Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει απόψε την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται η αξιολόγηση της πρότασης. Παράλληλα συνεχίζεται ο πόλεμος τακτικής με το σκηνικό στα στενά του Ορμούζ να παραμένει εξαιρετικά ρευστό. Ο Αμερικανικός στρατός σταμάτησε δεκάδες Ιρανικά πλοία στο Ορμούζ, ενώ νωρίτερα καταγράφηκαν επιθέσεις σε δύο Ιρανικά τάνκερ. Σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, στρατιωτική πηγή υποστήριξε ότι η κατάσταση στον Περσικό είναι προς το παρόν ήρεμη, προειδοποιώντας ωστόσο ότι νέα αμερικανική παρέμβαση σε Ιρανικά πλοία μπορεί να οδηγήσει σε αναζωπήρωση των συγκρούσεων. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Μεταξύ των θυμάτων 2 παιδιά και 3 γυναίκες. «Ελπίζω να διαρκέσει περισσότερο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την τριήμερη κατάπαυση πυρών στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας από σήμερα έως και τις 11 Μαΐου, την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω Truth Social. Η συμφωνία προβλέπει επίσης ανταλλαγή 1000 εχμαλώτων. Η Ρωσία έχει ήδη ανακοινώσει εκεχηρία για την επέτειο της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συμφωνεί με την εφαρμογή της. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Ελστάτ, έναντι 3,9% το Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Πρόκειται για πρωταθλητισμό στον πληθωρισμό με προπονητή την κυβέρνηση, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα BBB+ με σταθερές προοπτικές, μετά την προηγούμενη αναβάθμιση εντός επενδυτικής βαθμίδας το Νοέμβριο. Σε δημόσια διαβούλευση την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Προανήγγειλε συμπληρωματικό προϋπολογισμό 800 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ των νέων μέτρων η οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους. Δικαιούχοι για πρώτη φορά θα είναι και χείρες άνω των 60 ετών εφόσον λαμβάνουν μόνο σύνταξη χειρίας. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστης προέλευσης σκάφος ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε για τον Χανταϊό ότι η κατάσταση φαίνεται να είναι εντάξει, προσθέτοντας ότι δεν μεταδίδεται εύκολα. Πολιτική ανατροπή στη Βρετανία με κατάρρευση των εργατικών του Κιρ Στάρμερ και σαρωτική άνοδο του κόμματος μεταρρύθμισης του Νάιτζελ Φάραντζ, ενισχύοντας τα σενάρια για πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Η Διεπιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων του ΕΚΠΑ προειδοποιεί για το φαινόμενο αφρικανικής σκόνης με λασποβροχές σήμερα και ξανά στις 13 Μαΐου. Έκτακτη ενημέρωση εξέδωσε και η Περιφέρεια Κρήτης για μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα σήμερα και αύριο Κυριακή με συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων πάνω από τα όρια ασφαλείας στο νησί.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα βόρεια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 13 έως 27 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Τεταμένη είναι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ, καθώς ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε 2 πετρελαιοφόρα υπό Ιρανική σημαία. Ο στρατός του Ιράν ανέφερε ότι το ναυτικό του ανταπέδωσε τα πυρά, αλλά η κατάσταση είναι πλέον ήρεμη. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι κατέλαβαν κινέζικων συμφερόντων πετρελαιοφόρο σε μια ειδική επιχείρηση στον κόλπο του Ομάν, με το κρατικό Press TV να δημοσιεύει σχετικό βίντεο. Στο διπλωματικό πεδίο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι περιμένει απόψε την απάντηση της Τεχεράνης σχετικά με την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, απειλώντας με νέα στρατιωτική κλιμάκωση. Επιτακτική η ανάγκη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, είπα, Ιράν και να επιτευχθεί συνολική συμφωνία που θα εγγυηθεί διαρκή ειρήνη στην περιοχή, δήλωσε χθες από τη Ουάσιγκτον ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιθέσεις. Επιθέσεις της Χεσμπολάχ εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων. Τρίτο γύρο συνομιλιών Βηρητού Τελαβίβ στη Ουάσιγκτον στις 14 και 15 Μαΐου, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας συμφώνησαν στο αίτημά του για τριήμερη κατάπαυση πυρός από σήμερα έως τις 11 του μήνα και ανταλλαγή 1000 εχμαλώτων από κάθε χώρα, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου πολέμου μεταξύ τους. Στη βαθμίδα ΒΒΣΥΝ με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος Fitch μετά την προηγούμενη αναβάθμιση εντός επενδυτικής βαθμίδας το Νοέμβριο. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες αιτήσεις αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Η οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης γονέων, συνταξιούχων, οφηλετών και ενοικιαστών που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστης προέλευσης drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητάει η αντιπολίτευση. Με την ανώτερη τιμητική διάκριση του Χρυσού Σταυρού παρασημοφορήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ως αναγνώριση του σημαντικού φιλανθρωπικού και ανθρωπιστικού του έργου. Ο Παναγιώτατος εξήρε το έργο των εθελοντών χαρακτηρίζοντάς το ισχυρό φως σε έναν ταραγμένο κόσμο. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο ΠΟΗ για τα κρούσματα Χανταϊού εντός και εκτός του κρουαζιερόπλοιου με τους περίπου 140 επιβάτες που αναμένεται ξημερώματα Κυριακής να ελιμενιστεί στην Τενερίφη των Καναρίων νήσων. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν πρόκειται για νέα πανδημία αλλά για έξαρση της νόσου. Την κατάσταση στην Ελλάδα παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Υγείας. Ο 10ος Διεθνής Μαραθώνιος της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκε χθες μετά από 3 χρόνια στη Βιθλεέμ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ενώ ένας παράλληλος αγώνας διεξήχθη στη Γάζα. Μήνυμα αλληλεγγύης από χιλιάδες συμμετέχοντες. Τερματισμό της βίας επίκων στη Δυτική Όχθη και επανεκκίνηση αξιόπιστης πολιτικής διαδικασίας στο Παλαιστινιακό ζητά η Ελλάδα στον ΟΗΕ. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από αμερικανικό πλήγμα σε φερόμενο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό. Συντριπτική ήταν η πέστη στις τοπικές εκλογές στην Ουαλία το εργατικό κόμμα του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, όπου θριάμβευσε το Πρέιν Καμπρού, το κόμμα της Ουαλίας που τάσεται υπέρ της ανεξαρτησίας. Είναι η πρώτη φορά που οι εργατικοί χάνουν την πλειοψηφία στο Ουαλικό Κοινοβούλιο από τότε που συγκροτήθηκε το 1999. Το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK του ακροδεξιού Nigel Farage κατατάσσεται δεύτερο με 34 έδρες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί. Από 13 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Το Ιράν εξακολουθεί να ζυγίζει την απάντησή του στην τελευταία αμερικανική ειρηνευτική πρόταση, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με στρατιωτική κλιμάκωση, τονίζοντας ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης. Επιτακτική ανάγκη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, είπα, Ιράν και να επιτευχθεί συνολική συμφωνία που θα εγγυηθεί διαρκή ειρήνη στην περιοχή, δήλωσε χθες από τη Ουάσιγκτον ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο. Στο μεταξύ, τεταμένη είναι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ, καθώς ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε 2 πετρελαιοφόρα υπό ιρανική σημαία. Το ναυτικό του Ιράν ανταπέδωσε τα πυρά, αλλά η κατάσταση είναι πλέον ήρεμη. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι κατέλαβαν κινέζικων συμφερόντων πετρελαιοφόρο σε μια ειδική επιχείρηση στον κόλπο του Ομάν, με το κρατικό Press TV να δημοσιεύει σχετικό βίντεο. Στο Λίβανο τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιθέσεις. Τρίτο γύρο συνομιλιών Βηρητού Τελαβίβ στη Ουάσιγκτον στις 14 και 15 Μαΐου, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας συμφώνησαν στο αίτημά του για τριήμερη κατάπαυση πυρός από σήμερα έως τις 11 του μήνα και ανταλλαγή 1000 εχμαλώτων από κάθε χώρα, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου πολέμου μεταξύ τους. Στη βαθμίδα ΒΒΒΣΥΝ με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος Fitch μετά την προηγούμενη αναβάθμιση εντός επενδυτικής βαθμίδας τον Νοέμβριο. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Η οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης γονέων, συνταξιούχων, οφειλετών και ενοικιαστών που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άνος της προέλευσης drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητάει η αντιπολίτευση. Με την ανώτερη τιμητική διάκριση του Χρυσού Σταυρού παρασημοφορήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ως αναγνώριση του σημαντικού φιλανθρωπικού και ανθρωπιστικού έργου του. Ο Παναγιώτατος εξήρε το έργο των εθελοντών, χαρακτηρίζοντας το ισχυρό φως σε έναν ταραγμένο κόσμο. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο ΠΟΗ για τα κρούσματα Χανταϊού εντός και εκτός του κρουαζιερόπλοιου με τους περίπου 140 επιβάτες που αναμένεται τα ξημερώματα της Κυριακής να ελιμενιστεί στην Τενερίφη των Καναρίων νήσων. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν πρόκειται για νέα πανδημία αλλά σε έξαρση της νόσου. ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν να στείλουν αεροπλάνα για να απομακρύνουν τους πολίτες τους από το κρουαζιερόπλοιο. Την κατάσταση στην Ελλάδα παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Υγείας. Ο 10ος Διεθνής Μαραθώνιος της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκε χθες μετά από 3 χρόνια στη Βιθλεέμ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ενώ ένας παράλληλος αγώνας διεξήχθη στη Γάζα. Μήνυμα αλληλεγγύης από χιλιάδες συμμετέχοντες. Τερματισμό της βίας των επίκων στη Δυτική Όχθη και επανεκκίνηση αξιόπιστης πολιτικής διαδικασίας στο Παλαιστινιακό ζητά η Ελλάδα στον ΟΗΕ. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από αμερικανικό πλήγμα σε φερόμενο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό. Συντριπτική ήταν η υπέστη στις τοπικές εκλογές στην Ουαλία το εργατικό κόμμα του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, όπου θριάμβευσε το Πρέιντ Κόμπρου, το κόμμα της Ουαλίας, που τάσεται υπέρ της ανεξαρτησίας. Είναι η πρώτη φορά που οι εργατικοί χάνουν την πλειοψηφία στο Ουαλικό Κοινοβούλιο από τότε που συγκροτήθηκε το 1999. Το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform του ακροδεξιού Νάιτζελ Φάραντζ κατατάσσεται δεύτερο με 34 έδρες. Ο καιρός. Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά ήθριο καιρό με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί. Από 13 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Και ενώ είμαστε χαμένοι στη μετάφραση όσων πράττει και λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος για το αν τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν ή δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, πώς αλλιώς να εξηγήσει τα θερμά επεισόδια κανείς στα στενά του Ορμούζ, κατά τα λοιπά, λέει, και χειρία και διπλωματικές συζητήσεις. Άντε να καταλάβεις τώρα. Οι ΗΠΑ απεφάνθησαν ότι στη χώρα μας αθεάθησαν, λέει, ούφο. Ναι, όπως τα ακούτε. Και μάλιστα το Αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα δεκάδες αρχεία βίντεο από το Αιγαίο, από θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους, λέει. Πιστοποιημένα λοιπόν, εδώ είμαστε η χώρα των ούφο. Αυτό είναι χιούμορ. Η είδηση είναι πραγματική. Και μάλιστα όταν το Φεβρουάριο ο πρώην πρόεδρος Ομπάμα σε συνέντευξή του δήλωνε πως η εξωγήινη είναι πραγματική, όταν ερωτήθηκε αναλόγως ο τωρινός πρόεδρος των ΗΠΑ από ένα δημοσιογράφο του Fox, είπε ότι επρόκειτο για μεγάλο λάθος του Ομπάμα, διότι αυτές, λέει, είναι εμπιστευτικές πληροφορίες. Δεν σωζόμαστε από πουθενά και με τίποτα. Στην πραγματική πραγματικότητα, ωραίο είναι αυτό, στην πραγματική πραγματικότητα, πληθωρισμός μετά του πολέμου, αφήστε το, στο 5,4 εκτοξεύτηκε. Καύσιμα πια αποκλιμάκωση. Εντός της εβδομάδας, λέει, περιμένουμε να πέσει λίγο. Έχει κατέβει κατά τη λίγο, αλλά λέει στις δηληστηριακές τιμές. Άντε να δούμε, έστω και το σε λίγο από εβδομάδα. Άνοιγμα στενών του Ορμούς, αναμείνατε στο ακουστικό σας. Χανταϊός ανησυχία παρά τα όσα λέει ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μην πάμε στις άλλες ειδήσεις από το ελεύθερο ρεπορτάζ. Υπόθεση με τον 54χρονο και την εμψυχρό δολοφονία του 20χρονου στην Κρήτη. Αν είχα, λέει, 1000 σφαίρες, θα του τις έπαιζα. Δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου που μπορεί να φτάσει όταν βυθίζεται η ψυχή κάποιου στο μένος. Δεν συζητάμε για τα πατίνια, βέβαια, και την αλόγιστη χρήση από τα παιδιά τώρα. Άλλο παιδί κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του και είναι στην εντατική. Γενικώς, αφήστε τα. Οι τυχεροί απόψε έχουν εισιτήριο για το ΟΑΚΑ και τη μεγάλη συναυλία των Metallica. Sold out φυσικά, 70.000 εισιτήρια, και χρήση οτασπίδων προτείνουν οι ειδικοί, διότι όπως λένε τα υψηλά επίπεδα ήχου μπορεί να ξεπεράσουν τα 110 με 120 δεσιμπέλ. Σημειώνεται μάλιστα ότι σε προηγούμενες συναυλίες τους στις Ηνωμένες Πολιτείες επιστήμονες κατέγραψαν μικροδονήσεις εδάφους, κάτι σαν μικρούς σεισμούς, λέει, λόγω συγχρονισμένου χοροπηδήματος. Καλώς να ορίσουν λοιπόν Μετάλλικα.

Λοιπόν, καθίστε ήσυχοι, παιδιά. Δεν έχετε δει τίποτα, διότι έρχεται και ο Ακύλας. Φτάνει η ώρα του. Φέρτο, Ακύλα, φέρτο. Α, έρχεται και η ώρα της ΑΕΚΑΡΑΣ όμως. Το βράδυ απόψε στις 9 θα είμαστε συντονισμένοι. Basketball Champions League. Σε 9 το βράδυ, λοιπόν. Περιμένουμε να κάνει το θαύμα της η ΑΕΚΑΡΑ απέναντι.

0: Συμπράττει, σηκώνει το βάρος και την ευθύνη για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος σε όλους εσάς, ο Παναγιώτης Σταυρουλιάς. Λοιπόν, 105,8 η συχνότητα που μας ακούτε, rteco.gr η πλατφόρμα που μπορείτε να έχετε διαδικτυακή ακρόαση με την επιλογή βεβαίως του Earth News Radio. Εκεί φιλοξενούνται σε αυτή την πλατφόρμα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, εσείς επιλέγετε το Earth News Radio. Εμείς και εσείς συναντιόμαστε στο Viber, την εφαρμογή που όλοι έχουμε στα κινητά μας λοιπόν, και που ανέξοδα μπορείτε να στέλνετε καλημέρες, μηνύματα, φωτογραφίες, σχόλια, κριτική, ό,τι τέλος πάντων θέλετε. Καλώς τον Αντώνη, σε έχω δει από πολύ νωρίς, σε ευχαριστώ για την πρώτη καλημέρα, Αντώνη, και μ' αρέσει και το μάτα, μου το λέγε και ο παππούς μου και τα αγαπάω πολύ. Λοιπόν, τώρα ετοιμαστείτε για παραλίες, παιδιά, διότι το θερμόμετρο λέει ανεβαίνει. Αυτά κάνει ο νοτιάς, ο οποίος όμως μας φέρνει και λίγη σκόνη. Ακούστε παρακαλώ, 33 λέει θα φτάσει το θερμόμετρο στο Ηράκλειο και στον Αγίο Νικόλαο στην Κρήτη. Μπάνιο εκεί, δεν το συζητάμε, 28 στη Χαλκίδα και σε άλλες πόλεις. Αν θέλετε να πάτε προς τα βόρεια, στην Καστοριά λέει 10 βαθμοί Κελσίου και οκτάρι είδα, που το είδα το οκτάρι. Τώρα, η Αναστασία Τυράσκη τα ξέρει αυτά καλύτερα. Για πάμε να την ακούσουμε.
1: Το Σάββατο, στα κεντρικά και βόρεια, προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι νότιοι και βαθμία βορειοδυτική έως 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 23 με 26 και τοπικά στα νότια έως 30 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.

Έτσι, έτσι, έτοιμη για μπανάκι. Λοιπόν, για να δούμε και τα χρηστικά, όπως κάνουμε κάθε φορά πριν ανοίξουμε τα κοιτάπια εδώ της ενημέρωσης. Ο Μάης έχει 9. Μην πούμε ο μήνας έχει 9. Πάμε σε άλλα πράγματα, έτσι. Ανατολή θα δούμε στις 6 και 20. Δύση στις 8 και 23. Διάρκεια ημέρας 14 ώρες και 3 λεπτά. Ζήσε στην Ελλάδα του φωτός, λοιπόν. Και διώξτε τα σκοτάδια. Αυτή είναι η χώρα μας. Καλά, leave your myth, λέει ένα άλλο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Α, λέμε χρόνια πολλά στον Ισαΐα σήμερα, στο Χριστόφορο και στη Χριστοφορία. Χρόνια πολλά, παιδιά, χρόνια πολλά και σε όλες και όλους όσοι έχετε γενέθλια. Τα ταυράκια γιορτάζουν αυτό τον καιρό. Στις επετείους είναι διεθνή ημέρα για το σύνδρομο Κορνέλια Ντελάνκε. Δύσκολο πράγμα, σπάνιο, ευτυχώς. Ημέρα της Ευρώπης σήμερα. Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών. Γενικώς με αποδημητικά δεν μπλέκουμε, μεγαλώσαμε πλέον. Παγκόσμια ημέρα δίκαιου εμπορίου. Μάλιστα, ωραία και καλά. Πάμε να δούμε και ποια γεγονότα και ποια πρόσωπα συνδέονται με τη σημερινή ημέρα. 1927 και πραγματοποιούνται οι πρώτες δελφικές γιορτές με πρωτοβουλία του ποιητή Άγγελου Σικελιανού. Στους δελφούς, έτσι. 1936, η χωροφυλακή διαλύει βίαια συγκέντρωση απεργών κάπνων εργατών στη Θεσσαλονίκη. 12 νεκροί, 32 τραυματίες, ο τραγικός απολογισμός των φωνικών συγκρούσεων. Εμπνευσμένους από το γεγονός, από τους νεκρούς καπνεργάτες, ο Γιάννης Ρίτσος θα γράψει αργότερα το ποίημα του Επιτάφιος που θα μελοποιήσει ο Μίκης μας. 1950, ο Γάλλο-Λουξεμβούργιος πολιτικός Ρόμπερ Σουμάν παρουσιάζει την πρότασή του για τη δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης. Ήταν η αρχή. Η πρότασή του αυτή, που έμεινε στην ιστορία ως διακήρυξη Σουμάν, θεωρείται ότι συνεισέφερε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, πόσο ένωση είμαστε, απολύτως ένωση, είναι μια άλλη ιστορία. 1956, μαχητικό συλλαλητήριο υπέρ της Κύπρου διοργανώνεται στην Αθήνα, καταλήγει σε συγκρούσεις με την αστυνομία. 4 διαδηλωτές και ένας αστυνομικός διευθυντής σκοτώνονται και 265 άτομα τραυματίζονται, εκ των οποίων οι 165 αποσφαίρες. 1967, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Στυλιανού Πατακού, ωραίες εποχές, και δημόσιας τάξης Παύλου Τοτόμη, απαγορεύεται η είσοδος στην Ελλάδα παντός ρυπαρού και ρακένδιτου ή φέροντος γενιάδα ή μακράν κόμι τουρίστα. Φεύγουν αυτοί, δεν μπαίνουν καν στη χώρα. Με την ίδια απόφαση απαγορεύεται η είσοδος σε τουρίστριες με μίνι φούστα, τώρα μόνο επιτρέπεται. Αν και η μεταγενέστερη ανακοίνωση διευκρινίζει ότι το μέτρο περιορίζεται στις μαθήτριες. 1974 και ο νεαρός Brooks Springsteen εμφανίζεται σε συναυλία στο Πανεπιστήμιο του Harvard και ο δημοσιογράφος John Lando γράφει στο περιοδικό Rolling Stone «Είδα το μέλλον του ροκ και ονομάζεται Bruce Springsteen».

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1837 γεννήθηκε ο Άνταμ Όπελ, Γερμανός επιχειρηματίας, ιδρυτής της φερόνιμης αυτοκινητοβιομηχανίας. 1874 ο Χάουαρντ Κάρτερ, Βρετανός αρχαιολόγος, που ανακάλυψε τον τάφο του φαραώ Τουταγχαμών. 1936 σαν σήμερα Άλμπερτ Φίνεϊ είχε γεννηθεί. Σαν σήμερα ο Άγγλος ηθοποιός, θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση, τα πάντα όλα, 5 φορές υποψήφιος για Όσκαρ. Λοιπόν, πριν να πάμε στην ενημέρωση, να ανταποδώσω τις καλημέρες. Καλώς τον Μπίλι, ξύπνησες νωρίς. Εσένα σε περιμένω γύρω στις 6. Καλώς ήταν από την Καλαμάτα με 17 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα το Αγίου Χριστοφόρου μας λέει προστάτη των οδηγών. Σωστό. Καλημέρα στο Γιάννη και στην Χαλκίδα, στην όμορφη Χαλκίδα. Αλλά σήμερα μας τα ρίχνει ο Κοσμάς με τη φωτογραφία που μας στέλνει και μας καλημερίζει. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο από τα Γιάννενα και την Πάργα. Χρόνια πολλά στο γιο μου Χριστόφορο. Χρόνια πολλά να το χαίρεσαι το παλικάρι σου. Πάργα στέλνεις, Πάργα θα ακούσεις λοιπόν. Για πάμε.

0: Λοιπόν, να καλημερίσω και τον Ιγνάτιο που στέλνει καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Μια πολύ όμορφη φωτογραφία εδώ από τη Σάμο. Ανταγωνίζεσαι την Μπάργα, προφανώς. Καλώστονα. Όταν χαράζει το Αιγαίο, μας γράφει. Καλημέρα και στην Άντια και στον Κώστα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Όλοι αεκάρα σήμερα, λέει. Όλοι αεκάρα, ναι, δεν το συζητάμε. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, γράφετε Earth News, Radio ή άλλη λέξη. Δύο λέξεις λοιπόν με λατινικούς χαρακτήρες. Καλημέρες, μηνύματα, κριτική. Ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μας πείτε. Λοιπόν, για να πάμε, για να δούμε λίγο τα της ενημέρωσης. Για ποιο χτυπάει η καμπάνα? Για όλους μας χτυπάει η καμπάνα. Ο πληθωρισμός, όπως είπαμε, εκτοξεύθηκε στο 5,4 τον Απρίλιο. Η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Οι τιμές των καυσίμων κίνησης, των ενεργειακών προϊόντων όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο έχουν φέρει τον πληθωρισμό σε αυτό το επίπεδο. Και δεδομένες βέβαια οι μεγάλες ανατιμήσεις σε τρόφιμα, κυρίως και στο κρέας, όλα έχουν εκτοξευτεί λόγω του πολέμου. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Γούγκος Κατσέλη.
1: Η άνοδος των τιμών σε πετρέλαιο θέρμανσης, καύσιμα κίνησης, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα πυροδότησε νέο κύμα ακρίβειας στην αγορά, με τον πληθωρισμό να καταγράφει τον Απρίλιο την υψηλότερη επίδοση από τον Φεβρουάριο του 2023.
2: Δεν υπάρχει προϊόν που να μην έχει αύξηση.
3: Η σύνταξη δεν φτάνει. Πάει 15 μήνας και δεν έχουμε λεφτά.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστά, την κούρσα του πληθωρισμού οδήγησε το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου αυξήθηκε κατά 53,2% σε ετήσια βάση. Είναι ενδεικτικό ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, κόστιζε 1,18 ευρώ το λίτρο και στα τέλη Απριλίου, όταν σταμάτησε η διάθεσή του, άγγιξε τα 1,74 ευρώ. Ακολούθησαν το υγραέριο και το πετρέλαιο κίνησης με 42,4% και 32,4% αντίστοιχα, και το φυσικό αέριο με 19,3%. Το παζλ των ανατιμήσεων συμπλήρωσαν οι αμόλυβδοι που έτρεξε με ρυθμό 17,1% και το ηλεκτρικό ρεύμα με 14%.
4: Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα καύσιμα.
5: Προσπαθούμε να μειώσουμε τις μετακινήσεις, να μοιραστούμε τα έξοδα.
1: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,094 ευρώ το λίτρο, στο πετρέλαιο κίνησης στα 1,878 και στο υγραέριο κίνησης στα 1,248 ευρώ το λίτρο. Πάντως, εκπρόσωποι των βενζινοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent θα αποτυπωθεί τις επόμενες μέρες και στην Αδλία.
6: Από την Τετάρτη μέχρι σήμερα, οι δηληστηριακές τιμές έχουν μειώσει τη βενζίνη κατά 3 λεπτά και το πετρέλαιο κίνησης κατά 8 από Τρίτη που ξεκινάει η νέα τιμολόγηση. Περίπου στο 2,05 λοιπόν, και το πετρέλαιο κίνησης λίγο κάτω από το 1,80.
1: Με μικρότερο ρυθμό έτρεξαν οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα τον Απρίλιο, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 4,4% από 4,5% τον Μάρτιο. Διψήφια αύξηση παρατηρήθηκε στο μοσχάρι με 19,2%, στο αρνί και το κατσίκι με 13,3% και στη μαργαρίνη και τα λοιπά φυτικά έλαια με 11,6%.
7: Τα τυποποιημένα προϊόντα και όλη η εφοδιαστική αλυσίδα, η βιομηχανία και οι προμηθευτές, αλλά και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, είναι σε μια κατάσταση αναμονής και δεν έχουν προχωρήσει σε καμία σχεδόν ανατίμηση.
8: Η ρύθμισή μας είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να το ανανεώσουμε. Θεωρώ ότι είναι σφόδρα πιθανό να διατηρήσουμε το πλαφόν.
1: Πιέση στα νοικοκυριά συνεχίζει να ασκεί και το κόστος στέγασης, με τα ενοίκια να αυξάνονται περαιτέρω τον Απρίλιο κατά 7,6%.
0: Λοιπόν, αυτό το 5,4 που μας κατευθείαν στην καρδιά χτυπάει, είναι ρεκόρ τριετίας, έτσι, για τον πληθωρισμό. Αυξάνει την ανάγκη του τέστην για στήριξη του εισοδήματος, ειδικά των ασθενέστερων. Φέρνει η κυβέρνηση ένα νομοσχέδιο με νέα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Την επόμενη εβδομάδα μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση για να γίνει νόμος του κράτους άμεσα, μέσα στο Μάιο δηλαδή, και να ενεργοποιηθεί από τον Ιούνιο. Έχει παρεμβάσεις για γονείς, για αγρότες, για οφηλέτες και για ενοικιαστές. Πάμε να ακούσουμε πώς το ανέλησε στο δελτίο της ΕΡΤ ο προϊστάμενος του οικονομικού ρεπορτάζ, ο Θάνος Οτσίρος.
2: Πρώτες παρεμβάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την στέγαση, επιστροφή ενοικίου. Τα χρήματα θα καταβληθούν αργότερα τον Νοέμβριο, αλλά τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δικαιούχοι γνωρίζουν ότι έχουν λαμβάνει ένα ενοίκιο. Είναι στο χέρι τους μάλιστα να δηλώσουν και το πραγματικό ενοίκιο για να πάρουν περισσότερα χρήματα. Εδώ θα ενεργοποιηθεί επίσης και η τριπλή επιστροφή για τους δημόσιους λειτουργούς που ακούσαμε προηγουμένως και στο ρεπορτάζ, γιατί είναι τρία. Το ένα το χρωστάει η πολιτεία από πέρσι, είναι άλλα δύο τα φετινά. Mm-hmm. Εδώ είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε, την στελέχωση των ακριτικών περιοχών και των νησιών μας. Το τρίτο, το οποίο θα το δούμε μέσα στο Μάιο να ενεργοποιείται, είναι η επιδότηση με ποσοστό που φτάνει μέχρι και 95%. Εδώ ο στόχος είναι να πέσουν κλειστά ακίνητα στην αγορά. 20.000 ακίνητα για να, και μάλιστα οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι θα υπάρχουν ρήτρες ώστε αυτοί που θα επιδοτηθούν για να ανακατασκευάσουν τα ακίνητά τους και να τα νοικιάσουν, να βάλουν κάποιους περιορισμούς να μην νοικιάσουν σε πολύ υψηλές τιμές στα σπίτια τους. Μετά την διάθεση και των χρημάτων με το νομοσχέδιο που ακούσαμε και το οποίο θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα, ουσιαστικά έχει μείνει ένα μαξιλάρι περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ στο Υπουργείο Οικονομικών. Η βασική προτεραιότητα θα είναι να παραταθεί για όσο διάστημα χρειαστεί τιμή του πετρελαίου κίνησης. Αυτά τα 20 λεπτά στην Αντλία να μείνουμε εκεί κάτω από τα 2 ευρώ, όχι μόνο για να ευνοηθούν οι οδηγοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τα πετρελαιοκίνητα, αλλά κυρίως να μην καταγραφούν μεγαλύτερες ανατιμήσεις στα τρόφιμα.
0: Μάλιστα. Σε άλλη είδηση από το οικονομικό περιβάλλον, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεος της Ελλάδας στη βαθμίδα 3β συν με σταθερές προοπτικές. Λοιπόν, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, η αξιολόγηση βασίζεται στο υψηλότερο επίπεδο του κατά κεφαλήν εισοδήματος Ελλάδας σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών στη βαθμίδα 3β και στους δείκτες διακυβέρνησης που είναι ελαφρά υψηλότεροι πάνω από αυτόν, καθώς και σε ένα αξιόπιστο πλαίσιο πολιτικής που ενισχύεται από τη συμμετοχή στην Ευρωζώνη.

Τώρα, στην άλλη είδηση που εκτιμάται ως σοβαρή, έχει να κάνει με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε χθες στη Λευκάδα. Μεταφέρθηκε στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Θριάσιο, προκειμένου εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί να ερευνήσουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χώρα, την εταιρεία όπου κατασκευάστηκε και τον τρόπο με τον οποίο έφτασε στο Ιόνιο. Διαπιστώθηκε ότι ήταν οπλισμένο και έφερε τουλάχιστον 100 κιλά εκρηκτικά. Έχει προκαλέσει, όπως αντιλαμβάνεστε, ανησυχία το ζήτημα. Όλα δείχνουν πως είναι ουκρανικής κατασκευής, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά, έτσι τουλάχιστον δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις. Όπως σας είπα, η υπόθεση αξιολογείται ως σοβαρή. Η παρουσία τέτοιων σκαφών αποτελεί απειλή για την ελεύθερη ναυσιπλοεία και τα κίνδυνο για τα σκάφη αναψυχής αλλά και τις ακτές, κυρίως αν ο χειριστής χάσει τη δυνατότητα ελέγχου τους, όπως φαίνεται πως έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Να πούμε πως η Ουκρανία είχε προσπαθήσει το προηγούμενο διάστημα να μεταφέρει τον πόλεμο στη Μεσόγειο χρησιμοποιώντας ντρόουν για παρακολούθηση αλλά και πλήγματα σε πλοία του ρωσικού σκιώδου στόλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με αφορμή το πρόσφατο πλήγμα ρωσικού πλοίου από ντρόουν στη Μεσόγειο, είχε αναφέρει το θέμα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, ζητώντας τη διερεύνησή του από την Επιτροπή, και το είχε θέσει και στην ουκρανική πλευρά. Σε ό,τι αφορά το περιστατικό τώρα, αυτό καθ' αυτό, οι επόμενες κινήσεις θα αποφασιστούν αφού καταρτιστεί το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων. Και ενώ είναι σε εξέλιξη η έρευνα, η αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του λέει πως η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει πίσω από κλειστές πόρτες να παραχωρεί στην Ευρωατλαντική Σύμμαχο Ουκρανία την ελληνική επικράτεια για τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων. Επιχειρούν και άλλα αντίστοιχα ντρόουνς άλλων συμμάχων στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η ελληνική λύση λέει πως είναι αδιανόητη πολεμική πρόκληση το πλωτό ντρόουν και δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη. Η νίκη ότι προκύπτει μείζον ζήτημα για το αν η ελληνική πλευρά είχε γνώση ή παρακολούθηση μιας τέτοιας δραστηριότητας. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και τι θα δείξει η έρευνα.

Λοιπόν, πάμε στην άλλη είδηση που αφορά στο Χανταϊό. Τον μάθαμε και αυτόν. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τόσο για τα εντός και εκτός κρουαζιεροπλοίου κρούσματα από την Αργεντινή, τονίζοντας όμως ότι δεν πρόκειται για πανδημία, αλλά για έξαρση της νόσου. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των Ισπανικών αρχών. Αύριο τα ξημερώματα Κυριακής θα καταπλέψει το πλοίο στα Κανάρια νησιά. Από εκεί όλοι οι επιβάτες θα αρχίσουν να πετούν στις χώρες προέλευσής τους με ειδικές πτήσεις. Την κατάσταση εδώ στη χώρα μας παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Υγείας, όπως δήλωσε ο Υπουργός, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν έχει καμία σχέση ο Χανταϊός με τον κορονοϊό, δεν υπάρχει τίποτα που να μας φοβίζει για να μπούμε σε ένα μεγάλο συναγερμό. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, επίσης ο κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο καθηγητής, είπε ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Είναι αυστηρότατα τα μέτρα που λαμβάνουμε και μάλιστα εν ώψη της τουριστικής περίοδου το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε και εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες για τα μέτρα προστασίας σε κρουαζιερόπλοια.

Λοιπόν, είδηση από το οικονομικό περιβάλλον, επιστροφή επιδοτήσεων που φτάνουν, ακούστε, τα 16 εκατομμύρια ευρώ από 21.000 δικαιούχους. Από 21.000 δικαιούχους λοιπόν που παρανόμως τα είχαν εισπράξει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2023, αυτά τα ζητά πίσω η ΑΔΑΕ. Τα στοιχεία προέκυψαν από ελέγχους και διασταυρώσεις της υπηρεσίας μετά την ανάληψη των αρμοδιοτήτων του οργανισμού από την αρχή δημοσίων εξόδων. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ενημερωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα και έχουν προθεσμία ως τις 28 Μαΐου για να υποβάλουν ένσταση. Και αυτοί που δεν βλέπουν τα ηλεκτρονικά μηνύματα, γιατί συνήθως οι αγρότες μας, οι παλιοί αγρότες, όχι οι νέοι αγρότες, οι πιο παλιοί που δεν έχουν σχέση έτσι με τους υπολογιστές και αυτά, δεν ενημερώνουν, θα πρέπει να πάνε στους λογιστές τους λοιπόν. Στη συνέχεια λοιπόν τα χρήματα θα αναζητηθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλιώς θα γίνει συμψηφισμός με μελλοντικές ενισχύσεις. Από παράνομους ελέγχους την περίοδο τώρα 2019-22 έχουν εντοπιστεί περίπου 240.000 δικαιούχοι που έχουν λάβει παρανόμως επιδοτήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια, τα οποία επίσης θα διεκδικηθούν πίσω από την ΑΔΕ.

0: Τώρα, έντονο προβληματισμό προκαλούν οι παραβάσεις και τα συνεχή ατυχήματα με τα ηλεκτρονικά πατίνια, ειδικά όταν τα χρησιμοποιούν ανήλικοι. Το τελευταίο περιστατικό, το έχετε μάθει βέβαια, δίνει μάχη για τη ζωή του σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Πέδον, στο Αγλαία Κυριακού, ένα 12χρονο παιδί που παρασύρθηκε το πρωί της Πέμπτης με το πατίνι του από διερχόμενο όχημα στον Ασπρόπυργο και είχε περάσει το στόπ. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Σε πολύ ωραίο χειρουργείο υποβλήθηκε ο 12χρονος που χτυπήθηκε με το πατίνι του από διερχόμενο γιοταχή στον Ασπρόπυργο, προκειμένου οι γιατροί να αντιμετωπίσουν τις βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις που υπέστη.
2: Μετά από περίπου 4 ώρες του χειρουργείου, οι γιατροί εκτιμούν πως η πρώτη μάχη για τη ζωή του 12χρονου έχει κερδιθεί. Ο κίνδυνος όμως δεν έχει απομακρυνθεί και τα επόμενα 2-24 ώρα είναι κρίσιμα.
3: Σχεδόν κάθε 3 μέρες έχουμε ένα ατύχημα που αφορά σε πατίνια ηλεκτρικά.
1: Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο ανήλικος φέρεται να παραβίασε στόπ, ενώ παρότι φορούσε κράνος δεν το είχε δέσει.
4: Κυρίως οι τραυματισμοί είναι στην περιοχή του κρανίου, στη σπονδυλική στήλη, που πάλι είναι μια περιοχή που είναι πολύ κρίσιμη, διότι μπορεί να αφήσει αναπηρία.
1: Δραστικά μέτρα για να μπει φρένο στην αλόγιστη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
5: Απαγόρευση μέχρι 18 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση. Και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, όπως λέγαμε, αλλά και αν χρειάζεται να περιορίσουν τον αριθμό των πατινιών.
6: Ναι.
7: Το 2025 προσήλθαν 400 παιδιά ανήλικα μέχρι 16 ετών από ατυχήματα του πατίνι.
8: Διαδία κινδυνεύουμε το σημαντικότερο που είναι η ανθρώπινη ζωή, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το παιδί που πεθαίνει και αυτά τα οποία τραυματίζουν σοβαρά, τα οποία μένουν παραπληγικά, τα οποία μπορεί να καθυλωθούν σε ένα μαξίδιο ή σε ένα κρεβάτι.
1: Οι σαρωτικοί έλεγχοι των αστυνομικών της τροχέας θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.
0: Όπως φαίνεται, πάμε για αλλαγή νομοθεσίας. Είναι σε συνεργασία το Υπουργείο, όπως ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με τα δύο Υπουργεία, το Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Δημόσιας, όπου δημόσιας τάξης, οι παλιοί είδες, η γλώσσα πάει στην παλιά ονομασία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ένα θέμα που θα το δούμε και αργότερα στην εκπομπή, θα το ανοίξουμε. Στο άλλο θέμα που μας έχει συγκλονίσει και έρχεται από το Ηράκλειο, από την Κρήτη, ούτε ίχνος μεταμέλειας δεν έδειξε στην απολογία του ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του νεαρού του 20χρονου εκεί Νικήτα. Ανέφερε μάλιστα ότι τη στιγμή του φωνικού δεν ήταν ο εαυτός του, αφού έβλεπε μπρος τον φωνιά του παιδιού του και υποστήριξε ότι δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα, ενώ η σύζυγός του ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε μάταια να τον αποτρέψει. Και οι δυο κρίθηκαν προφυλακιστέοι, οδηγούνται όπως φαίνεται στον Κόρυδαλο, εκτός Κρήτης βεβαίως. Με συγκλώνει στο γεγονός ότι είπε και όλους όσοι το ακούσαμε, και χίλιες σφαίρες να χαλεί θα του τις έριχνα. Τι να πούμε ρε παιδιά, τι να πούμε. Λοιπόν, φεύγουμε για δελτίο. Θα δούμε μετά λίγο τι έχει συμβεί και στο Ουκρανικό, γιατί έχουμε εξέλιξη εκεί, και λίγο τα του πολέμου. Και βεβαίως ερχόμαστε με εφημερίδες, με τον ηλεκτρονικό τύπο. Όλα αμέσως μετά τις 6 και το δελτίο ειδήσεων.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με στρατιωτική κλιμάκωση προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν, τονίζοντας ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης στην τελευταία αμερικανική ειρηνευτική πρόταση. «Είναι παράλογο να αποτρέπεις πυρηνική κρίση με βομβαρδισμούς», ανέφερε πριν λίγο σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, παραθέτοντας απόσπασμα από αντιπολεμική σάτιρα του 1964 με σενάριο πυρηνικής επίθεσης επί ψυχρού πολέμου. «Απλώς παρακολουθήστε την ταινία του Κιούμπρικ», αναφέρει η ανάρτηση, απαντώντας στη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι αν η εκεχηρία αποτύχει, ακολουθεί απλώς μια μεγάλη λάμψη. Επιτακτική η ανάγκη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, είπα, Ιράν και να επιτευχθεί συνολική συμφωνία που θα εγγυηθεί διαρκή ειρήνη στην περιοχή, δήλωσε χθες από τη Ουάσιγκτον ο Πρωθυπουργός του Κατάρ. Χθες ο Αμερικανικός στρατός επιτέθηκε σε δύο πετρελαιοφόρα υπό Ιρανική σημαία στα στενά του Ορμούζ. Το ναυτικό του Ιράν ανακοίνωσε ότι ανταπέδωσε τα πυρά, αλλά η κατάσταση είναι πλέον ήρεμη. Στο μεταξύ, το Ιρανικό κρατικό Press TV δημοσίευσε βίντεο από την κατάληψη τάνκερ κοινοζικών συμφερόντων στον κόλπο του Ομάν από τους φρουρούς της Επανάστασης. Η έκταση της πετρελαιοκοιλίδας ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει στον Περσικό πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, αναφέρουν νέα δημοσιεύματα, σχετικά με τις δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν από την περασμένη τρίτη ρήπανση στα ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χάργκ του Ιράν. Στο Λίβανο τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων. Τρίτο γύρο συνομιλιών Βηρητού Τελαβίβ στη Ουάσιγκτον στις 14 και 15 Μαΐου, ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός κατάπαυση πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στο αίτημά του για τριήμερη εκεχηρία και ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων από κάθε πλευρά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου πολέμου. Στη βαθμίδα ΒΒΒΣΥΝ με σταθερές προοπτικές, επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος Φίτς. Στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο εναντί 3,9% το Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Η οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα 10 μέτρα στήριξης για στεγαστικό, ενίσχυση αγροτών, ρύθμιση χρεών και στήριξη χαμηλών εισοδημάτων που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Τα 300 ευρώ θα καταβληθούν και σε συνταξιούχους χειρίας άνω των 60 ετών, αρκεί να μην λαμβάνουν σύνταξη γύρατος. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστης προέλευσης drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητάει η αντιπολίτευση. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο ΠΟΗ για τα κρούσματα Χανταϊού εντός και εκτός του κρουαζιερόπλοιου με τους περίπου 140 επιβάτες που αναμένεται τα ξημερώματα της Κυριακής να ελιμενιστεί στην Τενερίφη των Καναρίων νήσων. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν πρόκειται για νέα πανδημία αλλά για έξαρση της νόσου. ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο θα στείλουν αεροπλάνα για να απομακρύνουν τους πολίτες τους από το κροασγυρόπλοιο. Την κατάσταση στην Ελλάδα παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Υγείας. Ο 10ος Διεθνής Μαραθώνιος της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκε χθες μετά από 3 χρόνια στη Βιθλεέμ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ενώ ο παράλληλος αγώνας διεξήχθη στη Γάζα. Μήνυμα αλληλεγγύης από χιλιάδες συμμετέχοντες. Τερματισμό της βίας επίκων στη Δυτική Όχθη και επανεκκίνηση αξιόπιστης πολιτικής διαδικασίας στο Παλαιστινιακό ζητάει η Ελλάδα στον ΟΗΕ. 2 άτομα σκοτώθηκαν χθες από νέο αμερικανικό πλήγμα σε φερόμενο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό. Συντριπτική ήταν υπέστη το εργατικό κόμμα του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στις τοπικές εκλογές στην Ουαλία, όπου θριάμβευσε το κόμμα υπέρ της ανεξαρτησίας. 2, το αντιμεταναστευτικό κόμμα του ακροδεξιού Νάιτζελ Φάρατζ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Από 14 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ακρόαση και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

τι ωραίο τραγουδί, Ιουλία Καραπατάκη και Ντάντος, Ορέστης Ντάντος. Ωραιότατο, καλώς την ήρθε η Παναγιώτα, ανέλαβε η Παναγιώτα και φαίνεται. Αυτή τα ξέρει αυτά τα τραγούδια. Λοιπόν, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Δέσποινα Σαρπίδη στην υποστήριξη της παραγωγής. Εδώ είμαστε, Ματίνα Καραμίντζου μπροστά από το μικρόφωνο, κάνουμε ξεκίνημα. Εδώ στο Earth News Radio, καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους, καλώς τους και τους καινούριους, 6 και 12 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι, είναι Σάββατο 9 του Μάη. Λέμε χρόνια πολλά στο Χριστόφορο, στη Χριστοφορία, στον Ισαΐα και βεβαίως λέμε πολλές καλημέρες σε όλους από όποια άκρη της χώρας ή της γης μας ακούτε. Καλημέρα στον Παναγιώτη και στην Νεάπολη της Λακωνίας, 17 βαθμοί Κελσίου λέει. Καλημέτρα και στο Δημήτρη. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, 12 βαθμοί Κελσίου και συννεφιά στην νίκαια της Λάρισας. Σωστή η απόφαση λέει για τα ηλεκτρικά πατίνια. Το ότι πάνε να αλλάξουν τα πράγματα. Χθες πρέπει να γίνει αυτό, δεν το συζητάμε. Καλημέρα και στο Γιώργη και στην όμορφη Καστοριά που λέγαμε και νωρίτερα. Τι 17 βαθμοί που λέμε εμείς εδώ κάτω. 9 βαθμοί Κελσίου λέει τώρα στην Καστοριά. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας για ό,τι και αν ακούτε, την κριτική σας. Δύο λέξεις γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Earth News η μία, Radio η άλλη, όπως και το όνομα του σταθμού δηλαδή. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Σε πολύ λίγο, 6 και 20 κάτι είναι η πρώτη ανατολή, 8 και 20 κάτι το βράδυ θα δούμε ήλιο βασίλεμα, θα ανοιχτώσει για 14 ώρες και 3 λεπτά θα είμαστε στο φως της ημέρας. Λοιπόν, σε πολύ λίγο ανοίγουμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα αρχικά από τον ηλεκτρονικό τύπο που έχει και τις τελευταίες εξελίξεις. Αμέσως μετά θα δούμε πιο αναλυτικά και τις εφημερίδες. Όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, υπάρχει κινητικότητα και στο ουκρανικό, στο οποίο δεν δίνουμε μεγάλη σημασία και το χώρο που του πρέπει, γιατί τα μάτια μας είναι συνεχώς στη Μέση Ανατολή και σε όλο αυτό που συμβαίνει, διότι ο αντίκτυπός του στις ζωές μας είναι πολύ πολύ μεγάλος. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα στο Ουκρανικό, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε στα social τριήμερη κατάπαυση πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας. Δήλωσε ότι οι ηγέτες Ρωσίας-Ουκρανίας συμφώνησαν στο αίτημα για κατάπαυση του πυρός με ανταλλαγή 1000 αιχμαλώτων από κάθε χώρα. Έτσι, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ανακοίνωσε πως η εκεχηρία θα διαρκέσει από τις 9 έως τις 11 Μαΐου, λόγω του εορτασμού της μέρας νίκης της Ρωσίας αλλά και της Ουκρανίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως δήλωσε, θα μπορούσε να ήταν η αρχή του τέλους για την παύση των εχθροπραξιών και του μακροχρόνιου πολέμου. Τόσο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντμίρ Ζελένσκι όσο και ο Γιούρι Ουσακόφ, ο σύμβουλος εξωτερικών υποθέσεων του Ρώσου πρόεδρου Πούτιν, επιβεβαίωσαν αυτή τη συμφωνία. Αργότερα, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Τραμπ δήλωσε πως θα ήθελε η κατάπαυση αυτή να παραταθεί πέραν των τριών ημερών. Λοιπόν, τώρα στα της Μέσης Ανατολής, τεταμένη είναι η κατάσταση και πάλι στα στενά του Ορμούζ. Κατά τα λοιπά έχουμε και χειρία και συνέχεια των διπλωματικών συνομιλιών. Ο Αμερικανικός στρατός ωστόσο ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε δύο πετρελαιοφόρα υπό ιρανική σημαία. Οι φρουροί της Επανάστασης χειρίζονται ότι κατέλαβαν κινέζικων συμφερόντων πετρελαιοφόρου σε μια ειδική επιχείρηση στον κόλπο του Ομάν και μάλιστα δημοσιεύουν και σχετικό βίντεο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ωστόσο δήλωσε ότι όσον αφορά τη διπλωματική λύση που έχει πει και το σχέδιο που έχει προτείνει, ότι περιμένει ως απόψε την απάντηση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου, αλλιώς απείλησε με νέα στρατιωτική κλιμάκωση.
Επιτακτική ανάγκη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, είπε, Ιράν για να επιτευχθεί συνολική συμφωνία που θα εγγυηθεί διαρκή ειρήνη στην περιοχή, δήλωσε από την Ουάσιγκτον ο πρωθυπουργός του Κατάρ. Βρέθηκε εκεί στην Ουάσιγκτον και συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο. Στο άλλο μέτωπο του Λιβάνου, που έχει σχέση με όλο αυτό, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιθέσεις. Επιθέσεις είχαμε και τις Χεζμπολάχ εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων. Τρίτο γύρο συνομιλιών Βηρητού Τελαβίβ στην Ουάσιγκτον στις 14 και 15 Μαΐου ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παραλογισμός του πολέμου, ενώ λέμε ότι συνεχίζονται και οι διπλωματικές προσπάθειες. Πώς γίνεται αυτό, ενώ χτυπιούνται, δεν ξέρω, μόνο στη δική τους γλώσσα προφανώς το καταλαβαίνουν. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε, να έρθουμε να δούμε λίγο πώς καταγράφονται όλες οι ειδήσεις, πώς καταγράφει η ειδησιογραφία, η επικαιρότητα από τα... από τον ηλεκτρονικό τύπο. Βεβαίως θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, earthnews.gr. Έχει συνεχή 24-ωρη ενημέρωση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, και βεβαίως και όλες τις ειδήσεις που τρέχουν εδώ στην ελληνική επικράτεια. Ερευνάτε το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Εξηγήσεις ζητεί η αντιπολίτευση. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χώρα, την εταιρεία κατασκευής του, αλλά και το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα, ερευνούν εξειδικευμένοι πυροτεχνικοί του πολεμικού ναυτικού. Ο Τραμπ προειδοποιεί για επανάληψη του Project Freedom στο Ορμούζ. Το Ιράν χλεβάζει με Κιούμπρικ την πυρηνική αποτροπή, εντός εισαγωγικών η λέξη. Τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας σε στέγαση και μεταφορές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αντιμετώπιση λόγω των ανατιμήσεων εντοπίζεται, όπως ακούσατε και νωρίτερα, από τον Θάνο τον Τσίρο, στην στέγαση και στις μεταφορές. Μας ανέλησαν εδώ τα στοιχεία όπως δόθηκαν από την Ελστάτ οι συνάδελφοι. Ο Τραμπ ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση πυρός, πριν από λίγο σας το έλεγα, μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Επιβεβαίωση και από τις δυο πλευρές. Συνάντηση Μητσοτάκη με Βαρθολομαίο. Χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης ολοκλήρωσε την τετραήμερη επίσκεψή του στην χώρα μας. Συναντήθηκε λοιπόν με τον Πρωθυπουργό χθες στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ελληνική πολιτεία στέκεται δίπλα στο Πατριαρχείο, είπε ο Πρωθυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο Πεντάγωνο δημοσιοποίησε απόρριτα έγγραφα για ούφο, η αναφορά για την Ελλάδα. Το είπαμε ως χιούμορ στην αρχή, βεβαίως όπως διευκρινίσαμε δίνουν στοιχεία, βίντεο για επαλήθευση του γεγονότος. Έχουν θεαθεί, λέει, περίεργα αντικείμενα στο Αιγαίο από Αμερικανούς πιλότους. Παγκόσμια επιφυλακή για την έξαρση του Χανταΐου. Ο οίκος Φιτς επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3β-συν. CNN, στόλος κουνουπιών, εντός εισαγωγικών, η λέξη στόλος κουνουπιών, οι δύο λέξεις, τα ιρανικά πολεμικά σκάφη που ανησυχούν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Eurolink, αφήστε το, αυτοκτόνησε, εντός εισαγωγικών, ο Παναθηναϊκός που έχασε και πάλι στο ΆΚΑ με 89-86 από τη Βαλένθια και με 2-2 πάει στην Ισπανία για την πρόκριση. Νέα φωτογραφία αγνοούμενο με δεμένα μάτια στο Ευρωκοινοβούλιο το θέμα και πυρετόδης προετοιμασία της ελληνικής αποστολής για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ακύλα, φέρτο. 12 του μήνα είναι ο πρώτος ημιτελικός. Και μια φωτογραφία εδώ, όπως βλέπω, την Ελληνική Βουλή φωταγωγήθηκε, συγγνώμη, το Κοινοβούλιο για την Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Μάλιστα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παρασημοφόρησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Επιχείρηση Broken Chain της Ελληνικής Αστυνομίας για την καταπολέμηση της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας σε δύο νέες δημοσκοπήσεις και Νέα Δημοκρατία πέφτουν οι εσωκομματικοί τόνοι, επιχείρηση να κλείσουν τα μέτωπα της εσωστρέφειας. Αυτά και πολλά άλλα θέματα από την περιφέρεια, όπου παντού η ΕΡΤ έχει ανταποκριτές.
Μπορείτε να τα βρείτε στο earthnews.gr. Φεύγουμε, πάμε στο εφημερίδα. Πρώτο θέμα, το μυστήριο με τον ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα και έγινε θέμα στο διεθνή τύπο. Ερευνάται από τις αρχές τι είναι το Μαγκούρα V3. Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια 86-89, το όνειρο γίνεται και πάλι ευχές. Τι είναι το Μαγκούρα V3. Παναθηναϊκός Άκτορ Βαλένθια 86-89, το

συγκροτήματος στο ΟΑΚΑ. Ο Τραμπ ανακοίνωσε τριήμερη εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας από τις 9 Μαΐου. Η χαρτογράφηση του Χανταϊού, πώς ψάχνουν για κρούσματα εκτός κρουαζιεροπλοίου, σε ποιες χώρες γίνεται έρευνα. Ήμουν 26, είμαι 46, ήταν τιμή μου. Συγκινημένη Σία Κοσιόνη στο τελευταίο δελτίο χθες το βράδυ στον Sky, την χειροκρότησαν στο στούντιο. Ποιοι αγοράζουν διαμερίσματα και μονοκατοικίες στο Ελληνικό, οι τιμές στα σπίτια που φτιάχνονται στην πάνω γειτονιά. Φεύγουμε, πάμε στο πρώτο θέμα. Θέμα στα διεθνή ΜΜΕ των ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα, τα σενάρια για επίθεση καμικάζη στον σκιώδη ρωσικό ρόλο και το ναυάγιο στην Άνδρο. Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την προέλευση και τη χρήση του μη επανδρομένου σκάφους, όπως επισημαίνουν τα διεθνή ΜΜΕ, το σενάριο από το αλβανικό Top Channel και η απάντηση του λιμενικού. Για να τα ανοίξουμε το θέμα, τι παραπάνω έχει, αν και σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον συνάδελφο, δεν ξέρω τι έχει δώσει, αν έχει δώσει παραπάνω πληροφορίες το Πεντάγωνο ή το Υπουργείο Εξωτερικών, θα δούμε αργότερα. Κατά πληροφορίες, λέει, προς εγνώση της ελληνικής προσπάθειας, της ελληνικής πλευράς, η προσπάθεια των Ουκρανών να παρακολουθούν και να πλήττουν σκάφη του λεγόμενου σκιώδους ρωσικού στόλου, με δύο περιστατικά που έχουν ήδη συμβεί στη Μεσόγειο και το ένα μάλιστα νοτίως της Κρήτης. Πληροφορίες, λέει, λένε ότι πρόκειται για ντρόν το οποίο ανήκει σε ιδιώτη, αφού παραπέμπει, που δεν ανήκει σε ιδιώτη, αφού παραπέμπει σε στρατιωτική κατασκευή. Και βεβαίως υπάρχει πληροφορία, ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και τρεις πυροκροτητές, τουλάχιστον 100 κιλά από πυροκροτητές. Λοιπόν, σε άλλο θέμα από το πρώτο θέμα, αλλαγή ηγεσία στον Αριοπάγο, τέλος Ιουνίου αποχωρούν η πρόεδρος και ο εισαγγελέας, οι επικρατέστεροι διάδοχοι. Σε ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλού το ζεύγος παρασύρει απόψε η μεταγωγή τους από την Κρήτη στον Πειραιά. Ο Γιώργος Λαμπράκης σε λίγο θα μας δώσει ρεπορτάζ. Ο Γιαννακόπουλος ανέβασε βίντεο με τον Μοντέρο να πατάει τη γραμμή στο 1 και 12 πριν το φινάλε. Ο Μαντέρο πάτησε τη γραμμή, οι διαιτητές δεν έδωσαν τίποτα και ο παίκτης της Βαλένθια σκόραρε. Τραμπ, απόψε περιμένω την απάντηση του Ιράν στη νέα πρότασή μας, θα δούμε πώς θα πάει. Και εδώ το συγκινητικό αντίο της Σίας Κοσιόνη μετά από 20 χρόνια στο Sky, νιώθω σαν να μου ξεκολλάνε την καρδιά αυτή τη στιγμή. Ρε Ανδρουλάκη, είναι δυνατόν, ούτε ο Παπανδρέου με την αλυσίδα στο ποδήλατο, ο Άδωνης Γεωργιάδης τρολάρει για την τετραήμερη εργασία. Ο Τσίπρας θα είναι δεύτερος, έχει ταλέντο, είναι λαμπερό πρόσωπο, ο Ανδρουλάκης είναι κατσούφης και όλη τη μέρα, λέει, γκρινιάζει. Ούφο και στην Ελλάδα, είδαν οι Αμερικανοί πιλότοι. Δεκάδες αρχεία στη δημοσιότητα από το Αμερικανικό Πεντάγωνο, βίντεο και φωτογραφίες. Πάμε στο News It. Τον γύρο του κόσμου κάνει το θρίλερ με τον ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα, όλα τα σενάρια και η σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πραγματικά φανταστικό σενάριο χαρακτηρίζουν πηγές του λιμενικού αλβανικό δημοσίευμα που κάνει λόγο ότι το ντρόν εξαπολύθηκε από πλοίο στο Ιόνιο ή από χερσαία πλατφόρμα. Παναθηναϊκός Βαλένθια 86-89, νέα ήττα σοκ για τους πράσινους και 2-2 η σειρά των play-off της EuroLink. Φορτωμένο με 300 κιλά εκρηκτικών ήταν των ντρόουν, συνεχίζει το θέμα και σε άλλο σημείο, στις φυλακές του Κορυδαλού, ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα και η σύζυγός του, πισόπλατη ή χαριστική βολή. Χανταϊός, νέες εικόνες από το κρουαζιερόπλοιο της καραντίνας, δεν πρέπει να φοβόμαστε την εξάπλωση, λέει ο Γκίκας Μαγιορκίνης. Τραμπ, σε ισχύ τριήμερη εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και ανταλλαγή 2.000 κρατουμένων, και εδώ το αντίο της Σίας Κοσιόνη. Η Μαρία Καριστιανού και επίσημα στην ηγεσία του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών, μέσα στο Μάιο η παρουσίαση του νέου κόμματος. Ο Βασίλης Παπαδρόσος αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Αντένα.

Το Sky, ο κύριος Παπαδρόσος. Άδωνης Γεωργιάδης, η Μαρία Καριστιανού είναι στη δεξαμενή αυτών που θέλουν τον μπάφαλο. Και ο οίκος Φίτς επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3Β. 3Β συν. Λοιπόν, πάμε στο News 247, Λευκάδα. Ο γρίφος του ντρόουν με τα εκρηκτικά και ο σκιώδης στόλος της Ρωσίας. Αερομαχία Fraport Greece με Ryanair, ανακοίνωση με αιχμές για αποχώρηση από την Θεσσαλονίκη. Σε λίγο θα μας τα πει και ο Τίμος, μια σημαντική είδηση. Λοιπόν, θα μας τα πει ο Τίμος, είχαν χθες συνέντευξη τύπου. Χαντάει ως παγκόσμια κούρσα έχει μιλάτη στις επιβάτες σε καραντίνα. Οι εταιρείες που πλωτίζουν από τον πόλεμο του Ιράν. Μυστηριώδη φώτα και αντικείμενα φαντάσματα. Τι περιλαμβάνουν τα αρχεία UFO του Αμερικανικού Πενταγώνου. Πάμε στο καθημερινή.gr. Το ηλεκτρικό παγιτίνι δεν πρέπει να είναι αδέσποτο. Ειδικοί σχολιάζουν το σχέδιο απαγόρευσης χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Σε ποια μέτρα εστιάζουν και τι ισχύει σε άλλες χώρες. Κυρανάκης πρόστιμα σε εταιρείες που πολλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών. Ντρόουν στη Λευκάδα, το κυνήγι των ρωσικών τάνκερ και οι σημειώσεις γρίφος. Από την έρευνα της Καθημερινής προκύπτει ότι το τελευταίο 24ωρο στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή όπου εντοπίστηκε το σκάφος πλέον τουλάχιστον 2 τάγκερ τα οποία είχαν συνδεθεί με τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Χανταίος τι συμβαίνει μέσα στο αποκλεισμένο κρουάζ γερόπλιο. Επικεφαλής της Παγκόσμιας Επιδημιολογικής Επιτήρησης μιλά στην Καθημερινή για τον αγώνα των ειδικών. Αθώδης πυρετός στη Λέσβο. Εμβολιασμό προτείνει κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητά περισσότερο προσωπικό. Και φωνικό στην Κρήτη, 6 βολές στον 21χρονο, τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Και στο cnn.gr, από τα άπλα στη διπλωματία, σε μια κλωστή εκεχηρία από το κρυφτό μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, κατέρωθεν πειρά στο Ορμούζ. Τι εξετάζουν οι αρχές για το θαλάσσιο ντρόουν με τα εκρηκτικά, η μεταφορά από τη Λευκάδα στην Ελευσίνα. Τραμπ για αρχεία UFO. Τι στο δια τριστελίτσες συμβαίνει. Όσα κατέγραψαν Αμερικανοί πιλότοι στην Ελλάδα. Και δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη, στις φυλακές Κορυδαλού, 54χρονος και η σύζυγός του. Λοιπόν, αυτά από τον ηλεκτρονικό τύπο. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα έρθουμε εδώ με τις εφημερίδες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με στρατιωτική κλιμάκωση προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν, τονίζοντας ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνη στην τελευταία αμερικανική ειρηνευτική πρόταση. Είναι παράλογο να αποτρέπεις πυρηνική κρίση με βομβαρδισμούς, ανέφερε νωρίτερα σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Επιτακτική ανάγκη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν και να επιτευχθεί συνολική συμφωνία που θα εγγυηθεί η διαρκή ειρήνη στην περιοχή, δήλωσε χθες από την Ουάσιγκτον ο Πρωθυπουργός του Κατάρ. Σε ισχύει από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, το επιβεβαιώνουν Μόσχα και Κίεβο. Στη βαθμίδα 3 β' με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της χώρας ο οίκος Fitch. Στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. 10 μέτρα στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Ερευνάται από εξειδικευμένους τεχνικούς των ενόπλων δυνάμεων το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, εξηγεί συζητή αντιπολίτευση. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα κρούσματα Χανταϊού εντός και εκτός του Κρουαζιερόπλου, με τους περίπου 140 επιβάτες που αναμένει τα ξημερώματα της Κυριακής να ελιμενιστεί στην Τενερίφη των Καναρίων νήσων. Και ο καιρός γενικά αέθριος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Παναγιώτα, κυρία Παναγιώτα, Ντάι Ντάι έχεις και Σακύρα και το νέο τραγούδι για το Μουντιάλ. Το έχεις, κυρία μου? Εδώ σε θέλω. Τι, μάμος, πού να το ψάξεις? Δεν υπάρχει περίπτωση να το βρούμε στο ραδιόφωνο. Είναι όπως μεταδόθηκε, λοιπόν. Ντάι Ντάι, Σακύρα, μάλιστα. Λοιπόν, έρχεται και αυτό. Μπροστά μας είναι και το Μουντιάλ. Ερτάρα, ερτάρα. Και σε αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε 6 και 37 πρώτα λεπτά. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Εσείς μας στέλνετε καλημέρες, μηνύματα, κριτική, σχόλια μέσω Viber. Βλέπω, έρχονται και άλλα, θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Γράφετε δύο λέξεις, έχουν να κάνουν με την ονομασία του σταθμού. Earth News η μία, Radio η άλλη, με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι μας βρίσκετε και στέλνετε τα μηνύματά σας και τις φωτογραφίες σας. Πολύ αγαπάμε και μας βγάζουν έξω από τα στενά όρια εδώ του στούντιο. Πάμε να δούμε και τις εφημερίδες. Λοιπόν, απογευματινή. 2.300 κοινωνικές κατοικίες μέχρι το τέλος του 2027 στο κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Από τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ, σε ποιες περιοχές θα δημιουργηθούν και σε ποιες δικαιούχους θα δοθούν. Τα σενάρια για το κρανικό θαλάσσιο ντρόιν με τα εκρηκτικά. Ρεπορτάζ εδώ της εφημερίδας. Πάντοτε δίπλα στο Πατριαρχείο, μια φωτογραφία του Πρωθυπουργού όταν υποδέχθηκε εδώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Μαξίμου. Χθες το απόγευμα αυτό. Βραχιολάκη, ποιοι και πότε θα μπουν στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής επιτήρησης, τι αλλάζει στις φυλακές, τέλος στην είσοδο όπλων και ναρκωτικών, προσλήψεις 430 σοφρονιστικών. Αφιέρωμα στο Άγιον Όρος, οι γαλαζοαίματοι που προσκύνησαν στο περιβόλι της Παναγίας από τον Νικηφόρο Φωκά, τον Παύλο τον Πρώτο, τον Κωνσταντίνο τον Δεύτερο μέχρι τον Κάρολο και τους Ντεγκρές. Τον Απρίλιο, πληθωριστική βόμβα στο 5,4% πληθωρισμό σε καύσιμα, στέγαση και τρόφιμα. Αύξηση 10% στο κόστος των μεταφορών σε σχέση με πέρσι. Άλμα 32,4% στο ντίζελ και 17,1% στην βενζίνη. Η κυβέρνηση έχει φθορά, όχι όμως και ο Μητσοτάκης. Κάμψη για Νέα Δημοκρατία, ακούνητη η βελόνα του Πασόκ. Χαρούμενοι από τα αποδυτήρια Τσίπρας και Καριστιανού, αναφέρεται βεβαίως στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις. Προσυνέδριο με το βλέμμα στο Δένδια στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στην Δημοκρατία. Πολεμική εισβολή, το οπλισμένο σκάφος στο Ιόνιο, κόκκινο συναγερμός μετά την ανακάλυψη μη επανδρομένου σκάφους με 300 κιλά ενεργοποιημένα εκρηκτικά στη Λευκάδα, αλλά και για σοβαρό ενδεχόμενο να αποτελεί μέρος εχθρικού στόλου που έχει αποσταλεί στα νερά μας. Ο κάτοχος του ντρόουν παραβίασε την εθνική μας κυριαρχία. Αποκλειστικό άρθρο του πρέσβη της Ρωσίας στη Δημοκρατία με την ευκαιρία της 81ης επετείου της μεγάλης νίκης. Απόρριτα έγγραφα, ούφος στην Ελλάδα, κατέγραψαν πιλότοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ευρωβουλή οργή για τα γκέτο παιδιών αμαία που πρότεινε ο Αυτιάς. Φοδρές αντιδράσεις από την Ομοσπονδία Αναπήρων. Εφιάλτης στο 5,4 εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο. Όλαφος, ο αδελφός του Φλωρίδη, καταγγέλει εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης. Ο Άντης Αγγελέας του Αρείου Πάγου εξαπέλυσε ευθείες βολές κατά των κυβερνητικών μεθοδεύσεων. Αποκάλυψη Bloomberg, ο Ερντογάν ετοιμάζεται να θεσμοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα μέσω της Βουλής του. Μονόδρομος πλέον η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και η ακύρωση της διακήρυξης των Αθηνών. Στον Ελεύθερο Τύπο. Ραβασάκια για ιδιοκτήτες ακινήτων Airbnb. Έλεγχη της ΑΔΑΕ για εισοδήματα από το 2020 έως το 2023. Μεγάλες αποκλίσεις στα δηλωθέντα εισοδήματα μετά από διασταυρώσεις με τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τροποποιητικές δηλώσεις και πρόστιμα. Γιατί διαμαρτύρεται ο Σύλλογος Διαχειριστών Ακινήτων. Τι λέει ο νόμος για τα λοιπά έξοδα. Καύσιμα και τρόφιμα εκτοξεύθηκε στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο. Μήνυμα γαλάζιας συσπήρωσης από τη Θεσσαλονίκη, αναφέρεται στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Ερμούπολη γιορτάζει με πολιτιστικές εκδηλώσεις και συνέδρια. Η ερχόντισσα των Κυκλάδων γίνεται 200 ετών.
σιακοσιώνει το παρασκήνιο του διαζυγίου της με τον Sky. Κυριάκος Πιερακάκης, επίδομα 300 ευρώ και σε συνταξιούχους κυρίας άνω των 60 ετών. Με στόχο τον σκιώδη ρωσικό στόλο ξεβράστηκε στη Λευκάδα ουκρανικό πλωτό ντρόουν και επιβεβαίωση του ελεύθερου τύπου πλήρης απαγόρευση ηλεκτρικών πατινιών για τους ανήλικους. Στην Καθημερινή, κάνουν νόμο τις διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα κινηθεί με βάση τον χάρτη του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Τα δύο σενάρια για τα ντρόουν με τα εκρηκτικά που εξετάζουν οι ελληνικές αρχές του στρατιωτικού τύπου θαλάσσιο ντρόουν έφερε τρεις πυροκροτητές αλλά και ποσότητα εκρηκτικής ύλης με τη χωρητικότητά του να αγγίζει τα 300 κιλά, λέει η εφημερίδα. Τσουνάμι ανατιμήσεων από τον Περσικό, εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,4 τον Απρίλιο λόγω των καυσίμων. Στην αναμονή έως 4 μήνες για ρεύμα και νερό, αρκετά εμπόδια για την ίδρυση επιχείρησης. Τα αυγά μειώνουν τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ, τι δείχνει έρευνα. Κόντρα. Φωνικά θαλάσσια παιχνίδια του Ζελένσκι στην Ελλάδα. Συναγερμό στο Πεντάγωνο και την ΑΕΠ για το κατασκοπευτικό θρίλερ με το ουκρανικό ντρόουν. Θα μας ενέπλεκε σε πόλεμο με το χτύπημα που ετοίμαζε σε ρωσικό πλοίο. Τι δείχνει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Χαμηλότερη ανάπτυξη βλέπουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Συναγερμός, αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια, μόλις 70.000 μαθητές του χρόνου στην πρώτη δημοτικού. Αυτό είναι θέμα. Αυτό είναι πραγματικό θέμα. Δεν το συζητάμε. Το πρόβλημα με το δημογραφικό στη χώρα. Πρόταση Ζαχαριάδη. Ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα. Κυριάκος Πιερακάκης, την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους έχει η Ελλάδα. Εκατοντάδες οι άνεργοι, ποιες πτήσεις καταργεί Ryanair από και προς την Αθήνα. Και εύθραστη εκεχηρία, νέα ανταλλαγή πυρών σε ασθενά του ορμούς και αλληλοκατηγορίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην εφημερίδα των συντακτών. Φάκελος δημοσκοπήσεις, καταγραφή τάσεων ή χειραγώγηση. Πρέπει να εμπιστεύεστε τους δημοσκόπους και τον οριμανδό δημοσκοπήσεων. Η άποψη του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς, γράφουν στην εφημερίδα των συντακτών Γιάννης Κωνσταντινίδης, Στάμος Παπαστάμου και Τάσος Βασιλείου. Αλέξης Τσίπρας, ο στενός κύκλος, οι 20 συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού που χτίζουν το νέο κόμμα. Συνέντευξη εδώ του Νίκου Χαρδαλιά, του Περιφερειάρχη Αττικής. Και λειψιδρία, πόσο μύθος και πόσο αλήθεια, πληθωρισμός το 5,4 τον Απρίλιο, στα ύψη όλο το 2026, Μέση Ανατολή, 5 διδάγματα από τον πόλεμο. Στα νέα, ένα ντρόουν αυτοκτονίας made in Kiev. Τι έψαχνε γεμάτο εκρηκτικά στο Ιόνιο, τι εξετάζουν στο Πεντάγωνο και την Κατεχάκη, για την ουκρανικής κατασκευής πλωτή βόμβα, η ρωσική ενδυνάμει στόχη και τα χτυπήματα στη Μεσόγειο. Το ακραίο ενδεχόμενο της προβοκάτσιας, η ειδική διαχείριση που του επιφυλάσσει η ελληνική πλευρά. Σε άλλο θέμα, περίεργα αντικείμενα στον ουρανό της Ελλάδας, τι δείχνουν αμερικανικά αρχεία για τα UFO. Και οι παρέες και οι ίντριγκες, 10 μέρες που αλλάζουν τη Νέα Δημοκρατία. Και στους φακέλους, φάκελος 1, προβοκάτσιες και αψιμαχίες παρά την εκεχηρία. Φάκελος 2, Ευρώπη, προς μια βίαιη ενηλικίωση με απώλειες. Η Ρομπέρτα Μέτσολα στα νέα, η Ευρώπη παραμένει η μεγαλύτερη ευκαιρία. Στον ριζοσπάστη, από τη σταθερότητα του πολέμου, της ακρίβειας και των κερδών, τρεις τελίτσες, ο λαός πληρώνει, το κεφάλαιο κερδίζει. Στη σκιά των χειρότερων σεναρίων για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβερνήσεις προαναγγέλουν κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης, φυλάδιο του ΚΚΕ για τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής και την εκτείναξη της ακρίβειας.
81 χρόνια από τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών, έμπνευση και φάρος κόντρα στη διαστρέβλωση για την παραχάραξη της ιστορίας. Και στις 13 του Μάη, πανσπουδαστική, πρώτη δύναμη ξανά στην τελική ευθεία για τις φοιτητικές εκλογές. Οι φοιτητές παίρνουν θέση απέναντι στην πολιτική που διαλύει τις σπουδές και την ζωή τους. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, ο τελευταίος πειρασμός, προώρες εκλογές στο φθινόπωρο ή πάμε κι όπου βγει. Η στοχοποίηση Δένδια, η απουσία Καραμαλή, το κόμμα Σαμαρά, βαθύ ρήγμα στη δεξιά πολυκατοικία παρά το αφήγημα της ενότητας στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εαρινή σύναξη των αντιμητσοτακικών στα Μαρμαρένια Αλόνια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και μια φωτογραφία εδώ με τον Πρωθυπουργό, τους πρώην Σαμαρά και Καραμαλή. Και τον Νίκο Δένδια, τον Πιερακάκη, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Νέα στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες και οι αντιδράσεις για τη διεύρυνση. Το Πασόκ από την αντιπολίτευση περνά στην αντεπίθεση. Και στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων, λέει η εφημερίδα, πιο φτωχή ακόμη και από τη Λετωνία, Βουλγαρία, έως το 2030, έκθεση του Δέλτα Νι Ταφ. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Λοιπόν, πάμε σε μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Καλημέρα Σταύρο, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Καλημέρα στον Πέτρο, στη Νέα Κύο, 14 βαθμοί. Καλή δύναμη λέει σε όλους. Καλημέρα στην Γιάννα από τη Λαμία. Καλό στον και τον Αντρέα, πολύ όμορφη φωτογραφία από τον Ταΐγετο τώρα που ξημερώνει. Τι όμορφα, τι, όλες οι γωνιές της χώρας μας είναι πανέμορφες, πανέμορφες. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, συναντιόμαστε, γράφετε Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινική χαρακτήρες, αμέσως μετά τα σχόλιά σας, την κριτική σας, απλές καλημέρες, έτσι, για να γινόμαστε μια παρέα από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα, βρε παιδιά. Λοιπόν, για να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Για να δούμε τι δυναμική έχουμε από πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα κύριε Τίμο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ματίνα.
0: Θα έρθεις να σε πάω ο Άκα. Σήμερα έχουμε μετάλλικα κύριε.
1: Έχουμε ναι, έχετε μετάλλικα, sold out τα εισιτήρια. Ζηλεύουμε, είναι
0: θα
1: αλήθεια.
0: Βρούμε μέσο, αλλά ελληνικά θα το πάμε το πράγμα. Θα βρούμε μέσο να πούμε, ρε παιδί μου, δημοσιογράφοι είμαστε.
1: Το δέχομαι. Βέβαια, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ιδιαίτερα φορτωμένο στη Θεσσαλονίκη. Έχει πολλές εκδηλώσεις. Εκτός από τον Πρωθυπουργό που θα είναι σε λίγη ώρα Θεσσαλονίκη
0: και
1: θα γίνει για το προσυνέδριο, αλλά νωρίτερα θα εγκαινιάσει το πρώτο μουσείο με τα ευρήματα που βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές για την κατασκευή του μετρό. Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης θα ονομάζεται το νέο μουσείο. Το
0: άρα θα έχουμε και ωραίες εικόνες, φαντάζομαι.
1: Ναι, ακριβώς. Και το νέο μουσείο βρίσκεται στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, το οποίο θα εγκαινιαστεί σε λίγη ώρα από τώρα, στις 10. Μετά ο Πρωθυπουργός θα πάει στα συμμαχικά κημητήρια Zetelnik, τα οποία βρίσκονται ακριβώς απέναντι και θα φύγει 20.000 στρατιώτες σύμμαχοι της Αντάντ στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και συνέχεια θα παρευρεθεί στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχουμε Comic-Con. Είναι μια έκθεση για μικρά παιδιά αλλά και για μεγαλύτερους, οι οποίοι ντύνονται σούπερ ήρωες. Μέσα στην διεθνή έκθεση και αυτή η εκδήλωση. Και έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου που έχει πάρα πολύ κόσμο, συγκεντρώνει κάθε χρόνο πάρα πολύ κόσμο με πολλές παρουσιάσεις βιβλίων και είναι μια ωραία στιγμή και για μικρούς και για μεγάλους να περάσουν από τη Διεθνή Έκθεση, να δουν συγγραφείς, λογοτέχνες και να αγοράσουν και βιβλία.
0: Πάντα υπάρχει ένας καλός λόγος, τι ένας, 100 καλοί λόγοι για να είσαι στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου. Τώρα τι να λέμε. Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο και στα άλλα σοβαρά, διότι έχουμε αναταράξει από τη Ryanair.
1: Έχουμε αναταράξεις. Έχουμε τετραπλό χτύπημα στην Ελλάδα από τη Ryanair. Ανακοινώθηκε χθες ότι εκτός από τη Θεσσαλονίκη κλείνει και η βάση στο Ηράκλειο και στα Χανιά, ενώ μειώνεται η χωρητικότητα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Όλα αυτά από το προσεχή Οκτώβριο. Συνολικά χάνονται 700.000 θέσεις επιβατών. Από αυτές οι 500.000 αφορούν την Θεσσαλονίκη. Καταργούνται 12 δρομολόγια από το προσεχή Οκτώβριο. Φεύγουν από εδώ, από τη βάση η οποία καταργείται, 3 αεροσκάφη της Ryanair, τα οποία μεταφέρονται σε Αλβανία, Ιταλία και Σουηδία. 200 άνθρωποι εργαζόμενοι της Ryanair ειδοποιήθηκαν μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα ότι είτε θα μετακινηθούν σε άλλες βάσεις της εταιρείας στην Αθήνα δηλαδή ή στο εξωτερικό ή θα πάρουν άδεια άνευ αποδοχών.
0: Για να τώρα το καταλάβουμε, δηλαδή τους λέει ελάτε να δουλέψετε ας πούμε στην Αλβανία ή στην Ιταλία.
1: Ακριβώς, ναι. Ή μετακινήστε εκτός Ελλάδος.
0: Και με τις οικογένειές τους τι να κάνουν οι άνθρωποι.
1: Αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο και υπάρχει αναστάτωση ήδη στη Θεσσαλονίκη.
0: Όλα αυτά μας τα είπαν στα αγγλικά, διότι άκουγα τον συνάδελφο από εδώ. Δεν είχαν ούτε καν μεταφραστεί στη συνέντευξη τύπου επί ελληνικού εδάφους.
1: Ακριβώς, ναι. Και ήδη έχουν γίνει αλλεπάλληλες συσκέψεις εδώ στη Θεσσαλονίκη με όλους τους φορείς. Είναι από τις λίγες φορές που βλέπω να είναι σύσσωμοι εδώ οι φορείς της πόλης, βουλευτές, ο δήμαρχος, η περιφέρεια και τα επιμελητήρια. Έγινε συνάντηση και με την αεροπορική εταιρεία, με τους εκπροσώπους της και με τον δήμαρχο. Ωστόσο, δεν κατάφερε να τους μεταπίσει. Όπως τόνισε η εταιρεία, το βασικό πρόβλημα έχει να κάνει με τα υψηλά τέλη του αεροδρομίου που επιβάλλει η Fraport. Και χθες το απόγευμα, βέβαια, έβγαλε ανακοίνωση και η Fraport και τόνισε ότι είναι μια επιχειρηματική επιλογή αυτή τη Ryanair, σεβαστή. Θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί τη για τα υπόλοιπα δρομολόγια που υπάρχουν. Αυτό που λέει η Ryanair είναι ότι από την εποχή του COVID έχουν αυξηθεί τα τέλη αεροδρομίου κατά 66% και το προσεχή Οκτώβριο θα δούμε αυξήσεις και στο Ελευθέριο σε Βενιζέλος.
0: Μάλιστα. Άλλες ειδήσεις.
1: Έχουμε φρένο, πάμε σε μοντέλο Αθήνας και στη βραχυχρόνια μίσθωση στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε φρένο στην έκδοση νέων αδειών για Airbnb στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Καιρός ήταν,
1: γιατί τα ενίκια έχουν πάει στο Θεό. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα τόσο για τα νέα ζευγάρια, αλλά και για φοιτητές, γιατί η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλούς φοιτητές. Και το ζητούμενο είναι ότι πάρα πολλοί φοιτητές αναγκάζονται, που είναι των γειτονικών νομών, να μην μένουν στη Θεσσαλονίκη, αλλά να παίρνουν το λεωφορείο και να πηγαίνουν είτε στην Ισοκλική, στην Μαθία, την Πιερία, καθώς δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, γιατί μια γκαρσονιέρα στοιχίζει 400 με 500 ευρώ. Ελπίζουν ότι αυτό θα βοηθήσει το μέτρο στο να φρενάρουν και τη μέση.
0: Και δεν βρίσκουν, Τίμο, δεν είναι μόνο ότι κοστίζει 500 ευρώ. Δεν βρίσκουν κιόλας.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Τώρα η απαγόρευση θα ισχύει για ένα χρόνο και με δικαίωμα αυτό να ανανεωθεί, όπως ακριβώς γίνεται και στην Αθήνα. Χθες είχαμε μάλιστα άλλο θέμα που αφορά όμως τη στέγαση, την Υπουργό, τη Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία επισκέφθηκε τη δυτική πλευρά της πόλης. Συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ευόσμου Κορδελιού. Ο Ευόσμος είναι ο πιο δυναμικός δήμος όλη τη χώρα, με νέο κόσμο που μένει. Έχει τις περισσότερες γεννήσεις σε όλη τη χώρα, καταγράφει ο συγκεκριμένος δήμος. Και αυτό που ανακοίνωσε η Υπουργός είναι ότι σε ένα πρώην στρατόπεδο θα δημιουργηθούν 1.000 κοινωνικές κατοικίες. Είναι μια έκταση 130 στρεμμάτων, είναι το πρώην στρατόπεδο Ζιάκα και οι πρώτες κατοικίες θα τις δούμε να κατασκευάζονται μέσα στο 27.
0: Μάλιστα, είναι και το πρώτο θέμα της απογευματινής σήμερα, αυτό που μας λες τώρα. Μάλιστα, τι θερμοκρασία έχετε πάνω?
1: Έχουμε 14 βαθμούς Κελσίου, υπάρχει βέβαια υγρασία, οι ψαράδες στο θερμαϊκό ψαρεύουν, άλλοι κάνουν βόλτα με τα κατοικίδια τους. Αναμένεται να έχει ζέστη σήμερα στην Θεσσαλονίκη και μεγάλο μποτιλιάρισμα λόγω των πολλών εκδηλώσεων.
0: Παίρνω Μίλκο και Έλλη Ατάκα τώρα αυτή τη στιγμή και φεύγω και έρχομαι για βόλτα στην παραλία, κύριε.
1: Σας λοιπόν, περιμένω.
0: Άντε γεια σου, εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σε φιλούμε πολύ, γεια σου Τίμο. Ήταν ο Τίμος Φακαλής, η Μιράντα Σκαμπαρδόν είναι ήδη εδώ για το δελτίο των 7.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με στρατιωτική κλιμάκωση προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν, τονίζοντας ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης στην τελευταία αμερικανική ειρηνευτική πρόταση. Είναι παράλογο να αποτρέπεις πυρηνική κρίση με βομβαρδισμούς, ανέφερε νωρίτερα σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, παραθέτοντας απόσπασμα από αντιπολεμική σάτιρα του 1964 με σενάριο πυρηνικής επίθεσης επί ψυχρού πολέμου. «Απλώς παρακολουθήστε την ταινία του Κιούμπρικ», αναφέρει η ανάρτηση, απαντώντας τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι αν η εκεχερία αποτυχεί, ακολουθεί απλώς μια μεγάλη λάμψη. Επιτακτική ανάγκη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν και να επιτευχθεί συνολική συμφωνία που θα εγγυηθεί διαρκή ειρήνη στην περιοχή, δήλωσε χθες από την Ουάσιγκτον ο Πρωθυπουργός του Κατάρ. Χθες ο Αμερικανικός στρατός επιτέθηκε σε 2 πετρελαιοφόρα υπό Ιρανική σημαία στα στενά του Ορμούζ. Το ναυτικό του Ιράν ανακοίνωσε ότι ανταπέδωσε τα πυρά, αλλά η κατάσταση είναι πλέον ήρεμη. Στο μεταξύ, το Ιρανικό κρατικό Press TV δημοσίευσε βίντεο από την κατάληψη τάνκερ κινέζικων συμφερόντων στον κόλπο του Ομάν από τους φρούρους της Επανάστασης. Η έκταση της πετρελαιοκοιλίδας ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει στον Περσικό πάνω από 3.000 βαρελιά πετρελαίου, αναφέρουν νέα δημοσιεύματα σχετικά με τις δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν από την περασμένη τρίτη ρήπανση στα ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χαρκ του Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων, τρίτο γύρο συνομιλιών βήρη του Τελαβίβ στην Ουάσιγκτον, στις 14 και 15 Μαΐου, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στο αίτημά του για τριήμερη εκεχηρία και ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων από κάθε πλευρά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου πολέμου. Εξειδικευμένη τεχνική των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστη προέλευση ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητάει η αντιπολίτευση. Στη βαθμίδα 3β συν με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωση του αξιόχρεου της Ελλάδας ο οίκος Fitch. Στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Η οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα 10 μέτρα στήριξης για στεγαστικό, ενίσχυση αγροτών, ρύθμιση χρεών και στήριξη χαμηλών εισοδημάτων που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Τα 300 ευρώ θα καταβληθούν και σε συνταξιούχους κυρίας άνω των 60 ετών, αρκεί να μην λαμβάνουν σύνταξη γύρατος. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα κρούσματα Χανταϊού εντός και εκτός του κρουαζιερόπλοιου που με τους περίπου 140 επιβάτες που αναμένεται τα ξημερώματα της Κυριακής να ελιμενιστεί στην Τενερίφη των Καναρίων νήσων. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν πρόκειται για νέα πανδημία αλλά σε έξαρση της νόσου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και θα στείλουν αεροπλάνα για να απομακρύνουν τους πολίτες από το κρουαζιερόπλοιο. Την κατάσταση στην Ελλάδα παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Υγείας. Συντριπτική τα υπέστη το Εργατικό Κόμμα του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στις τοπικές εκλογές στην Ουαλία, όπου θριάμβευσε το κόμμα υπέρ της ανεξαρτησίας. Δεύτερο, το αντιμεταναστευτικό κόμμα του ακροδεξιού Νάιτζελ Φάραντζ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια. Από 14 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8 τίτλους ειδήσεων μπορείτε να ακούσετε στις 7.30 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίτζου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλό.
1: Μόρε, με όλους τους τρόπους σας αγαπάμε και σε καλό θα μας βγει. Εδώ είμαστε 7 και 9 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι. Εδώ στο Earth News Radio κάνουμε ξεκίνημα, καλό ξεκίνημα, δυνατό ξεκίνημα από εδώ. Ματίνα Καραμίνου στο μικρόφωνο, Δέσποινα Σαρκερή στην υποστήριξη της παραγωγής, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και όλοι εσείς από άκρης άκρης όλη την Ελλάδα για να γινόμαστε μια παρέα. Καλημέρα στον Τύρναβο και στον Κωνσταντίνο, 13 βαθμοί Κελσίου, 4 στη Νέα Κίο, στους 32 λέει θα φτάσει στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλα στην Κρήτη. Καλημέρα στη Γιώτα. Η Γιώτα όμως έρχεται από τα Χανιά, θερμοκρασία δεν μας στέλνει, αλλά μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία με καφέ και σκαλτσούνια. Αυτό είναι πρωινό. Αυτό είναι πρωινό, ελληνικό πρωινό. Και έτσι λοιπόν θα φύγουμε και θα πάμε στην Όλγα την Παπαυγούλη, τη μετρολόγο μας. Για να δούμε λοιπόν, θα είναι πράγματι Σαββατοκύριακο για το πρώτο μας μπάνιο. Καλημέρα Όλγα.
2: Καλημέρα, θα είναι όντως το Σαββατοκύριακο το πρώτο για τα μπάνια μας. Θα έχουμε έτσι από τις λασποβροχές χτεσινές, θα περάσουμε σταδιακά σε ένα μίνι καλοκαίρι. Ήδη προς τα Χανιά φαίνεται ότι η βράδυ γύρω έχει ακουμπήσει στους 25 βαθμούς Κελσίου και θα συνεχίσει να ανεβαίνει μέσα στην ημέρα.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Λέχουμε,
1: και καλά.
2: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Βέβαια να πω ότι η σκόνη που χθες ήταν η κορύφωση αυτού του επεισοδίου θα μείνει και σήμερα σε αυξημένες συγκεντρώσεις, γιατί έχουμε νοτιά. Από το απόγευμα που θα αρχίσει να μπαίνει ο βορειοδυτικός άνεμος, θα αρχίσει να καθαρίζει και λίγο την ατμόσφαιρα. Βέβαια όλες αυτές τις μέρες, τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη, θα μας αποσχολεί η αφρικανική σκόνη κατά κύματα, αλλά σε ήπιες συγκεντρώσεις από εδώ και πέρα.
1: Είναι πάντα συνήθως αυτό το διάστημα έχουμε τέτοια επεισόδια, έτσι δεν είναι?
2: Είναι χαρακτηριστικό της άνοιξης, ναι. Στη Μεσόγειο γενικότερα έχουμε δύο μέγιστα. Το ένα αφορά από το Μάιο μέχρι και τον Αύγουστο, που έχουμε μεγαλύτερη ένταση στην αφρικανική σκόνη και μεγαλύτερη συχνότητα στην εμφάνισή της. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τοπικά έτσι τριαντάρια, ειδικά εκεί και προς τα βόρεια, Χανιά, προς την Ανατολική Στερεά. Γενικότερα θα είμαστε όμως κοντά στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν πόσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, γιατί χθες είχε πέσει λίγο και λόγω των εφόσεων και λίγο των φαινομένων. Σήμερα θα έχουμε μόνο κάποιες μπόρες, κυρίως προς τα κεντρικά τμήματα και στα βόρεια, αλλά στα ορεινά τμήματα και προς τη Μακεδονία δεν αποκλείεται στα ορεινά της να έχουμε και κάποιες έτσι μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αρχικά νότιες, η συνέχεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς μέχρι 5 μποφόρ. Και η Κυριακή θα είναι μια υπέροχη μέρα, πραγματικά για μπάνια. Η θερμοκρασία της θάλασσας, να πω σε αυτό το σημείο, ότι είναι από βορέως νότο από 16 μέχρι 19 βαθμούς Κελσίου. Γενικά την Κυριακή θα έχουμε ανεμία, δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ οι άνεμοι. Θα είναι αρχικά δυτικοί και συνέχεια θα στραφούν σε νοτίους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα ανεβάσουν ακόμα περισσότερο τον υδράργυρο. Θα δούμε και άλλα τριαντάρια, ειδικά από την αρχή της νέας εβδομάδας. Θα δούμε και τα πρώτα γενικευμένα τριαντάρια. Και όσο πηγαίνουμε προς την Τρίτη, που θα είναι και η πιο θερμή μέρα μέχρι τώρα, μπορεί ο υδράργυρος να αγγίξει ακόμα και τους 34 βαθμούς Κελσίου τοπικά στα ανατολικά τμήματα της χώρας.
1: Μάλιστα, ωραίες ειδήσεις, ωραίες ειδήσεις.
2: Είναι
1: ωραία. Ετοιμαζόμαστε για τις βόλτες μας λοιπόν.
2: Ακριβώς, ειδικά Δευτέρα Τρίτη μπορεί ο καθένας να φύγει, ειδικά προς την Εύβοια θα έλεγα, Χαλκίδα προς τα εκεί, που ο υδράργυρος θα έχει αγγίξει 32 βαθμούς Κελσίου, θα ήταν η ιδανική ευκαιρία για αποδράσεις.
1: Λοιπόν, μ' αρέσει που δείχνεις Εύβοια, τα μέρη τα δικά μας προς τα εκεί. Να είσαι καλά Όλγα μου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν,

0: Λοιπόν, για να περάσουμε σε ειδήσεις από το οικονομικό περιβάλλον, σε αυτά που λέμε χρηστικά, σε αυτά που αφορούν στην καθημερινότητά μας. Θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Σπύρο Σταυρούλια, τον φόρο τεχνικό. Καλή σας μέρα, κύριε Σταυρούλια.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Παραμέτσο.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τις φορολογικές μας δηλώσεις, τι γίνεται όσον αφορά προθεσμίες. Το μεγάλο κύμα φαντάζομαι ότι δεν πρέπει να έχει ξεκινήσει ακόμη να κάνει δηλώσεις. Είμαστε της τελευταίας στιγμής οι Έλληνες, αλλά χάνουμε διάφορα προνόμια που έχουμε σε σχέση με τις ημερομηνίες, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, αλλά επειδή όπως είπατε υπάρχουν αυτά τα προνόμια, φαίνεται ότι η διαδικασία έχει τρέξει αρκετά γρήγορα φέτος.
0: Μακάρι.
1: Να πούμε ότι επειδή τρέχει αντίστροφα ο χρόνος, έχουμε μέχρι τις 15 Μαΐου προθεσμία να υποβάλουμε τη φορολογική μας δήλωση προκειμένου να πάρουμε έκπτωση 4% στον φόρο μας, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα το πληρώσουμε FAPAX έως το τέλος Ιουλίου, έως 31 Ιουλίου. Γιατί αν πάμε μετά τις 15 Μαΐου και έως τις 15 Ιουνίου η έκπτωση θα είναι 3%, και αν υποβάλλουμε από 16 Ιουνίου έως το τέλος, έως τις 15 Ιουλίου δηλαδή, η έκπτωση γίνεται 2%. Υπό την προϋπόθεση πάντα ότι θα πληρώσουμε FAPAX το σύνολο του χώρου στις 31 Ιουλίου και δεν θα επιλέξουμε τις 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η τελική προθεσμία είναι 15 Ιουλίου και μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν υποβάλει πάνω από 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας στην φορολογική τους δήλωση. Για την ακρίβεια, 3.113.000 συμπολίτες μας. Περίπου κάτι λιγότερο από το 50%, 6.800.000 φορολογικές δηλώσεις θα υποβληθούν μέχρι το τέλος της διαδικασίας. Έχουν ήδη υποβάλει γύρω στο 45-46% τη φορολογική τους δήλωση. Από αυτούς τώρα, το 72% δεν θα πληρώσει καθόλου φόρο ή θα πάρει χρήματα πίσω. Για να είμαστε πιο ακριβείς, χρήματα πίσω θα πάρει το 34,92%.
0: Μα κύριε Σταυρούλια, γι' αυτό την έχουν κάνει τη δήλωση. Αυτοί που πληρώνουν πάνε όλοι προς τα πίσω.
1: Για να πάρουν τα χρήματα πίσω. Δεν υπάρχει λόγος όμως, γιατί ακόμα και αν πληρώνουμε, μπορούμε να κάνουμε τώρα την φορολογική μας δήλωση και να πληρώσουμε 31 Ιουλίου. Δεν συνδέεται δηλαδή η ημερομηνία υποβολής δήλωσης με την πληρωμή. Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέχρι 31 Ιουλίου. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, 34,92 θα πάρουν πίσω χρήματα, 37,22 είναι μηδενικές οι δηλώσεις και το 27,86 θα κληθεί να πληρώσει χρήματα. Τώρα, τα χρήματα που θα πληρώσουν είναι κατά μέσο όρο 1.281 ευρώ. Αυτό είναι το νούμερο που βγαίνει μέσω σταθμικά με βάση τις δηλώσεις που έχουν υποκληθεί μέχρι τώρα. Ενώ αυτοί που είναι να πάρουν φόρο είναι να πάρουν περίπου 244 ευρώ ο καθένας μέσω σταθμικά χρήματα πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στις φορολογικές δηλώσεις. Τρέχει κανονικά η διαδικασία χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εντός χρονικών πλαισίων και νομίζω ότι θα πάει καλά μέχρι το τέλος. Να πούμε ότι είναι μέχρι τις 15 Ιουλίου η καταληκτική ημερομηνία. Συν 15 μέρες ακόμα πάμε μέχρι το τέλος του μήνα όσοι συμμετέχουν σε ομόρυθμες ή ετερόρυθμες εταιρείες. Μέλη ομορύθμων και ετερόρυθμων εταιριών έχουν ακόμα λίγες μέρες περιθώριο να πάνε μέχρι το τέλος Ιουλίου να υποβάλουν φορολογική του δήλωση.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε αυτή τη σημαντική είδηση, στο μέτρο αυτό που παίρνουν για την επιστροφή επιστημόνων, Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό, τι ακριβώς γίνεται λοιπόν για το Brain Regain, τι μέτρα δίδονται, φοροδόρο το λέμε.
1: Φοροδόρο για 7 χρόνια. Επί της ουσίας πρόκειται για το άρθρο 5Γ του κώδικα φορολογίας εισοδήματος. Τι λέει αυτό το άρθρο? Ότι αν κάποιος έχει φύγει στο εξωτερικό αποδεδειγμένα και θελήσει να επιστρέψει στη χώρα μας, θα πρέπει να του δώσουμε κάποια κίνητρα. Μάλιστα, τα κίνητρα αυτά τώρα επεκτείνονται και στον δημόσιο τομέα, δηλαδή και σε θέσεις του δημοσίου τομέα. Τι κίνητρα είναι αυτά? Εάν κάποιος έχει φύγει εκτός Ελλάδος και αποδεδειγμένα τα τελευταία 5 συνεχόμενα χρόνια ζει μακριά από τη χώρα μας, τότε εάν επιλέξει να επιστρέψει και δηλώσει ότι θα μείνει τουλάχιστον για 2 χρόνια στην Ελλάδα, παίρνει τα εξής φορολογικά κίνητρα για τα 7 χρόνια, για τα επόμενα 7 χρόνια. Μείωση του φόρου κατά 50% για 7 συνεχόμενα χρόνια, εάν είναι εργαζόμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας. Μπορεί να ασκήσει δηλαδή και επιχειρηματική δραστηριότητα, να ανοίξει ατομική επιχείρηση και να πάρει 50% έκπτωση στο φόρο του για τα επόμενα 7 χρόνια. Επίσης, απαλλάζεται από τα τεκμήρια της κύριας κατοικίας και του αυτοκινήτου. Είναι σημαντικά κίνητρα αυτά, τα οποία ελπίζουμε να έτσι κεντρήσουν επιστήμονες, επαγγελματίες, γιατρούς, μηχανικούς καθηγητές και γενικά εξειδικευμένα στελέχη τα οποία έχουν ακριβούς μισθούς στο εξωτερικό να μπορέσουν να γυρίσουν στη χώρα μας.
0: Ναι,
1: και
0: το ζήτημα όμως, κύριε Σταυρούλη, είναι να έχουν ακριβό μισθό και στη χώρα μας. Γιατί να θέλει να επιστρέψει αλλιώς κάποιος. Όχι ότι δεν είναι σημαντικά αυτά που λέτε, δεν το συζητάμε. Αλλά το βασικό δεν είναι ο μισθός που παίρνεις.
1: Το βασικό είναι ο μισθός, αλλά ξέρετε, πολλοί είναι αυτοί που βγήκαν στο εξωτερικό την περίοδο του 2010-2023. Mm-hmm. Μιλάμε για 659.000 συμπολίτες μας έφυγαν αυτά τα 13 χρόνια. Νοσταλγούν όμως τη χώρα και θέλουν να επιστρέψουν. Από αυτούς επέστρεψαν ήδη 422 περίπου χιλιάδες. Μιλάμε δηλαδή για το 64% επιστρέφει πάλι πίσω στη χώρα. Από αυτούς, από το 2020 και μετά, 6.000 τέτοιοι εργαζόμενοι έχουν κάνει ήδη χρήση του συγκεκριμένου κινήτρου. Έχουν ενταχθεί στο 5Γ. Άρα φαίνεται ότι είναι μια διαδικασία που δίνει κάποια έξτρα κίνητρα σε αυτούς που ούτως ή άλλως θέλουν να επιστρέψουν, να σαλγούν τη χώρα, ψάχνουν να βρουν ευκαιρίες στη χώρα και παίρνουν απόφαση πλέον να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα.
0: Άρα είναι ισχυρό το κύμα της επιστροφής. Δεν είναι αμεληταίο, άμα μου λέτε ότι έχουν επιστρέψει τόσοι εργαζόμενοι.
1: Έχει επιστρέψει το 64%. Είναι σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επιστρέφουν σοβαρά μυαλά, σοβαροί νέοι, οι οποίοι τη δεκαετία 2010-2020 είχαν φύγει από τη χώρα. Τότε που η χώρα ήταν με το ένα πόδι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω από το ευρώ. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που σπούδασαν και έφυγαν στο εξωτερικό αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Πλέον επιστρέφουν στη χώρα σιγά σιγά και η χώρα δίνει κίνητρα. Είναι σημαντικό να πούμε ότι επεκτείνεται το μέτρο και στο δημόσιο, μάλιστα με αναδρομική ισχύ για αιτήσεις που έχουν γίνει από 28 Ιουλίου του 2025, προκειμένου και ο δημόσιος τομέας να γίνει ανταγωνιστικός και να μπορέσει να διεκδικήσει σοβαρά στελέχη.
0: Βέβαια, εξαιρετικά σημαντικό. Αιτήσεις πώς κάνουν? Ηλεκτρονικά.
1: Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα μέσα από την ιστοσελίδα της ΑΔΕ. Και για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να καλέσουν και στο 1521 ή να απευθυνθούν στο λογιστή τους εδώ, στον χωροτεχνικό τους, να τους βοηθήσει με τη διαδικασία της αίτησης.
0: Μάλιστα. Κύριε Σταυρούλια, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό Σαββατοκυριακό.

0: Λοιπόν, για να κατέβουμε, κάτω στην Κρήτη. Θα συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργη τον Λαμπράκη, κάτω. Είναι συγκλονισμένη όχι μόνο η Κρήτη, αλλά και όλη η Ελλάδα από αυτή τη δολοφονία του 20χρονου παιδιού. Εν ψυχρό δολοφονία, όλο το background που έχει συμβεί το παρακολουθούμε μέρες από αυτά που μας λένε οι συνάδελφοι και από αυτά που έρχονται τις τελευταίες ώρες, από τις αποκαλύψεις που μαθαίνουμε τις τελευταίες ώρες, από αυτά που έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση, από αυτά που είπε στην απολογία του, παγώνουμε ακόμη περισσότερο. Γιώργο, καλή σου μέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα. Ήταν μια από τις δυσκολότερες εβδομάδες που θυμάμαι καλύπτοντας ρεπορτάζ. Επέτρεψε με ένα προσωπικό σχόλιο, τέτοια φόρτιση ψυχολογική και είχα να νιώσω από το 1999 και το φρικτό έγκλημα του Μεταξάκη όταν έπνιξε τα τρία του παιδιά στον ποταμό Αλμυρό εδώ στο Ηράκλειο.
0: Παναγία μου, ναι. Πώς να μην τη θυμόμαστε και αυτή την υπόθεση.
1: Λοιπόν. Τα όσα έγιναν αυτή την εβδομάδα και κυρίως ήταν μια διαδικασία κλιμακούμενη από την Τρίτη το απόγευμα όταν και έγινε το έγκλημα και οι επόμενες ημέρες όταν και άρχισαν να βγαίνουν πληροφορίες και για το ιστορικό και για το ίδιο το παιδί, το θύμα αυτού του εγκλήματος, ένα παιδί το οποίο στα 21 του χρόνια είχε περάσει πάρα πολλές δυσκολίες από 2 ετών. Με τα προβλήματα υγείας που είχε, το αναφέρω γιατί το έχουν πει και τα συγγενικά πρόσωπα, οπότε γι' αυτό κάνω αυτή την αναφορά. Με ένα παιδί που έδινε μάχες, που τις κέρδιζε με τη βοήθεια της οικογένειας, των δικών του ανθρώπων, με πολύ αγάπη, που είχε εισπράξει ένα υπερπροστατευτικό περιβάλλον, το οποίο δυστυχώς μετά τον Οκτώβριο του 2023 πήρε μια διάσταση που ήταν...
0: Πώς αυτοί οι άνθρωποι, αφού δεχόταν ενοχλήσεις στο παιδί, αφού είχε φτάσει το θέμα στην αστυνομία, είχαν πάει στην αστυνομία, πώς και δεν πήραν το παιδί, δεν το έδιωξαν εκτός Κρήτης? Θα μου πεις πόσο εύκολο είναι αυτό για μια οικογένεια? Δεν είναι.
1: Ρωτήσαμε, κάναμε ακριβώς αυτή την ερώτηση σε συγγενείς, όπου εκεί άρχισαμε να μαθαίνουμε και το ιστορικό και το παιδί μου εννοώ. Υπήρχαν συγγενικά πρόσωπα και μάλιστα σε άλλες υπήρους. Υπήρχαν συγγενικά πρόσωπα στην Αμερική, νομίζω πιο στον Καναδά. Λόγω του ιστορικού και δεν έγινε κάποια τέτοια κίνηση. Είχε υποθεί όμως εντός του ευρύτερου συγγενικού πλαισίου. Ειδικά όταν οι επιθέσεις κλιμακώθηκαν, όταν τα Χριστούγεννα του 24 είχαμε την επίθεση με το Καδρόνι και στη συνέχεια τον πυροβολισμό του φερόμενου ως δράστη εκείνης της επίθεσης, ο οποίος κατονομάστηκε από την αδελφή του θύματος τώρα ότι ήταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, 54χρονος, ο οποίος για να ξεφύγει από εκείνο το επεισόδιο έβγαλε πάλι το όπλο και πυροβόλησαν μια φορά εναντίον των παιδιών. Και μάλιστα

0: ξέρουμε ότι εκείνη τη στιγμή ο 29χρονος, 19χρονος τότε, έπεσε και με το σώμα του κάλυψε την αδερφή του. Δεν είχε τότε ο δράστης πετύχει κάποια από τα δύο παιδιά, έφυγε από το σημείο, είχε αρνηθεί την εμπλοκή του, είχε κατονομαστεί από την αδελφή ότι τον αναγνώρισε. Ήταν η επομένη.
1: Τι άλλο μπορεί να θέλει μια οικογένεια για να σηκωθεί να φύγει μωρέ από εκεί?
0: Επίσης, η επίθεση τον περασμένο Μάρτιο, που είχε γίνει πάλι καταγγελία στην αστυνομία, πρέπει να σας πω ότι από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η αστυνομία είχε κάνει όλες τις ενέργειες τη στιγμή που η επίθεση τον περασμένο Μάρτιο καταγγελθήκε. Άρα υπήρχε
1: παραγωγή. Αλλά με εντολή του εισαγγελέα ήταν.
0: Δεν συνελήφθη, αφού υπήρχαν τα περιοριστικά μέτρα. Οι περιοριστικοί όροι και παραβιάστηκαν. Η αστυνομία υποστηρίζει ότι είχαν ενημερώσει αρμοδίως, είχαν κάνει όλες τις διαδικασίες που είναι στην αρμοδιότητα της ελληνικής αστυνομίας να γίνει όταν κάποιος παραβιάζει περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος άνθρωπος κυκλοφορούσε ελεύθερος.
1: Πάντως είναι φοβερό αυτό που φέρεται ότι είπε στην απολογία του. Αν είχα, λέει, χίλιες σφαίρες και τις χίλιες θα του τις έπαιζα.
0: Ακριβώς. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι είναι αμετανόητος. Παρά τα όσα συνέβησαν, εγώ θα σας πω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε και παραπάνω θύματα πέρα από τον Νικήτα, διότι το σημείο που έγινε το έγκλημα, η ώρα που έγινε, μιλάμε για ένα από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του Ηρακλείου, γιατί πλέον το ΓΑΖ με το Ηράκλειο είναι ένα. Μιλάμε για μια τουριστική περιοχή, η οποία έχει πάρα πολύ κόσμο τώρα που μιλάμε, αν και είμαστε στις πρώτες μέρες του Μαΐου. Μιλάμε για ένα έγκλημα το οποίο γίνεται έξω από ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα, με δίπλα να υπάρχει ένα νηπιαγωγείο, το οποίο εκείνη την ημέρα υπήρχε γενική συνέλευση των γονιών με τους νηπιαγωγούς. Και μάλιστα εμένα προσωπικά μου ανέφερε γονιός, συμπτωματικά και γνωστός μου, ότι 3 λεπτά πριν τους πυροβολισμούς, τα περισσότερα παιδιά αποχώρησαν μαζί με τους γονείς τους, διότι υπήρχαν οι εξωσχολικές δραστηριότητες, οι απογευματινές των παιδιών, και έληξε η συνέλευση ελάχιστα λεπτά πριν το συμβάν.
1: Τι να λέμε. Γιώργο, σε παρακαλώ, βάλε μια ανωτελεία. Επειδή συνδεόμαστε και με τα άλλα ραδιοφωνά της ΕΡΤ, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα έρθουμε αμέσως μετά πάλι σε σένα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στρατιωτική κλιμάκωση προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν, τονίζοντας ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης στην τελευταία αμερικανική ειρηνευτική πρόταση. Είναι παράλογο να αποτρέπεις πυρηνική κρίση με βομβαρδισμούς, ανέφερε σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Επιτακτική ανάγκη να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν και να επιτευχθεί συνολικά συμφωνία που θα εγγυηθεί διαρκή ειρήνη στην περιοχή, δήλωσε εχθές από την Ουάσιγκτον ο πρωθυπουργός του Κατάρ. Σε ισχύ από σήμερα ως τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το επιβεβαίωνουν Μόσχα και Κίεβο. Στην θετική βαθμίδα 3β με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωση το αξιόχρεο της Ελλάδας, ο οίκος Fitch. Στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. 10 μέτρα στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Ερευνάται από εξειδικευμένους τεχνικούς των ενόπλων δυνάμεων το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, εξηγεί συζητή αντιπολίτευση. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.
3: Επτά και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Συνομιλούσαμε με τον ανταποκριτή μας στο Ηράκλειο, τον Γιώργο τον Λαμπράκη, σχετικά με όσα αποκαλύπτονται για το φωνικό που έγινε στο Ηράκλειο πριν λίγες μέρες. Τελικώς θα οδηγηθούν στη φυλακή και ο 54χρονος και η σύζυγός του, και μάλιστα σε φυλακή εκτός Κρήτης. Μας έλεγες, Γιώργο, λοιπόν, τι θα μπορούσε να είχε γίνει που ευτυχώς που δεν έγινε τίποτα παραπάνω, διότι ήταν ένας δρόμος με μεγάλη κίνηση όπως μας περιγράφεις, υπήρχε νηπιαγωγείο εκεί δίπλα.
4: Ναι, και μάλιστα όταν έπεσαν οι πυροβολισμοί, ήταν στο νηπιαγωγείο. Η νηπιαγωγή είναι ένα τριθέσιο νηπιαγωγείο, το τρίτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας. Μάλιστα εκείνη την ώρα είχαν μείνει μέσα, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο μητέρες μαζί με τουλάχιστον δύο παιδιά. Η μία λοιπόν γυναίκα έβγαινε εκείνη την ώρα από το νηπιαγωγείο, έγινε μπροστά της το περιστατικό, σε απόσταση ελάχιστων μέτρων, πανικοβλήθηκε, γύρισε τρέχοντας να επιστρέψει στο νηπιαγωγείο και εκεί λιποθύμησε στην είσοδο του νηπιαγωγείου και χρειάστηκε μάλιστα να έρθει ασθενοφόρο με τους διασώστες να τις δίνουν τις πρώτες βοήθειες για να την μεταφέρουν και στο νοσοκομείο.
3: Και όσα περιγράφουν οι άνθρωποι που είδαν από κοντά, δηλαδή μετά, ακόμα και αφού τον σκότωσε, το γεγονός ότι τον κλωτσούσε, δηλαδή τι άλλο να σε, για να καταλάβουμε το μένος που είχε στην ψυχή του αυτός ο άνθρωπος.
4: Ναι, γιατί αυτή η πληροφορία βγήκε μετά από αρκετές ώρες από τις μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν στο σημείο, είτε διερχόμενους οδηγούς, είτε ανθρώπους που, επειδή εκεί ο δρόμος είναι πολύ στενός, σαν και πολύ συχναστός, υπάρχουν σπίτια απέναντι από το ξενοδοχείο. Βγήκαν άνθρωποι εκεί, κάποιοι καθόταν και σε μια αυλή, μάλιστα, και πήραν τον απογευματινό τους καφέ και πραγματικά είδαν αυτή την κίνηση, η οποία έχει αναφερθεί από παραπάνω από ένα άτομο, ότι αμέσως μετά τους πυροβολισμούς ο δράστης κλώτσισε τον 29χρονο νικητή, ο οποίος πλέον ήταν νεκρός, διότι το παιδί δέχτηκε τελικά και τις εξισφαίρες από το περίστροφο, ενώ υπήρχε αρχικά η πληροφορία ότι τουλάχιστον 4 ήταν οι βολίδες που τον είχαν χτυπήσει. Δέχτηκε για τις εξφαίρες, μάλιστα μία τουλάχιστον είναι από απόσταση λιγότερη, μικρότερη του ενός μέτρου.
3: Ξεπαφής.
4: Η βολή, σχεδόν εξεπαφής. Υπάρχει ένα κάψιμο στην πλάτη, το οποίο θεωρείται ότι πιθανόν να είναι, και το, να είναι σημείο εισόδου. Από πολύ κοντινή απόσταση, οι υπόλοιπες βολές είναι από μεγαλύτερες των νόμιζων μέτρων. Η απόσταση, καταλαβαίνει κανείς το τι ακριβώς συνέβη. Μιλάμε για μια εμψυχρό εκτέλεση.
3: Εμψυχρό εκτέλεση, έτσι όπως το λες. Λοιπόν, ναι, θα κρατήσω τα λόγια, Γιώργο, γιατί είναι και πρωί. Είναι πάρα πολύ άσχημα όλα αυτά που περιγράφουμε, αλλά έχει αξία να βάλουμε στο μυαλό μας ότι πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος όταν έχει μένος και όταν είναι κυριευμένος από μένος. Λοιπόν, θα κρατήσω τα λόγια του Μητροπολίτη εκεί του Ρεθύμνου, που είπε άλλο η αληθινή λεβεντιά, άλλο η ψευτοκαπεταναίοι.
4: Και πρέπει αυτό με τα όπλα πρέπει να τελειώσει. Δεν ξέρω τον τρόπο.
3: Και να κλείσει ο κύκλος βίας, Παναγία
4: όλοι,
3: μου εκεί.
4: Όλοι να, από το δικό τους μετερίζει ο καθένας να γίνει κάτι, διότι έχουμε απανωτά περιστατικά για οποιαδήποτε αφορμή, όπλα, μαχαίρια, ξυλοδαρμή. Τη μέρα, αυτό μόνο θα σας πω για να κλείσουμε. Τη μέρα
3: και επίσης, συγγνώμη Γιώργη, έχει αξία και αυτό που είπε το κοριτσάκι η αδερφή του πριν την κηδεία.
4: Ναι.
3: Να τον αποχαιρετήσουμε με μαντολίνα και με λουλούδια.
4: Ναι, ναι, και όχι ούτε μία σφαίρα. Ναι. Το ίδιο είπε και ο Μητροπολίτης. Απλά να σας πω ότι τη μέρα που έγινε το έγκλημα υπήρχε άλλο ένα επεισόδιο στην περιοχή της Μεσαράς, όπου χωρίς καμία αφορμή, για κάτι της ζημιάς που είχαν γίνει από κάτι ζώα, βγήκαν πάλι τα όπλα, υπήρχαν πυροβολισμοί, ξυλοδαρμοί. Το περιστατικό δεν έγινε ευρύτερα γνωστό, διότι είχαμε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Είναι σχεδόν καθημερινά τα φαινόμενα. Κάτι πρέπει να γίνει.
3: Κάτι πρέπει να γίνει. Έτσι όπως το λες. Έτσι όπως το λες. Γιώργη, φορτισμένη καλημέρα. Μας στέλνεις και εσύ από κάτω και εμείς. Αλλά όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε καλά στο κεφάλι μας. Όλοι. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα στο Σιδέρι. Καλημέρα στη Δοκλέα που μας ακούνε από τη Νέα Υόρκη.

0: Λοιπόν, στο άλλο θέμα τώρα που μας απασχολεί τις τελευταίες μέρες, δημιουργεί προβληματισμό, δημιουργεί ανησυχία, αφορά στα συνεχή ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια και δυστυχήματα κάποιες φορές. Είδαμε τι έγινε πριν λίγες μέρες και στην Ηλία. Εδώ και λίγες μέρες δίνει μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Αγλαία Κυριακού ένας 12χρονος. Παρασύρθηκε το πρωί της Πέμπτης με το πατίνι του από διερχόμενο αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο. Επιτακτική η ανάγκη για αλλαγή όσων ισχύουν για τα πατίνια, επιτακτική ανάγκη για δραστικά μέτρα. Το είπε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών. Πάμε για αλλαγές. Οι γιατροί, οι ελευθεροεπαγγελματίες, παιδίατροι, βγήκαν επίσης, έστειλαν επιστολή στο Υπουργείο Μεταφορών και επίσης ζητούν μέτρα για τις εκείνους. Φτάνουν τα παιδιά, τα τραυματισμένα παιδιά. Λοιπόν, θα συζητήσουμε το θέμα με τον Γιώργο τον Ανδρή. Είναι δημοσιογράφος αυτοκινήτου, ξέρει τι ισχύει, ξέρει τι έρχεται, τι έχουμε μπροστά μας. Και με την κυρία Γεωργία Νταμάγκα, είναι πρώτη αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων. Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, Γιώργο, να ξεκινήσουμε από σένα. Τι ισχύει και τι φαίνεται να έρχεται? Έχουμε φτάσει στο αμήν πλέον με αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω αν έχεις αριθμούς μπροστά σου, αλλά μικρή σημασία έχει, γιατί πλέον είναι πολύ νοπά. Είναι συνεχή τα ατυχήματα που έχουμε στη μνήμη μας, στο μυαλό μας, οι εικόνες από αυτή την ιστορία.
2: Δυστυχώς επικρατεί πλήρης αναρχία όσον αφορά στα ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα μας. Και παρά το γεγονός ότι έχουμε δύο κατηγορίες ηλεκτρικών πατινιών, αυτά που κινούνται με ταχύτητες έως 6 χιλιόμετρα και μπορούν να οδηγούνται από άτομα με ηλικίες άνω των 12 ετών, και η δεύτερη κατηγορία που είναι τα ηλεκτρικά πατίνια που κινούνται με ταχύτητες από 6 έως 25 χιλιόμετρα και μπορούν να οδηγούνται από άτομα με ηλικίες άνω των 15 ετών, δυστυχώς η ανωνυμία που υπάρχει στον ιδιοκτήτη ή στον οδηγό του ηλεκτρικού πατινιού αφήνει όλα αυτά τα περιθώρια για να γίνονται όλες αυτές οι παραβάσεις και να καταλήγουν σε τραγικά δυστυχήματα. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το ηλεκτρικό πατίνι πειράζεται πάρα πολύ εύκολα, με αποτέλεσμα αυτός ο περιοριστής ταχύτητας που υπάρχει από το εργοστάσιο απλά να καταργείται, με αποτέλεσμα να δούμε και πατίνι να το χτυπάει το ραντάρ τροχέας και ο οδηγός του να κινείται πάνω από 70 χιλιόμετρα. Το τελευταίο περιστατικό, όπως και άλλα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media.
0: Σαν να έχουν μηχανή δηλαδή τα πιτσιρικά.
2: Ακριβώς, ναι, η μοτοσυκλέτα δηλαδή είναι σαν να έχουν μια μοτοσυκλέτα ηλεκτρική με πάρα πολύ μικρά ροδάκια.
0: Και που δεν μπαίνει ένας πάνω συνήθως, γιατί κάνουν... Μπαίνουν δύο, δικάβαλο, τρικάβαλο, το έχω δει και αυτό. Και τρελάθηκα, λες, πού χωράνε.
2: Οι μικροί αναβάτες μπορούν να ανέβουν στο πατίνι δύο και τρεις πιτσιρικάδες, δυστυχώς.
0: Είναι παιχνίδι, νομίζουν ότι είναι παιχνίδι.
2: Ότι πιο επικίνδυνο είναι για τη σωματική του ακεραιότητα. Mm-hmm. Το Υπουργείο έστει να βάλει φρένο σε όλο αυτό και καλά κάνει για μένα. Και εκτός ότι εξετάζεται αυτή τη στιγμή η καθολική απαγόρευση της χρήσης από ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
0: Έτσι είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης.
2: Ναι, ακριβώς, ναι, των ηλεκτρικών πατινιών. Έρχεται υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών και επίσης είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει θεσμοθετηθεί, γιατί είναι όχημα, ιδίως αυτά που κινούνται από 6 έως 25 χιλιόμετρα, μπορούσαν να κινηθούν στους δρόμους της με όριο έως 50 χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι ήταν στο δρόμο, είναι ένα όχημα στο δρόμο. Και βέβαια, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ασφάλεια, αντιλαμβάνεσαι ότι και υπάρχουν και ανήλικοι οδηγοί, οτιδήποτε περιστατικό και τροχαίο ατύχημα, οι γονείς σπέβδαν να το καλύψουν για να μην καταλήξουν στο αστυνομικό τμήμα.
0: Τι συζητούμε.
2: Και από την άλλη μεριά έχουμε και την ανεξέλεγκτη εγκατάλειψη των πατινιών σε όλα τα πεζοδρόμια.
0: Όπου να είναι
2: και ό,τι να είναι, τα οποία δυσχεραίνουν πάρα πολύ την κίνηση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες.
0: Μάλιστα. Θα είναι υποχρεωτική ασφάλιση και στα ενοικιαζόμενα, λέει.
2: Σαφέστατα. Μα είναι όχημα που είναι στο δρόμο. Κανονικά αυτό πρέπει να γίνει. Και πρέπει να το δει και το Υπουργείο και συνολικότερα, δηλαδή, γιατί υπάρχουν πλέον και ηλεκτρικά ποδήλατα τα οποία έχουν μετατραπεί σε μοτοσυκλέτες. Τι εννοώ? Ο όρος του ηλεκτρικού ποδηλάτου είναι ότι ο ηλεκτροκινητήρας βοηθά τον αναβάτη όταν κάνει πετάλι, για να γίνεται πιο εύκολο το πετάλι.
0: Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν το γνωρίζουν οι γονείς.
2: Σίγουρα το γνωρίζουν όλα.
0: Έμα.
2: Και έρχονται λοιπόν και κάποιοι πτήδοι, αφαιρούν αυτό τον περιορισμό του ηλεκτρικού ποδηλάτου, βάζουν γκάζι στο χέρι, όπως είναι η μοτοσυκλέτα ακριβώς, και ουσιαστικά μετατρέπουν το ηλεκτρικό ποδήλατο σε ηλεκτρικό μηχανάκι.
0: Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό που λες. Λοιπόν, για να δώσουμε το λόγο και στην κυρία Γεωργία Νταμάγκα, την αντιπρόεδρο των Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων, να μας πει τι ακριβώς αναφέρουν στην επιστολή τους, τι ακριβώς αντιμετωπίζουν στα ιατρία τους και γιατί έφτασαν σε αυτό το σημείο παρακολουθώντας αυτή την κατάσταση. Τουλάχιστον 400 παιδιά νοσηλεύτηκαν από ατυχήματα από πατίνια πέρσι. Έτσι δεν είναι, κυρία Νταμάγκα? Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα και από μένα ξανά. Και πολύ σωστά είναι αυτά που λέτε και που αναφέρουμε και εμείς στην επιστολή μας, την οποία στείλαμε όχι μόνο στο Υπουργείο Μεταφορών, αλλά και στο Υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο Παιδείας. Άρα και Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Παιδείας και Μεταφορών πρέπει να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία, σε μια διαβούλευση, στην οποία και εμείς οι παιδίατροι είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλλουμε, γιατί γνωρίζουμε τα παιδιά καλύτερα από όλους και τα βλέπουμε, όπως είπατε, και στα ιατρία μας να έρχονται τραυματισμένα, γιατί δεν τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας πουθενά. Ούτε στην εκπαίδευση, γιατί ένα παιδί δεν έχει την κατάλληλη οδική εκπαίδευση για να οδηγήσει ένα πατίνι πιθανώς σε ένα δίκτυο κυκλοφορίας που έχει οδική σήμανση, την οποία δεν ξέρει το παιδί. Δεν υπάρχει ούτε η κατάλληλη ασφάλεια, γιατί το ίδιο το όχημα μπορεί πολύ εύκολα να ανατραπεί με τον τρόπο που είναι κατασκευασμένο, και ειδικά να αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα ή βρει σε ένα οδικό δίκτυο, σε ένα οδόστρωμα στο οποίο δεν είναι άρτια φτιαγμένο και μπορεί να υπάρχουν και λακκούβες ή άλλα εμπόδια. Ούτε οι γονείς ακόμη δεν έχουν σε βάση νόμου ρητή ευθύνη. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα κενό στην νομοθεσία του τι επιτρέπεται και πώς επιτρέπεται και ποια είναι η ευθύνη του γονιού που επιτρέπει αυτό το πράγμα.
0: Δεν φοράνε κράνος επίσης, άλλο σημαντικό, παρά το γεγονός ότι τώρα προβλέπεται να φορούν κράνος, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
3: Στο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπεται να φορούν κράνος, όπως προβλέπεται να μην υπάρχουν δεύτερα άτομα, όπως προβλέπεται να συνοδεύονται, σωστό, εφόσον είναι πιο μικροί από άτομα άνω των 16 ετών, όπως προβλέπεται και το όριο ταχύτητας που πολλές φορές με τα πειραγμένα πατίνια ξεπερνιέται, όπως απαγορεύεται να φοράνε και ακουστικά. Βλέπουμε να φοράνε και τα ακουστικά στα αυτιά και να οδηγούν.
0: Βέβαια, καμία επαφή με το περιβάλλον.
3: Δεν υπάρχει επαφή και δεν υπάρχει ο χρόνος και τα αντανακλαστικά για να μπορέσουν να αντιδράσουν αν συμβεί κάτι απρόοπτο.
0: Έτσι, έτσι. Εξαιρετικά, εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση.
2: Και να συμπληρώσω ότι στις τελευταίες, στους τελευταίους ελέγχους, γιατί έχει προβλήσει ένα μπαράζ ελέγχων η τροχέα, έχει αποδειχτεί ότι σχεδόν 4 στους 10 οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών δεν φορούν κράνος.
3: Κάποιοι βρέθηκαν ακόμη και να έχουν παραβεί και τα όρια του αλκοόλ.
2: Ναι, εκεί πέρα έχουμε και συλλήψεις.
3: Ναι.
0: Είναι μαγιά, ξέρετε, σε αυτές τις ηλικίες το αλκοόλ. Δυστυχώς.
3: Συμβαίνουν και αυτά, γι' αυτό πρέπει να υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση και από το σχολείο και από την οικογένεια και από τους αντίστοιχους θεσμούς.
2: Και μην ξεχνάμε ότι ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού δεν έχει καμία οδηγική παιδεία. Καμία. Απολύτως. Πάει σε ένα κατάστημα, το ψωνίζει, το αγοράζει και το βγάζει στον δρόμο. Χωρίς να ξέρει τι σημαίνουν τα σήματα, χωρίς να ξέρει τίποτα απολύτως.
0: Είναι σαν παιχνίδι, σαν ποδήλατο και καλά που
3: δεν
0: κινείται
3: είναι
0: πιο γρήγορα.
3: Παιχνίδι.
0: Αυτό
3: είναι,
0: το θέμα.
3: Είναι μικροκινητικότητας, χωρίς να υπάρχει το αντίστοιχο οδικό δίκτυο για τέτοια οχήματα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη προδιαγραφή και για το ίδιο το όχημα πολλές φορές.
0: Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα και γι' αυτό ερχόμαστε και επανερχόμαστε, γιατί πλέον τα περιστατικά είναι πάρα πολλά και όπως είπα και στην αρχή, είναι επιτακτική η ανάγκη να πάμε σε νέα μέτρα και σε απαγόρευση και σε όλα αυτά που μας λέτε. Δεν ξέρω, γιατρέ, αν...
3: Εμείς έχουμε ζητήσει μια σειρά μέτρων.
0: Ναι.
3: Κινούμαστε σε 4 άξονες με βάση αυτά που έχουμε παρατηρήσει στα ιατρία μας. Το ένα είναι σίγουρα το νομοθετικό πλαίσιο που ζητούμε αύξηση του ορίου ηλικίας. Στην Κύπρο πρόσφατα αυξήθηκε πριν 3 εβδομάδες. Το όριο ανέβηκε από τα 13-14 στα 17. Και εμείς εδώ ζητούμε να υπάρξει τέτοια αύξηση. Ζητούμε να υπάρξει και γονεϊκή ευθύνη. Δεν μπορεί ο γονιός να είναι χωρίς καμία ευθύνη, εφόσον το παιδί του μπορεί να πάρει ένα πατίνι και να βγει στον δρόμο σε οποιοδήποτε δρόμο. Την υποχρεωτική κρίση κράνους που ούτως ή άλλως υπάρχει. Το μέγιστο όριο ταχύτητα ζητούμε να είναι στα 15 χιλιόμετρα για να μπορεί κάποιο να αντιδράσει και περισσότερο και να υπάρχει μια εμφανή σήμανση τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα νομοθετικά μέτρα. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ζητούσαμε με την εισαγωγή της αγωγής οδικής ασφάλειας στα προγράμματα σπουδών και δημοτικού και γυμνασίου. Μια εθνική εκστρατή ενημέρωσης τουλάχιστον από όλους τους φορείς σε ό,τι αφορά και τους κινδύνους και τις νομικές ευθύνες. Εμείς οι παιδίατροι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε και συμβουλευτικές συναντήσεις στα ιατρία, όπως κάνουμε και για την παχυσαρκία και για άλλα πράγματα, γιατί τον παιδίατρο τον αφορά κυρίως η πρόληψη και όχι το μετά, που πολλές φορές μπορεί να είναι και πολύ
0: όλη
3: αργά.
0: Όλη την κοινωνία πρέπει να αφορά η πρόληψη.
3: Βέβαια, βέβαια.
0: Για
3: βέβαια.
0: Όλα τα θέματα, πριν φτάσουμε στις άσχημες επιπτώσεις.
3: Ελεκτικές παρεμβάσεις με στοχευμένους ελέγχους, ειδικά σε περιοχές που υπάρχει αυξημένη παιδική κυκλοφορία, όπως σχολικές ζώνες και πάρκα, και αντίστοιχοι δρόμοι σωστής κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομοι, ζώνες ήπιας κυκλοφορίας. Και στο τέλος, ζητούμε και μια επιδημιολογική παρέμβαση, να υπάρξει ένα εθνικό μητρό καταγραφής ατυχημάτων από τα πατίνια και πρωτόκολλα αντίστοιχης διαχείρισης στα επίγοντα, για να μπορέσουμε λίγο να κάνουμε πιο τεκμηριωμένες παρεμβάσεις μετά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ εξαιρετικά σημαντικές οι παρεμβάσεις που λέτε και αυτά
3: Ελπίζουμε
0: που ζητάτε.
3: Ελπίζουμε να έχει ακουστούν και να ζητηθεί και ο ρόλος μας στη διαβούλευση αυτή.
0: Μάλιστα. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις να πεις εσύ κάτι, κλείνοντας.
2: Τίποτα, παιδιά, πρέπει να μπουν νέοι κανόνες, γιατί επιμένω και πάλι ότι και πρέπει να υπάρξει, να μην μπορεί ο ιδιοκτήτης του ηλεκτρικού πατινιού να κρύβεται πίσω από την ανωνυμία. Με κάποιο τρόπο πρέπει να ξέρουν και οι αρχές ποιος οδηγεί το πατίνι και οι κάμερες να μπορούν να γράφουν και τα ηλεκτρικά πατίνια, όχι μόνο τα υπόλοιπα οχήματα του δρόμου.
0: Για να δούμε λοιπόν το τελικό σχέδιο που θα δοθεί. Για να δούμε. Σημασία έχει πλέον ότι όλοι έχουν καταλάβει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω. Ήταν ο κύριος Γιώργος Ανδρής, δημοσιογράφος αυτοκινήτου, καλύπτει τα θέματα αυτοκινήτου, και η κυρία Γεωργία Νταμάγκα, πρώτη αντιπρόεδρος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων. Ευχαριστώ.

0: τρύπες μου πετώ.
1: Λοιπόν, και κλείνοντας, θα πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Θωμά, καλύπτει το Υπουργείο της Άμυνας εδώ για την ΕΡΤ, για το ΕΡΤ News, να μάθουμε τι γίνεται, τι πληροφορίες έχουν, ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχουν όσον αφορά τον ντρόν που βρέθηκε εκεί στην Λευκάδα. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Μία είδηση που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και των ξένων μέσων ενημέρωσης, είναι παντού πρώτη είδηση, δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω τι εικόνα έχεις.
2: Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το ντρόν, αυτό το ναυτικό ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα, είναι πλέον στα χέρια των τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων σε εγκαταστάσεις, σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στον ομό Αττικής, όπου γίνεται τεχνικός έλεγχος για την προέλευση αυτού του σκάφους, ποια είναι τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, πώς τηλεχειρίζεται, πώς κινείται, ποια είναι η εταιρεία ή η χώρα κατασκευής του, και τέλος πάντων από πού προέρχεται και με τι σκοπό κινείται. Τα πρώτα στοιχεία από στρατιωτικές πηγές είναι ότι πρόκειται για ντρόν το οποίο μοιάζει με παρόμοια ντρόν ουκρανικής κατασκευής. Αυτά λένε οι πρώτες πληροφορίες. Μοιάζει με το ντρόν Magura V5 που κατασκευάζεται στην Ουκρανία. Θα δούμε τελικά αν είναι ακριβώς αυτό ή κάτι άλλο. Είναι ένα ντρόν το οποίο, αν είναι αυτό, είναι πολύ επικίνδυνο, δηλαδή με την έννοια ότι μπορεί σε αυτό να φορτωθούν πολλά εκρηκτικά, μέχρι τουλάχιστον 200 κιλά ίσως και παραπάνω, και έχει ακτίνα δράση γύρω στα 800 χιλιόμετρα αν το τηλεχειρίζεται κάποιος από κάποιο συγκεκριμένο σημείο, οπότε είναι ένα αρκετά σοβαρό θέμα.
1: Είναι ένα σοβαρό θέμα, υπάρχουν σενάρια επί σενάριων τώρα στον τύπο, ναι. Το ζήτημα είναι ποια είναι η αλήθεια, και προφανώς φεύγουν με το σταγονόμετρο μέχρι να καταλήξουν οι εμπειρογνώμονες εκεί στο τι ακριβώς συμβαίνει, και φεύγουν με το σταγονόμετρο οι πληροφορίες. Διαβάζουμε διάφορα τώρα για ό,τι είχε στόχο, λέει, ρωσικά πλοία που κινούνται στη Μεσόγειο, ότι χάθηκε η τηλεκατεύθυνση. Διαβάζουμε διάφορα. Και βεβαίως είναι είδηση που είναι μπροστά σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωση, και στο BBC και στο Reuters και στα αμερικανικά. Αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Αυτό καταλαβαίνω και από όσα μας λες και από ό,τι πληροφορίες έχετε μέχρι τώρα.
2: Βεβαίως. Και επίσης αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι προκύπτουν και διάφορα άλλα σοβαρά ερωτήματα, με την έννοια ότι είναι πώς βρέθηκε αυτό το ντρόν κοντά στις ελληνικές ακτές, ποιος το τηλεχειριζόταν, από πού, γιατί, ποιος ήταν ο σκοπός, δηλαδή.
1: Όλα δείχνουν πάντως ότι δεν φαίνεται να ήταν ένα σκάφος που να άνοικε σε ιδιώτη.
2: Όχι, υπήρχαν στην αρχή κάποια σενάρια ότι μπορεί να ανήκε σε κάποιον που έκανε εμπόριο ναρκωτικών, ας πούμε, για παράδειγμα, αλλά δεν είναι αυτό το... Βρέθηκαν, το σίγουρο είναι, αυτό που μπορούμε να πούμε, είναι ότι ήταν παγιδευμένο, ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και είχε και πυροχρωτητές.
1: Μάλιστα. Εξαιρετικά σημαντική είδηση. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Δημήτρη Θωμά, εδώ είμαστε και θα τα λες όλη μέρα. Έχετε δουλειά σήμερα, έχετε ρεπορτάζ λοιπόν. Καλή σου μέρα, καλημέρα σε σένα.
2: Πολύ, καλημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε εμείς. Λοιπόν, έχουμε ΑΕΚΑΡΑ απόψε στις 9. Δεν είμαι ΑΕΚ, αλλά στηρίζουμε ΑΕΚ, δεν το συζητάμε αυτό. Ή τυχεροί θα είστε στο ΟΑΚΑ, έχει μετάλλικα απόψε. Εμείς από μακριά αυτό. Λοιπόν, Σας φιλούμε. Το δικό μας ραντεβού είναι για αύριο, λίγο μετά στις 5 το πρωί. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο με καλό καιρό. Η Μιράντα Σκαμπαρδόνη είναι εδώ για το δελτίο ειδήσεων. Ο Αλφόνσος είναι εδώ για την εκπομπή του αμέσως μετά. Λοιπόν, από τη Ματίνα Καραμίτζου που ήταν στο μικρόφωνο, την Παναγιώτα Χρονοπούλου που ήταν στο ήχο, στον ήχο. Και όχι μόνο, και στις μουσικάρες σήμερα. Λοιπόν, σήμερα, ερωτηματικό. Λοιπόν, και από την Δέσποινα Σαρκίρη, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 πετρελοφόρα υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης χειρίζεται ότι κατέλαβε πετρελοφόρο κινέζικων συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση επίσης στον κόλπο του Ομάν. Την ίδια ώρα, η έκταση της πετρελαιοκοιλίδας στον Περσικό κόλπο ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, αναφέρουν νέα δημοσιεύματα σχετικά με τις δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν από την περασμένη Τρίτη η ρήπανση στα ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χαρκ του Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα σε 4 κοινότητες στο νότιο τμήμα της χώρας, ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες. Τρίτο γύρο συνομιλιών Βηρητού Τελαβίβ στην Ουάσιγκτον στις 14 και 15 Μαΐου ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σε ισχύ από σήμερα έως τις 11 του μηνός, κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στο αίτημά του για τριήμερη εκεχηρία και νέα ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων από κάθε πλευρά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου πολέμου. Στη βαθμίδα 3Β σύν με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος Fitch στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα 10 μέτρα στήριξης για στεγαστικό, ενίσχυση αγροτών, ρύθμιση χρεών και στήριξη χαμηλών εισοδημάτων που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Τα 300 ευρώ θα καταβληθούν και σε συνταξιούχους κυρίας άνω των 60 ετών, αρκεί να μην λαμβάνουν σύνταξη γύρατος. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων έχουν το άγνωστο προέλευση ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσει από την κυβέρνηση ζητάει η αντιπολίτευση. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα κρούσματα Χανταϊού εντός και εκτός του κρουαζιερόπλου, που με τους περίπου 140 επιβάτες που αναμένεται τα ξημερώματα της Κυριακής να ελιμενιστεί στην Τενερίφη των Καναρίων νήσων. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν πρόκειται για νέα πανδημία αλλά σε έξαρση της νόσου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν αεροπλάνα για να απομακρύνουν τους πολίτες τους από το κρουαζιερόπλοιο. Την κατάσταση στην Ελλάδα παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Υγείας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Από 14 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, τίτλους ειδήσεων μπορείτε να ακούσετε στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο τώρα στον Αλφόνσο Βιτάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
5: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
4: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
5: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. More.com.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.

με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Το Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια. Την Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Και μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8 ο Αλφόνσος Ζηταρής.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Κάποιοι συζητάνε για μπάνιο ήδη, αλλά βλέπουμε. Η θερμοκρασία φαίνεται ότι θα είναι καλή. Και πριν πάμε εμείς στη βουτιά, στη μεγάλη βουτιά, στα μεγάλα θέματα της πρώτης γραμμής επικαιρότητας, για πάμε να δούμε μερικά πράγματα τα οποία έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, γιατί είναι και λίγο ξεχωριστά από όλη αυτή την καυτή ειδησιογραφία. Πάω στο Weekend Πρόσωπα, το ένθετο των νέων, σε μια εξαιρετική συνέντευξη του Γκίντον Κρέμερ. Ο Γκίντον Κρέμερ είναι ένας διάσημος Λετωνός βιολονίστας και μιλάει σε μια πολύ καλή συνέντευξη που έχει δώσει στη Ζωή Λιάκα στο Weekend Πρόσωπα, για τη μουσική, για τη συνεργασία του με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και για το έργο του Φιλίπ Γκλάς. Αυτό θα παρουσιαστεί. Και λέει ότι η πραγματική μουσική βρίσκεται πίσω από τις νότες. Ενώ, όπως σημειώνει η Ζωή Λιάκα, ο Κρέμερ δεν υπήρξε ποτέ ένας τυπικός σολίστας, κατέφερε να εμβαθύνει στις ρίζες της μουσικής έκφρασης, να αποτινάξει τη σκόνη του ακαδημαϊσμού, χαράσσοντας μια πορεία που ορίζεται από την ελευθερία και την τόλμη, μετέτρεψε το βιολί από όργανο επίδειξης σε εργαλείο πνευματικής αναζήτησης, συνδέοντας την παράδοση και με το μέλλον της μουσικής. Είναι πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συνέντευξη και κυρίως παρατηρήσεις της Ζωής Λιάκα που έχει πάρει αυτή τη συνέντευξη. Πάμε, εδώ είναι λίγο πιο τολμηρό, πιο τολμηρή η τίτλη. Είμαι στις νησίδες, το ένθετο της εφημερίδας των συντακτών, και μια πολύ καλή συνέντευξη της Μαρία Σαββίδου και του Άρη Τρουπάκη. Είναι δύο σημαντικοί ηθοποιοί οι οποίοι ανέβασαν φέτος, συνυπήρξαν μάλλον φέτος χάρη στο Σπύρο το Λιβαθινό, στο αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Ταχτσί που μεταφέρθηκε στο θέατρο, το τρίτο στεφάνι. Και πάω στον τίτλο, αρκετά προκλητικός και αρκετά ενδιαφέρον, γι' αυτό με τράβηξε. Λένε λοιπόν ότι ο πλανήτης κυβερνάται από παλιάτσους, και πάμε στα πιο έτσι ενδότερα. Επισημαίνουν στη συνέντευξή τους ότι συγκρούσεις συμβαίνουν μεταξύ ανθρώπων που εμπιστεύονται ένας τον άλλον. Πάρα πολύ σωστό. Και για να είναι αποδοτική σύγκρουση πρέπει να εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, για να πάμε τώρα, πριν περάσουμε στους καλεσμένους μας, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Βεβαίως στις περισσότερες κυριαρχεί το θέμα με τον drone που εντοπίστηκε χθες, αυτό όλο το θρίλερ και τα σενάρια που υπάρχουν γύρω από αυτό το θρίλερ, τι έκανε εκεί, τι έψαχνε, πόσους τόνους εκρηκτικά είχε, είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Πιστεύω ότι θα έχει και προεκτάσεις. Καλό είναι να αναμένουμε όμως επ' αυτού του ζητήματος και πιο επίσημες τοποθετήσεις από τις αρμόδιες αρχές, και είναι και ο στρατός, αλλά είναι, όπως καταλαβαίνετε, και η ΑΕΠ στη μέση. Πρέπει να διερευνηθούν όλες οι πτυχές αυτού του ζητήματος. Ξεχωρίζω ένα ακόμα θέμα, το οποίο θα το έχουμε μπροστά μας σε επόμενες μέρες. Βεβαίως, όλα τα θέματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και θα ξαναέρθω όμως. Πάω είναι ταυτόχρονα με διαφορετικούς τίτλους και στην Καθημερινή και στην Εστία κεντρικό θέμα. Πάω από την Καθημερινή πρώτα. Κάνουν νόμον τις διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα κινηθεί με βάση το χάρτη του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Δηλαδή αναφέρεται η Καθημερινή στη νομοθέτηση από την Τουρκία παράνομων διεκδικήσεών της σε θαλάσσιες ζώνες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με τουρκικές πηγές, το νομοσχέδιο ήδη τελεί σε επεξεργασία και το ακριβές περιεχόμενό του και ο χρόνος που θα ψηφιστεί δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί. Η Αθήνα αναμένει ότι η Τουρκία θα κινηθεί με βάση τον προέτους χάρτη του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα, που αποτυπώνει τις εκτός πλαισίου του διεθνούς δικαίου θέσεις της Τουρκίας, όχι μόνο ως προς την υφαλοκρηπίδα αλλά και ως προς την αποκλειστική ζώνη, τα χωρικά ύδατα και τις περιοχές ευθύνης έρευνας και διάσωσης, αλλά και τα μόνιμα πεδία βολής. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θα το δούμε μπροστά μας τις αμέσως επόμενες μέρες. Και αυτό το λέω γιατί 15 Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, η Ελλάδα θα προχωρήσει στην οριοθέτηση θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο, νέων πρόσθετων θαλασσίων πάρκων, και εκεί θα περιμένουμε να δούμε αν θα έρθει αυτό το νομοσχέδιο τότε, λίγο πιο πριν ή λίγο πιο μετά. Μένω λοιπόν σε αυτό το θέμα και θα πάμε μετά και στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Είναι και στην Αστεία, μετά την Καθημερινή, είναι και στην Αστεία πρωτοθέμα. Νομικός μανδύας από την Εθνοσυνέλευση της Διεκδικής Τουρκίας, Bloomberg. Η Άγκυρα νομοθετεί τη διεκδικής της σε βάρος Ελλάδας στις θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Θα το έχουμε μπροστά μας και θα το συζητήσουμε και εξαντλητικά αυτό το θέμα. Άλλωστε αυτό το χάρτη του Πανεπιστημίου της Άγκυρας τον έχουμε ξανασυζητήσει με επιφανείς διεθνολόγους αλλά και πρώην πρέσβεις, γιατί είναι ένα μείζον ζήτημα. Να δούμε πως θα εξελιχθεί, να δούμε 15 Μαΐου, αν θυμάμαι, το επαναλαμβάνω, αν θυμάμαι καλά, είναι η οριοθέτηση από την ελληνική πλευρά πρόσθετων θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο. Είχαν προαναγγελθεί, πήγαμε πριν μερικούς μήνες στην πρώτη φάση, τώρα είμαστε εδώ, θα οριοθετηθούν νέα και θα δούμε και την απάντηση της Τουρκίας μέσα από αυτό το νομοσχέδιο. Όμως, τις ίδιες ώρες, πώς να το πούμε, κομμένη ανάσα λίγο είναι, δύσκολα ισορροπίες και πάλι λίγο είναι, είμαστε μπροστά σε μια περίεργη και εκρηκτική κατάσταση πάντα στη Μέση Ανατολή, όπου το πρωί ξυπνάμε με μια εκεχηρία, μετά από λίγο ακούμε απειλές, ακούμε, αν θέλετε, έχουμε περιορισμένες κλίμακες βέβαια εχθροπραξίες, το βράδυ ο ένας κατηγορεί τον άλλον ότι παραβίασε την εκεχηρία. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολες ισορροπίες, έχει συμφωνηθεί μια τρίμερη εκεχηρία ακόμα και αναμένεται και από το Ιράν να δοθεί, τουλάχιστον όπως λέει η αμερικανική πλευρά, εντός της ημέρας η απάντηση στο σχέδιο που έχει προταθεί για την ειρήνευση στην περιοχή. Και πάμε να δούμε αυτό το θέμα με τον Θόδωρο Τσίκα, έναν εξαιρετικό διεθνολόγο και πολιτικό επιστήμονα, αρκετά εξειδικευμένο σε αυτό το κρίσιμο θέμα. Καλή σας μέρα, κύριε Τσίκα.
1: Γεια σας, κύριε Βιτάλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πού είμαστε? Σήμερα ξυπνάμε με ήχους εκρήξεων, ξυπνάμε λίγο πιο ήρεμα.
1: Κοιτάξτε, είναι ένας διαγωνισμός, ένα bras de fer.
0: Σωστό.
1: Μεταξύ έντασης, τριβής, συνομιλιών, έτσι. Εγώ νομίζω ότι οι μηχανές της διπλωματίας έχουν κινηθεί αρκετά γρήγορα πλέον. Νομίζω ότι κάνουμε μια ψιλοβελονιά πάνω στις διατυπώσεις μιας καταρχήν συμφωνίας, ενός βασικού πλαισίου συνεννόησης ανάμεσα στις δύο χώρες. Αλλά βέβαια αυτό συνοδεύεται και από τριβές και από συγκρούσεις, γιατί είναι και μια μάχη γοήτρου, είναι μια επίδειξη δύναμης τόσο στο εσωτερικό των χωρών, είπα και Ιράν, αλλά όσο και στο διεθνή τους περίγυρο, διότι πρέπει να δείξουν ότι έχουν το πάνω χέρι κάθε μία πλευρά και ότι μπορεί κατά κάποιο τρόπο να επιβάλλει στην άλλη τους όρους της. Επομένως νομίζω ότι μέχρι να τουλάχιστον να υπογραφεί αυτό το πρώτο πλαίσιο, το πρώτο μνημόνιο κατανόησης, θα έχουμε αυτές τις τριβές, και είναι πολύ πιθανό να τις έχουμε και μετά και αφού υπογραφεί. Δεν νομίζω όμως...
0: Είμαστε ολοταχώς προς μία διπλωματική λύση η αντιμετώπιση του θέματος και κάνουμε κράτη καταρχήν σε γενίκευση της πολεμικής σύγκρουσης.
1: Ναι, νομίζω δηλαδή ότι ακόμα και αν έχουμε χτυπήματα και αν έχουμε ακόμα χτυπήματα και μετά την υπογραφή αυτού του αρχικού μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν, δεν νομίζω ότι οι δύο πλευρές έχουν τη δυνατότητα ή τη βούληση να ξαναγυρίσουν σε πλήρη πολεμική σύγκρουση όπως είχαμε αυτές τις 40-50 μέρες που περάσαμε, για διαφορετικούς λόγους
0: η κάθε
1: πλευρά. Ναι. Δηλαδή καταρχάς ένας κοινός λόγος είναι ότι τα οπλοστάσια έχουν ως έναν βαθμό αδειάσει, έτσι. Και για να γεμίσουν θέλουν χρόνο, δεν σημαίνει ότι έχουν αδειάσει πλήρως, αλλά είναι σε ένα σημείο στο οποίο δεν είναι εύκολο να συνεχίσουν με την ίδια ταχύτητα που απαιτεί μια πολεμική αναμέτρηση. Και κατά δεύτερον, έχουμε οικονομικές και πολιτικές πιέσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ, κυρίως προς τον πρόεδρο Τραμπ, διότι είναι ένας πόλεμος αντιδημοφιλής. Οι τιμές των πετρελαιοειδών είναι ακόμα πολύ ψηλές για τον Αμερικανό καταναλωτή, ο οποίος θα κληθεί σε λίγους μήνες να ψηφίσει.
0: Το γαλόνι, η βενζίνη έχει εκτιναχθεί. Έχει εκτιναχθεί πάρα πολύ ψηλά για τους Αμερικανούς.
1: Πολύ. Έχετε δίκιο. Για τη Βουλή και για τη γερουσία των ΗΠΑ τον Νοέμβριο θα έχουμε αυτές τις εκλογές. Από την άλλη, το Ιράν έχει υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές και σε στρατιωτικές του υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά και σε πολιτικές υποδομές. Και είναι πολύ αμφίβολο αν θέλει να ξαναεμπλακεί σε μια τέτοια σύγκληση, η οποία μπορεί να το επιφέρει πολύ, πολύ μεγάλες ζημίες. Επομένως, οι δύο χώρες κάνουν την ανάγκη φιλότιμο, όπως το λέμε στα ελληνικά, την ανάγκη φιλοτιμία, και προσπαθούν να βρουν ένα κοινό πλαίσιο το οποίο θα τους επιτρέπει να διατηρούν το κύρος τους. Not lose face, που θα λέγαμε στα αγγλικά. Αυτή τώρα η ισορροπία είναι λίγο δύσκολη και νομίζω ότι γι' αυτό βλέπουμε ότι καθυστερούν. Δηλαδή πρέπει να βρεθούν οι διατυπώσεις αυτές που να μπορούν να επιτρέπουν στην κάθε πλευρά να πει ότι είναι νικήτρια και από τη διαπραγμάτευση.
0: Μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω το εξής, μάλλον να κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Πού ακριβώς αυτή τη στιγμή και με βάση τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί, προτάσεις, δεν ξέρουμε τώρα αύριο το πρωί τι μπορεί να πει ο Αμερικανός. Πού ακριβώς αυτή τη στιγμή και με βάση τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί, προτάσεις, δεν ξέρουμε τώρα αύριο το πρωί.

0: οποίο να μην υπάρχει καμία αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή αυτό θα ήταν μεγάλη πολιτική ήττα. Διότι τι θα σήμαινε αυτό? Διότι ας πούμε τώρα ότι ανοίγουν τα στενά του ορμού, γίνεται η συμφωνία για να ανοίξουν, το οποίο φαίνεται ότι είναι όριμο. Θα είναι αμφίπλευρη. Και το Ιράν θα σταματήσει να τα κλείνει και θα σταματήσει και ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ. Εάν γίνει μόνο αυτό, ουσιαστικά είναι η κατάσταση η οποία υπήρχε πριν αρχίσει η σύγκρουση. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν τώρα να αιτιολογήσει, να δικαιολογήσει ο πρόεδρος Τραμπ στην Αμερική αλλά και στον κόσμο το γεγονός ότι επί δύο μήνες έχουμε νεκρούς, έχουμε καταστροφές, έχουμε αποσταθεροποίηση της παγκόσμιας
1: οικονομίας. Έχουν δεχτεί πλήγματα πάντως από ό,τι αποκαλύφθηκε από τον αμερικάνικο τύπο και οι αμερικανικές εγκαταστάσεις βάσης που είναι στη γύρω περιοχή, και μάλιστα ισχυρά πλήγματα. Δεν τα είχαμε αξιολογήσει ή δεν είχαμε όλες αυτές τις πληροφορίες όταν γινόνταν οι εχθροπραξίες. Έρχονται στο φως της δημοσιότητας τώρα πια.
0: Ναι. Λοιπόν, πώς λοιπόν μπορεί να δικαιολογήσει ότι έγιναν όλα αυτά και στο τέλος δεν έχει συμβεί τίποτα? Είμαστε στην κατάσταση πρώτου πολέμου. Διότι τα στενά του Ορμούζ, υπενθυμίζω σε όσους μας παρακολουθούν, ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο.
1: Βεβαίως.
0: Έκλεισαν λόγω της σύγκρισης. Δηλαδή, αυτό δεν μπορεί να. Και ο βασικός λόγος για τον οποίο έγινε όλη αυτή η ιστορία είναι η εξέλιξη, ο έλεγχος, ο περιορισμός του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Επομένως, δεν μπορεί να μην υπάρξει κάποιο τύπου διατύπωση. Τώρα, αυτό θα είναι μια διατύπωση που θα λέει ότι για κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα αναπτύσσεται το πυρηνικό πρόγραμμα, υπάρχει μια αναστολή, και ποιο είναι αυτό το χρονικό διάστημα? Αυτό φαίνεται ότι γίνεται μια ανταλλαγή, ας πούμε, ας το πω, προτάσεων και ιδεών. Θα αναφέρεται σε κάποιο βαθμό εμπλουτισμού του ουρανίου, ο οποίος θα είναι επιτρεπτός, και ποιος θα είναι αυτός?
1: Υπάρχει επιτρεπτός βαθμός εμπλουτισμού του ουρανίου?
0: Ναι. Υπάρχει. Βεβαίως. Γιατί υποτίθεται ότι. Όχι υποτίθεται. Το Ιράν έχει δυνατότητα να έχει ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι πρέπει ο βαθμός εμπλουτισμού ουρανίου να είναι χαμηλός, ώστε αυτό να μην του επιτρέπει να εξέλιξει το ειρηνικό σε πολεμικό. Δηλαδή από παραγωγή πυρηνικής ενέργειας σε κατασκευή πυρηνικού
1: πρόγραμμα. Είναι μεγάλο ζητούμενο αυτό για τον κύριο Τραμπ, αν σκεφτεί κανένας ότι στην προηγούμενη μεγάλη ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τη συμφωνία που υπήρξε για τα πυρηνικά του Ιράν, ο κύριος Τραμπ είχε επιτεθεί δρυμύτατα στους δημοκρατικούς και στον τότε πρόεδρο και τον είχε επικρίνει πάρα πολύ σκληρά για τη συμφωνία που έκανε με το Ιράν. Άρα είναι ένα από τα διακυβεύματα το τι θα γίνει το πυρηνικό οπλοστάσιο.
0: Βεβαίως, διότι, και πολύ σωστά το λέτε, και συνεχίζω εγώ, διότι όταν ο πρόεδρος Ομπάμα, όπως αναφέρετε, και με τη συνεργασία και ευρωπαϊκών χωρών, πρέπει να πω εδώ, είχε υπάρξει συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν, ήταν περίπου γύρω στο 3,5% εμπλουτισμός ουρανίου. Το είχε λοιπόν επικρίνει τότε ο Τραμπ, και όταν έγινε πρόεδρος την πρώτη φορά, απεσύρθη μονομερός ο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, από τη συμφωνία αυτή. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Απεσύρθημα νούμερος ο Τραμπ. Το αποτέλεσμα είναι να αισθανθούν οι Ιρανοί ότι έχουν περιθώριο και έφτασαν σε εμπλουτισμό σχεδόν 60%. Με 90% μπορείς να κατασκευάσεις πυρηνικό όπλο. Λοιπόν, άρα πρέπει να αποδείξει ότι αυτός με όλα αυτά που συνέβησαν μπορεί να έχει καλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι είχε ο πρόεδρος Ομπάμα μέσω διαπραγμάτευσης. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό εδώ πέρα υπάρχει και αυτή η δυσκολία. Και το τρίτο σημείο στο πυρηνικό πρόγραμμα είναι αυτά τα 450 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που φαίνεται ότι υπάρχουν ως απόθεμα στο Ιράν αυτή τη στιγμή. Λένε ότι είναι σε μια υπόγεια κατάσταση στο Ισπαχάν. Αυτό τι θα γίνει? Θα μείνει στο Ιράν, θα το παραδώσουν σε κάποια άλλη χώρα, σε ποια χώρα?
1: Ή έχει ακουστεί ότι είχε ενδιαφερθεί, όχι είχε ενδιαφερθεί, είχε προσφερθεί η Ρωσία να το αποθηκεύσει γι' αυτό.
0: Βεβαίως. Αλλά το έχει απορρίψει ο Τραμπ αυτό.
1: Το έχει απορρίψει. Και θέλω, ναι, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, αλλά νομίζω ότι είναι ίσως και η πιο σημαντική. Φαίνεται ότι θα έχουμε το ταξίδι του κυρίου Τραμπ στο Πεκίνο. Φαίνεται ότι θα είναι καθοριστικές αυτές τις συνομιλίες που θα έχει στο Πεκίνο με τον Σι και την κινέζικη ηγεσία ο κύριος Τραμπ και για το Ιράν. Και όχι μόνο.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο Τραμπ θέλει να έχει υπάρχει αυτή η συμφωνία πριν πάει στο Πεκίνο.
1: Α, νομίζω λέτε πριν, έτσι.
0: Ναι, νομίζω ότι θα

0: ήθελε να είναι πριν. Είναι βέβαιο κατά τη γνώμη μου ότι πέρα από τα θέματα τα οικονομικά και τα εμπορικά, γιατί έχουμε και τους δασμούς που θα πρέπει να συζητηθούν ανάμεσα στους Αμερικανούς και τους Κινέζους, θα υπάρξει και μια ευρύτερη γεωπολιτική συζήτηση, η οποία δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει τη Μέση Ανατολή και το Ιράν κυρίως, διότι η Κίνα είναι ο ισχυρότερος ίσως σύμμαχος του Ιράν αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει και μια συζήτηση και για την Ουκρανία, δηλαδή στο κατά πόσο θα μπορούσε η Κίνα να πιέσει τη Ρωσία να υπάρξει μια συμφωνία στο Ουκρανικό. Επομένως, επειδή η Κίνα και είναι ισχυρός παίκτης του Ιράν, σύμμαχος, και εξαρτάται εν πολλής από τη ροή πετρελαίου προς αυτήν μέσω των στενών του Ορμούζ. Υπενθυμίζω ότι η Κίνα έχει χάσει και το πετρέλαιο της Βενεζουέλας μετά την Αμερικανική επέμβαση. Ενδιαφέρεται. Έχει και κίνητρο και συμφέρον σε αυτή την ιστορία. Θα ήταν καλύτερο για τον Τραμπ για πραγματευτικά να κλείσει το μέτωπο πριν γίνει αυτή η συζήτηση.
1: Κύριε Τσικά, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρουμε ότι ήταν και αρκετά νωρίς, δουλεύετε κάθε μέρα εντατικά. Σας ευχαριστούμε και εδώ θα είμαστε να ξανακουβεντιάσουμε. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκυριακό.
0: Λοιπόν,
1: κυρίες και κύριοι, πάμε για τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στρατιωτική κλιμάκωση προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν, τονίζοντας ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης στην τελευταία αμερικανική ειρηνευτική πρόταση. Μεγάλη πέτρελο κοιλίδα στον κόλπο ανοιχτά του νησιού Χάρκ στο Ιράν. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, το επιβεβαιώνουν Μόσχα και Κίεβο. Με ισχυρή αστυνομική δύναμη μεταγωγή του 54χρονου και της 56χρονης σύζυγου του από την Κρήτη προς τον Πειραιά, η ειδική πτέρυγα αυξημένων μετρών ασφαλείας στον Κορυδαλό το ζεύγος. Στη βαθμίδα 3β συν με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος Fitch. Στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. 10 μέτρα στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Ερευνάται από εξειδικευμένους τεχνικούς των ενόπλων δυνάμεων το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Εξηγήσεις ζητεί η αντιπολίτευση. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Καλή σας μέρα και πάλι. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Είστε εδώ συντονισμένη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Είδαμε, αν θέλετε, αυτό το παιχνίδι διαπραγματεύσεων, αλλά με ένταση, αφού υπάρχουν ακόμα χτυπήματα και περιορισμένες κλίμακες, βέβαια, επιχειρήσεις που διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή. Όλοι παρακολουθούν με κομμένη ανάσα πότε και αν θα φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία. Ο κύριος Τσίκας, ο διεθνολόγος που είχαμε προηγουμένως, εκτίμησε ότι θα ήθελε να έχει αυτή τη συμφωνία ή την αρχική συμφωνία ο κύριος Τραμπ στα χέρια του πριν πάει στο Πεκίνο, που θα είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες και πολύ κρίσιμες συνομιλίες που θα έχει εκεί με την κινέζικη ηγεσία. Πάμε όμως, γιατί υπάρχουν και άλλες παράμετροι σε αυτή την καυτή ζώνη της Μέσης Ανατολής, με τις πολεμικές εντάσεις να διαδέχονται η μία την άλλη το τελευταίο διάστημα, αλλά και όλους να παρακολουθούμε κομμένη ανάσα αν θα υπάρξει ή όχι μια συμφωνία ειρήνευσης, καθώς ανάμεσα στα άλλα έχουν πάρει φωτιά και οι τιμές των καυσίμων. Είμαστε σε ένα νέο ενεργειακό σοκ που δεν ξέρουμε ακόμα ούτε πόσο θα διαρκέσει ούτε ποιες θα είναι οι τελικές συνέπειές του. Και καλημερίζω στο σημείο αυτό τον κύριο Γιάννη Μπασιά, πρώην πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων. Καλή σας μέρα, κύριε Μπασιά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ακούω, βλέπω και διαβάζω ότι αυτό το ενεργειακό σοκ που ζούμε τώρα είναι ακόμα ισχυρότερο και ακόμα μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ενεργειακό σοκ που είχαμε στις αρχές δεκαετίας του 70 και που πετσόκοψε το κράτος πρόνοιας. Αυτό είναι η αλήθεια, ότι από το ενεργειακό σοκ και έπειτα στις αρχές δεκαετίας του 70 πετσοκόπηκε, άρχισε να πετσοκόβεται το κράτος πρόνοιας και στην Ευρώπη.
1: Είναι γεγονός, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές κρίσεις οι οποίες έχουν συμβεί από το 1995-97, θα έλεγα. Οι οποίες δοκιμάζουν την ελαστικότητα του οικονομικού συστήματος. Αναγκαστικά πρέπει να πούμε δύο λόγια που έχουν να κάνουν με τη μεγαλύτερη θεώρηση, που είναι οικονομική τελικά. Αν και δεν είμαστε οικονομικοί, είμαστε της ενέργειας, αλλά εντάσσεται. Σήμερα η ελαστικότητα του οικονομικού συστήματος δοκιμάζεται πάρα πολύ. Διότι μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι τα συστήματα δεν σπάνε, απλώς θα τα λυγίσουν και διορθώνονται. Αλλά η επικάλυψη διαφόρων κρίσεων, οι οποίες τελικά η μία μετά την άλλη δεν έχουν λυθεί εντελώς και έχουν αφήσει απομεινάρια, δημιουργεί...
0: Το ουκρανικό είναι σε εξέλιξη ακόμα.
1: Το ουκρανικό είναι σε εξέλιξη, και αν δούμε τα πράγματα από την αρχή, το 97 υπήρχε μια ασιατική κρίση, έτσι, στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό. Το 98 είχαμε τη ρωσική κρίση, διότι γίνεται η απελευθέρωση του μπλοκ, αν θέλετε, αλλά δημιουργείται μια κρίση οικονομική μετά, η οποία ακολουθεί και συνεχίζει, και έχουμε την εξέλιξή της στη σημερινή κατάσταση. Μετά έχετε το 2000 με τη φούσκα των τηλεπικοινωνιακών. Που τι ήταν η φούσκα αυτή? Ήταν datacom. Δηλαδή μοιάζει αρκετά με αυτό που μπορεί να συμβεί με τα data centers, δηλαδή με την τεχνητή νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων. Και μετά έχουμε μια άλλη κρίση των δανείων, έτσι, τα δάνεια το 2028. Το 2011 άντε μια άλλη κρίση, η οποία είναι η κρίση της Ευρωζώνης, η οποία σταμάτησε λίγο και ξαναπέρνει μπρος. Δηλαδή είμαστε σε μια κατάσταση που όλες αυτές οι κρίσεις, επαναλαμβάνω, η μία μετά την άλλη δεν έχει πετύχει να έχει διορθώσει την προηγούμενη. Και αυτή η αλληλοεπικάλυψη δημιουργεί καταστάσεις οι οποίες σήμερα είναι πολύ δύσκολες να αντιμετωπιστούν. Όλα αυτά τι σημαίνουν? Σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε μια οικονομική μετάβαση. Η μετάβαση δεν είναι ενεργειακή, η μετάβαση είναι οικονομική και έχει τις επιπτώσεις της στο ενεργειακό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση όπου, κατά την άποψή μου, έτσι, δεν είναι τα 400 κιλά τώρα του 160% εμπλουτισμένου ουρανίου. Το θέμα είναι ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή η οποία έχει τεράστιο πλούτο, κύριε Βιτάλη. Τεράστιο πλούτο, αφάνταστο πλούτο, ο οποίος πρέπει κατά κάποιο τρόπο να διαχειριστεί. Και για να διαχειριστεί αυτός ο πλούτος χρειάζεται, επιθυμούν οι δυνάμεις οι οποίες έχουν μεγάλη επιρροή να καθορίσουν την εξέλιξή του, και οι δυνάμεις, οι χώρες οι οποίες παράγουν αυτό το πλούτο, έχουν τον πλούτο κάτω από τα πόδια τους, αποφάσισαν, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, είναι μια παρομοίωση, αλλά εντάξει, μετράει νομίζω, αποφάσισαν τι, να μην πουλάνε δέρμα για να τους γυρίζουν να αγοράζουν παπούτσια, αλλά να πουλάνε δέρμα, αλλά να φτιάχνουν και παπούτσια και να πουλάνε και παπούτσια. Αυτά είναι τα καινούργια ενεργειακά προϊόντα τα οποία έχει αποφασίσει το Κατάρ, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Όλη τις περιοχές έχουν αποφασίσει να το κάνουν. Οπότε νομοτελειακά σε κάποια στιγμή, εάν μειωθούν οι παρεμβάσεις οι εξωτερικές, θα τα βρούνε μεταξύ τους και θα βάλουν και στο παιχνίδι μακροπρόθεσμα ακόμα και το Ιράν. Αυτή είναι η άποψή μου, διότι υπάρχει μια κοινή λογική για όλους ότι πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο και να μπουν περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι των καινούριων προϊόντων, τα οποία καινούρια προϊόντα μπορούν να παραχθούν από φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Δεν θα σας πω τώρα για τα λιπάσματα, για την ουρία, για την αμμονία, για το σκληρό άνθρακα που είναι η διάσπαση του μεθανίου σε υδρογόνο και άνθρακα, ο οποίος ξηρός άνθρακας θα είναι πάρα πολύ χρήσιμος, όχι μόνο για τα microchips, αλλά ιδιαίτερα για τις μπαταρίες της καινούργιας γενιάς. Δηλαδή έχουν πάρει χαμπάρι οι άνθρωποι και το ξέραν έτσι, ότι έχουν μια τρομερή δύναμη η οποία είναι κάτω από τα πόδια τους. Και αυτό είναι και μια παρένθεση για να θυμηθούν και οι διάφοροι ότι και η Ελλάδα δεν έπρεπε να έχει ξεχαστεί τόσες δεκαετίες, αλλά θα μπορούσαν τα πράγματα να είχαν προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα, και ιδιαίτερα μία δεκαετία πριν. Μιλάω για τη δεκαετία του 16, 17, 15, 16, 17, 18, 19 εκεί. Αυτή είναι σήμερα η κατάσταση, και οι επιπτώσεις ποιες είναι? Ότι εφόσον υπάρχει αυτή η ανελαστικότητα, δηλαδή δεν μπορεί η προηγούμενη κρίση να έχει διορθωθεί από την επόμενη, αλλά υπάρχουν απομεινάρια, αυτή η επικάλυψη δημιουργεί όλη αυτή την κατάσταση, που σημαίνει ότι για τουλάχιστον 2-3 χρόνια, ίσως και παραπάνω, οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές, διότι δεν διορθώνεται έτσι η κατάσταση. Μη σας πω ότι και να μειωθούν μετά, να σταθεροποιηθούν, θα είναι υψηλότερο
0: από πριν την κρίση.
1: Αυτό το έχετε δει και με το ηλεκτρικό. Τι πληρώνατε πριν από 10 χρόνια, τι πληρώνετε σήμερα. Τι άλλαξε? Τα πολύχρωμα τιμολόγια, που έχουν από πίσω της κάποια άλλη εξήγηση βέβαια. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση. Φανταστείτε ότι σήμερα το Κατάρ μπορεί να διορθώσει κάποιες από τις εγκαταστάσεις μέσα σε 2-3 μήνες, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν οι εργολάβοι να κάνουν τη δουλειά, που ξέρουν να κάνουν τη δουλειά γρήγορα και πληρώνονται γρήγορα. Το ότι πληρώνονται γρήγορα θα τους πληρώσουν γρήγορα, γιατί είναι πλούσιες χώρες. Αλλά όλα δεν γίνονται έτσι με ένα μαγικό.
0: Ναι, γιατί οι εγκαταστάσεις αυτές είναι πολύ σύγχρονες και πολύ υψηλής τεχνολογίας.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορούν να διορθώσουν.
1: Για να μπει στο ρέγουλο που είχε πριν το Κατάρ τουλάχιστον, θέλει 3 χρόνια. Το έχουν πει οι ίδιοι και δεν το λένε για να κρατάνε τις τιμές υψηλές, γιατί το Κατάρ δεν μπορεί να πουλήσει σήμερα. Και εφόσον δεν μπορεί να πουλήσει το Κατάρ, που είναι ο βασικός ανταγωνιστής των Ηνωμένων Πολιτειών σε πωλήσεις φυσικού αερίου υγροποιημένου, ποιος βγαίνει κερδισμένος, κύριε Βιτάλη?
0: Ποιος?
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πόσο έχει πάει όμως το γαλλόδι βενζίνη στις ΗΠΑ το τελευταίο διάστημα, κύριε Μπασκιά?
1: Έχει διπλασιαστεί. Έχει διπλασιαστεί ένα, διότι η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν όλο και περισσότερο στην αγορά της εξισορρόπησης των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να επιδρά στην εσωτερική οικονομία. Γιατί οι Αμερικάνοι δεν θα χρειαζόταν να πληρώνουν το φυσικό αέριο ή το πετρέλαιο διπλά λεφτά, διότι το έχουν εκεί και δεν έχουν ανάγκη να το μεταφέρουν 6.000 μίλια στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι έχουν και αυτοί ένα πρόβλημα συμφόρησης, δηλαδή αργοπορίας, όχι λόγω πολέμου όπως τον κόλπο, αλλά λόγω του ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα παραγωγής φυσικού αερίου, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα υγροποίησης φυσικού αερίου, αλλά ανάμεσα στα δύο έχετε 2.000 ή 1.000 χιλιόμετρα απόσταση, όπου χρειάζεται να γίνουν καινούργια αγωγή για να μεταφέρουν αυτό που παράγεται εκεί που μπορεί να υγροποιηθεί. Και αυτοί οι αγωγοί λείπουν σήμερα για διάφορους λόγους, οι οποίοι έχουν να κάνουν ή με αντιδράσεις ή με οικονομικά προβλήματα των διαφόρων πολιτιών, ή με το ότι μέχρι τώρα δεν το κοίταγε και πολύ οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν το κοιτάγανε πολύ αυτό το θέμα, και έχει δημιουργηθεί μια συμφόρηση. Και ιδιαίτερα εδώ έρχεται και ένας άλλος παράγοντας, είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων απαιτούν πάρα πολύ φυσική ηλεκτρική ενέργεια, η οποία δεν μπορεί να δοθεί σήμερα παρά μόνο με το φυσικό αέριο. Οπότε έχετε και μία άλλη συμφόρηση ή ένα πρόβλημα εσωτερικό που έχει φτάσει και σε συζητήσεις στο Κογκρέσο, ότι δεν μπορούμε να κρατάμε φυσικό αέριο για να το κάνουμε εξαγωγή, για να δείξουμε ότι οι εξαγωγές μας είναι τεράστιες και ότι έχουμε την επιρροή στον κόσμο, και να δημιουργούμε έτσι σχετικές ελλείψεις εσωτερικά, οι οποίες ανεβάζουν τις τιμές. Αυτό είναι το πλέγμα σήμερα, που όπως βλέπετε αυτή η ανελαστικότητα που έχει δημιουργηθεί έχει επιδράσει ακόμα και την εσωτερική οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, με όλα τα παρατράγουδα και όλα τα επιπλέον που συζητάτε για τις ενδιάμεσες εκλογές και τον κόσμο που ψήφισε και δεν είναι χαρούμενος με τον καινούριο πρόεδρο κτλ. Αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο, νομίζω.
0: Λοιπόν, εγώ, κύριε Μπασιά, νομίζω ότι θα έχουμε μια συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση τις αμέσως επόμενες μέρες. Θα είμαστε εδώ να τα πούμε, γιατί θέλω να δούμε και με τον επόμενο καλεσμένο μας αυτή τη μεγάλη περιπέτεια που φαίνεται, έστω περιορισμένες διαστάσεις, αλλά υπάρχει μπροστά μας αυτό το θέμα που λέγεται κατά ιός, και η προσπάθεια να εντοπιστούν τα κρούσματα που έχουν φύγει από το κρουαζιερόπλοιο. Και κύριε Μπασιά, νομίζω ότι αξίζει λίγο να το συζητήσουμε για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται και πώς μπορεί να προφυλαχτεί από όλο αυτό το πράγμα. Εμείς θα τα πούμε ξανά πάρα πολύ σύντομα για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Μπασιά. Λοιπόν, το είπα έτσι όσο πιο συνοπτικά μπορούσα την εισαγωγή στο επόμενο θέμα. Ανταϊός, αυτή η μεγάλη περιπέτεια πάσης στο κρουαζιερόπλοιο, οι προσπάθειες να εντοπιστούν σε 12 χώρες, να έχουν λατηθούν, γίνεται μια προσπάθεια σε 12 χώρες τουλάχιστον να έχουν λατηθούν ενδεχόμενα ή πιθανά κρούσματα. Και στο σημείο αυτό καλημερίζω τον κύριο Γιώργο Παναγιωτακόπουλο, παθολόγο λιμοξιολόγο, αναπληρωτή καθηγητή κλινικής φαρμακολογίας στο ιατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών και αντιπρόεδρο του ΕΟΔΗ. Την πολύ δύσκολη περίοδο 19-22 ασχολήθηκε με τις μεταδοτικά νοσήματα. Τον έχετε ακούσει πολλές φορές και από αυτή την εκπομπή και από τη συχνότητα του δημόσιου ραδιοφώνου. Καλή σας μέρα, κύριε Παναγιωτακόπουλε.
2: Καλημέρα, κύριε Βιτάλη, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τώρα δεν θα σας ρωτήσω για τη βενζίνη εσάς, θα τα πούμε μετά αυτά αν έχουμε χρόνο. Θέλω.
2: Ευτυχώς.
0: Δεν σας ρωτάω. Θέλω να δούμε ένα πράγμα που ο κόσμος που θα να καταλάβει. Θα πάμε μετά λίγο έτσι στη δομή αυτή του Χανταϊού. Θέλω να καταλάβω, επειδή υπάρχει και ένας, έτσι λέγεται, ένας Έλληνας μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, αν εδώ υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο για να αντιμετωπιστεί αυτή η λίμωξη και αν αυτό το πρωτόκολλο λόγω των καταστάσεων έχει ενεργοποιηθεί.
2: Τα έχουμε μάθει αυτά από τον COVID. Γίνεται η χνηλάτιση επαφών και απομόνωση των επαφών. Απλά η διαφορά με τον COVID είναι ότι αυτός ο ιός εδώ έχει πιο παρατεταμένη επόαση. Μπορεί δηλαδή η επόαση να φτάσει μέχρι και τις 7-8 εβδομάδες. Άρα η ανάγκη για απομόνωση μιας επαφής είναι διαφορετικού επίπεδου. Θυμάστε στον COVID, στην αρχή απομονώναμε για 2 εβδομάδες, μετά για 10 μέρες, ναι, μετά για 5 μέρες κτλ. Εδώ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, αλλά η φιλοσοφία της ιχνηλάτησης επαφών, του contact tracing όπως λέμε, είναι ίδια.
0: Τώρα, το θέμα εδώ είναι πόσο πολύ πρέπει να ανησυχούμε αν πρόκειται για μια νέα πανδημία ή αν είμαστε στην αρχή μιας νέας πανδημίας, μιας επιδημίας. Υπάρχει ένας προβληματισμός στον κόσμο με αυτά, με βάση και με αυτά που έχει βιώσει πριν 5-6 χρόνια, ας πούμε.
2: Για βέβαια, όποιος καεί στο χυλό, φυσάει
0: και το γιαούρτι.
2: Δεν το νομίζω, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι στιγμής, γιατί ακόμα εκκρεμούν πληροφορίες. Αυτός ο ιός, ο χανταϊός, μεταδίδεται από τα ποντίκια, από τα τροκτικά. Γενικά δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα μεταξύ ανθρώπων, εκτός από ορισμένες παραλλαγές που μπορούν να το πετύχουν αυτό. Έχω την αίσθηση ότι αν έγινε μετάδοση μεταξύ των επιβατών του κρουαζιεροπλοίου, γιατί υπάρχει πάντα η πιθανότητα όλοι αυτοί να μολύθηκαν από κάποια κοινή πηγή. Σωστό. Δηλαδή να μην μόλυνε ο ένας τον άλλον, αλλά να εκτέθηκαν όλοι αυτοί οι 6-7-8 όπως ήταν.
0: Ναι, υπάρχει αυτή η υπόθεση. Υπάρχει αυτή η υπόθεση αρκετά σοβαρά.
2: Αν δεν ισχύει αυτό και μόλυνε ο ένας τον άλλον, τότε μιλάμε για αυτή την παραλλαγή του ιού, λέγεται παραλλαγή των άνδεων, η οποία παραλλαγή έχει τη δυνατότητα μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά ακόμα και αυτή η μετάδοση είναι περιορισμένη και απαιτεί στενή σωματική επαφή και παρατεταμένη επαφή. Δηλαδή δεν είναι εύκολο κάποιος με μια χειραψία να το μεταδώσει στον άλλον ή επειδή τον συνάντησε σε ένα διάδρομο. Όταν μιλάμε για στενή και παρατεταμένη επαφή, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι κοιμούνται στην ίδια καμπίνα, μένουν στο ίδιο σπίτι, χρησιμοποιούν την ίδια τουαλέτα κτλ. Άρα λοιπόν, από όλα αυτά συνάγεται ότι η δυνατότητα αυτού του ιού να προκαλέσει μια πανδημία είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Οπότε έχω την αίσθηση ότι αυτός ο ιός, τουλάχιστον όσα ξέρουμε μέχρι τώρα, δεν αποτελεί κίνδυνο για το γενικό πληθυσμό.
0: Μάλιστα. Όμως φαίνεται ότι υπό προϋποθέσεις, και θα καλό είναι να μας διευκρινίσετε, αυτός ο ιός γίνεται και θανατηφόρος. Το είδαμε.
2: Έχει μεγάλη θνητότητα. Υπάρχουν δύο βασικά κλινικά σύνδρομα. Το ένα οδηγεί σε καρδιοαναπνευστική νόσο, ουσιαστικά σε καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια, λέγεται καρδιοπνευμονικό σύνδρομο, και έχει μια θνητότητα που φτάνει το 50%, δηλαδή ένας στους δύο πεθαίνει. Και η άλλη κλινική εικόνα είναι με αιμορραγικά φαινόμενα και νεφρική ανεπάρκεια, και αυτή έχει θνητότητα η οποία είναι της τάξης του 20, καμιά φορά και 30%. Είναι βαρύ νόσημα, δεν είναι COVID. Είναι πολύ βαρύ νόσημα.
0: Είναι βαρύτερο από τον COVID?
2: Βεβαίως, καμία σχέση.
0: Και πώς, καταρχήν, να δούμε ποια μπορεί να είναι τα συμπτώματα του χανταϊού.
2: Ως μια λίμωξη γενικότερη ξεκινάει. Γρυποειδές σύνδρομο με πυρετό, κακουχία, βήχας, δύσμια μπορεί να εμφανιστεί, και καθώς εξελίσσεται μπορεί να εστιάσει περισσότερο στο καρδιοαναπνευστικό σύστημα ή μπορεί να εστιάσει στους νεφρούς με συνοδούς αιμορραγικές εκδηλώσεις, ανάλογα με τον τύπο του ιού. Είναι μια εξελισσόμενη δηλαδή εικόνα, η οποία ξεκινά όπως όλες οι ιώσεις, δηλαδή με μη ειδικά συμπτώματα, και εξελίσσονται επί το βαρύτερον όλα αυτά στην πορεία. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι δύσκολη η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Απαιτεί στενή και παρατεταμένη επαφή. Λίγα στελέχη του ιού μπορούν να το επιτύχουν αυτό, εκτός και αν έχουμε κάποια καινούργια παραλλαγή που δεν την ξέρουμε. Συνήθως ο ιός αυτός μεταδίδεται όταν έρθουν άνθρωποι σε επαφή με τα σωματικά υγρά των ποντικιών. Στη φύση δηλαδή περισσότερο συμβαίνει.
0: Υπάρχει περίπτωση να δούμε μετάλλαξη στο χανταϊό?
2: Αλλάζουν όλοι με την πάροδο του χρόνου, βλέπουμε καινούργια στελέχη και τα λοιπά. Αυτό είναι μέσα στη διαδικασία της φύσης. Εγώ μιλάω με τα δεδομένα που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Πιο πολλοί απειλούνται άνθρωποι οι οποίοι λόγω του επαγγέλματός τους ή λόγω των δραστηριοτήτων τους είναι δυνατόν να έρθουν σε επαφή με ούρα, περιττώματα και λοιπά σωματικά υγρά ποντικιών. Δηλαδή περισσότερο στη φύση, αγρότες, κτηνοτρόφοι. φωτογράφοι, κατασκηνωτές, υλοτόμοι. Αυτοί είναι σε μεγάλη
0: ναι, αλλά όχι από. Αν έχω καταλάβει κι εγώ καλά, και να το καταλάβει και ο κόσμος, δεν είναι όλα τα είδη των τροκτικών που μπορεί να είναι φορείς του χανταϊού.
2: Γενικώς τα τροκτικά δεν αρρωσταίνουν από τους χανταϊούς. Είναι περισσότερο φορείς.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και αν έρθει σε επαφή με τα σωματικά υγρά τους, ούρα, περιττώματα κτλ., το ξαναλέω, συνήθως στη φύση ή σε δραστηριότητες
0: τέτοιες
2: που μπορεί να έρθει σε επαφή με σωματικά υγρά και περιττώματα ποντικιών. Ας πούμε, αν μπει ένα ποντίκι μέσα στο σπίτι σου, έχεις ένα εξοχικό σπίτι και διεισδύσει ένα ποντίκι κτλ., αυτό μπορεί να σε φέρει σε επαφή βεβαίως. Αλλά δεν είναι και τόσο συνηθισμένο.
0: Η ιατρική, η κλινική αντιμετώπιση.
2: Υποστηρικτικά δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, ούτε υπάρχει βεβαίως εμβόλιο. Υποστηρίζει τις ζωτικές λειτουργίες. Υγρά, ηλεκτρολίτες, ενυδάτωση, οξυγόνο, ό,τι χρειάζεται να υποστηρίξεις. Δεν υπάρχει ειδική αιτιολογική θεραπεία. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο αντιϊκό φάρμακο το οποίο να δρά εναντίον των χανταϊών. Ούτε υπάρχει και προστατευτικό εμβόλιο.
0: Ίσως γι' αυτό λέτε ότι είναι αρκετά. Δηλαδή έχει σημαντική θνησιμότητα αυτός ο ιός.
2: Ναι, βέβαια. 40% με 50% η μία μορφή, αυτή που κάνει καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια, και 20% η άλλη μορφή, εκείνη που κάνει αιμορραγίες και νευρική ανεπάρκεια.
0: Ελπίζω να μην το. Να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι, να μην το δούμε να πλώνεται. Και το ερώτημα, το ξανάτησα και στην αρχή, είναι. Εδώ στην Ελλάδα, επειδή εντοπίστηκε κάποιος που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο Έλληνας, ενδεχομένως θα έρθουν τουρίστες, έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε κάποια πρωτόκολλα.
2: Βεβαίως υπάρχουν διαδικασίες από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας σε συνεννόηση με τις διευθύνσεις δημόσιας υγείας των περιφερειών. Φαντάζομαι ότι ο συγκεκριμένος ταξιδιώτης, ο Έλληνας, θα έχει εντοπιστεί και θα τεθεί σε μια επιτήρηση για ένα διάστημα.
0: Ούτε μπορούμε.
2: Πάντως, έχουμε κατά καιρούς τέτοια επεισόδια στην Ελλάδα. Θέλω να πω, περιπτώσεις λίμωξης από χανταϊό υπάρχουν. Δεν είναι πολλές. Τα τελευταία 5-6 χρόνια είχαμε, νομίζω, 7-8 περιστατικά. Και στα μέσα της δεκαετίας του 80 υπήρχε και μία μικροεπιδημία στην Ήπειρο. Δεν είναι ένας ιός δηλαδή που δεν τον έχουμε στην Ελλάδα. Απλά δεν τον βλέπουμε συχνά. Δεν βλέπουμε περιστατικά συχνά.
0: Άρα δηλαδή μπορούμε να αισθανθούμε λίγο πιο χαλαροί. Για το καλοκαίρι.
2: Λίγο δεν είναι χαλάρι. Απειλή για το γενικό πληθυσμό. Δεν έτσι είναι. Όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, δεν συνιστά απειλή για το γενικό πληθυσμό. Οι υγειονομικές αρχές θα κάνουν το καθήκον τους και θέλω να πιστεύω ότι το σύμπτωμα αυτό θα περιχαρακωθεί εν τη γενέση του. Έχει κάποιες δυσκολίες βεβαίως, διότι κάποιοι από τους ταξιδιώτες του κρουαζιεροπλοίου επαναπατρίστηκαν νωρίτερα, πριν δηλαδή εκδηλωθεί η κατάσταση αυτή. Αυτοί πρέπει να εντοπιστούν από τις υγειονομικές αρχές των χωρών τους και να τεθούν σε περιορισμό. Αν συμβεί αυτό, και βεβαίως απομονωθούν και οι τωρινοί επιβάτες, νομίζω είναι τώρα το πλοίο στην Τενερίφη κάπου εκεί, υπάρχει δυνατότητα αυτή η επιδημία, η τοπική, εντός του κλάστερ, ούτε καν επιδημία, συρροή είναι, εντός του κουραζιεροπλοίου, να περιχαρακωθεί. Και να μην υπάρξει δηλαδή περαιτέρω εξάπλωση, αλλά πρέπει να γίνουν αυτές οι υγειονομικές διαδικασίες. Ευτυχώς υπάρχει ο λεγόμενος διεθνής υγειονομικός κανονισμός που υποχρεώνει τις διάφορες χώρες να συνεργάζονται μεταξύ τους, όχι μόνο με ανταλλαγή στοιχείων, αλλά και με συντονισμένες ενέργειες για την περιχαράκωση των λεγόμενων διασυνοριακών απειλών. Διότι αυτό εδώ είναι μια διασυνοριακή απειλή. Όταν ξεσπά αυτή η συρροή στο κουλαζιερόπλιο και έχει επιβάτες οι οποίοι ταξίδεψαν πιο νωρίς στις χώρες τους, αυτό είναι μια διασυνοριακή απειλή, γιατί ο ταξιδιώτης, αν έχει μολυνθεί και δεν το έχει εκδηλώσει ακόμα, και είπαμε ότι έχει μια επόαση που μπορεί να φτάσει μέσα τις 6-7-8 εβδομάδες, μπορεί να το εκδηλώσει στην πατρίδα του μετά από ένα μήνα. Και αυτός να αποτελέσει μια απειλή, αν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αν μεταδίδεται υπό αυτή την προϋπόθεση, να αποτελέσει μια απειλή για τους γύρω του. Αν όμως εσύ παρέμβεις, η υγειονομική αρχή κάθε χώρας, όπως είναι εδώ ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ή σε άλλες χώρες είναι ο αντίστοιχος οργανισμός, παρέμβει, εντοπίσει τον ταξιδιώτη αυτόν και τον απομονώσει, μπορεί το θέμα να το λήξει.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή, να σκεφτώ λίγο πιο χαλαρά, μήπως βρεθώ στο 71ο Φεστιβάλ των Κανών, έτσι.
2: Να πάτε, αφού είστε και συνεφίλ, στο κουραζιερόπλιο να μην πάτε, αλλά αυτό τώρα είναι στην Τενερίφη, είναι μακριά και δεν υπάρχει και πρόσβαση.
0: Και βλέπω από το πρωτοσέλιδο, από την πρώτη σελίδα Weekend Πρόσωπα, που έχει ένα αφιέρωμα Τα λέμε στην αρχή αυτά. Στο 71 το Φεστιβάλ Κανόνα έχει φωτογραφία από την ταινία Μουλέν του Λάσλο Νέμες. Ακούγεται ότι κυνηγάει και αυτό τη διάκριση. Να είμαστε καλά, κύριε Πάγκο.
2: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, και να απολαύσουμε το καλοκαίρι που έρχεται. Είναι άντε πόρτα.
0: Για να δούμε τι γίνεται και με τις κάνεις. Θα το παρακολουθούμε. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 πετρελοφόρα υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ισχυρίζεται ότι κατέλαβε πετρελοφόρα κινεζικών συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση επίσης στον κόλπο του Ομάν. Την ίδια ώρα η έκταση της πετρελοκυλίδας στον Περσικό κόλπο ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, αναφέρουν νέα δημοσιεύματα σχετικά με τις δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν από την περασμένη Τρίτη ρήπανση στα ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χαρκ του Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα σε 4 κοινότητες στο νότιο τμήμα της χώρας. Ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες. Τρίτο γύρο συνομιλιών Βηρητού Τελαβίβ στην Ουάσιγκτον στις 14 και 15 Μαΐου ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στο αίτημά του για τριήμερη εκεχηρία και ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων από κάθε πλευρά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου πολέμου. Στην βαθμίδα 3β συν με σταθερές προοπτικές επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας ο οίκος Fitch. Στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% τον Μάρτιο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Η οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα 10 μέτρα στήριξης για στεγαστικό, ενίσχυση αγροτών, ρύθμιση χρεών και στήριξη χαμηλών εισοδημάτων που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Τα 300 ευρώ θα καταβληθούν και σε συνταξιούχους χειρίας άνω των 60 ετών, αρκεί να μην λαμβάνουν σύνταξη γύρατος. Εξειδικευμένη τεχνική των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστο της προέλευσης drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητάει η αντιπολίτευση. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα κρούσματα Χάντα ιού εντός και εκτός του Κουρασγερόπλου, με τους περίπου 140 επιβάτες που αναμένεται τα ξημερώματα της Κυριακής να ελιμενιστεί στην Τενερίφη των Καναρίων νήσων. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν πρόκειται για νέα πανδημία, αλλά σε έξαρση ιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης από 14 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στον Αλφόνσο Βιτάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Air News Radio 105,8 με τον Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιώργο Τσολάκη πάντα στη μουσική επιμέλεια, την Αθήνα Σαλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, και τον Αλφόνσο Βιτάλη μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Air News Radio 105,8. Βλέπω τώρα τα μηνύματα σας, φίλοι, γιατί με την συζήτηση που έχω με τους συνομιλητές μου δεν προλαβαίνω να δω στην οθόνη. Καλημέρα στην κυρία Χρυσή Σιδηροπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως δεν έχω τον συνομιλητή μου για να τον κύριο Παναγιωτακόπουλο για να τον ρωτήσω τι μπορεί να γίνει με τις πτήσεις. Τον κύριο Βάρδα επίσης. Καλημέρα σας. Και από μένα τα είδα τώρα τα μηνύματά σας. Δεν είναι εδώ οι συνομιλητές στους οποίους μου είπατε να απευθύνω τα ερωτήματα. Εντάξει, συνεχίστε όμως να στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα προσέχω και εγώ πιο πολύ στην οθόνη του Viber. Πάμε. Ναι, βεβαίως. Πάμε μέχρι να έχουμε τον επόμενο καλεσμένο μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να δούμε τα πρωτοσέλιδα έτσι όπως καταγράφονται, τους κεντρικούς τίτλους μάλλον, και μετά θα δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της πρώτης σελίδας. Όπως έχω μπροστά μου τις εφημερίδες, κοιτάω τα νέα. Τι έψαχνε γεμάτο εκρηκτικά στο Ιόνιο, ένα ντρόουν αυτοκτονίες made in Kiev, τι εξετάζουν στο Πεντάγωνο και την Κατεχάκη για την ουκρανική κατασκευή πλωτή βόμβα, η ρωσική ενδυνάμει στόχη και το χτύπημα στη Μεσόγειο, το ακραίο ενδεχόμενο της προβοκάτσιας, η ειδική διαχείριση που επιφυλάσσει η ελληνική πλευρά. Καθημερινή, κάνουν νόμο τις διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία θα κινηθεί με βάση το χάρτη του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Το είπαμε αυτό το θέμα όσο μπορούσαμε και θα το έχουμε εδώ μπροστά μας και τις επόμενες μέρες. Εφημερίδα των συντακτών, φάκελος, δημοσκοπήσεις, καταγραφή τάσεων ή χειραγώγηση. Πρέπει να εμπιστευόμαστε τους δημοσκόπους και τον ρημαγδό δημοσκοπήσεων. Η άποψη του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς γράφουν στην Ευσύν Γιάννης Κωνσταντινίδης, Στάμος Παπαστάμου και Τάσος Βασιλιάδης. Κόντρα. Και αυτή η εφημερίδα έχει τον ντρόουν για επιλέξει κεντρικό θέμα. Θα μας ενέπλεκε στον πόλεμο με το χτύπημα που ετοίμασε ρωσικό πλοίο. Φωνικά θαλάσσια παιχνίδια του Ζελένσκι στην Ελλάδα. Συναγερμό στο Πεντάγωνο και την ΕΕΠ για κατασκοπευτικό θρίλερ με το ουκρανικό ντρόουν. Δημοκρατία, και αυτή έχει μείνει στο θέμα του ντρόουν. Έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του τύπου. Όχι μόνο εδώ, και στο εξωτερικό παίζεται και πολύ ψηλά από μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα. Λοιπόν, ο κάτοχος του ντρόουν παραβίασε την εθνική μας κυριαρχία. Πολεμική εισβολή το οπλισμένο σκάφος στο Ιόνιο. Κόκκινος συναγερμός μετά την ανακάλυψη μη επανδρομένου σκάφους με 300 κιλά ενεργοποιημένα εκρηκτικά στη Λευκάδα, αλλά και για σοβαρό ενδεχόμενο να αποτελεί μέρος εχθρικού στόλου που έχει αποσταλεί στα νερά μας. Ελεύθερος τύπος, ραβασάκια διαδιοκτήτες ακινήτων Airbnb, έλεγχη ΑΑΔΕ για εισοδήματα από το 2030 έως το 2023, μεγάλες αποκλήσεις στα δηλωθέντα εισοδήματα μετά από διασταυρώσεις με τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Πάμε και στο ριζοσπάστη. Ο λαός πληρώνει, το κεφάλαιο κερδίζει από τη σταθερότητα του πολέμου, της ακρίβειας και των κερδών. Στη σκιά των χειρότερων σεναρίων για την οικονομία η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις που αναγγέλουν κλιμάκωση της αντιλαϊκής επιθέσης, φυλάδια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για τις συνέπειες πολεμικής εμπλοκής και την εκτείναξη της ακρίβειας. Δώστε μου ένα λεπτό. Αυτές ήταν που είχα στο στούντιο να δω και από τα ηλεκτρονικά μερικές που λείπουν από το σώμα. Εστία σας τη διάβασα και προηγουμένως το ίδιο θέμα με την Καθημερινή, δηλαδή για το νομοσχέδιο που φέρνουν που έρχεται στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Νομικός μανδύας από την Εθνοσυνέλευση στις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Bloomberg, η Άγκυρα νομοθετεί τις διεκδικήσεις της σε βάρος Ελλάδας, στις θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, με βάση και τα πρωτοσέλιδα της Καθημερινής και της Εστίας, αυτό το θέμα το έχουμε μπροστά μας, θα το έχουμε μπροστά μας. Και σημειώνω και διότι στις 15 Μαΐου προχωράει η Ελλάδα στην οριοθέτηση νέων πάρκων, θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο. Ίσως εδώ να είναι και η απάντηση της Τουρκίας. Να δούμε πώς θα πάει. Πάντως και οι δύο πλευρές μου λένε ότι είναι σε επικοινωνία για αποφυγή τυχόν περαιτέρω εντάσεων. Όμως δεν λέμε τίποτα. Περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη αυτού του θέματος και πάμε κατευθείαν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και καλημερίζουμε τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας μέρα, κύριε Μάντζο.
1: Καλημέρα κύριε Βιτάλη, καλημέρα στους ακροατές μας. Καλό Σαββατοκύριακο και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλούμε κύριε Μάντζο, είναι χαρά μας. Είναι από τις ψύχρεμες φωνές και γίνονται και καλές συζητήσεις εδώ. Τώρα, επειδή είστε και αρμόδιος για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, λέω να πάμε μετά να δούμε αυτά τα δύο πρωτοσέλιδα σχετικά με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Τουρκία για νομοθέτηση οροθέτησης θαλασσίων ζωνών. Μάλιστα, κατοχυρώντας όλες τις μονομερείς διεκδικήσεις, θα το δούμε προς το τέλος αυτής της συζήτησης. Γιατί τώρα προσπαθώ να καταλάβω το εξής. Τι ακριβώς γίνεται, κύριε Μάντζο, και φτάνουμε στο σημείο να ακούμε ότι συζητάτε και το ενδεχόμενο δυσπιστίας, πρόταση δυσπιστίας προς τον πρόεδρο της Βουλής, εάν δηλαδή όταν μπει το θέμα της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές δεν περάσει με 120 ψήφους.
1: Κοιτάξτε, να τα πιάσουμε όλα από την αρχή για να το κατανοήσουν και οι ακροατές μας. Το 2022 ανέκυψε το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο σύμφωνα με το μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών το 2026 στην απόφασή του αποτελεί μια απειλή στον πυρήνα της δημοκρατίας. Λίγες εβδομάδες μετά τις πρώτες αποκαλύψεις, η Βουλή τότε εφαρμόζοντας το αναθεωρημένο σύνταγμα με ψήφους της μειοψηφίας και μόνο, 120 δηλαδή τουλάχιστον ψήφους, συνέστησε και λειτουργήσε μια εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Τότε η Νέα Δημοκρατία δεν είχε πρόβλημα με το ότι ήταν 120 ψήφοι. Τώρα, το 2026, 4 χρόνια μετά, χωρίς να μας λέει τι έχει αλλάξει, προσπαθεί να ανεβάσει τον πήχη της πλειοψηφίας στις 151 ψήφους, προκειμένου να έρθει στη συνέχεια και να το καταψηφίσει. Και μάλιστα λέγοντας, για να το πετύχει αυτό, ότι το θέμα των υποκλοπών αφορά στην εξωτερική μας πολιτική και την άμυνα. Άρα δηλαδή ομολογεί
0: εθνική
1: ότι
0: ασφάλεια. Θέμα
1: πρόκειται ακριβώς για θέμα εθνικής ασφάλειας, ενδεχομένως πράξης κατασκοπίας, ομολογεί τη βάση της υποθέσεως όπως την έχουμε εμείς εκθέσει, και ενώ θα έπρεπε να συμπράξει ώστε μια τόσο σοβαρή υπόθεση να διερευνηθεί, άρα υπερψηφίζοντας την πρόταση, λέει ότι επειδή είναι τόσο σοβαρό το θέμα θα έρθει και θα το καταψηφίσω. Αν καταλαβαίνουμε την αντίφαση, είναι όχι μόνο αντικοινοβουλευτική, αλλά και βαθιά αντιδημοκρατική. Να λέμε δηλαδή ότι η χώρα μας διατρέχει κίνδυνο στην εξωτερική της πολιτική και την άμυνα από ενδεχόμενες πράξεις κατασκοπίας με χρήση παράνομων λογισμικών.
0: Ποιος έκανε αυτή την κατασκοπία όμως?
1: Και να μην θέλω να το διερευνήσω και άρα καταψηφίζω την Εξεταστική Επιτροπή. Εγώ, απαντώντας και στο ερώτημά σας ευθέως, λέω ότι αυτό δεν το έχουμε μάθει ακόμα. Τις πράξεις κατασκοπίας ενδεχόμενες πρέπει να τις διερευνήσουμε όπως ζήτησε το μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών. Θεωρώ ολέθρια και νομικά και πολιτιακά τη διάταξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την οποία διατηρείται στο αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών και δεν διερευνάται. Θεωρώ ότι είναι ακόμα μεγαλύτερη η ανάγκη και η υποχρέωση της Βουλής να ερευνήσει το ζήτημα αυτό. Και για το λόγο αυτό θεωρώ ότι ο λόγος, μάλλον συγγνώμη, για τον οποίο η Νέα Δημοκρατία αφίσταται από το 2022 και έρχεται να πει κάτι εντελώς διαφορετικό σήμερα και να ζητήσει την καταψήφιση της Εξεταστικής Επιτροπής, είναι οι εκβιασμοί, ο εκβιασμός, ο ομός εκβιασμός που κάνει ο κύριος Ντίλιαν στην Νέα Δημοκρατία και προσωπικά στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, και ο φόβος των αποκαλύψεων για την εμπλοκή του Μεγάρου Μαξίμου στην υπόθεση των υποκλοπών. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο το οποίο να μπορεί να αιτιολογεί αυτήν την ντροπιαστική, αντικοινοβουλευτική και αντιδημοκρατική στάση, την οποία αναμένεται, από ό,τι καταλαβαίνω, και εύχομαι πραγματικά να μην ακολουθήσει στο τέλος της ημέρας η Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό το έχετε εσείς ως εικόνα, ως πληροφορία ότι θα συμβεί αυτό ή στηρίζεστε στις δικές μας εικασίες που κάνουμε καμιά φορά οι δημοσιογράφοι, γιατί το λέμε 120 χρειαζόταν, αλλά τώρα με άλλον θα το πάνε 151. Έχετε δηλαδή εσείς κάποια καλύτερη εικόνα?
1: Τοπικά και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος σας λέω ότι δεν έχω ασφαλέστερη εικόνα από αυτή που έχετε με το έγκυρο ρεπορτάζ σας και τις διαρροές που έχουν δυστυχώς υπάρξει από την πλευρά της πλειοψηφίας. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο και ίσως το σκέφτεται να γίνει κατάχρηση του κανονισμού της Βουλής για τους λόγους που προείπα. Εγώ θα πω και από τον αέρα του δημόσιου ραδιοφώνου να μην τολμήσουν να το κάνουν αυτό οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, διότι αυτό θα συνιστά μια αντικοινοβουλευτική πρακτική. Προφανώς μετά η κλιμάκωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και της πίεσης μέσα από τα κοινοβουλευτικά μέσα τα οποία διαθέτει η αντιπολίτευση είναι πάνω στο τραπέζι.
0: Τι εννοείτε?
1: Εννοώ αυτό με ρωτήσατε στην αρχή για τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου τα οποία διαθέτει η αντιπολίτευση απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία για πολλωστή φορά παίζει με τους θεσμούς και πληγώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτεία μας.
0: Αν άκουσα καλά εχθές τον κύριο Ανδρουλάκη, λέω αν τον άκουσα καλά, γιατί καμιά φορά ξέρετε, γίνονται δηλώσεις και εμείς την ώρα που ακούμε τις δηλώσεις στην τηλεόραση, γράφουμε ή έχουμε ένα τηλέφωνο για να πάρουμε ρεπορτάζ. Κατάλαβα ότι εάν γίνει αυτή η απόπειρα για 151 θα θέσει θέμα για τον κύριο Κακλαμάνη, πρόταση δυσπιστίας. Ο κύριος Κακλαμάνης πώς εμπλέκεται αυτός? Πώς εμπλέκεται? Εντάξει. Όταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία πει θέλω 151, ο πρόεδρος της Βουλής...
1: Κοιτάξτε, αν το πει η Νέα Δημοκρατία αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να υπάρξει μια απόφαση κεντρική από τη διάσκεψη των προέδρων.
0: Εξηγήστε μας το σας παρακαλώ, γιατί είναι λεπτό ζήτημα αυτό. Για εξηγήστε μας.
1: Ναι, της οποίας προείσταται ο πρόεδρος της Βουλής κάθε φορά να υπάρξει μια απόφαση, δηλαδή με ευθύνη δική του, για το πώς θα γίνει η ψηφοφορία. Η Βουλή ψηφίζει με βάση μια διαδικασία η οποία αποφασίζεται κάθε φορά σε αυτό το όργανο, στη διάσκεψη των προέδρων. Εφόσον λοιπόν ο πρόεδρος της Βουλής δεχθεί αυτήν την στρεβλή ερμηνεία του κανονισμού της Βουλής, κατανοώ αυτό που λέτε, που περιγράφεται ως ρεπορτάζ, και την πρόθεση της αντιπολίτευσης να ασκήσει τα μέσα του κοινοβουλευτικού ελέγχου τα οποία διαθέτει στη διάθεσή της, που έχει στη διάθεσή της. Όλα αυτά όμως, επαναλαμβάνω, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα συμβούν, δεν μπορώ να διανοηθώ, κύριε Βιτάλη, και το λέω ως νομικός και ως βουλευτής, ως νομικός δεν μπορώ να διανοηθώ οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας να κάνουν αυτή τη στρεβλή ερμηνεία του κανονισμού της Βουλής και να είναι και τόσο αντιφατική με τους εαυτούς τους και με το 2022 και το πώς λειτουργήσε τότε η Εξεταστική Επιτροπή της Μειοψηφίας χωρίς κανένα πρόβλημα, αλλά και με αυτό που προείπα και θέλω να το επαναλάβω, να λέμε δηλαδή όλοι, να συνομολογούμε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής, εθνικής ασφάλειας, ότι είναι τόσο σοβαρό που πρέπει τουλάχιστον οι μισοί βουλευτές να συμπράξουμε για να διερευνήσουμε και να έρθει η πλειοψηφία η σημερινή και να πει επειδή ακριβώς είναι τόσο σοβαρό, δεν θέλω να το διερευνήσω. Είναι μια βαθιά αντιδημοκρατική αντίφαση που πραγματικά πλήττει την ελάχιστη εμπιστοσύνη που έχει απομείνει στους συμπολίτες μας στη Βουλή. Εύχομαι να μην το ζήσουμε και αυτό.
0: Πάντως εδώ κάποια μικρή αντίφαση θα ξέρετε ίσως καλύτερα ως νομικός από μένα. Το πρωτοδικείο είπε να ελεγχθεί, να διερευνηθεί αν υπάρχει κατασκοπία, αν έχει τελεστεί πράξη κατασκοπίας. Άρα από αυτή την απόφαση δεν ορμάται η κυβέρνηση για να ζητήσει, αν ζητήσει τελικά την αυξημένη, την πλειοψηφία των 151, επικαλούμενη θέμα εθνικής ασφάλειας.
1: Αν το ερμηνεύσει ως τέτοιο, δηλαδή ότι αφορά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, θα πρέπει στη συνέχεια να το υπερψηφίσει. Δηλαδή, αν η αφορμή για την ερμηνεία της Νέας Δημοκρατίας είναι η απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικίου Αθηνών, στη συνέχεια, αναγνωρίζοντας τη σημασία που υπάρχει σε αυτές τις υποθέσεις, αν όντως σχετίζεται με την εξωτερική πολιτική και την άμυνα, γιατί εμπροκειμένου υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν, για παράδειγμα, σε υπουργούς, τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, έτσι τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, πρόσωπα τα οποία δεν σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Εγώ λέω όμως, αν ερμηνεύουν ότι πρόκειται για εξωτερική πολιτική και άμυνα, θα πρέπει στη συνέχεια και εξαιτίας της αποφάσεως την οποία μνημονεύεται σωστά, να την υπερψηφίσουν. Δεν έχει καμία λογική να λένε ότι είναι τόσο σοβαρή αυτή η υπόθεση και εμείς θα καταψηφίσουμε τη διερεύνησή της. Είναι σαν να λένε δεν μας νοιάζει ποιος κατασκόπευσε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Άμυνας ή εν πάση περιπτώσει τους αρχηγούς των γενικών επιτελείων. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς θέλουμε να κουκουλώσουμε αυτήν την υπόθεση για να μην φανούν υπόγειες διαδρομές και συνδέσεις με την πάση περιπτώσει τους αρχηγούς των γενικών επιτελείων. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς θέλουμε να κουκουλώσουμε αυτήν την υπόθεση για να μην φανούν υπόγειες διαδρομές και συνδέσεις

0: να ρίξει φως όσο περισσότερο μπορεί σε αυτή την υπόθεση. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διαθετεί.
1: Εμείς έχουμε πει από θέση αρχής ότι το πάμε μέχρι τέλους και το εννοούμε και σε νομικό κοινοβουλευτικό επίπεδο και στην παρούσα, στη σημερινή κοινοβουλευτική περίοδο, αλλά και στην επόμενη και με έναν άλλο συσχετισμό κοινοβουλευτικών δυνάμεων, ελπίζουμε αφενός να ρίξουμε φως σε αυτή την υπόθεση, αλλά και σε νομικό επίπεδο δικαστικό. Σας θυμίζω, κύριε Βιτάλη, το έχουμε πολλές φορές στην εκπομπή σας, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο εκλεκτός συνάδελφος ο Θανάσης Κουκάκης και άλλοι όμως, λίγοι σε σχέση με τα πολλά πρόσωπα που αποτέλεσαν στόχους του Predator, κατέφυγαν στη δικαιοσύνη και μάλιστα στο φως της ημέρας με τους θεσμούς της δικαιοσύνης κατάφεραν να πάρουν και αποφάσεις κρίσιμες, όπως του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ανάγκη άμεσης ενημέρωσης του Νίκου Ανδρουλάκη για τους λόγους παρακολούθησής του από την ΕΕΠ, μια απόφαση του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου, η οποία δεν εφαρμόζεται έως σήμερα, και φυσικά την απόφαση του Ομονομιλού Πλημμυλιοδικείου Αθηνών, την οποία ήδη έχω αναφέρει. Άρα σε εθνικό επίπεδο, ελληνική δικαιοσύνη, άρα και ευρωπαϊκό, όπου εκκρεμεί υπόθεση ήδη στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την αποκάλυψη αυτού του σκανδάλου. Εμείς δεν βλέπουμε την υπόθεση αυτή ως μια προσωπική υπόθεση του αρχηγού, του Προέδρου μας, του Νίκου του Ανδρουλάκη. Το βλέπαμε εξ αρχής και έτσι εξακολουθούμε να το βλέπουμε, ως μια υπόθεση προάσπισης της δημοκρατίας, των ελευθεριών μας και της συνταγματικής τάξης. Δεν θα κάνουμε πίσω από αυτές τις παραδοχές μας, άρα και από τον αγώνα μας για αλήθεια και δικαιοσύνη.
0: Κύριε Μάντζο, ας βάλουμε εδώ μία άνω τελεία σε αυτό το θέμα, γιατί θα το έχουμε μπροστά μας όταν έρθει και για συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Στο άλλο θέμα, στο οποίο έχετε προτείνει και προανακριτική επιτροπή και μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου πιο επίσημα, εκφράστηκε άποψη ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, έτσι όπως μελέτησαν οι νομικοί και οι γνωρίζοντες από πλευράς Νέας Δημοκρατίας τις δικογραφίες, για να παραπεμφθούν σε προανακριτική ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, η φωτεινή Ραμπατζή. Λοιπόν, εκεί πώς κινείστε στο θέμα της προανακριτικής?
1: Θεωρούμε ότι για πολλωστή φορά η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται να κάνει κατάχρηση και καταστρατήγηση ενός άρθρου, το οποίο κατά τα λοιπά θέλει να αναθεωρήσει ακριβώς για αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, είναι το άρθρο 86 του Συντάγματος. Η Νέα Δημοκρατία μας λέει πολλά χρόνια τώρα ότι θέλει να αναθεωρήσει το άρθρο 86 του Συντάγματος, ώστε να μην κάνει κατάχρηση αυτού του άρθρου ή οποιαδήποτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία και να αποσυνδεθεί η άσκηση ποινικής διώξεως από την εκάστοτε πλειοψηφία. Mm-hmm. Και ενώ τα λέει όλα αυτά και τα εξαγγέλει, έρχεται την ίδια ώρα και για τρίτη φορά θα καταψηφίσει, ή τουλάχιστον έτσι κατανοούμε, δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που τι ζητά από τη Βουλή? Όχι να δικάσει και να καταδικάσει, αλλά να διερευνήσει σε βαθμό προκαταρκτικής εξέτασης, άρα με απλές ενδείξεις, το λέω για τους μη νομικούς της παρέας μας, απλές ενδείξεις να υπάρχουν, πρέπει να γίνει προκαταρκτική εξέταση. Χρώσες ενδείξεις, ούτε αποδείξεις. Απλές ενδείξεις. Σε ένα φάκελο λοιπόν μεγάλο που έχει διαβιβαστεί, έχει αξιολογηθεί νομικά από τους εισαγγελείς τους Ευρωπαίους τη διαβίβαση του φακέλου στο Λουξεμβούργο, όπου υπάρχει μια περιγραφή αδικημάτων ενδεχομένων. Δεν μπορούν οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας να βρουν απλές ενδείξεις για να κάνουν προκαταρκτική εξέταση? Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι θέλουν για πολλωστή φορά να ορθώσουν τείχος προστασίας, καταστρατηγώντας το άρθρο 86, το οποίο κατά τα λοιπά θέλουν να αναθεωρήσουν, προκειμένου να προστατεύσουν πρώην υπουργούς τους για ένα σκάνδαλο όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, που δυστυχώς διασπάθησε δημόσιο χρήμα και ευρωπαϊκό χρήμα. Αντί να πάει στους πραγματικούς κτηνοτρόφους και παραγωγούς, πήγε στους απατεώνες πελάτες ενός γαλάζιου εγκληματικού συστήματος.
0: Φαίνεται ότι αλλάζει η γραμμή της κυβέρνησης απέναντι στις δικογραφίες, γιατί μέχρι τώρα και με την άρση της ασυλίας των 13, τουλάχιστον έστω και δύσκολα, δεν χάλασε κάτι. Δηλαδή ευθυγραμμίστηκε, θα έλεγα, με αυτές τις δικογραφίες. Αλλάζει τώρα?
1: Μιλώντας για αντιφάσεις, οι αντιφάσεις συνεχίζονται και εδώ. Είναι δύο οι αντιφάσεις. Η μία αντίφαση είναι απέναντι στους προηγούμενους υπουργούς, που στην υπόθεση των Τεμπών, Τριαντόπουλος και Καραμανλής, πέρασαν από fast track διαδικασίες άρθρο 86. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να λέει ότι τώρα πια το μοντέλο Τριαντόπουλου θα είναι για μας ο οδηγός. Και έτσι θα πηγαίνουμε σε όλες τις δικογραφίες υπουργών. Και έκτοτε και ο κύριος Βορύδης και ο Σαββιενάκης προστατεύτηκαν, αλλά και η κυρία Ρεμπατζή με τον Λιβανό ετοιμάζονται να προστατευτούν. Άρα είναι ανακόλουθη και προς τον εαυτό του σε αυτό. Και είναι το δεύτερο, το οποίο πολύ σωστά θέτεται. Υπάρχει μια υγιεινής αντίφαση σε σχέση με το πώς

0: συμπεριφέρθηκαν στις υποθέσεις της άρσεως ασυλίας των βουλευτών. Ναι. Προσοχή, ανάμεσα στις υποθέσεις Λιβανού Αραμπατζή και στην πλειάδα των συναδέλφων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει μια συνάφεια, δηλαδή είναι η περιγραφή των αδικημάτων, των ενδεχομένων αδικημάτων, είναι ταυτόσιμη σχεδόν. Είναι παρεμβολές, παρεμβάσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στον τότε πρόεδρο, τον κύριο Μελά, για να υπάρξει παραβίαση του νόμου και προσπόρηση, προσπορισμός παράνομου ωφέλους σε τρίτα πρόσωπα. Αυτό είναι ο ορισμός της ενδεχόμενης ηθικής αυτουργίας σε απιστία ή παράβαση καθήκοντος. Άρα, όταν τους βουλευτές τους έρει στην ασυλία και τους έρει στη δικαιοσύνη και τους υπουργούς τους παντεύεις, τότε ναι, μιλάμε για μια νέα αντίφαση για την οποία πρέπει να λογοδοτείς και προς τους υπουργούς, τους βουλευτές της πια η Νέα Δημοκρατία.
1: Έχετε την καλοσύνη, κύριε Μάντζο, ένα λεπτό για τους τίτλους των ειδήσεων για να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε για τίτλους ειδήσεων και εδώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Μεγάλη πετρελοκυλίδα στον κόλπο ανοιχτά του νησιού Χάρκ στο Ιράν. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το επιβεβαιώνουν Μόσχα και Κίεβο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Στις 10.30 θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% το Μάρτιο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. 10 μέτρα στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Ερευνάται από εξειδικευμένους τεχνικούς των ενόπλων δυνάμεων το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Εξηγήσει ζητεί η αντιπολίτευση. Και ο καιρός γενικά αιθρίος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι και πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Δημήτρη Μάντσο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Τον διακόψαμε για τους τίτλους ειδήσεων, αλλά καταλαβαίνετε, είναι ανελαστικά τίτλοι ειδήσεων και δελτία ειδήσεων. Πρέπει να είναι στην ώρα τους. Κύριε Μάντζο, ολοκληρώστε αυτό που λέγατε για το θέμα της προανακριτικής. Να σας κάνω και την τελευταία ερώτηση.
1: Όχι, νομίζω ότι ολοκλήρωσα. Επιμένω ότι όπως και στην Εξεταστική Επιτροπή, θέλω να πιστεύω ότι οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας θα αναθεωρήσουν τις σκέψεις τους και αυτή τη φορά θα κάνουν την πράξη αυτό που ορίζει το Σύνταγμα, να λύσουμε τα χέρια της δικαιοσύνης προκειμένου να διερευνηθεί αυτή η υπόθεση και να μην τα δέσει η πλειοψηφία για μια ακόμα φορά όπως έκανε το καλοκαίρι πέρυσι για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αυγενάκη.
0: Βλέπω πάντως στις δημοσκοπήσεις, κύριε Μάντζο, ότι η Νέα Δημοκρατία υφίσταται φθορά. Βλέπω τις τελευταίες από 2,5 έως 1,5 μονάδα, 1,5 μονάδα είναι η πτώση της και στην πρόθεση ψήφου και στην εκτίμηση ψήφου, λίγο μικρότερη είναι στην εκτίμηση ψήφου. Βλέπω κάτι να συμπαεί τον ΠΑΣΟΚ, αλλά ωστόσο η διαφορά είναι σχεδόν διπλάσια, σχεδόν ίσως και παραπάνω από διπλάσια. Εκτιμάτε ακόμα ότι μπορείτε να πάτε έστω και με μία ψήφο μπροστά στη Νέα Δημοκρατία και συμπληρώνω. Πόσο πολύ θα κοστίσει αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ το γεγονός ότι ένα ιστορικό του στέλεχος είπε αυτά που είπε, μιλώ για το Χάρη Καστανίδη, και ότι μάλλον θα είναι έξω από την εκλογική αναμέτρηση. Δηλαδή δεν πρόκειται να είναι στην πρώτη γραμμή για να αντιπαρατεθεί και αυτός με τη Νέα Δημοκρατία υπό τη σημαία του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, δεν είναι καθόλου ευχάριστη η εξέλιξη, προφανώς. Ένα ιστορικό στέλεχος με τη μακρά διαδρομή και προσφορά στον χώρο και στη χώρα, όπως του Χάρη Καστανίδη, δεν είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Από εκεί και πέρα, επειδή αυτό αφορά η αποχώρηση ή, αν θέλετε, αυτή η απομάκρυνση, αφορά σε μια καταστατική πρόβλεψη, εγώ από θέση αρχής θεωρώ ότι είναι σωστό να τίθενται όρια θητιών. Είναι από θέση αξιακή, αν θέλετε, αυτή η προσέγγιση. Ισχύει και σε άλλες χώρες και σε άλλους πολιτικούς χώρους σε κράτη της Ευρώπης. Θεωρώ ότι είναι μια ορθή ρύθμιση και από εκεί και πέρα, αν υπήρχε διαφωνία, θα έπρεπε στο συνέδριό μας όλα αυτά να είχαν τεθεί και να είχαν συζητηθεί.
0: Με επιτρέπετε κάτι, κύριε Μάντζο.
1: Παρακαλώ.
0: Εγώ δεν θέλω ούτε να μπω στα θέματα του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ ούτε τίποτα, αλλά καταλαβαίνω κάτι και δεν ισχύει για τον κύριο Καστανίδη μόνο. Και εσείς ξεκινήσατε τώρα και μπορεί στα επόμενα 20 χρόνια, 25, να είστε τόσο καλός και αποδοτικός στη δουλειά σας ως βουλευτής και ο κόσμος θα θέλει να σας ψηφίσει συνέχεια. Πώς μπαίνουν αυτά τα πράγματα? Ο βουλευτής εκλέγεται από το λαό.
1: Ναι. Υπάρχουν και σε άλλες χώρες και σε άλλους χώρους πολιτικούς τέτοιου είδους
0: θητείες για πρωθυπουργούς και για προέδρους, ναι.
1: Και για αιρετούς ευρύτερα, υπό την έννοια ότι χρειάζεται και μια ανανέωση στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, και αυτό είναι και, αν θέλετε, και μια αξιακή προσέγγιση για το πώς βλέπει κανείς τη Βουλή και τα δημόσια αξιώματα, που δεν είναι επαγγέλματα αλλά είναι θέσεις προσφοράς στο κοινό καλό. Αυτό είναι όμως μια βαθιά ιδεολογική και φιλοσοφική συζήτηση, μπορούμε να κάνουμε μια ειδική εκπομπή για αυτό, αν θέλετε. Όσον αφορά στο πρώτο ερώτημα που μου κάνατε για τις δημοσκοπήσεις, εμείς επιμένουμε φυσικά στο στόχο μας, που είναι η νίκη, όχι με μία, με περισσότερες ή δυνατόν ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, διότι στις ίδιες δημοσκοπήσεις που σωστά επικαλούμαστε, σε όλες τις μετρήσεις, σε όλες τις εταιρείες που κάνουν καταμετρήσεις κοινή γνώμη, προκύπτει ένα βασικό κοινωνικό αίτημα. Σε μεγάλη πλειοψηφία, 65 και 70% και πλέον των συμπολιτών μας θέλουν πολιτική αλλαγή. Άρα, αλλαγή της ακολουθούμενης κυβερνητικής πολιτικής. Άρα, λέω εγώ, αλλαγή της κυβέρνησης. Επομένως, εμείς, ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχουμε μια δουλειά πολύ σημαντική, να δώσουμε σε αυτό το κοινωνικό αίτημα εκλογική αποτύπωση και πολιτικό περιεχόμενο, όποτε και αν γίνουν οι εθνικές εκλογές. Εγώ θεωρώ ότι η πολιτική αλλαγή είναι απολύτως εφικτή αν πιστέψουμε στο πρόγραμμά μας και βγούμε με αυτοπεποίθηση στους συμπολίτες μας και τους κάνουμε να κατανοήσουν ότι απέναντι σε αυτό το στρεβλό σύστημα παραγωγής και αναπαραγωγής αδικιών που αυτή τη στιγμή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει μόνο μία επιλογή πραγματική, ρεαλιστική για κυβέρνηση άλλη διαφορετικού χαρακτήρα και προσανατολισμού. Και αυτή είναι το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Άρα, όσο πηγαίνουν προς εκλογές, επειδή το δίλημα θα γίνεται πιο σαφές, θεωρώ ότι όχι μόνο δημοσκοπικά, αλλά εκλογικά θα έχουμε πολύ μεγάλη ανάταξη των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ.
0: Να σας ρωτήσω κάτι για να συμπληρώσω την ερώτηση για τον κύριο Καστανίδη, αν θέλετε, γιατί ενδιαφέρει λίγο τον κόσμο. Σέβομαι και τα καταστατικά των κομμάτων και τις απόψεις. Το ίδιο πράγμα θα ισχύσει το θέμα των θητείων για την κυρία Τσάγκρη?
1: Το θέμα των θητείων ισχύει για όλους. Το θέμα των θητείων δεν τέθηκε για τον κύριο Καστανίδη, για τον Δημήτρη Μάντζο, για κάποιον. Ένα θέμα.
0: Εντάξει, ξεράθηκαν οι πρώην πρωθυπουργοί.
1: ένα θέμα καταστατικό ισχύει για όλους. Ναι, υπάρχει μια εξαίρεση για τους πρώην πρωθυπουργούς, εντάξει, για λόγους πολιτιακούς πια, έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση το θέμα αυτό δεν έχει ονοματεπώνυμο. Είναι μια διάσταση.
0: Αν δηλαδή η κυρία Τζάκρη εγκριθεί από την Επιτροπή, ξέρω εγώ πώς το λένε, Διεύρυνση ΠΑΣΟΚ, από την Επιτροπή που είναι υπεύθυνος ο κ. Σκανδαλίδης, και επιστρέψει, δεν θα είναι εκ νέου υποψήφια βουλευτής.
1: Επαναλαμβάνω, δεν προσωποποιώ. Και απαντώ για το Χάρη Κασθανίδη. Επειδή τοποθετήθηκε ο Χάρης ο Κασθανίδης και
0: ανοιχτά.
1: Οφείλω να απαντήσω, επειδή μου τον αφέρατε και σωστά. Ανοιχτά τοποθετήθηκε και τοποθετούμε και εγώ. Δεν προσωποποιώ τη διάταξη του καταστατικού. Η διάταξη του καταστατικού είναι ανώνυμη και ισχύει για όλους το ίδιο.
0: Κύριε Μάντζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Έμεινε βέβαια αυτό το θέμα σε εκκρεμότητα, αλλά θα το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, που έχει και η καθημερινή και η εστία για το
1: νομοσχέδιο. Το γνωρίζω, το παρακολουθώ και εγώ στο ΜΕΑΡΧΙΣ. Το μόνο, μια φράση μόνο.
0: Παρακαλώ,
1: δεν είναι
0: ναι.
1: Δυνατόν παράνομες, μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας, οι οποίες παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, να αποτελέσουν αντικείμενο έγκυρης και ισχυρής νομικής ρύθμισης. Αυτό είναι σαφές, πρέπει να είναι σαφές και για την κυβέρνησή μας, που πρέπει να αναλάβει όλες τις πρωτοβουλίες για να καταδείξει αυτή την τουρκική προκλητικότητα σε όλα τα διεθνή φόρα και να υπάρχουν οι απαντήσεις που πρέπουν σε αυτήν την νέα τουρκική πρόκληση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μάντζο, και με το ίδιο ερώτημα, τα ξέρει άλλωστε πάρα πολύ καλά αυτά, θα το θέσω κατευθείαν στην αρχή της συζήτησής μας με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Βόρειου Τομέα, δεν έχω σημειώσει, τα θυμάμαι, Βόρειου Τομέα Αθηνών, και είναι καθηγητής επίσης διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας μέρα, κύριε Κερίδη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πρωινό ξύπνημα που σας κάναμε.
2: Ήμουν σε κανάλι πριν.
0: Είσαστε σε κανάλι. Εντάξει. Δεν έχω ενοχή.
2: Σάββατα και Κυριακές, είπαμε.
0: Υδρώνετε τη φανέλα. Υδρώνετε τη φανέλα.
2: Υδρώνουμε τη φανέλα και ο δρόμος προς τις εκλογές είναι πυρίχιος, είναι μάχη.
0: Είναι μάχη. Τέτοιες μέρες ίδρωσε η φανέλα στο Γουέμπλεϊ του Παναθηναϊκού, αλλά δυστυχώς εκεί δεν το σηκώσαμε, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Δεν το σηκώσαμε. Τώρα δεν θέλω να το πάμε. Θέλω πραγματικά, επειδή στο κλείσιμο έκανε μια αναφορά ο κύριος Μάντζος.
2: Αλλά και μόνο που έφτασε ως εκεί είναι επιτυχία, ναι.
0: Βεβαίως. Μεγάλη επιτυχία. Και εν πάση περιπτώσει, να μην πω παρακάτω, άντε να το ξανακάνουμε. Λοιπόν, θα πάω από εκεί που έκλεισαμε τον κύριο Μάντζο, επειδή τα παρακολουθείτε πολύ στενά αυτά τα θέματα. Αναφέρομαι στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, παρόμοιο πρωτοσέλιδο έχει και η εστία, για την απόπειρα που γίνεται από την Τουρκία, αναφέρει στην Εθνοσυνέλευση νόμο που θα θεσμοποιεί τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή ρύθμιση θαλασσίων ζωνών με βάση μονομερείς τις διεκδικήσεις. Αν έχετε κάποιο σχόλιο, είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτό το θέμα.
2: Κοίταξε, τα ζητήματα αυτά λύνονται σε συνεννόηση με τις όμορες χώρες και όχι με τον εαυτό μας. Δηλαδή, τώρα εδώ η Τουρκία έχει επιλέξει να διαπραγματευτεί με την Τουρκία. Αυτό είναι το εύκολο, είναι άνευ σημασίας βεβαίως ως προς το διεθνές δίκαιο. Αλλά οπωσδήποτε στέλνει ένα μήνυμα ανησυχητικό και μια ακόμα φορά από την Άγκυρα. Επιλέγουν στην Άγκυρα τα εύκολα, ξέρετε, τον εθνικισμό και την αντιπαράθεση με την Ελλάδα, αντί να κοιτάξουν τα δύσκολα, τα του οίκου τους, τα οποία έχει τα εσωτερικά προβλήματα τα σημαντικά.
0: Μάλιστα. Για να δούμε εδώ τώρα. Φαίνεται ότι είμαστε σε μία κόντρα πριν ακόμα εκδηλωθεί, να ανακοινωθεί επισήμως της κυβέρνησης για το θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές μετά και την απόφαση του Πρωτοδικείου, αλλά και την απόφαση του Αγγελέα του Αρείου Πάγου να μην πάρει από το αρχείο την υπόθεση. Το ερώτημα είναι, κύριε Κερίδη, πόσο βάσιμη μπορεί να είναι μια αιτιολογία ότι σε αυτή την περίπτωση για να σταθεί Εξεταστική Επιτροπή χρειάζονται 151 ψήφους και όχι 120 όπως είχε γίνει στην προηγούμενη.
2: Προβλέπεται ότι για συγκεκριμένες περιπτώσεις χρειάζεται τους 151 και από εκεί και πέρα απομένει αυτό να τεκμηριωθεί, αν αυτή είναι η οδός την οποία θα επιλέξει η κυβέρνηση. Εγώ καταλαβαίνω την πολιτική δυσκολία και είναι κάτι το οποίο το έχω πει.
0: Ποια είναι η πολιτική δυσκολία, κύριε Κερίδη, να το καταλάβει και ο κόσμος.
2: Ότι εμείς επιτρέψουμε στην αντιπολίτευση να μπορεί να συστήνει τέτοιες επιτροπές με 120.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Με το αναθεωρημένο σύνταγμα, σωστά.
2: Ναι. Δεν υπήρχε πριν το 19. Δεν μπορούσε να
0: εξεταστεί
2: χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας. Ναι. Και γι' αυτό συστάθηκαν πολλές εξεταστικές επιτροπές, συμπεριλαμβανομένων των υποκλοπών το προηγούμενο διάστημα. Άλλωστε, υπάρχει και μια ανοιχτή δικαστική διερεύνηση. Η υπόθεση έχει ξαναεπιστρέψει στην εισαγγελία του πλημμυριωδικών για τα παρεπόμενα δικήματα που διέκρινε το πρωτοδικείο.
0: Το πρωτοδικείο. Όχι, ναι, όμως ως προς το σκέλος της ενδεχόμενης κατασκοπίας. Αυτό έκλεισε από τον Άριο Πάγο.
2: Έτσι, ο ανωτάτου δικαστηρίου θεωρήθηκε ότι δεν υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία για να μπορεί να ανασυρθεί από το αρχείο. Και εκεί είμαστε σήμερα.
0: Μάλιστα. Εκεί μάλλον θα ανέβουν οι τόνοι, έτσι, γιατί από ό,τι κατάλαβα.
2: Η αντιπολίτευση έχει επενδύσει πάρα πολλά σε όλα αυτά.
0: Έχει.
2: Επενδύσει πάρα πολύ σε όλα αυτά. Τα έχει κάνει σημαία της, τα αιτήματα του κράτους δικαίου. Προσπαθεί να εμφανίσει την Ελλάδα του Μητσοτάκη ή κάτι μεταξύ Χούντας και Ορμπάν. Δεν είναι πρώτη φορά, το είχε κάνει και πριν το 23. Το σχέδιο συνετρίβει τότε στην κάλπη του 23.
0: Ναι, αλλά τότε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι το ΠΑΣΟΚ. Το οποίο το έχει σηκώσει, γιατί αφορά και τον αρχηγό του αυτό το θέμα.
2: Ναι. Κοιτάξτε να δούμε τώρα και το ΠΑΣΟΚ, γιατί έρχονται τα νέα κόμματα, θα βγουν νέες δημοσκοπήσεις, υπάρχει μεγάλη ανησυχία.
0: Γι' αυτό λέτε.
2: Σε αυτούς. Ναι, και υπάρχει ο ανταγωνισμός, ναι.
0: Υπάρχει όμως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ο πρώτος που έτρεξε στη δικαιοσύνη, μόλις αντιλήφθηκε ότι υπήρχε τέτοιο θέμα.
2: Ναι, έτρεξε και υπήρξε μία απόφαση στο ΣΤΕ και είναι κάτι στο οποίο επιμένει και έχει επενδύσει. Ναι. Θεωρώ ότι δεν κάνει, χωρίς να υποτιμώ τα θέματα αυτά, θεωρώ ότι πολιτικά δεν κάνει καλά, με την έννοια ότι και αυτό μετράει. Το κύριο σήμερα που απασχολεί τον Έλληνα είναι η ακρίβεια, είναι άλλα ζητήματα και δεν ξέρω αν βλάπτει την κυβέρνηση αυτού του τύπου η διαφορετική ατζέντα.
0: Μου επιτρέπετε, επειδή είστε προσεκτικός παρατηρητής όχι μόνο των πολιτικών εξελίξεων και των δημοσκοπήσεων και τα πάντα, αν θυμάμαι καλά σε ποσοστό 71% η MRB, πάλι αν θυμάμαι καλά, είναι αυτή που ανέδειξε στην τελευταία δημοσκόπηση ότι το 71% του εκλογικού σώματος όχι μόνο ενδιαφέρεται για τα θεσμικά θέματα, δηλαδή κράτος δικαίου, υποκλοπές, τι γίνεται με τον ΠΚΠ, αλλά και κάπως αυτά τα ζητήματα θα καθορίσουν και την ψήφο του. Πραγματικά η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά υπάρχουν και αυτά. Και επειδή έχετε και τις γνώσεις, σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος, υπόνοια να υπήρχε, κάτι θα γινόταν. Στα θέματα υποκλοπών να αναφέρομαι.
2: Ναι. Κοιτάξτε, γίνεται με την έννοια ότι υπάρχει δικαστική διερεύνηση και την περιμένουμε και θα υπάρξει και το εφετείο τον Δεκέμβριο και υπήρξε και η εξεταστική ήδη μία φορά για το ζήτημα αυτό. Και να σας πω και
0: με
2: κάτι.
0: Με τους 120 ψήφους, το είπατε και στην αρχή.
2: Ναι, εξεταστική, μη εξεταστική. Τα ζητήματα αυτά έτσι και αλλιώς τίθενται σε δημόσιο διάλογο. Θέλω να πω ότι είτε τα θέσεις σε ένα έδρανο της Βουλής, εντάξει, πιο θεσμικά, πιο ολοκληρωμένα, είτε τα θέσεις στα πάνελ, τα τηλεοπτικά και τα μικρόφωνα, τα ραδιοφωνικά, στην Ελλάδα δεν κρύβεσαι, δεν μπορείς να κρυφτείς, υπάρχουν. Και προφανώς είναι κάτι το οποίο αφορά και εγώ ως φιλελεύθερος ακόμα περισσότερο. Και φιλελεύθερος και εκλεγόμενος σε περιφέρεια, όπως είναι εδώ της Αθήνας, που έχει μια πρόσθετη ευαισθησία, θα έλεγα. Και μια πρόσθετη ευαισθησία, διότι ξέρετε, καμιά φορά σε πιο περιφερειακές περιοχές τα τοπικά προβλήματα είναι εκείνα που έχουν την πρώτη προτεραιότητα και λίγο τα θεωρούν αυτά ψηλά γράμματα. Λέω εγώ τώρα, κάνω μια ενδεχομένως αυθαίρετη κρίση. Αλλά σίγουρα, έτσι είναι. Θα το δούμε όμως, περιμένουμε. Νομίζω έχουμε 2 εβδομάδες ακόμα. Θα προηγηθεί η συζήτηση για τις προανακριτικές, τις 2 προτάσεις προανακριτικών που κατέθεσε από τη μια το Πασόκ και από την άλλη ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά για τους 2 υπουργούς που ελέγχονται. Όπου εκεί, επειδή είδα τους φακέλους, μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα ότι θα απορριφθούν. Από τη Βουλή.
0: Γιατί λέει παράδειγμα, με συγχωρείτε, λένε παράδειγμα την αξιωματική αντιπολίτευση και το επανέλαβε και πριν λίγο ο κύριος Μάντζος, ότι είναι έρευνα τεκμηριωμένη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Σας ακούω, σας ακούω. Ναι. Εγώ απλά θέτω τα ερωτήματα. Σας ακούω με προσοχή.
2: Κοιτάξτε, η Βουλή οφείλει να ασκήσει το δικαστικό της ρόλο σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος για ευθύνη, ποινική ευθύνη υπουργών. Και αυτό θα κάνει. Και μόνο αν βρει ενδείξεις ενοχής να παραπέμψει. Τέτοιες δεν υπάρχουν. Είναι οι 37 βιολογικοί κτηνοτρόφοι των Σερών που έπαιρναν επί χρόνια τις επιδοτήσεις. Συνέχισαν να τις παίρνουν και μετά. Απλώς το 2020 δεν πρόλαβαν να υποβάλουν ένα χαρτί. Είχε αρρωστήσει ο μελετητής. Με καρκίνο. Εν τέλει έκαναν προσφυγή, έγινε δεκτή η προσφυγή όπως προβλέπεται από τον νόμο. Δεν ζημιώθηκε σε τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν προκύπτει αθέμητη, να πούμε, ζημιά του δημοσίου. Περί αυτού πρόκειται. Είναι υπόθεση για κακούργημα Καραμαλή ως βουλευτή και Λιβανού ως αρμοδιότητα υπουργού.
0: Μάλιστα.
2: Ακούστε, σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπάρξει και δεν θα σταματήσω να το λέω, και μεγάλο σκάνδαλο κατασπατάλησης αγροτικών ενισχύσεων, και έχουμε και εμείς ευθύνη πολιτική που δεν το προλάβαμε και δεν το πιάσαμε τον ταύρο από τα κέρατα από την αρχή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό που μας τα λέει ο Βουρλιώτης, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής ξεπλήματος, κατά του ξεπλήματος μαύρου χρήματος, ο οποίος έχει προχωρήσει σε κατασχέσεις, έχει στείλει στο ακροατήριο, έχει κάνει προφυλακίσεις, όλα αυτά πολύ πριν έρθει η Ευρωπαία, γιατί τώρα εδώ κάποιοι, ξέρετε, αρέσκονται να πιστεύουν ότι χωρίς την Κοβέση τίποτα δεν γίνεται στην πατρίδα μας. Γίνεται και έρευνες γίνονται και προσπάθεια από υπουργούς να πιτάξει, η οποία ιτήθηκε. Ιτήθηκε η πολιτική από το παράνομο και το παρακράτος το οποίο είχε στηθεί. Και δεν είναι το μόνο στο οποίο ιτήθηκε η πολιτική. Η πολιτική ιτήθηκε και στον ΟΣΕ. Ιτήθηκε... Και εδώ πρέπει να συζητήσουμε ειλικρινά για αυτές τις ήττες παρά για την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και πώς θα πάμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους στο ακροατήριο για να κερδίσουμε μερικούς πόντους. Όπως κάναμε με την Οβάρτης, όπου αντί να μιλάμε για τις παράνομες συνταγογραφίες των γιατρών δεκάδων εκατομμυρίων, σπηλώσαμε 10 πολιτικούς μας αντιπάλους και τους στείλαμε στο ειδικό δικαστήριο.
0: Μάλιστα. Τώρα υπάρχει επίσης άλλο ένα ζήτημα. Δεν ξέρω πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι, αλλά οι γκρίνιες στην κοινοβουλευτική ομάδα ή στις κεντρικές επιτροπές είναι συνηθισμένα πράγματα. Γκρίνιες, ναι. και αν θέλετε και κριτική. Όσους ζήσαμε και καλύψαμε κυβερνητικό ρεπορτάζ επί εποχές Πασόκ, έχουμε δει ακόμα χειρότερα έργα.
2: Σίγουρα.
0: Όμως.
2: Και επί παλαιότερης Νέας Δημοκρατίας, θυμάστε, επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με τον Εύερ, τι γινόταν τότε.
0: Βέβαια.
2: Θυμάμαι και αργότερα με τον Κώστα Καραμαλή που είχαμε.
0: Τους 5 μέσα στη Ριγίλη, σε ένα βράδυ.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, όμως μου έκανε εντύπωση, όχι μόνο εμένα, το γεγονός ότι 3 υπουργοί και 2 βουλευτές βγήκαν ανοιχτά. Και αν θέλετε, άφησαν πολλές αιχμές. Ερμηνεύονται αυτές οι αιχμές ως αιχμές απέναντι στον Απόντα. Ήταν στην Πορτογαλία προφανώς για
2: επίσημο
0: ταξίδι. Για τον κύριο Δένδια. Και κάπου εχθές επαναλήφθησαν αυτές οι αιχμές. Πόσο πολύ διαταράσει τη συνοχή του κυβερνώντος κόμματος ένα τέτοιο θέμα, και σας λέω ότι οι γκρίνιες των βουλευτών, των στελεχών, κοιτάξτε, είναι συνηθισμένο πράγμα.
2: Είμαι της άποψης ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε και στα όργανα να συζητάμε ανοιχτά και με ειλικρίνεια. Διότι αν δεν το κάνουμε, θα το κάνουμε στους διαδρόμους και είναι πολύ χειρότερο. Άρα υπήρξε μια γόνιμη και ειλικρινή συζήτηση, χωρίς τις εντάσεις τις οποίες είχαν προεξοφλήσει κάποιοι δημοσιογράφοι, ξέρετε, κάποια μέσα ενημέρωση. Ήταν μια ουσιαστική συζήτηση.
0: Ο πρωθυπουργός.
2: με 43 βουλευτές που πήραν το λόγο, πολύ μεγάλος αριθμός. Ο Πρωθυπουργός με υπομονή και προσήλωση τους άκουσε όλους και απάντησε στο τέλος τη δευτερολογία του. Νομίζω όλοι μας αισθανθήκαμε περήφανοι για την άψογα οργανωμένη συζήτηση. Από εκεί και πέρα, για να μην αποφύγω την αιχμή, θα σας πω ότι και για μένα, όπως είπα, η μάχη προς τις εκλογές, ο δρόμος προς τις εκλογές δεν είναι τσάμικος. Δεν είναι τσάμικος. Ένας να χτυπιέται μπροστά μαζί με κάποιους από εμάς και άλλοι πίσω να σέρνονται. Είναι πυρίχιος. Είναι πολεμικός χορός. Είναι μάχη για την Ελλάδα με επιχειρήματα, με ευπρέπεια, αλλά μάχη. Και σε αυτή τη μάχη ή θα είμαστε όλοι μαζί για να κερδίσουμε ή ότε θα υποστούμε το κακό που θα το πληρώσουμε όλοι και θα το πληρώσει και η πατρίδα μας. Άρα ναι, πράγματι υπάρχει γκρίνια και υπάρχει μια δυσφορία για κάποιους έτσι που αντιλαμβάνονται την πολιτική πριγκιπικά.
0: Μάλιστα, αντιλαμβάνομαι.
2: Το λέω παρά την προσπάθεια που έχει κάνει, τη φιλότιμη προσπάθεια που έχει κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και δικαίως να κλείσει το θέμα.
0: Το είδαμε αυτό.
2: Ναι, και να το
0: αλλά
2: και
0: εσείς το είπατε πολύ κόμισα, πριγκυπικά.
2: Πριγκυπικά. Δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένα ονόματα.
0: Όχι.
2: Δεν μπορώ σε συγκεκριμένα ονόματα. Αλλά δεν μπορεί στα δύσκολα να είναι λίγοι από εμάς και μετά κάποιοι άλλοι να το κίζουν πολιτικό κεφάλαιο. Δεν γίνεται. Και αυτό να μην σημειώνεται. Όλοι έχουμε μάτια και αυτιά και τα ακούμε, έτσι δεν είναι? Από εκεί πέρα ο Νίκος Δένδιας είναι ένας εξαίρετος υπουργός. Έχει κάνει σπουδαίο έργο και στο Υπουργείο Εξωτερικών με τις οριοθετήσεις της ΑΟΣ και μια σειρά άλλα θέματα. Και βεβαίως τώρα στο Υπουργείο Άμυνας, όπου έχει φέρει πολύ δύσκολα νομοσχέδια, μεγάλες μεταρρυθμίσεις και τομές, και μια σπουδαία αναβάθμιση. Συνεχίζοντας αυτά που είχε κάνει και ο Παναγιωτόπουλος, και είναι ένας τομέας αυτός της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας που είναι πολύ ψηλά δημοσκοπικά για την κυβέρνηση, έτσι δεν είναι?
0: Πάρα πολύ κομψά το λέτε. Όταν κάποτε υπήρξε η φάση διαδοχής στο πάλι ποτέ κρατέο Πασόκ, κάποιοι μιλούσαν για πορφυρογέννητους. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
2: Εντάξει, υπάρχουν αυτά. Κοιτάξτε στα μεγάλα κόμματα. Εδώ υπάρχει
0: μα
2: κάτι.
0: Γι' αυτό το λέμε.
2: Υπάρχει κάτι χωρίς προηγούμενο. Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία 8 χρόνια στην κυβέρνηση είναι πρώτο κόμμα με διπλάσια διαφορά από το δεύτερο.
0: Ναι, αλλά είναι φθορά μεγάλη.
2: Μεγάλη.
0: Χαμηλά ποσοστά.
2: Έχετε.
0: Εντάξει, απλά είναι, δεν υπάρχει. Δεν φαίνεται να υπάρχει αντιπαλωδέως.
2: Ναι, αυτό δεν έχει προηγούμενο.
0: Δεν έχει προηγούμενο.
2: Μεταπολίτευση.
0: Αλλά η φθορά είναι φθορά, κυρία Κερίδη. Είναι φθορά και σημαντική.
2: Αλλά θεωρώ ότι ο χειρότερος αντίπαλός μας είναι ο κακός μας εαυτός. Όχι η αντιπολίτευση.
0: Δηλαδή, ο κακός σας εαυτός μπορεί να σας πάει κάτω ακόμα και από το όριο κατανομής του μπόνους.
2: Το θεωρώ δύσκολο.
0: Το σπρώχνω λίγο εγώ όσο μπορώ.
2: Ναι, και καταλαβαίνω τι λέτε. Και προφανώς ο λαός θα αποφασίσει. Εγώ θεωρώ ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία, ότι αυτό το 30% στην εκτίμηση ψήφου είναι μια καλή βάση για να τεθούν τα πιεστικά διλήμματα κυβερνησιμότητας. Γιατί ξέρετε τώρα, συγκρινόμαστε με το τέλειο. Στην πολιτική δεν υπάρχει το τέλειο. Υπάρχουμε εμείς και η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Ανδρουλάκη. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο, νομίζω ότι ο ελληνικός λαός και νου και γνώση έχει και εμπειρία να αποφασίσει ανάλογα. Αλλά είναι δικιά μας δουλειά να τα αναδείξουμε όλα αυτά.
0: Είναι αυξημένες οι δεξαμενές, άλλο κόμμα και αναποφάσιστη. Στις δημοσκόπησεις δεν θυμάμαι ακριβώς τα νούμερα, αλλά είναι αυξημένες οι δεξαμενές αυτές.
2: Υπάρχει, εγώ θα πάω και ένα βήμα παραπέρα.
0: Προσμονή για τα νέα κόμματα.
2: Θα σας πάω ένα βήμα παραπέρα. Παρακαλώ. Και να σας πω τούτο. Είναι εύλογο και δεν έχει αναδειχθεί ότι αυτή τη στιγμή εμείς στη Νέα Δημοκρατία, και αυτή είναι η πολιτική δουλειά που κάνουμε στο εσωτερικό και πρέπει να κάνουμε ακόμα πιο πολύ, πρέπει να δικαιολογήσουμε γιατί θέλουμε να κυβερνήσουμε αυτοδύναμα μέχρι το 2031. Να βρούμε το αφήγημα αυτό, δηλαδή.
0: Αυτό είναι σοβαρό, διότι ο κόσμος θέλει να ακούσει, όχι μόνο και από εσάς και από την αντιπολίτευση, γιατί θέλουμε να κυβερνήσουμε και με ποιο όραμα. Και
2: ναι,
0: στόχο.
2: Για την αντιπολίτευση είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Για μας, έχοντας δύο θητείες πίσω μας, καταλαβαίνει ο καθένας ότι αμέσως τίθεται το ερώτημα γιατί δεν τα κάνατε. Εκεί λοιπόν χρειάζεται πολλή δουλειά να εξηγήσουμε τα πολλά που κάναμε και τα πολλά ακόμα που έχουμε να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι εύκολη εξίσωση και δεν έχει ξαναγίνει τρίτη συνεχόμενη θητεία. Υπάρχει μια εγγενής δυσκολία. Ο Έλληνας, ξέρετε, θυμάστε, τον Αλκιβιάδη, τον εξωστράκησε γιατί δεν ήθελε άλλο να τον ακούει. Υπάρχει
0: σωστό,
2: αυτό.
0: Σωστό.
2: Και σε δικούς μας ψηφοφόρους μας έχουν βαρεθεί. Υπάρχει
0: ναι,
2: αυτό.
0: Γιατί είδα στην MRB, νομίζω ήταν, δεν θέλω μήπως την πω λάθος την εταιρεία, αλλά έβλεπα ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος να μην πολύ θέλει μια τρίτη θητεία υπό τον ίδιο πρωθυπουργό.
2: Ναι, εντάξει,
0: είναι ίσως, είναι ίσως μια συνήθεια ότι κάθε τόσο αλλάζαμε κυβερνήσεις.
2: Αυτή τη στιγμή όλα τα κόμματα στην Ευρώπη διαλύονται.
0: Αυτό το είναι ίντερνετ, πολύ σωστό.
2: Το ίντερνετ έχει...
0: Ο Φάρατζο οδηγεί σε διάλυση τους εργατικούς πάλι.
2: Είδατε τι γίνεται. Βεβαίως, και τους ιδιωτικούς σε έναν βαθμό.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, τα παραδοσιακά κόμματα που κυβέρνησαν την Αγγλία τα τελευταία 300 χρόνια,
0: ναι,
2: όχι 20 και 50 και 100, ναι, 300 χρόνια, βρίσκονται σε μεγάλη δυστοκία. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και όχι μόνο, δείτε το Μέρτς. Ένα χρόνο στην κυβέρνηση.
0: Τι φορά
2: έχει? Δεν είναι 8.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης είναι ένα πολιτικό φαινόμενο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είναι το γεγονός ότι έχει το 30%, δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά πουθενά. Πουθενά.
0: Είναι μεγάλα ποσοστά.
2: Υπάρχουν ούτε στην Αμερική. Δείτε τον Τραμπ τι τραβάει ένα χρόνο μετά.
0: Θα μπορούσα να τραβήξω τη συζήτηση πάρα πολύ μαζί σας, κύριε Κερίδη.
2: Και σας μίλησα με ειλικρίνεια, χωρίς να κρύβομαι.
0: Όχι,
2: και χωρίς να κρύβω τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι στην παρούσα φάση η βέλτιστη λύση είναι η αυτοδύναμη. Κοιτάω και την αντιπολίτευση. Και όπως είπε και ο φίλος μου, ο Γιάννης Οικονόμου, αλίμονο αν χάσουμε από αυτή την αντιπολίτευση.
0: Λοιπόν, εγώ θα μπορούσα να συζητήσω κι άλλο μαζί σας, αλλά με πιέζει ο χρόνος για δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κερί, θα τα ξαναπούμε.
2: Όλα λοιπόν, τα καλά.
0: Τέλος για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Δόνα Δρούτσα, Μάκης Πολάτος. About the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 πετρελαιοφόρα υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ισχυρίζεται ότι κατέλαβε πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση επίσης στον κόλπο του Ομάν. Την ίδια ώρα η έκταση της πετρελοκυλίδας στον Περσικό κόλπο ξεπέρασε τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι πιθανό να έχουν διαρρεύσει πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου, αναφέρουν νέα δημοσιεύματα σχετικά με τις δορυφορικές εικόνες που καταγράφουν από την περασμένη Τρίτη ρήπανση στα ανοιχτά του στρατηγικού νησιού Χαρκ του Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα σε 4 κοινότητες στο νότιο τμήμα της χώρας, ανάμεσα τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες. Πριν από λίγο, ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση εκένωσης για πολλά χωριά στο νότιο Λίβανο. Τρίτο γύρο συνομιλιών Βηρητού Τελαβίβ στην Ουάσιγκτον στις 14 και 15 Μαΐου ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στο αίτημά του για τριήμερη εκεχηρία και ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων από κάθε πλευρά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου πολέμου. Σε λίγη ώρα και στη σκιά αυτού του πολέμου, η Μόσχα θα γιορτάσει τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας με στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, η οποία πάντως δεν αναμένεται να γίνει με βαρύ εξοπλισμό για λόγους ασφάλειας. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Σε λίγη ώρα θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ για συνταξιούχους συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα 10 μέτρα στήριξη για στεγαστικό, ενίσχυση αγροτών, ρύθμιση χρεών και στήριξη χαμηλών εισοδημάτων που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Τα 300 ευρώ θα καταβληθούν και σε συνταξιούχους κυρίας άνω των 60 ετών, αρκεί να μην λαμβάνουν σύνταξη γύρατος. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστο προέλευση δρόμου που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητεί η αντιπολίτευση. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα κρούσματα Χανταϊού εντός και εκτός του κρουαζιερόπλοιου από την Αργεντινή. Σημειώνει πάντως ότι δεν πρόκειται για μια νέα πανδημία. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των Ισπανικών αρχών, καθώς το πλοίο αναμένεται να καταπλέψει μέχρι αύριο στα Κανάρια νησιά. Την κατάσταση στην Ελλάδα παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Υγείας. Αναχωρεί σε λίγη ώρα από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που ολοκλήρωσε έτσι την πολυήμερη επίσκεψή του στην Αθήνα. Η αναχώρηση θα γίνει με τιμές αρχηγού κράτους. Αναταράξει στον τουρισμό φέρνει απόφαση της Ryanair να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης αλλά και από την Κρήτη. Η αναστολή πτήσεων σημαίνει ότι από τον επόμενο Οκτώβριο θα χαθούν περίπου 700.000 θέσεις επιβατών. Προφυλακιστέ εκρήθηκαν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του νεαρού Νικήτα στο Ηράκλειο και σύζυγός του. Ο ίδιος δεν επέδειξε ίχνος μεταμέλειας και υποστήριξε ότι δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, από 14 ως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 12 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στο Μάκη Πολάτο και την Τόνα Δρούτσα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. We'll be right back.
2: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δατακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
5: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. More.com.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 10, πρωινό Σαββάτου, και ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
1: και την Ντόνα Δρούτσα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή καθαρή ημέρα. Πώς είναι έξω ο ουρανός, φεύγει σιγά σιγά η σκόνη?
1: Διανύουμε ένα τριήμερο δύσκολο. Θα έχει σκόνη και σήμερα, πολύ και αύριο. Προσοχή σε όσους έχετε αναπνευστικά προβλήματα.
0: Ναι, καλό είναι να μην κυκλοφορούμε, αν μπορούμε να το αποφύγουμε και είμαστε έτσι και στις ευάλωτες ομάδες. Πάντως δεν ήταν από τα ισχυρά, αν μπορώ να το πούμε, κύματα σκόνης που έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Τουλάχιστον αυτό έλεγαν οι επιστήμονες. Μέτριο κύμα, το οποίο βέβαια θα περάσει. Έρχεται και μίνι καλοκαιράκι, ανεβαίνει και ο υδράργυρος. Σας βλέπω όλους να ξεχύνεστε στις παραλίες.
1: Έτσι είναι, όπως ο Μάρτιος είναι ο μήνας που αποχαιρετάμε τον χειμώνα και έρχεται η άνοιξη, έτσι και ο Μάιος είναι ο μήνας που συνδέει την άνοιξη με το καλοκαίρι. Οπότε και τριαντάρια θα έχουμε και κάποια επεισόδια βροχής θα έχουμε. Τα σκεπάσματα τα βαριά ακόμη μην τα αποχωρίζεστε. Τα μπουφανάκια ακόμη μην τα βάζετε στην ντουλάπα. Περιμένετε.
0: Πάλι θα έχουμε αυτή τη δροσούλα.
1: Ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα θα έχει αυτή τη δροσούλα, θα έχει αυτή την ψύχρα το βράδυ και στην Αττική και στις νοτιότερες περιοχές της χώρας. Μετά τις 9.30 το βράδυ οπωσδήποτε θέλεις μπουφανάκι, όσο και αν την ημέρα το αντέχεις και με κοντομάνικο ή με ένα πουκαμισάκι.
0: Ναι, το βράδυ τη ζακέτα, όπως τα έλεγε και η Ελληνίδα μαμά, η οποία γιορτάζει αύριο, έτσι.
1: Αύριο είναι η μέρα της μητέρας.
0: Ναι, θα το γιορτάσουμε.
1: Α, είχατε δίκιο με την Αθηνά την προηγούμενη εβδομάδα που με μαλώσατε ότι δεν ήταν. Αύριο είναι η μέρα.
0: Βιαζόσουν να τη γιορτάσεις, αύριο είναι όμως.
1: Και σήμερα τι γιορτάζουν στο Αγρίνιο?
0: Χριστόφορο σήμερα.
1: Τον Άγιο Χριστόφορο, που υπάρχει και το φοβερό αυτό που έλεγαν παλιά ότι έχει γίνει, πώς καθιερώθηκε ο εορτασμός του Αγίου Χριστοφόρου σήμερα. Είχε διαμαρτυρηθεί, λέει, ο Άγιος Χριστόφορος, γιατί εμένα δεν μου έχουν μία ημέρα, γιατί για μένα δεν υπάρχει μία ημέρα να με γιορτάζουν, και αποφάσισε λοιπόν να πάει στο Μεγαλοδύναμο. Και εκεί, όταν πάει να μπει μέσα, ο φύλακας της φίλης του Παραδείσου τον ρωτάει, τι θέλεις να δεις εσύ τον Μεγαλοδύναμο, και του λέει, δεν μου έχουν δώσει μία μέρα, δεν μου έχουν αφιερώσει μία μέρα, εγώ τι είμαι, δηλαδή είμαι κάποιος Άγιος δεύτερης διαλογής? Και του λέει ο φύλακας εκεί του Παραδείσου, έχουν την ευθύνη για το ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει και ποιος βλέπει το Μεγαλοδύναμο, αφού, λέει, δεν σου κρατάνε την ημέρα, χτύπα τους με πέτρες από τον ουρανό. Μα, λέει, εδώ πάνω στον ουρανό δεν έχουμε πέτρες. Έχουμε, λέει, το χαλάζι. Και γι' αυτό λένε οι αγρότες πολλές φορές ότι το Μάιο υπάρχει και χαλάζι, που είναι για τις καλλιέργειες, μπορεί να αποδειχθεί καταστροφικό αν γίνει μια χαλαζόπτωση τέτοια εποχή. Οπότε λοιπόν γι' αυτό λέει η λαϊκή παράδοση ότι τιμούμε τον Άγιο Χριστόφορο, και για να τον εξευμενήσουμε ώστε να μην θυμώνει και να μην καταστρέφει τις καλλιέργειες.
0: Όχι, δεν θέλουμε να θυμώνει, οπότε να ευχηθούμε και χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν σήμερα στο Χριστόφορο. Δεν ξέρω,
1: σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους.
0: Βέβαια, χρόνια πολλά, χρόνια καλά σε όλους. Να έχετε ό,τι επιθυμείτε.
1: Να ευχηθούμε να έχουν τα αυτιά τους 4 και 14 και να πάρουν ό,τι χρειάζεται για να τα προστατεύσουν αυτοί οι τυχεροί που θα είναι το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στη συναυλία των Μετάλλικα.
0: Θα πας κι εσύ?
1: Κοίταξε, και να μην πας, με την δύναμη των ντεσιμπέλ που βάζουν σχεδόν σε όλη την Αττική, θα πρέπει να είσαι από τους πολύ άτυχους να μην ακούσεις.
0: Να μην το ακούσεις, πάντως από τις πρόβες εκεί είχε ξεσηκωθεί η γειτονιά.
1: Ποια γειτονιά? Η μισή Αττική θα ξεσηκωθεί.
0: Λες?
1: Πραγματικά, δηλαδή όταν θα παίξουν το Enter Sandman, αν υποθέσουμε ότι έχει κάποιος προβλήματα ακοής, που δεν θέλω να πω για μένα, όχι, όχι. Για ανθρώπους σε μεγαλύτερες ηλικίες που είδες πολλές φορές λες κάτι και πρέπει να το ξαναπείς, να το επαναλάβεις, να το πεις μια δεύτερη φορά. Πώς είπατε, τι είπατε και όλα αυτά. Σκέψου λοιπόν εσύ να είσαι και φανατικός των Μετάλλικα και να θες να πας μέσα. Πάρε και όταν σπίδες, άνθρωπε μου. Πάρε ένα ζευγάρι ακουστικά, ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει.
0: Και επίσης μην πάρεις μαζί σου όπλα, μαστίγια. Έτσι έγραφε η ανακοίνωση. Τα άκουσα απαραίτητα. Είναι για να παρακολουθήσει μια συναυλία.
1: Ντόνα, ίσως πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση για τις παρέες σου.
0: Όχι, ίσως μα έκαναν ανακοίνωση, σου λέω. Να μην τα φέρουν μαζί τους αυτά. Μικρό τσαντάκι και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Λοιπόν, την ίδια στιγμή, επειδή πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι κάποια πράγματα υπερβολές, σου λέει ότι τίποτα δεν είναι υπερβολή. Έβγαλε λοιπόν εχθές το Υπουργείο Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών. Μην κάνεις ότι δεν ξέρεις. Εσύ άρχισες τα τηλέφωνα και τα μηνύματα και τα λοιπά. Τι έβγαλε, Βρεντόνα, πες μου τι έβγαλε.
0: Ζουν ανάμεσά μας.
1: Μα είναι δυνατόν?
0: Ότι... UFO.
1: Ναι, και πρόσεξε, σου λέει. Θεάσεις, πώς το λένε, μη τα λένε πια ανώμαλα φαινόμενα, ανώμαλους φαινόμενα το λένε στα αγγλικά. Και όπως λέγαμε τα αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα, τα UFO, ναι, με τα οποία μεγαλώσαμε, τώρα τα λένε αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα φαινόμενα. Βρήκαν, λέει, 3 τέτοια στο Αιγαίο.
0: Ήταν τον Οκτώβριο του 2023, πρώτη κιόλα. Θυμάσαι, μήπως αν κοίταξες τον ουρανό τότε και εσύ είδες κανένα?
1: Κοίταξε, ίσως έχω δίκιο, ποιος ξέρει.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, είχα ακούσει και στο παρελθόν κάποιες τραγουδίστρες οι οποίες είχαν πει σε δηλώσεις τους ότι έχουν δει UFO και κάθονταν όλοι και τις κοροϊδεύαν. Τελικά είχαν δίκιο.
1: Πες το όνομα, ποια τραγουδίστρια το έχει πει?
0: Η Αγγελική Λιάδη δεν είχε πει ότι έχω δει UFO?
1: Ναι. Και προφανώς όντως πρέπει να έχει δει αγνώστου ταυτότητας ανώμαλα φαινόμενα. Πρέπει να τα έχει δει.
0: Γιατί δεν με ρώτησες ποια είναι η Αγγελική Λιάδη, αυτό με ξεπερνά.
1: Τι εννοείς? Είναι μια τραγουδίστρια, αφού το είπες πριν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αν δεν ξέρεις, λέω.
1: Θέλεις να πω, ας πούμε, ποιο τραγούδι της Αγγελικής Ιλιάδη ξέρω, αυτό θέλεις να πεις?
0: Εδώ το κοινό, η ομάδα μας λέει ναι, να μας πεις ένα τραγούδι της.
1: Εντάξει, ωραία. Η Αγγελική Ιλιάδη, μεταξύ άλλων, αυτή η καλήφωνος τραγουδίστρια.
0: Κοίτα που κερδίζει τώρα που χρόνο για να γκουγκλάρει.
1: Λοιπόν, αν γκουγκλάρα θα το ακούγατε, όπως το ακούμε πολλές φορές όταν γκουγκλάρει.
0: Γιατί έχει φέρει και λάπτοπ σήμερα, το έχει κάνει αρχηγείο εδώ.
1: Εντάξει,
0: πέρα.
1: Εντάξει, εδώ δεν είναι δυνατόν.
0: Κέντρο τώρα, επιχειρήσεων.
1: Εντάξει, δεν γίνεται. Αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή, εδώ είναι ανεπίτρεπτο, όπως θα λέγει και η Αγγελική
0: Ιλιάδη. Είναι η εικονή της και Grey, αν σε βοηθάει αυτό. Έδωσα και μια βοήθεια.
1: Τώρα. Επίσης δεν είναι σωστό να ανάβεις το φως και να δημοσιοποιήσω όλα όσα γίνονται εδώ μεταξύ μας. Έχω πει ήδη 2 τραγούδια. Μην ανάβεις το φως και ανεπίτρεπτο. Ψ. Σ' Αγγελική Σιλιάδη. Αν δεν το πιάσεις.
0: Όχι, δεν ξέρω ποια
1: ούτε
0: είναι.
1: Ούτε ένα. Λοιπόν, εδώ ξεβλαχέματα ο Μάκης. Λοιπόν, στο Earth News Radio 105,8 με την Αθήνα Σαλούστρου στη δημοσιογραφία.
0: Που γιόρταζε τις προάλλες για τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά Αθήνα και από τον αέρα.
1: Χρόνια πολλά Αθήνα. Με τη Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στην επιμέλεια των ήχων και με τον Γιώργο Τζολάκη στην επιλογή της μουσικής που θα ακούσετε, γιατί στο Αιγαίο, ναι, έχουμε UFO. Αλλά στο Ιόνιο τι έχουμε?
0: Τι έχετε?
1: Στο Ιόνιο, αφού στο Αιγαίο έχουν UFO, στο Ιόνιο έχουμε αγνώστου ταυτότητας θαλάσσια drone.
0: Τι ήταν πάλι αυτό εκεί, στη σπηλιά που το βρήκανε οι ψαράδες?
1: Στη σπηλιά του Νταβέλη, όχι, αλλά σε μια σπηλιά εκεί στη Λευκάδα. Τώρα, έχασε τον προσανατολισμό του, βρέθηκε κάπως εκεί, κάποιος το έστειλε ουρανοκατέβατα, κάποιο άλλο πλοίο που είναι και το πιο πιθανό, μεγάλο πλοίο, μητρικό, πώς να το πω, πλοίο μάνα, άνοιξε και το μετέφερε, και πιο εμπορικό πλοίο το μετέφερε και έχουμε τέτοια καταγραφή. Και είναι πράγματι το ουκρανικό Μαγκούρα αυτό το πλοιάριο αυτό το...
0: Που σημαίνει ότι ήταν έτοιμο για επίθεση.
1: Ναι.
0: Ήταν αναμένη και η μηχανή του.
1: Νομίζω ναι. Όλα αυτά εχθές τα χειρίστηκαν πυροτεχνουργοί των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι αποσυνέδεσαν την μπαταρία, το έθεσαν επί της ουσίας εκτός λειτουργίας και βρήκαν και πολύ μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Οι πληροφορίες λένε για 300 κιλά εκρηκτικής ύλης, πυροκροτητές. Άρα λοιπόν ξέρουμε ότι είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι το συγκεκριμένο αυτό drone, θαλάσσιο drone, έχει μεταφερθεί στην Αττική από τη Λευκάδα, από τη Λευκάδα πήγε στον Αστακό. Τώρα ξέρουμε ότι έχει μεταφερθεί στην Αττική και μπορώ να σας πω ότι είναι στις εγκαταστάσεις της διοίκησης υποβρυχίων καταστροφών. Εκεί λοιπόν θα το ελέγξουν οι ένοπλες δυνάμεις που έχουν αναλάβει αυτή την δύσκολη υπόθεση για να διαπιστωθούν οι δυνατότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού του ντρόουν. Είναι πράγματι το ουκρανικό Μαγκούρα, μπορούμε να το πούμε. Διπλωματικά η Αθήνα θα πρέπει να διαμαρτυρηθεί στο Κίεβο πώς ήρθε, τι ήρθε και τι σκόπευε να κάνει. Επρόκειτο να χτυπήσει κάποιον πιθανώς ρωσικό ή άλλου είδους στόχο στις ελληνικές θάλασσες, και αυτό θα μπορούσε να γίνει γιατί είχε εκρηκτικά εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων ή σε διεθνή ύδατα. Και τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό? Εδώ το πολύ βασικό που ψάχνουν, και δεν ξέρω αν μπορούν με έναν τρόπο να ανασυνθέσουν το πώς έφτασε αυτό το ντρόουν στην Λευκάδα, είναι δεδομένου ότι αν είναι το ουκρανικό Μαγκούρα και έχει βεληνικές 1000 χιλιόμετρα, αν κατέβηκε από τη Μαύρη Θάλασσα, πέρασε τα στενά του Βοσπόρου, διέπλευσε το Αιγαίο και έφτασε μέχρι το Ιόνιο, ή αν κάποιο από τα πλοία τα εμπορικά περνώντας το άφησε και αυτό με έναν τρόπο παραφύλαγε μέχρι να λάβει οδηγίες από τους δορυφόρους που ελέγχουν οι χειριστές του, ώστε να επιτεθεί σε κάποιο πλοίο ενδιαφέροντος, κάποιο πλοίο που όσοι ήλεγχαν αυτό το drone θέλουν, ήθελαν ή θα επιθυμούσαν ή θα επέλεγαν να χτυπήσουν. Δύσκολη υπόθεση.
0: Πραγματικά είναι λες και παρακολουθούμε ταινίες, παράλληλες ταινίες επιστημονικής φαντασίας, ένα κατασκοπευτικό θρίλερ. Αλλά να σε πάω και στα άλλα τα θέματα.
1: Τα πολύ δύσκολα, ένα θέμα που μας στενοχώρησε πολύ με την δολοφονία του 29χρονου Νικήτα στην πόλη του Ηρακλείου στην Κρήτη από τον πατέρα ενός παλικαριού που τρία χρόνια έχασε την ζωή του σε ένα τροχαίο δυστύχημα και φαίνεται από ό,τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία ότι οι γονείς του παιδιού που είχε χάσει τη ζωή του το 2023 και όπως λένε οι αυτόπτες μάρτυρες και όπως φαίνεται και από τις πρώτες δικαστικές αποφάσεις, οι γονείς του παιδιού που έχασε τη ζωή του πριν από τρία χρόνια αποφάσισαν να σκοτώσουν με έναν αδιανόητα σκληρό άνανδρο τρόπο θα έλεγα εγώ και πέρα από οτιδήποτε μπορεί να προβλέπει μια πολιτισμένη κοινωνία το παλικάρι που οδηγούσε τον Νικήτα, που οδηγούσε το αυτοκίνητο στο οποίο επέμενε ο γιος τους ως συνοδηγός όταν είχε χάσει τη ζωή του το 2023 πάλι στο Ηράκλειο. Αδιανόητες καταστάσεις, πολύ δύσκολα πράγματα. Να πάμε στην Κρήτη να συνομιλήσουμε με τον Γιώργο Λαμπράκη.
0: Καλή σου μέρα Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα από το Ηράκλειο. Πράγματι είναι βαριά η ατμόσφαιρα ακόμα και σήμερα. Πρέπει να σας πω ότι επειδή είμαστε στο κέντρο του Ηρακλείου για τις συνδέσεις και το ρεπορτάζ, να σας πω ότι ο κόσμος εδώ που σταματάει, βλέπει τώρα τι υπάρχουν κάμερες κτλ. Συζητάει όλο το Ηρακλείο, όλη την τοπική κοινωνία, αυτό το στιγερό έγκλημα, αυτή την ερτσικρό δολοφονία. Προσωπικά έχω να συναντήσω τέτοια ατμόσφαιρα από. Θα σας πάω πολύ πίσω, το 1999 η υπόθεση του Μεταξάκη που έπνιξε τα τρία του παιδιά στον Αλμυρό ποταμό. Αυτή την παγωμάρα στην τοπική κοινωνία, παράλληλα με έναν τεράστιο προβληματισμό για το γεγονός ότι σε τοπικό επίπεδο, αλλά και όχι μόνο, για οποιαδήποτε αφορμή, οποιαδήποτε γεγονός, μικρό, μεγάλο, πολύ σημαντικό, με πολλή ευκολία βγαίνουν τα όπλα, βγαίνουν τα μακέρια και η όποια διαφορά, η όποια ένταση λύνεται με τον τραγικότερο τρόπο.
1: Γιώργο, είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να πούμε ότι δεν αφορά μόνο την Κρήτη.
2: Προφανώς,
1: γιατί πολλοί θέλουν να το.
2: Όχι,
1: να σταθεροποιήσουν την Κρήτη ή τους κριτικούς. Δεν αφορά μόνο την Κρήτη. Το είδαμε πριν από 10 μέρες στην καρδιά της Αθήνας με τον 89χρονο που πήρε μια καραμπίνα, πυροβόλησε στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμικό. Μετά πήγε στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα στο πιο, σε ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα κτίρια της Αθήνας, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Πήγε λοιπόν στο κτίριο του Εφετίου, που είναι ο Άριος Πάγος, που είναι η καρδιά του ελληνικού δικαστικού συστήματος, πυροβόλησε ξανά με την ίδια καραμπίνα, τραυμάτισε ακόμη 4 ανθρώπους, γιατί ο άνθρωπος αυτός που έπαιρνε μία σύνταξη περίπου 2.500 ευρώ από τα χρόνια που είχε εργαστεί στο εξωτερικό, στη Γερμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, θεώρησε ότι το ελληνικό κράτος δεν του έδωσε τα 100, 200, 300 ευρώ όσα έπρεπε να του δώσει για τα χρόνια που δούλεψε στην Ελλάδα. Η ουσία της υπόθεσης είναι τέτοια που θα την χειριστούν οι αρμόδιες αρχές. Νομίζω όμως ότι στα ευνομούμενα κράτη και στις πολιτισμένες κοινωνίες δεν λύνουμε έτσι τα προβλήματά μας.
2: Ναι, προφανώς. Αυτή η υπόθεση που συζητάμε τώρα, αυτό το ψυχρό έγκλημα, είχε παρελθόν. Υπήρχαν ενδείξεις ότι τα πράγματα θα έφταναν σε αυτό το σημείο. Δεν είναι ότι το υποστηρίζει η οικογένεια, τα αδέρφια του 29χρονου. Και τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα από το ρεπορτάζ και τα όσα έχουμε δει τα τελευταία 24 ώρα ξετυλίζονται μπροστά μας, δείχνει ότι αυτή η δολοφονία, αν δεν γινόταν την περασμένη Τρίτη, ενδεχομένως να γινόταν σε κάποιο άλλο χρονικό διάστημα ή να είχε γίνει στις προηγούμενες επιτεύξεις, διότι για παράδειγμα στην επίθεση που έκανε ο συγκεκριμένος άνθρωπος την επομένη των Χριστουγέννων του 2024, τυπώντας τον νεαρό την ώρα που έμπαινε στο σπίτι μετά από μία νυχτερινή τουλάχιστον με ένα καδρόνι. Στη συνέχεια, όταν η αδελφή του έπεισε τη φασαρία και βγήκαν και μαζί με τον αδελφό της κυνήγησαν τον 54χρονο, διότι η αδελφή αναγνώρισε και έγινε η καταγγελία. Ο 54χρονος έβγαλε και τότε πιστόλι. Προφανώς το ίδιο περίστροφο. Και τους πυροβόλησε. Ευθεία βολή είχαν καταγγείλει μία φορά για να φύγει από το σημείο.
1: Γιώργο Λαμπράκη, έχεις εικόνα αν πράγματι άκουγε κλήσεις ο Νικήτας, ο Νικήστρατος, όπως ήταν το βαφτιστικό του όνομα, να φύγει από την Κρήτη, να απομακρυνθεί από την περιοχή, να μπορέσει να σώσει τη ζωή του, και γιατί δεν το έκανε. Ο Νικήστρατος, όπως ήταν το βαφτιστικό του όνομα, να φύγει από την Κρήτη, να απομακρυνθεί από την περιοχή, να μπορέσει να σώσει τη ζωή του, και γιατί

0: υπάρχουν μάλιστα συντηρητικά πρόσωπα της οικογένειας στο εξωτερικό που θα μπορούσε εκεί το παιδί να βρει ένα καταφύγιο, να στήσει τη ζωή του κτλ. Όμως, οι συγγενείς μας έχουν μεταφέρει την εικόνα του παιδιού, τα προβλήματα υγείας που αναφέρω, διότι το έχουν πει οι συγγενείς, γι' αυτό το αναφέρω και εγώ, διαφορετικά δεν θα το έλεγα. Υπήρχαν κάποια προβλήματα υγείας από τότε που ο Νικητής Στρατός ήταν 2 ετών. Είχε ξεπεράσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στην πορεία της ζωής του, είχε προκύψει κι άλλο ένα. Υπήρχε μια αγκαλιά από όλη την οικογένεια. Ναι, ακριβώς το δεύτερο πρόβλημα. Υπήρχε λοιπόν ένα υπερπροστατευτικό περιβάλλον. Το παιδί αυτό όταν ήταν 18 ετών είχε την εμπλοκή του στο τροχείο, ήταν οδηγός του αυτοκινήτου, στο οποίο έχασε τη ζωή του 17χρονος φίλος του, ο γιος του δράστη του σιγερού εγκλήματος. Γενικά όλο αυτό το διάστημα, αυτή η τριετία που έχει μεσολαβήσει από το τροχείο, έβαλε σε μια πολύ μεγάλη δοκιμασία και την οικογένεια του Νικητή Στρατού. Έχουμε πληροφορηθεί γεγονότα και καταστάσεις που δείχνουν ότι όχι μόνο ο Νικητή Στρατός και οι γονείς του ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, ήταν και τα αδέρφια του. Μας έχουν μεταφέρει χαρακτηριστικές εικόνες, όπως για παράδειγμα ότι όταν ο Νικητή Στρατός ήταν έξω από το σπίτι και ειδικά αφού είχαν αρχίσει να γίνονται επιθέσεις ενοχλήσεις από τον δράστη, μας έχουν πει χαρακτηριστικά ότι ο πατέρας του δεν τιμόταν μέχρι να γυρίσει το παιδί να μπει στο σπίτι, και μάλιστα μας είπαν χαρακτηριστικά ότι κοιμόταν στον καναπέ με τα παπούτσια ο πατέρας, προκειμένου να ακούσει το αυτοκίνητο του γιού του.
1: Τηλεοπτική εκπομπή για να έρθει, στο Μέγκα. Το είπε ο ίδιος.
0: Να έρθει στο σπίτι, να ανοίξει την πόρτα, να βάλει το παιδί μέσα. Ναι, αυτός ο εφιάλτης, γιατί μιλάμε για έναν εφιάλτη, ήταν σημάδια που έδειχναν ότι τα πράγματα μπορούσαν να πάνε το ακραίο σενάριο. Αυτό δυστυχώς κερδίζαμε την Τρίτη το απόγευμα. Τώρα για την ολιγορία. Πρέπει να σας πω ότι λόγω και του θορύβου που έχει ξεσπάσει και της αγανάκτησης του κόσμου, υπάρχουν τοποθετήσεις από τα συνδικαλιστικά όργανα των αστυνομικών. Τελευταία είναι η ανακοίνωση των αξιωματικών, οι οποίοι δηλώνουν ότι η αστυνομία έκανε ό,τι προβλέπει. Ό,τι προβλέπουν οι αρμοδιότητες της, από τη στιγμή που έγιναν οι καταγγελίες, είχαν διαβιβάσει αυτές τις καταγγελίες στην εισαγγελία. Μάλιστα, τονίζουν ότι το αστυνομικό τμήμα Λεβιζίου, που είναι στην περιοχή που έγινε το έγκλημα και εκεί που παραδόθηκε ο δράστης, που χειριζόταν τις καταγγελίες.
1: Ο ίδιος ο διοικητής, Γιώργο, για πες για το διοικητή.
0: Ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος είχε δώσει το κινητό του τηλέφωνο στον Νικητή Στρατό. Με την προτροπή, αν έβλεπε το παραμικρό ή αν γινόταν το οτιδήποτε, να είχε άμεση επικοινωνία.
1: Άρα, οτιδήποτε παρά ολιγορία υπήρχε από τις αστυνομικές αρχές. Είναι λοιπόν φοβερά τα διλήμματα, είναι αδιανόητα μεγάλα τα διλήμματα. Ακούσαμε και τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, να λέει ότι ο δράστης έπειτα από μια επίθεση στον Νικητή Στρατό, το δολοφονημένο παλικάρι, πήγε η υπόθεση στη δικαιοσύνη και αφέθηκε ελεύθερος.
0: Ακριβώς, είναι η τελευταία επίθεση τον Φεβρουάριο.
1: Αλλά για πες μου τώρα, χωρίς καμία διάθεση να υπερασπιστώ κανέναν. Είσαι λοιπόν εσύ αυτός ο δικαστικός λειτουργός, ο εισαγγελέας, ο πρόεδρος της έδρας που βλέπει την υπόθεση. Βάζεις φυλακή τον πατέρα ενός παιδιού που έχει χάσει τη ζωή του σε τροχαίο και τον βλέπεις ότι είναι ένα ανθρώπινο ερείπιο. Και βλέπεις από την άλλη σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις που δυστυχώς τώρα ψάχνουμε και βρίσκουμε και τη μάνα του παιδιού που έχασε τη ζωή του το 2023 και το κυρίως τη μάνα να μιλάει με τέτοια λόγια μίσους για τον Νικητή Στρατό.
0: Να βάλω άλλη μία παράμετρο. Μεταξύ αστυνομίας, δικαιοσύνης και του πολίτη ο οποίος έχει χάσει το παιδί του, είναι σε μια πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Φανταστείτε ότι εμείς εδώ στο Ηράκλειο έχουμε το Σύλλογο των Θυμάτων, Τροχαίων Ατυχημάτων, όπου έχουν τοποθετηθεί και οι άνθρωποι από εκεί. Λένε ότι στις συναντήσεις που έκαναν έβλεπαν ότι κάτι πολύ άσχημο συνέβαινε, ότι η ψυχολογική κατάσταση αυτών των ανθρώπων διαρκώς γινόταν χειρότερη. Προσωπικά στο μνημόσυνο που είχε γίνει στο σημείο του τροχαίου,
1: κάποιος φούντωνε τα πάθη και τα μίση.
0: Ποιος φορέας, ποια δομή είναι ανάμεσα στην αστυνομία, η δικασία, εξουσία?
1: Πρέπει να πάμε
0: ανθρώπους
1: πιο πίσω, Γιώργο Λαμπράκη, Ντόνα, δηλαδή, νομίζω πρέπει να πάμε πιο πίσω. Βλέπουμε αυτό με τα τροχαία πέρα από τις δομές. Πρέπει να πάμε πίσω να δούμε και το θέμα με τα τροχαία και να το δούμε συνολικά. Να μάθουμε στα παιδιά μας από το δημοτικό πώς θα οδηγούν τα αυτοκίνητά τους, πώς θα προσέχουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τι θα μπορεί να σημαίνει αν παραβιάσουμε αυτά που πρέπει, αν οδηγούμε όχι στην κατάσταση.

0: κατάσταση που πρέπει να οδηγούμε και κυρίως μετά να μάθουμε όλοι και να σταματάμε τα ένστικτά μας, αυτά τα αρχαίγωνα, τα πρωτόγωνα που όλοι θεωρούν ή κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να εκδικηθούν. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Γιατί καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση ξέφυγε, αυτό που μας είπες, όταν στοχοποιείται και η υπόλοιπη οικογένεια και αυτοί οι άνθρωποι βγάζουν όλο αυτό το μίσος, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι εκτός ελέγχου.
2: Είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Δηλαδή, ακόμα και το γεγονός ότι τα σπίτια των δύο οικογενειών ήταν στην ίδια περιοχή.
0: Ναι.
2: Άρα σημαίνει ότι η οικογένεια έβλεπε το άλλο το παιδί. Πού να
0: συνεχίσει. Βάλε μια ταινία να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ψύχρεμο ρεπορτάζ. Τι να πούμε, να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του Νικήτα. Να πούμε όλοι να έχουμε την υπομονή για την ψυχραιμία να τα σκεφτόμαστε και τι να πω, να μην ξανασυμβεί ποτέ και πουθενά και για κανένα λόγο. Μιράντα Σκαμπαρδόνη για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικιών Μητρόπολης θα παραστεί σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα επισκεφτεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μεγάλη πετρελαιοκοιλίδα στον κόλπο ανοιχτά του νησιού Χάρκ στο Ιράν. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, το επιβεβαιώνουν Μόσχα και Κίεβο. Η Μόσχα τιμά σήμερα την επέτειο της 9ης Μαΐου 1945 τηρώντας την εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ. 10 μέτρα στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Προφυλακιστέ εκρήθηκαν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του νεαρού Νικήτα στο Ηράκλειο και η σύζυγός του και οι δύο μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Καλή σας ημέρα και πάλι. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 25 λεπτά πριν τις 11. Ντόνα.
1: Ξέρεις τι, είχα βγει για λίγο έξω.
0: Μάλιστα.
1: Για να δω λίγο στον ουρανό.
0: Ναι.
1: Αν περνάει τίποτα.
0: Ναι.
1: Όχι αεροπλάνο.
0: Και έβαλες και τη μουσική από τα X-Files.
1: Για να μπούμε λίγο στο κλίμα. Για το
0: μα
1: τι θα συζητήσουμε.
0: Δυνατόν. Είναι δύσκολες οι υποθέσεις. Είναι τα γεγονότα διαδοχικά. Δεν μπορείς να σταματήσεις να δεις ποιο είναι το πιο σημαντικό, ποιο είναι το πιο σοβαρό. Τι γίνεται κάθε στιγμή, τι είναι αυτό που πρέπει να εντοπίσουμε, να συζητήσουμε. Τώρα, ας πούμε, βλέπεις αυτό το θέμα με τον Χανταϊό. Παρακαλέσαμε τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή, είναι καθηγητής επιδημιολογίας, να μας μιλήσει, να μας ενημερώσει, να μας εξηγήσει τι συμβαίνει με αυτά τα κρούσματα του Χανταϊού σε αυτό το πλοίο το Ολλανδικό, το Χόντιους, και τι ακριβώς γνωρίζει η επιστημονική κοινότητα για τον Χανταϊό. Καλημέρα σας, κύριε Παρασκευή.
2: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Έχετε κάποιο καινούριο στοιχείο? Είναι στα 8 τα κρούσματα του Χανταϊού όπως γνωρίζουμε και ακόμη 2 ύποπτα? Μας ακούτε, κύριε Παρασκευή? Έχουμε μια αστοχία στη σύνδεση με τον καθηγητή επιδημιολογίας, τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή.
1: Θα αποκαταστήσουμε. Μέχρι να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση, να στείλουμε την καλημέρα μας στον Κώστα από το Παλαιό Φάληρο, που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, αύριο για τα 95 χρόνια της πολεμικής αεροπορίας έχει στον Φλίσβο αεροπορική επίδειξη στις 6 το απόγευμα.
0: Ελπίζουμε να γίνει με αυτές τις καιρικές συνθήκες.
1: Την καλημέρα μας και στον κύριο Σπύρο που λέει, μήπως το ντρόουν κάτι αντίστοιχο μπορεί να έχει σχέση με τις πυρκαγιές στη χώρα μας?
0: Πολύ πιθανό να μην έχει.
1: Την καλημέρα μας να πούμε γρήγορα και στον Γρηγόρη το Χριστοδούλου και στον κύριο Χριστόδουλο. Θα διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα στην συνέχεια. Να επιστρέψουμε στον κύριο Παρασκευή, τον καθηγητή επιδημιολογίας. Μας ακούτε τώρα, κύριε
2: καλημέρα.
1: Παρασκευή. Καλή σας ημέρα και πάλι.
0: Μπορείτε να μας πείτε.
2: Αναφορικά,
0: μάλιστα, ναι.
2: Αναφορικά λοιπόν με την προηγούμενη ερώτησή σας, ναι, πραγματικά τα κρούσματα είναι έτσι όπως τα περιγράψατε. Βέβαια, μπορεί ενδεχομένως να εμφανιστούν και περαιτέρω κρούσματα λόγω του ότι η περίοδος επόασης, δηλαδή η περίοδος που μεσολαβεί από τη στιγμή που θα μολυνθεί κανείς μέχρι να εμφανίσει συμπτώματα, μπορεί να είναι και μέχρι τις εβδομάδες. Δεν αναμένουμε όμως ευρεία διασπορά, εκτενή διασπορά, πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, δεδομένου το ότι ο ιός αυτός δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο και χρειάζεται παρατεταμένη και μακροχρόνια επαφή με κάποιον ο οποίος έχει μολυνθεί με τον ιό για να μεταδοθεί ο ιός σε άλλο άτομο. Δηλαδή κάποιο άτομο δεν αρκεί του να είναι κάποια λεπτά κοντά με το άτομο που έχει μολυνθεί, θα πρέπει να έχει περάσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στενής επαφής για να μολυνθεί με τον ιό αυτό.
0: Πόσο στενής επαφής?
2: Όταν λέμε στενής επαφής εννοούμε να είναι σε κοντινή απόσταση, αλλά χρειάζεται να είναι παρατεταμένη και μακροχρόνια για να μεταδοθεί αυτό.
0: Εάν κάποιος είναι δίπλα στο αεροπλάνο, στο λεωφορείο, στο πλοίο με κάποιον που έχει τον Χανταϊό,
2: αυτό το χρονικό διάστημα δεν είναι μεγάλο. Επίσης στα αεροπλάνα, ειδικά στα αεροπλάνα, να κάνουμε τη διευκρίνηση, υπάρχουν και λόγω της πανδημίας, μετά την πανδημία, πιο αυστηρές προδιαγραφές σε ό,τι αφορά τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται για τον εξαερισμό, και οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν ευνοούν τη μετάδοση αυτού του ιού. Δεν έχουν παρατηρηθεί μεταδόσεις δηλαδή σε τέτοια περιβάλλοντα.
0: Είναι ο Χανταϊός τόσο κολλητικός όσο ο κορονοϊός? Θα μπορούσε να είναι η επόμενη πανδημία ή όχι?
2: Όχι. Αυτό το δεδομένο είναι ξεκάθαρο. Πρόκειται για έναν ιό ο οποίος δεν μεταδίδεται εύκολα και σε καμία περίπτωση δεν μεταδίδεται όπως μεταδίδεται ο κορονοϊός. Απαιτεί, όπως είπαμε προηγουμένως, μακροχρόνια, πολύ μακροχρόνια και στενή επαφή και δεν αποτελεί κίνδυνο. Δηλαδή τα δεδομένα μέχρι τώρα δεν εγκυμονούν κανένα κίνδυνο για να έχουμε μια ευρεία διασπορά σε επίπεδο επιδημίας και πόσο μάλλον σε επίπεδο πανδημίας.
1: Όσον αφορά στα συμπτώματα?
2: Τα συμπτώματα για το συγκεκριμένο τύπο ιού είναι συμπτώματα αναπνευστικού, δηλαδή και γαστρεντερικού.
0: Ποιος είναι ο συγκεκριμένος τύπος των άνδεων, η παραλλαγή των άνδεων?
2: Των άνδεων, ναι. Μπορεί να εμφανίσουν πυρετό, μπορεί να εμφανίσουν βήχα, επίσης μπορεί να εμφανίσουν πόνο, μυαλγίες και συμπτώματα γαστρεντερικού, δηλαδή να εμφανίσουν μετούς, διάρειες και στη συνέχεια πιο σοβαρά συμπτώματα όπως δύσπνοια και άλλα συμπτώματα, πιο σοβαρά συμπτώματα αναπνευστικού.
0: Υπάρχει θεραπεία, υπάρχει αγωγή?
2: Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, δυστυχώς, ή κάποιο εμβόλιο, και αυτός είναι ο λόγος που παρουσιάζει και μεγάλη, ο κίνδυνος της θνητότητας είναι αρκετά μεγάλος, έως και 30%, αλλά πρόκειται για έναν ιό που, για να μην ανησυχήσουμε την κοινότητα, θα πρέπει κανείς να εκτεθεί σε τροκτικά στην περιοχή της Νότιας Αμερικής, εκεί ενδυμεί. Και στη συνέχεια, όπως προαναφέραμε, ο κίνδυνος μετάδοση από άτομο σε άτομο είναι σχετικά χαμηλός.
1: Εδώ η κυρία Χρυσή μας στέλνει το μήνυμά της. Μας λέει: μη ρωτάτε για το πλοίο, αλλά για το αεροπλάνο, για την πτήση από Αγία Ελένη προς Johannesburg. Καθόταν, λέει, διάβασα δύο σειρές πίσω, είναι νοσηλευόμενοι στην Ισπανία.
2: Αναφορικά, σε ποιο περιστατικό αναφερόμαστε, στο περιστατικό το οποίο έχει καταλήξει ήδη?
0: Δεν το διασαφηνίζει αυτό.
1: Αν μπορεί και
0: αν αναφέρεται σε αυτό ή αν αναφέρεται σε ένα από τα δύο τελευταία κρούσματα. Πάντως, αν καθόταν δύο σειρές πίσω, προφανώς δεν είναι στενή επαφή όπως λέτε.
2: Δεν φαντάζομαι ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα και σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των ατόμων αυτών, αλλά σε κάθε περίπτωση χρειάζεται παρατεταμένη έκθεση και σχετικά με πολύ κοντινή απόσταση προκειμένου να υπάρξει κίνδυνος.
0: Κύριε καθηγητή,
2: παρατεταμένη έκθεση και κοντινή απόσταση για να γίνει μετάδοση.
0: Τι γνωρίζουμε για τον Χανταϊό επιπλέον? Είπατε ότι αφορά τροκτικά στη Νότια Αμερική. Γνωρίζουμε πού μπορεί να ήταν το σημείο από όπου ξεκίνησε αυτό το ξέσπασμα αυτών των κρουσμάτων? Δεν λέω καν επιδημίας, έτσι δεν είναι?
2: Καταρχάς, είναι ιός ο οποίος εντοπίζεται σε τροπτικά. Δεν υπάρχει μόνο στην Νότια Αμερική. Υπάρχει σε όλες τις περιοχές του πλανήτη, σε όλες τις υπήρους, και στην Ευρώπη και στην Αμερική και στην Ασία και στην Αφρική. Αναφέρθηκα στο στέλεχος των άνδεων που μπορεί να μεταδοθεί δύσκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, που ενδυμεί κυρίως στην Νότια Αμερική και στην Αργεντινή. Αναφορικά τώρα με τον κίνδυνο του που έγινε η πιθανή πρώτη μετάδοση, κατά πάσα πιθανότητα έγινε στην περιοχή αυτή, τη στιγμή που έχει τεκμηριωθεί ότι πρόκειται για το στέλεχος αυτό, το στέλεχος των Άνδεων, και από όσο γνωρίζουμε, τόσο η κρουαζιέρα ξεκίνησε από εκεί, αλλά και τα άτομα στα οποία, το ζευγάρι των Ολλανδών που εμφανίστηκε, που εμφανίστηκαν τα πρώτα περιστατικά, που ήταν τα πρώτα κρούσματα, είχε ταξιδέψει στην περιοχή εκείνη, είχε περάσει κάποιες μέρες στην περιοχή της Αργεντινής, και άρα συνεπώς το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί εκτέθηκαν στον ιό αυτό με κάποιο τρόπο και έτσι έγιναν οι πρώτες μεταδόσεις.
1: Η κυρία Χρυσή μας διευκρινίζει, λέει, όχι στην νεκρή, νοσηλεύεται άλλη γυναίκα τώρα στην Ισπανία που ήταν στην ίδια πτήση με τη γυναίκα που την έβαλαν από το πλοίο σε πτήση για Johannesburg.
0: Ναι, αναφέρεται στην 32χρονη από το Αλικάντε που ήταν σε αεροσκάφος μαζί με Ολλανδή επιβάτεια του Χόντιους, η οποία είχε μολυνθεί από τον ιό, και τελικώς η Ολλανδή έχει, νομίζω ότι έχει καταλήξει τώρα στην Ισπανία. Έχουμε αυτή την 32χρονη και ρωτάει η Χρυσή, γιατί αυτό επισήμως βλέπω ότι το έχει πει ο Ισπανός Υφυπουργός Υγείας, ότι κάθισε αυτή η Ισπανίδα για μικρό χρονικό διάστημα στο αεροπλάνο δύο σειρές πίσω από την Ολλανδή.
2: Νομίζω το διευκρινίσατε κι εσείς. Τη στιγμή που έχει καθίσει για μικρό χρονικό διάστημα, ο κίνδυνος είναι εξαιρετικά μικρός. Αυτό το οποίο, για να το διευκρινίσουμε στην ακροάτρια, γενικότερα γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και όλα τα περιστατικά, όλες οι επαφές έχουν ιχνηλατηθεί και είναι υπό παρακολούθηση με την έννοια το ότι τους έχει γίνει συμβουλευτική του τι θα πρέπει να γνωρίζουν, το ποια είναι τα συμπτώματα και το που θα πρέπει να απευθυνθούν, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος μετάδοσης ή διασποράς περαιτέρω.
0: Ο Άντι ρωτάει, σε μεγάλες συναθρήσεις τύπου συναυλίας υπάρχει κίνδυνος?
2: Εκεί υπάρχει γενικά συγχρονισμός, αλλά να διευκρινίσουμε ότι για να υπάρξει μετάδοση θα πρέπει να υπάρξει κάποιο αρχικό κρούσμα. Επίσης να διευκρινίσουμε ότι στην περιοχή της Ευρώπης ο χάντα ιός που υπάρχει σε τροκτικά δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο κίνδυνος λοιπόν αφορά μόνο συγκεκριμένα στελέχη του συγκεκριμένου τύπου ιού που κάποιος μπορεί να εκτεθεί και να μονηθεί στην περιοχή της Νότιας Αμερικής. Είναι και αφορά μεμονωμένα περιστατικά που θα πρέπει να εκτεθούν στα ζώα αυτά. Δεν πρόκειται λοιπόν για έναν ιό ο οποίος προκαλεί μεγάλο αριθμό κρουσμάτων ή ο κίνδυνος μετάδοσης.
0: Στην Ελλάδα έχουμε είναι κρούσματα μεγάλος χανταϊού, κύριε Παρασκευή. Ακούτε τον Δημήτρη Παρασκευή.
2: Υπήρξαν μεμονωμένα κρούσματα χανταϊού, πράγματι, αλλά ο αριθμός τους είναι μικρός και αφορούσαν μόνο περιστατικά που εκτέθηκαν στον ιό μέσω έκθεσης σε τροκτικά.
1: Για το εμβόλιο γίνονται τώρα διάφορες δοκιμές. Αυτό γνωρίζουμε πότε μπορεί να είναι έτοιμο?
2: Εμβόλιο, αναφορικά με το εμβόλιο.
1: Ναι.
2: Ναι,
1: με το εμβόλιο.
2: Δεν νομίζω ότι...
0: Πάλι χάσαμε τον κύριο Παρασκευή. Ρε, τι γίνεται με τις επικοινωνίες του ρουρου. Καλά έβαλες εσύ τα X-Files. Μα πώς γίνεται? Κάτι πρέπει να κάνουμε τις δορυφορικές επικοινωνίες. Έχουμε περιθώρια βελτίωση σίγουρα.
1: Μήπως μας σαμποταρούν?
0: Όχι, μην το βλέπεις έτσι. Όχι. Απλώς ίσως κάτι γίνεται. Ίσως δεν είναι η γραμμή καλά κουμπωμένη, να πω. Ίσως εκεί το σήμα έχει κάποιες διακυμάνσεις.
1: Μπορεί απλά να μετακινείται ο κύριος Παρασκευής, γιατί είναι και Σάββατο και καταλαβαίνεις. Μην κοιτάς εμείς εδώ που δουλεύουμε, αλλά μπορεί να είναι έξω και να κάνουν τις δουλειές τους και τις βόλτες τους.
0: Το ευχόμαστε για τους ανθρώπους να κάνουν τις δουλειές τους, τις βόλτες τους, να προσέχουν με αυτή την σκόνη. Μπορούν να είναι στο σπίτι τους και να χαλαρώνουν, να ακούν ωραία μουσική, ξέρω εγώ, Μετάλλικα. Όμορφα ένα.
1: Χαλαρώνεις με Μετάλλικα?
0: Ναι, κάποιοι ναι.
1: Όντως.
0: Το έχω ακούσει και αυτό. Πώς το λένε για τα αγνώστα ταυτότητα ζυπτάμενα αντικείμενα? Ζουν ανάμεσά μας.
1: Κι όμως υπάρχουν και αυτοί.
0: Ναι, υπάρχουν και οι άνθρωποι που χαλαρώνουν με αυτό. Άλλοι χαλαρώνουν με τα ρεμπέτικα. Άλλοι χαλαρώνουν με τα λαϊκά. Άλλοι θέλουν να ακούσουν pop. Άλλοι θέλουν να ακούσουν rock. Σε άλλους αρέσει η κλασική μουσική.
1: Εδώ ο Άντι αυτό μας λέει, γιατί ρωτάει για τις συναυλίες. Γιατί είναι και η Metallica, είναι και η Maiden, έρχεται και το Final Four. Είναι άνθρωποι από όλη την Ευρώπη. Χώριο τουρισμός.
0: Άντι, εννοείς ότι έχεις εισιτήριο και για τους Metallica απόψε και για τους Iron Maiden, αλλά θα είσαι και στο Final Four?
1: Άμα είσαι στο Final Four, μάλλον αν δεν θες να πας, δώσ' το σε εμάς καλύτερα. Ε? Όχι.
0: Και για τους Metallica, μη σου πω και για τους Iron Maiden. Είναι δυνατόν, βεβαίως. Να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή. Του θέσαμε μια σειρά από ερωτήματα. Βεβαίως τον καλέσαμε να απαντήσει και στα δικά σας ερωτήματα. Στο είπα ότι δεν έπρεπε να βάλουμε πριν τη συνέντευξη το ηχητικό με το επίσημο κομμάτι των X-Files, γιατί δεν τι γίνεται.
1: Αυτά συμβαίνουν. Να το ξαναβάλουμε όμως άλλη μία.
0: Είδες τι λένε για το κάρμα. Βέβαια.
1: Karma is the bitch.
0: Βάζεις το X-Files πριν. Λοιπόν, να το
1: πάλι. Πότε θα γίνει τώρα, σήμερα?
0: Άντε τώρα να καταφέρουμε να ξαναπετύχουμε την επικοινωνία με τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή.

0: Λοιπόν, είδες, το ξαναβάλαμε το κομμάτι. Τον βρήκαμε τον κύριο Παρασκευή.
1: Κύριε Παρασκευή, έχουμε καταλάβει ότι αυτό είναι το αγαπημένο σας κομμάτι.
0: Μας ακούτε? Πάλι το χάσαμε. Το ματιάσατε? Έχω την υποψία ότι τον κύριο Παρασκευή τον απήγαγαν οι εξωγήινοι.
1: Ο Αβραάμ μας γράφει: εδώ πάντως τα ούφο πατάνε ακόμη γερά στο έδαφος. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς σήμερα με μερικές αισιόδοξες ακτίδες φωτός. Α, στη Θεσσαλονίκη έχει ίσως κάποιες ακτίνες φωτός. Και μας εκμυστηρεύεται ο κύριος Αβραάμ. Όλα μας χαλαρώνουν εκτός του πληθωρισμού. Εκεί υδρώνουν όλοι τις φανέλες.
0: Είδες ο πονηρός, όλα τα θέματα της επικαιρότητας σε μία πρόταση τα έβαλε.
1: Όλα. Ναι, αλλά η πιο ωραία ατάκα του Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό που είπε το «If you can't stand the heat, don't get in the kitchen». Αν δεν αντέχεις τη ζέστη, μην μπαίνεις στην κουζίνα. Για όσους διαμαρτύρονται ότι είναι δύσκολη η δουλειά του βουλευτή. Δύσκολη είναι, όλες οι δουλειές δύσκολες είναι. Αλλά υποτίθεται ότι οι βουλευτές έχουν και το στομάχι να αντέχουν σε όλα αυτά τα οποία ακούν. Γιατί, που ξέρεις, έχεις αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα, λέγαμε παλιά. Ναι. Αγνώστου ταυτότητας ανώμαλα φαινόμενα, τα λέμε τώρα. Και γιατί τα λέμε έτσι, κύριε Μουσά?
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Κύριε Στεναχόρ Μουσάς, καθηγητής φυσικής του διαστήματος. Γιατί ονομάστηκαν έτσι, τι ακριβώς τώρα είναι αυτά που είδαμε?
2: Κατά τη γνώμη μου, το ανώμαλα είναι τελείως λαθασμένο. Απλώς είναι φαινόμενα που δεν μπορούμε με όσα πολλά ή λίγα έχουμε, αλλά πάντως ανεπαρκή, να ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Δηλαδή, βλέπουμε ένα περίεργο πράγμα να λάμπει πάνω από τον Ημιτό, από την Αθήνα, για παράδειγμα. Και έχει και λίγη νέφωση, λεπτή, και βλέπουμε και ηριδίζει, σαν να πετάει ακτίνες. Πόπο, τρελαθήκαμε. Τι είναι αυτό? Ούφο. Όχι ακριβώς. Πιθανότατα είναι η Αφροδίτη, η οποία παιχνιδίζει έτσι μέσα από τα νέφη που έχει εκείνη τη στιγμή ο ορίζοντας. Βέβαια, αυτό που τελευταία, χτες δηλαδή,
1: άρα δεν ήταν ούφο, ήταν η Αφροδίτη, λέτε εσείς.
2: Μάλιστα, αυτό είναι συχνό. Ναι. Δεν αναφέρουμε στα τελευταία, αλλά τώρα θα μιλήσουμε βεβαίως για αυτά.
0: Ναι. Άρα υπάρχουν ή δεν υπάρχουν?
2: Αντικείμενα τα οποία δεν ξέρουμε τι είναι, βεβαίως υπάρχουν. Όπως μπορεί να δούμε ένα περίεργο πράγμα στον δρόμο και να μην ξέρουμε τι είναι αυτό, ή ένας αρχαιολόγος. Το ίδιο συμβαίνει και στον ουρανό, γιατί πολλές φορές η παρατήρηση που έχουμε κάνει εμείς οι άλλοι δεν είναι επαρκής για να καταλάβουμε τι είναι αυτό το αντικείμενο που μας τραβάει την προσοχή, μας τρομάζει ή το θαυμάζουμε, ανάλογα.
1: Ναι. Εσείς τώρα έχετε μπει, κύριε Μουσά, καθόλου σε αυτήν την σελίδα που έχει ανοίξει το Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου πρώην Άμυνας, war.gov/UFO?
2: Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέροντα και πολλά αναφέρονται στην Ελλάδα. Μερικά αναφέρονται στην Ελλάδα.
1: Τρεις θεάσεις έχουμε βρει εμείς. Έχετε βρει περισσότερες?
2: Δεν θυμάμαι να σας πω την αλήθεια. Αλλά η ουσία είναι ότι.
1: Πόση ώρα φάγατε ψάχνοντας από προχθές?
2: Ναι.
1: Από χθες, συγγνώμη.
2: Όλες αυτές σίγουρα είναι φυσικά φαινόμενα. Ναι. Γενικότερα, όχι μόνο αυτές που εμφανίστηκαν, που ήταν στην Ελλάδα, είναι ένα drone για παράδειγμα που το είδανε από ψηλά ή και από χαμηλά. Είδατε που έχουμε και ένα θαλάσσιο τέτοιο, δυστυχώς, να μας ταράζει τα νερά. Παρόμοιες θεάσεις υπάρχουν στον ουρανό και σίγουρα αυτό που θα είδατε να αλλάζει πολύ γρήγορα διεύθυνση, να γυρνάει πίσω 180 μοίρες μια-δυο φορές και όχι μόνον, εγώ εκτιμώ ότι ήταν ένα drone. Αλλά βέβαια
1: στο Αιγαίο εκείνη, δηλαδή, λέτε?
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε γεμίσει drone στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, κύριε καθηγητά.
2: των καιρών, ευτυχώς, που είναι ειρηνικά, θα έλεγα.
1: We come in peace.
2: Ελπίζουμε να μην είναι τέτοια.
1: We come in peace.
2: Αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Μουσά, σας παρακαλώ. Είπατε ότι αφιερώσατε ώρα μπαίνοντας στη σελίδα του Αμερικανικού Υπουργείου Πολέμου, που υπάρχουν όλοι αυτοί οι φάκελοι, τα βίντεο, οι πληροφορίες για τα UFO, τα, ή τα άτια, ή τα ανώμαλους φαινόμενα, όπως τα λένε τώρα οι Αμερικανοί, που δεν σας αρέσει.
2: Ναι.
1: Τι ήταν αυτό που είδατε και είπατε? Ναι, ρε φίλε, υπάρχουν UFO. Πάει και τελείωσε. Υπάρχουν εξωγήινοι. Ζουν ανάμεσά μας. Το ξέρα.
2: Εξωγήινοι είναι βέβαιο ότι υπάρχουν στο σύμπαν. Ευτυχώς δεν έχουμε έρθει στη γη, γιατί πρέπει να σας πω ότι εγώ θα προτιμούσα να μην έρθουν ποτέ, γιατί δεν ξέρουμε με τι διαθέσεις θα έρθουν. Και το πιο πιθανό είναι ότι θα μας βλέπουμε σαν μυρμήγκια, θα τολμούσα να πω, ή κάτι παρόμοιο. Η επιστήμη σήμερα θεωρεί βέβαιο, με βάση τις πιθανότητες όμως, και τις γνώσεις που έχουμε. Βεβαίως στα μαθηματικά, όταν μιλάμε για πιθανότητες, δεν υπάρχει στα αλήθεια βέβαιο, αλλά εννοώ ότι
1: ναι, στη στατιστική δεν υπάρχει το βέβαιο
2: ότι
1: ναι.
2: Υπάρχουν άπειρα συστήματα παρόμοια με το ηλιακό, και ότι κάποια από αυτούς τους πλανήτες που έχουν αυτά τα άστρα σίγουρα έχουν ένδια ζωή, και σε κάποιο στάδιο της εξέλιξης έχει γίνει και έλογη παρόμοια με την ανθρώπινη, με τον άλλο τρόπο.
1: Ναι. Εγώ θα επιμείνω λίγο σε αυτά τα στοιχεία που έχουν αναρτήσει οι Αμερικανοί.
2: Ναι,
1: θεωρείτε,
2: ναι,
1: ότι το κάνουν για κάποιο λόγο διαφάνειας? Υπάρχει κάτι το οποίο πράγματι είναι τέτοιο που πρέπει να συζητηθεί από την ανθρωπότητα εν συνόλο? Υπάρχει κάτι που θα πρέπει κάπως να σχεδιαστεί για αυτό το ενδεχόμενο που, όπως λέτε, το ακραίο, και που εσείς δεν το επιθυμείτε, να έρθουν εξωγήινοι, γιατί δεν το θέλετε, γιατί θα μας βλέπουν σαν μυρμήγκια?
2: Πολλά κερδίζουν όσοι επιστήμονες,
0: ναι,
2: έχουν μετρήσεις πολυπληθείς, τις οποίες μάλιστα δεν είναι οι ίδιοι μέχρι τώρα σε θέση να πούν τι είναι αυτό ή τι είναι το άλλο. Δηλαδή, η NASA είναι τώρα αρκετές δεκαετίες, και άλλες παρόμοιες οργανώσεις, ευρωπαϊκός οργανισμός,
1: ναι,
2: που παρέχουν δωρεάν τις μετρήσεις τους, για τις οποίες έχουν ξοδέψει δισεκατομμύρια, γιατί, όπως είχα γράψει, νομίζω γύρω στο 78 στη NASA, ζητώντας κάποιες μετρήσεις για μελέτες που κάναμε, ότι τους συμφέρει η απόδοση που θα έχουν άλλοι ερευνητές που δεν τους πληρώνουν οι ίδιοι, χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις τους, της NASA, του ESA ή όποιου, και να δώσουν καλά αποτελέσματα που διαφορετικά η NASA ή οποιοδήποτε άλλος δεν θα μπορούσε να πάρει, γιατί δεν έχει όλο το προσωπικό που απαιτείται. Mm. Το ίδιο ισχύει και για αυτά που ανακοινώθηκαν χτες. Δηλαδή, ένας λόγος επιστημονικός που εγώ βλέπω είναι αυτός που σας είπα.
0: Mm-hmm.
2: Αν το δούνε πολλοί άνθρωποι και κάποιοι από αυτούς ασχοληθούν σοβαρά, έστω με ένα-δυο από αυτά ή μια κατηγορία αυτών, τότε μπορεί να δώσουν μια καλύτερη ερμηνεία, ή μια ερμηνεία που σήμερα δεν υπάρχει στην επιφάνεια του,
1: μάλιστα,
2: τουλάχιστον, και κάποια από αυτά τα φαινόμενα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.
2: Ένα μεγάλο κέρδος.
0: Ναι.
2: Μια δεύτερη,
1: μάλιστα, έτσι, ανάλυση, ανάγνωση.
2: Τρόπος, λόγος, με συγχωρείτε, για τον οποίο γίνονται τέτοιες ανακοινώσεις, δεν είναι το εντυπωσιασμός μακριά από τις προθέσεις κάποιων που ανακοινώνουν κάτι τέτοιο πολλές φορές.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μουσά.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Ο κύριος Ξενοφών Μουσάς, καθηγητής φυσικής του διαστήματος.
0: Και θέλω να σου πω ότι οι ακροατές μας έχουν υιοθετήσει το χιούμορ σου, λέει ο κύριος Μιχάλης. Είναι λογικό να υπάρχει πρόβλημα στην επικοινωνία, αφού παίρνετε τον κύριο Παρασκευή Σάββατο. Δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικιών Μητρόπολης αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Ακολούθως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει κορυφαίο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας και προόδου των λαών στην σύγχρονη ιστορία και επισημαίνει την ανάγκη να εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική, μια Ευρώπη του μέλλοντος, αντάξια των αξιών που τη θεμελίωσαν, αναφέρει στο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας για την ημέρα της Ευρώπης. Σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι ασπίδα απέναντι σε κάθε απειλή κατά των κρατών μελών της με την επιχειρησιακή εφαρμογή του άρθρου 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αναφερόμενος στα 76 χρόνια από τη διακήρυξη Σουμάν, την ιδρυτική πράξη της Ενωμένης Ευρώπης, με ανάρτησή του στο X. Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 πετρελαιοφορεί υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ισχυρίζεται ότι κατέλαβε πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση επίσης στον κόλπο του Ομάν. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι ο νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν εξακολουθεί να παίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της πολεμικής στρατηγικής μαζί με ανώτερους Ουρανούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, ο Χαμενεΐ αναρρώνει από εγκάβματα και άλλου είδους τραυματισμών, παραμένοντας σε μεγάλο βαθμό απομονωμένος και επικοινωνώντας μέσω αγγελιοφόρων αντί για ηλεκτρονικές συσκευές. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα σε 4 κοινότητες στο νότιο τμήμα της χώρας, ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στο αίτημά του για τριήμερη εκεχηρία και ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων από κάθε πλευρά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου πολέμου. Η Μόσχα γιορτάζει τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της Ναζιστικής Γερμανίας με στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία, η οποία πάντως δεν αναμένεται να γίνει με βαρύ εξοπλισμό για λόγους ασφαλείας. Οι στρατιώτες μας στην Ουκρανία μάχονται εναντίον επιθετικής δύναμης που έχει την υποστήριξη του ΝΑΤΟ, αναφέρει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Νέο πακέτο μέτρων στήριξη ενεργοποιεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού που τον Απρίλιο εκτινάχθηκε στο 5,4% υπό την πίεση της ενεργειακής κρίσης και των ακριβών καυσίμων. Οι παρεμβάσεις έχουν έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και αφορούν σε γονείς, συνταξιούχους, οφειλέτες και νοικιαστές, ενώ το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Εξειδικευμένη τεχνική των ενόπλων δυνάμεων ελέγχου το άγνωστης προέλευσης ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητάει η αντιπολίτευση. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τα κρούσματα Χανταϊού εντός και εκτός του Κρουαζιερόπλοιου από την Αργεντινή, σημειώνει πάντως ότι δεν πρόκειται για μια νέα πανδημία. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των Ισπανικών αρχών, καθώς το πλοίο αναμένεται να καταπλέψει μέχρι αύριο στα Κανάρια νησιά. Την κατάσταση στην Ελλάδα παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Υγείας. Αναχώρησε πριν από λίγο από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που ολοκλήρωσε έτσι την πολυήμερη επίσκεψή του στην Αθήνα. Η αναχώρηση έγινε με τιμές αρχηγού κράτους. Αναταράξει τον τουρισμό φέρνει η απόφαση της Ryanair να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης αλλά και από την Κρήτη. Η αναστολή πτήσεων σημαίνει ότι από τον επόμενο Οκτώβριο θα χαθούν περίπου 700.000 θέσεις επιβατών. Προφυλακιστές εκρήθηκαν ο 54χρονος δράστης στις δολοφονίες του νεαρού Νικήτα στο Ηράκλειο και η σύζυγός του. Ο ίδιος δεν επέδειξε ίχνος μεταμέλειας και υποστήριξε ότι δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα, από 14 έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 12 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι Ντόνα Δρούτσα, Μάκης Πολάτος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε και μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα. Ραντάρ με Μάκη Πολάτο.
1: Και τον Ανδρούτσα. Τι νέα λοιπόν, τι μαθαίνεις?
0: Τι μαθαίνω, να πάμε σε και σε άλλα θέματα της καθημερινότητας. Τι γίνεται με αυτές τις απάτες?
1: Εδώ έχουμε πολύ μεγάλα θέματα με αυτές τις απάτες. Έχουμε τις συστάσεις, τις οδηγίες από την ελληνική αστυνομία στους πολίτες, τι να προσέχουν, τι να μην προσέχουν, γιατί είναι πολλοί αυτοί οι αετονίχηδες που λέγαμε, οι πονηροί, οι απατεώνες, οι οποίοι υποδίδονται είτε υπαλλήλους της ΕΙΔΑΠ, είτε υπαλλήλους του ΔΔΕ, είτε υπαλλήλους άλλων οργανισμών, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο σπίτι μας, και αν έχουμε κάποια τιμαλφή, κάποια μετρητά, κάτι άλλο που θεωρείται μεγάλης αξίας, να το αποσπάσουν, να το κλέψουν, να το υπεξαιρέσουν. Και γι' αυτό ζητήσαμε από τον πρόεδρο των υπαλλήλων στον ΔΔΕ, τον κύριο Στέφανο Κουνούκλα, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης των Τεχνικών της ΔΕΗ, να μας μιλήσει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και πιθανώς να μας δώσει και κάποιες πρακτικές συμβουλές. Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Κουνούκλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας, συγχωρατές σας.
1: Εξηγήστε πράγματι, μας τώρα, ναι, ναι. Κάντε μας πρώτα απ' όλα αυτή την διαφοροποίηση. Είναι άλλο η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, άλλο ο ΔΔΕ, ο διαχειριστής του Εθνικού Δικτύου Διαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας.
2: Σωστά. Ανήκουμε στον όμιλο ΔΕΗ, αλλά είμαστε διαχειριστής του δικτύου χαμηλής και μέσης τάσης. Από εκεί πέρα το πρόβλημα πράγματι έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει και μάλιστα έχει ξεφύγει σε άλλα επίπεδα. Γιατί παλαιότερα είχαμε κάποιους μικροαπαθεώνες που λέμε να πηγαίνουν στα σπίτια, να προσφυγούνται υπαλλήλους του ΔΔΕ και να μπουκάρουν στα σπίτια. Αυτό έχει αλλάξει πλέον, ειδικά τα τελευταία γεγονότα που έχουν γίνει και έχω πάρει τη δημοσιότητα όσον αφορά το παίζουν οι υπάλληλοι του ΔΔΕ, οι λογιστές, τις ΔΕΗ υπάλληλοι.
0: Μα πρόσφατα είχαμε και την έφοδο του ελληνικού FBI σε σπίτια μελών της μιας τέτοιας πείρας όπως μας περιγράφατε, που παρίστανον τους υπαλλήλους και είχαν βγάλει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ έντονο αυτό το φαινόμενο. Παλαιότερα είχαμε στην ουσία να προσποιούνται υπαλλήλους στο ΔΔΕ, να πηγαίνουν στη σπίτια, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Κανένας υπάλληλος, συνάδελφός μας στο ΔΔΕ, δεν θα μπει μέσα στο σπίτι. Η δουλειά η δική μας είναι μέχρι το μετρητή.
1: Πάμε να τα δούμε λοιπόν όλα ξανά.
2: Ο μετρητής,
1: εσείς από τον ΔΔΕ, από τη ΔΕΗ, πότε θα πάρετε την κυρία Δρούτσα ως καταναλώτρια να της πείτε: κυρία Δρούτσα, καλημέρα, είμαστε από τον ΔΔΕ, είμαστε από τη ΔΕΗ, πρέπει να σας συνδέσουμε το ρεύμα. Πότε θα το κάνετε?
2: Εμείς θα τον πάρουμε τηλέφωνο εάν υπάρχει αίτημα. Εφόσον δεν υπάρχει αίτημα, δεν πρόκειται να πάρουμε τηλέφωνο.
1: Ποτέ δεν θα χτυπήσει το τηλέφωνο μας από τη ΔΕΗ και το ΔΔΕ για να έρθουν στο σπίτι μας, αν εμείς δεν έχουμε ζητήσει να έρθουν να μας συνδέσουν το ρεύμα.
2: Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Ελέγχους κάνουμε σε μετρητές. Αλλά ξαναλέω πάλι, η δουλειά η δική μας είναι μέχρι το μετρητή. Είτε στην πιλωτή, είτε στις παλιές πολυκατοικίες, στο υπόγειο της πολυκατοικίας, είτε στις μονοκατοικίες, μπορεί να είναι σε μια αυλή μέσα με την να χτυπήσουμε, ναι. Αλλά μέσα στο σπίτι να μπει συνάδελφός μας, υπάλληλος του ΔΔΕ, δεν πρόκειται να μπει και δεν χρειάζεται να μπει.
0: Γιατί ξέρεις τι γίνεται τώρα, Μάκη, επειδή ακούμε όλες αυτές τις περιπτώσεις, εντάξει, κάποιοι είναι υποψιασμένοι, δεν ανοίγουν και στους πραγματικούς υπαλλήλους να κάνουν
1: το άλλο. Και καλά δεν ανοίγουν, γιατί και πάλι δεν πρέπει να σας ανοίξουν ούτως ή άλλως.
2: Έχουν ταυτότητα. Εγκεκριμένη του ΔΔΕ, η οποία ταυτότητα αυτή τη στιγμή την υποδεικνύουν όποτε μπορούν να μπουν σε μια πιλωτή, σε μια πολυκατοικία. Άρα λοιπόν, ο ΔΔΕ έχει προχωρήσει πέρα από αυτό. Έχει βάλει στην ουσία τους καταμετρητές, ξεχωρίζει τη στολή. Θα φοράνε πορτοκαλί στολή να ξεχωρίζουν για τον λόγο αυτό.
1: Τι στολή φοράτε?
2: Οι καταμετρητές που πηγαίνουν και μετράνε, όσοι δεν έχουν στην ουσία τους νέους έξυπνους μετρητές που γίνεται με τηλεμέτρηση, θα φοράνε διαφορετική στολή από ό,τι φοράνε οι άλλοι.
1: Εσείς φοράτε πορτοκαλί στολή?
2: Όχι, εμείς δεν φοράμε. Εμείς φοράμε μπλε, με μια μπλε στολή η οποία ξεχωρίζει, φαίνεται ΔΔΕ. Οπότε δεν πρέπει να έχει και τη στολή να ξεχωρίζει και την ταυτότητα. Οπότε οποιοδήποτε.
1: Τι ταυτότητα έχετε?
2: Υπαλλήλου του ΔΔΕ. Συγκεκριμένη από την εταιρεία. Οπότε θα πρέπει αυτά όλα να διασταυρώνονται. Ο ΔΔΕ έχει κατά καιρούς βγάλει ανακοινώσεις, έχει ενημερώσει τον κόσμο, ήδη και η πολιτεία το κάνει τώρα από ό,τι φαίνεται, γιατί Έχει ξεφύγει η διαδικασία όσον αφορά με τα τηλέφωνα, γιατί παίρνουν πάρα πολύ κόσμο τηλέφωνα και προσποιούνται ότι είναι από το ΔΕΔΙΑ.
1: Μισό λεπτό, κύριε Κουνούγκλα, μισό λεπτό να τα πούμε όλα. Έχουμε τον κύριο Στέφανο Κουνούγκλα, είναι πρόεδρος των τεχνικών της ΔΕΗ. Ακούστε με λίγο. Εγώ λοιπόν έχω κάνει έτοιμα στην ΔΕΗ στο ΔΕΔΙΑ. Στη ΔΕΗ στο ΔΕΔΙΑ, να το διασαφηνίσουμε και αυτό.
2: ΔΕΔΙΑ.
1: Έχω κάνει λοιπόν έτοιμα στο ΔΕΔΙΑ. Περιμένω λοιπόν.
2: Οποιοδήποτε πάροχο, όχι μόνο ΔΕΗ.
1: Περιμένω λοιπόν.
2: Ναι. Και άλλοι πάροχοι. Ναι.
1: Έστω λοιπόν με κάποιο τρόπο ότι οι επιτίδιοι απατεώνες το έχουν μάθει.
2: Ναι.
1: Και λέω, να τους ανοίξω αφού περιμένω. Τι δεν κάνω, δεν τους ανοίγω για κανένα λόγο να είναι στο διαμέρισμά μου. Σωστά.
2: Ακριβώς, όπως είπα πριν.
1: Τους ανοίγω για το υπόγειο, για την πιλωτή, για την είσοδο της πολυκατοικίας που είναι τα ρολόγια.
2: Εφόσον υποδείξουν ταυτότητά τους ότι είναι από το ΔΕΔΙΑ και υπάρχει ταυτότητα του ΔΕΔΙΑ εγκεκριμένη, Νομίζω θα μπορεί να είναι μια πλαστή ταυτότητα. Εκεί, στην ουσία, παίρνει τα μέτρα σου. Δεν μπορεί να αφήσει να κάνει κάτι άλλο πέρα από το μετρητή. Βλέπει, πάει στο μετρητή, ελέγχει το μετρητή, κάνει την επανασύνδεση που πρέπει να γίνει, ή αν είναι νέο μετρητή, βάζει το νέο μετρητή. Από εκεί και πέρα μετά δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ούτε στο σπίτι σου να ανέβει, ούτε να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού σου, ούτε να κάνει κάτι άλλο. Αυτή είναι η διαφορά μας.
1: Πείτε μας, παρακαλούμε, κάποια περιστατικά που έχετε ακούσει και ποια είναι τα τρίκ που χρησιμοποιούν τον τελευταίο καιρό.
2: Συνήθως είναι το εξής. Ότι μπαίνουν σε μια μονοκατοικία, σε μια πολυκατοικία, δηλαδή δεν αποτελεί νερό. Μπαίνει μέσα μια κυρία, και συνήθως τώρα πρωινά είναι μεγάλοι άνθρωποι στα σπίτια αυτά, στους καταναλωτές, και αυτομάτως ο οποίος στο σπίτι, εφόσον έχει φύγει από τη διαδικασία του απτομετρητή, μπαίνουν μέσα στο σπίτι και στην ουσία κλέβουν ό,τι πίσω μπροστά τους. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Τι λένε, πείτε μας κάποιο περιστατικό που έχετε ακούσει. Είναι το άλλο που βλέπουμε τελευταία.
2: Το τελευταίο, αυτό που κάνουν συνήθως, είναι ότι χρωστά 15 λεπτά στο ΔΕΔΙΑ, θα περάσουμε να τα πάρουμε. Δεν ισχύει αυτό, δεν υπάρχει αυτό.
1: Έχετε
2: συγκρίσει, παράδειγμα, για τελευταία κάτι τέτοιο.
1: Έχετε ακούσει δηλαδή κάποιον να έχει πραγματικά πέσει θύμα τέτοια επίθεση?
2: Ακριβώς, ναι. Έχει πάει, ειδικά σε μεγάλους ανθρώπους ηλικία. Πηγαίνουν δηλαδή σε σπίτια. Ζητάνε τη χρωστάτε στη ΔΕΗ, χρωστάτε στο ΔΕΔΙΕ και πάνε και παίρνουν τα χρήματα. Όσοι σπίθουν, ναι, το σπίθουν. Γιατί, τι να πω, δεν ξέρω. Υπάρχουν αυτά. Ναι. Τελευταία συγκρίτη, μάλιστα.
0: Και με τα χρυσαφικά είναι πολύ must, η αλήθεια είναι.
2: Ναι, χρυσαφικά. Ζητάνε και χρυσαφικά. Ότι αν δεν έχετε λεφτά, δώστε χρυσαφικά. Υπάρχει αυτό. Αλλά πώ πείθω, δεν μπορώ να καταλάβω γι' αυτό. Για εδώ η πολιτεία, βέβαια, πρέπει να πάρει το δώρο. Το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, ξέρω εγώ, πρέπει να μπει σε μια διαδικασία για να δούμε πώς μπορεί να ελεγχθεί αυτό το πράγμα.
1: Τι ακούτε εσείς στις εισόδους πολυκατοικιών, στις πιλωτές ή στα υπόγεια που μπορείτε να πάτε για να μιλήσετε με κάποιους καταναλωτές? Ποια είναι μια τρελή, άκρος τρελή και απόρριτη, πιθανώς απίθανη ιστορία που έχετε ακούσει?
2: Το πιο θερό είναι να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα, σας παράδειγμα. Έχω σεβασμό, γιατί τι να του πει, όχι, δεν του λέει όχι, αφήνει, πήγε στην τουαλέτα, μόνο στην τουαλέτα δεν πάει και αρχίζει την ουσία κλέβει ό,τι πει μπροστά του, ξέρω, στο σπίτι. Υπάρχει αυτό. Είναι το πιο συνηθισμένο από όλα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως εμείς ξαναλέμε, δεν έχουμε κανένα, δεν πρόκειται ποτέ να πάει ο συναδελφός μας να μπει στην πολυκατοικία στο διαμέρισμα ενός πελάτη, ενός καταναλωτή. Αυτό να καταλάβει ο κόσμος και να ελέγχει την ταυτότητά του κάθε συναδέλφου που θα έρθει εκεί πέρα. Αν είναι όντως ΔΕΔΙΑ, αν δεν είναι ΔΕΔΙΑ, θα έχει την ταυτότητά του. Οπότε πιστεύω κατά ένα μεγάλο ποσοστό μπορούμε να καλύψουμε τον καταναλωτή να μην υπάρχουν αυτά τα συμπάντα.
1: Πόση είναι συνολικά η τεχνική του ΔΕΔΙΑ για όλη την Ελλάδα?
2: Κοίτας, ο ΔΕΔΙΑ αυτή τη στιγμή, η τεχνική του ΔΕΔΙΑ είναι κοντά σε 2.000. Λοιπόν, που εργάζονται και βγαίνουν στο δίκτυο. Αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιο έλλειμμα προσωπικού. Γενικά με την κρίση δεν γίνανε προσλήψεις. Τελευταία γίνανε αρκετές προσλήψεις, αλλά υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα σχετικά στην αγορά εργασίας με ηλεκτρολόγους. Βέβαια και η εταιρεία και εμείς προσπαθούμε με τη σειρά μας να μπορούμε να κάνουμε καλύτερες συλλογικές συμβάσεις.
1: Εσείς από τον ΔΕΔΙΕ είστε εργαζόμενοι υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ, μας λέτε, με συμβάσεις. Δεν αφορά δηλαδή αυτό το πρόβλημα κάποιους πιθανώς εργολάβους ή εργολαβικά συνεργεία.
2: Ο ΔΕΔΙΕ συνεργάτες που στην ουσία εργάζονται και αυτοί στη καταμέτρηση, υπάρχουν και εργολάβοι που εργάζονται του ΔΕΔΙΕ.
1: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο του ΔΕΔΙΕ οι συνάδελφοί μου ή το τακτικό προσωπικό. Υπάρχει προσωπικό το οποίο εργολαβικοί, οι οποίοι δουλεύουν με συμβάσεις του ΔΕΔΙΕ που κάνει με έναν εργολάβο. Υπάρχει και αυτό.
1: Εσείς λοιπόν λέτε ότι οι 2.000 εσείς υπάλληλοι του διαχειριστή του Εθνικού Δικτύου...
2: Στο σύνολο υπάλληλοι είναι κοντά στις 5.400. Αλλά οι εργαζόμενοι που είναι αυτοί στο δίκτυο έξω είναι 2.000.
1: 2.000. Οι υπόλοιποι 3.400 είναι διοικητικοί.
2: Είναι σε υποσταθμούς σταθμού κάνουν άλλες δουλειές. Έχουν άλλα αντικείμενα εργασίας.
1: Ναι. Δεν είναι δηλαδή κάποιο θέμα ότι κάποιος μπορεί να υποδηθεί ότι εργάζεται σε ένα συνεργείο, να πει ότι το καλώδιο που περνάει μέσα από το σπίτι σας και ηλεκτροδοτείται το Ολυμπιακό στάδιο και έχει κάποια βλάβη, γιατί αν δεν το φτιάξουμε μπορεί σήμερα να μην παίξουν οι μετάλλικα και ποιος θα σας ενοχλεί ώρα 1-2 τα ξημερώματα 12 και τα λοιπά, και λέτε αμέσως να σου ανοίξω και πριν να ανοίξω να μπω και λίγο στην τουαλέτα και ακούτε τέτοια.
2: Αυτά δεν γίνονται. Και όταν υπάρχει μια βλάβη το δηλώνει ο ίδιος ο καταναλωτής.
1: Ναι.
2: Το γνωρίζει, είναι γνώση δηλαδή στο σπίτι που έχει βλάβει. Δεν μπορεί να έρθει κάποιο άλλο από πουθενά να πει ότι να μπορεί να φτιάξει στο σπίτι ένα καλώδιο που δεν μπορεί να μην υπάρχει καν.
1: Σας έχουν δοθεί ειδικές οδηγίες για να μπορέσετε εσείς να βοηθήσετε τους καταναλωτές να μην πέφτουν θύματα?
2: Εμείς, καθήν οι συνάδελφοί μας, καθημερινά βρίσκονται σε μια διαδικασία με τον καταναλωτή. Καθημερινά. Ναι. Ναι. Είναι στην πρώτη γραμμή, έχουν την άμεση επαφή με τον καταναλωτή. Εκεί όλα αυτά που σας λέω αυτή τη στιγμή και οι συνάδελφοί μας ασχολούνται και τα λένε στους καταναλωτές. Αλλά είναι τόσα πάρα πολλά τα συμβάντα που ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Δηλαδή το χειρότερο όμως από όλα αυτά, το πιο οργανωμένο πλέον, είναι αυτό που έγινε τελευταία. Που στην ουσία με τηλεφωνικές κλήσεις, είτε το παίζουν το ΔΔΗ πάλι, είτε οι λογιστές, είτε τις ΔΕΗ, μπορούν και παίρνουν χρήματα από τον κόσμο. Αυτό είναι το. Εδώ δεν μπορεί να παρέμβει ο υπάλληλος δηλαδή, να κάνει κάτι σε αυτό. Εδώ πρέπει να κάνει η πολιτεία.
1: Ναι. Μας γράφει η κυρία Μέρη τώρα. Μας είπαν, τηλεφώνησαν και μας είπαν ότι πρέπει να γίνει 48-ωρη διακοπή για να δουν το ρολόι γιατί υπάρχει πρόβλημα.
2: Όταν γίνεται 48-ωρη διακοπή, δεν γίνεται 48-ωρη διακοπή για ένα ρολόι. Γίνεται για μια γραμμή. Όταν θέλει μια συντήρηση
0: στην γραμμή σπίτια.
2: Και σε περισσότερα σπίτια βγαίνει ανακοίνωση σε όλα τα σπίτια. Δεν γίνεται μεμονωμένα μόνο στην κυρία που είπατε πριν.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν αυτό εδώ είναι φάρσα, είναι κάτι άλλο. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. 48 διακοπή να γίνει, θα γίνει για μια συντήρηση. Θα γίνει για την ανάπτυξη του δικτύου. Για μια βλάβη. Μπορεί ναι, να γίνει. Αλλά και ενημερώνεται όλο. Δηλαδή το οικοδομικό τετράγωνο ή η γραμμή όλη που στην ουσία.
0: Ναι, είναι και τα χαρτιά που αφήνουν και στις εισόδους.
2: Ναι. Ακριβώς αυτό. Ναι. Οπότε δεν θα πάει μεμονωμένα σε μια κυρία. Αυτά πρέπει να προσέξουμε. Αυτά έχει βγάλει ανακοινώσει και τα λέμε καθημερινά και εμείς. Όπως για να σταθούμε, οι συνάδελφοί μας αυτό ενημερώνουν τον κόσμο να μην πέφτουν θύματα πάτης.
0: Εμείς κρατάμε αυτά που μας είπατε, ότι όταν έρχεστε είναι για να κοιτάξετε το ρολόι, μέχρι εκεί μπορείτε να φτάσετε, δεν περνάτε την πόρτα του σπιτιού. Αν είναι να υπάρχει κάποια βλάβη, υπάρχει πάντα η ενημέρωση σε όλη την γειτονιά, και όταν ακούμε για χρυσαφικά, για χρήματα και όλα αυτά, είναι απάτη. Απλά ξέρετε, για να τα έχουμε λίγο κωδικοποιημένα στο μυαλό μας.
2: Έτσι ακριβώς αυτά που είπαμε στην αρχή, αυτό είναι. Το πάνω απ' όλα είναι, εμείς είμαστε μέχρι το μετρητή. Έχει το ρολόι του σπιτιού που λέμε. Από εκεί και πέρα μετά, δεν έχει, αν υπάρχει κάποιο θέμα, υπάρχει ηλεκτρολόγος.
1: Ναι. Λοιπόν, μας γράφει η ακροάτρια, η Σταματία, ναι. Γιατί τώρα χρειάζονται 3 ημέρες για την επανασύνδεση, ενώ παλαιότερα μπορεί και αυθημερών, εάν κάποιος είχε πρόβλημα και υπήρχε διακοπή της ηλεκτροδότησης, αυτό μπορεί να συνέβαινε μέσα σε λίγες ώρες.
2: Πράγματι, υπάρχει ένα θέμα. Και εγώ με λύση επαναφορά. Κάποιος δεν πληρώσει το ρεόν για την διακοπή, υπάρχει έως τρεις ημέρες. Περισσότερες πιθανότητες δεν θα είναι 3 μέρες, θα είναι 1 μέρα, ή μπορεί πιθανόν την ίδια μέρα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα που λέγαμε πριν, τη εισέλευση προσωπικού. Εμείς ζητάμε σαν σωματείο, η Ένωση Τεχνικό ΔΕΗ, πάντα και η ΕΝΟΠ ΔΕΗ, ζητάμε και από τη ΔΕΗ και από το ΔΕΔΙΑ και από τον ΑΔΜΗ ακόμα που είναι υψηλή τάση, ζητάμε στην ουσία να κάνουν προσλήψεις. Πρέπει να γίνουν περισσότερες προσλήψεις. Δεν υπάρχει το προσωπικό αυτό για να καλύψει όλα τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν στο δίκτυο. Το δίκτυο αναπτύσσεται ραγδαία. Δεν είναι η εποχή της κρίσης που υπήρχε πριν, ότι οι οικοδομές δεν υπήρχαν, ξέρω εγώ. Τώρα εδώ έχει μεγάλη ανάπτυξη δικτύου. Οπότε και οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες. Άρα λοιπόν θέλει περισσότερο προσωπικό για να μπορούν να τα προσέξουν.
1: Πόσο προσωπικό είχε η ΔΕΗ για να κάνουμε τη σύγκριση? Εσείς μας είπατε ότι έχετε 5.400.
2: Πριν διασπαστεί το 2012,
1: ναι.
2: Όλοι οι ΔΕΗ μας είχε 7.000 προσωπικό.
1: Ναι.
2: Και τώρα μιλάμε ΔΕΗ, ΔΕΔΙΕ, ΑΔΜΙΕ, συλλογικά το λέω, έστω δεν είναι διαφορετικές εταιρείες, δεν ξεπερνάει τις 11.000. Οπότε ναι, μπορεί να καταλάβετε ποια διαφορά.
1: Μήπως υποθέτω ότι σε μεγάλο βαθμό όμως και οι εργασίες έχουν με έναν τρόπο δεν χρειάζονται τόσο προσωπικό.
2: Ναι. Γίνεται με εργολάβωση, ναι, ναι. Υπάρχει εργολαβικό προσωπικό. Αλλά θεωρούμε εμείς ότι για να μπορεί να είμαστε καλύτερη εταιρεία, να μην υπάρχουν τα συμβάντα αυτά που είχαμε πει και πριν, θα πρέπει να.
1: Τα φαινόμενα να λέτε για να είστε και trending σε σχέση με τα UFO.
2: Τα φαινόμενα, τα φαινόμενα.
1: Ανώμαλα φαινόμενα.
2: Θα πρέπει να υπάρχει πρακτικό προσωπικό το οποίο να καλύπτει αυτές τις εργασίες που να γίνονται.
1: Μάλιστα.
2: Αλλιώς είναι να πάει κάποιος υπάλληλος.

0: κύριε Κουνούκλα. Σκληρός και άδικος, αλλά τι να κάνουμε, αφού πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτές τις απάτες.
1: Εγώ έχω την ευθύνη του συναδέρφου μου. Ναι. Δεν θα πρέπει να σε εχοποιεί του συναδέρφου μου, γιατί υπάρχουν κάποιοι απαταιώνες. Γιατί έρχονται τώρα οι στοχοποιητέ του συναδέρφου, πηγαίνουν σε, να εργαστούν, να δώσουν ρεύμα, να κάνουν τη βλάβη, και του βλέπουν όλοι με κάποιο μισθραβό μάτι. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό.
2: Και σε τελική είναι ζητάμε και αυτή να δούμε.
0: Τι είναι το χειρότερο που έχετε ακούσει αυτόν τον καιρό και μας λέτε ότι σας βλέπουν με μισό.
1: Το πρόβλημα ακούσατε. Το πρόβλημα είναι οι ερωματοκλοπές.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ερωματοκλοπών.
0: Τι ποσοστό είναι?
1: 5,5%. Στην εξέλιξη του δικτύου που σημαίνει 1 στους 10 κλέβει ρεύμα.
0: Συγγνώμη κύριε Κουνούκλα, αυτό δεν μπορείτε να το εντοπίσετε από πού γίνονται αυτές οι
1: ρευματοκλοπές? Με συνεχείς ελέγχους, αλλά για να μπορέσεις να εκμηδενήσεις, δεν αποκλείεται, ποτέ δεν εκμηδενήσεις, αλλά να μπορέσεις να το ελέγξεις αυτό και να μειώσεις αυτό το ποσοστό, θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία να γίνουν κάποια έργα. Π.χ. οι έξυπνοι μετρητές. Που θα μπορούσε οι έξυπνοι μετρητές, είναι δύσκολο στην ουσία. Γίνονται και εκεί, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει παρέμβαση μετρητή. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα θέμα. Υπάρχει στην ουσία η κρίση, όλα αυτά που γίνανε, η ακρίβεια του ρεύματος, οδηγούν κάποιους να κλέβουν ρεύμα.
2: Ναι.
1: Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Εμείς είμαστε στη διαδικασία να μπορούμε να ελέγξουμε, βρίσκουμε ρευματοκλοπές, οι οποίες ρευματοκλοπές αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλές. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, τελευταία γίνανε και κάποια λάθη στη διαδικασία αυτή των ρευματοκλοπών, που στην ουσία δεν φταίνει οι συνάδελφοι δικοί μας. Εντάξει, οι διαδικασίες ήταν λάθος και λόγω των διαδικασιών κάποιες ερευνοκλοπές επιστρέψαν στην ουσία, κυρωθήκανε, και με αυτόν τον τρόπο όμως ο κάθε καταναλωτής που βλέπει ότι έρχεται και στην ουσία μπορεί να έχει δόλο κάποιος να μου κάνει ερευνοκλοπή, μπορούσε να έχω κάνει ερευνοκλοπή, αυτά να ξέρουν ότι από το δεδία του αδέρφου δεν γίνονται. Εμείς κάνουμε το σωστό, βλέπουμε, ελέγχουμε τα ρολόγια, αν ο μετρητής δεν έχει κάτι δεν γίνεται απολύτως τίποτα.
0: Έχετε εικόνα σε ποια περιοχή της Ελλάδος ή της Αττικής εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ρευματοκλοπές?
1: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές.
0: Πείτε μας.
1: Δεν μπορώ να πω, ειδικά στην Αττική είναι περισσότερο στην Αττική, στην περιφέρεια Αττικής είναι το μεγαλύτερο κομμάτι ρευματοκλοπών. Εντάξει, γιατί εκεί είναι πιο πολλοί μετρητές, πάρα πολλοί επιτίδιοι και δημιουργούν αυτό το πρόβλημα. Δεν μιλάμε τώρα για τις εγκαταστάσεις Ρωμά και όλα αυτά που υπάρχει στην ουσία, παίρνουν ρεύμα κατευθείαν από την κολόνα, γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνο και έχουν σκοτωθεί και παιδιά. Δεν είναι αυτό το πράγμα μόνο. Αλλά μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι κλέβουν ρεύμα. Ειδικά τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι σε κέντρα εστίασης, σε χώρους εστίασης, φούρνοι, ξενοδοχεία, καφετέριες. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ευχαριστούμε πρόεδρε.
1: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε αυτό. Εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο το δικό μας. Ότι ο καταναλωτής να ξέρει ότι εμείς θα κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Το τακτικό προσωπικό του ΔΕΔΙΕ, με την εμπειρία που έχει όλα αυτά τα χρόνια, και είναι στην άρχη που εκπαιδεύονται, γιατί έχουν πάρα πολλούς νέους συναδέλφους που πήγαν το τελευταίο διάστημα. Έχουν έρθει στην εργασία στην εταιρεία του ΔΕΔΙΕ πάρα πολλοί συνάδελφοι το τελευταίο διάστημα. Έχουν εκπαιδευτεί και προσπαθούν να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Δεν έχει να φοβηθεί κανένας και τίποτα από τους υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ. Τους εργαζόμενους του ΔΕΔΙΕ.
0: Πρόεδρε, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έστε καλά και εσείς.
0: Ούτε κι εσείς δεν έχετε να φοβηθείτε κάτι από εμάς. Ερχόμαστε εν ειρήνη. Ο κύριος Στέφανος Κουνούκλας, πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ. Ανοίξτε τα αυτιά σας. Μην ανοίγετε τις πόρτες σας στους τεχνικούς της ΔΕΗ και του ΔΕΔΙΕ. Γιατί?
2: Τι γιατί?
0: Θα μας πάρουν τα λεφτά.
2: Θα μας ζητήσουν και τα χρυσαφικά.
0: Και έχουμε άπειρα χρυσαφικά.
2: Τίποτα δεν έχεις εσύ, τα πήρανε.
0: Νομίζεις ότι τα έχω έτσι?
2: Τα έχεις βάλει σε κανένα αλουμινό χαρτό?
0: Παιδί μου, τα έχω στον απορροφητήρα μέσα. Τι νομίζεις, έτσι θα τα είχα, φορά παρτίδα.
2: Ευτυχώς που το μοιράστηκες μαζί μας. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11:30. Πάμε να κάνουμε την τελευταία μας στάση για σήμερα, ακούγοντας τους τίτλους των ειδήσεων, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, το επιβεβαιώνουν Μόσχα και Κίεβο. Με λαμπρότητα αλλά χωρίς βαρύ εξοπλισμό για πρώτη φορά μετά από χρόνια πραγματοποιείται η παρέλαση για την νίκη των Σοβιετικών επί της ναζιστικής Γερμανίας στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας. Στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης ο Πρωθυπουργός, στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους. Ας εργαστούμε για μια Ευρώπη πιο ισχυρή, πιο δίκαιη, πιο συνεκτική, μια Ευρώπη του μέλλοντος, αντάξια των αξιών τη θεμελίωσαν, ανέφερε στο μήνυμά του για την ημέρα της Ευρώπης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 10 μέτρα στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων συμπεριλαμβάνει το νομοσχέδιο που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση την άλλη εβδομάδα. Προφυλακιστές εκρήθηκαν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του νεαρού Νικήτα στο Ηράκλειο και η σύζυγός του. Ερευνάται από εξειδικευμένους τεχνικούς των ενόπλων δυνάμεων το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Εξηγήσεις ζητεί η αντιπολίτευση. Και ο καιρός γενικά έθριος σε 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: να θες να ακούσεις την Dua Lipa και να έχεις το μάικι που δεν κρατιέται να μιλήσεις στο μικρόφωνο.
1: Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην ακρόαση στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα στους σταθερούς, τους μόνιμους, τους αφοσιωμένους ακροατές και τις ακροάτριες. Καλημέρα στους καλούς, πολύ δεσμευμένους ακροατές, οι οποίοι πιθανώς διαπιστώνουν κάποια προβληματάκια στον ήχο στην περιοχή τους. Θα διαβάζουμε όλα τα μηνύματά
0: σας και θα μεταφέρουμε στους αρμόδιους.
1: Και
0: μην
1: θα
0: αγώνεστε.
1: Επιληφθούν για να επιληθεί το πρόβλημα το συντομότερο. Καταλαβαίνουμε απολύτως τι μας γράφετε, φίλε Πέτρο, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον κύριο Αβραάμ, ο οποίος τι μας λέει.
0: Μας λέει ότι τελικά λέει καταντήσαμε να κοιτάμε καχύποπτα όλους τους τεχνικούς του ΔΔΕ σαν ούφο.
1: Βλέπεις οι ακροατές πως κάνουν τις διασυνδέσεις, τις συνδέσεις και τις όλες αυτές τις γέφυρες που πρέπει να γίνονται για να συνδέουν τα θέματα της επικαιρότητας, πως καταλαφέρνουν και τα παντρεύουν ή τα νυμφεύουν, γιατί δεν είναι όλες οι γυναίκες για να παντρεύονται, μπορεί να είναι και άντρες και νυμφεύονται ή μπορεί να είναι και άλλο, είναι άτομα του ίδιου φύλου, ναι. Οπότε να έρχονται εις γάμο κοινωνία. Και γενικώς είναι προσωπικές διαδρομές όλα αυτά. Ελπίζουμε να κάνετε όλες αυτές τις διαδρομές, γιατί είναι προσωπικές, με ασφάλεια, φορώντας το κράνος ή τη ζώνη ασφαλείας και πάντοτε χωρίς να έχετε καταναλώσει αλκοόλ, αφού έχετε δεσμευτεί ότι θα ακολουθείτε τα όρια ταχύτητας.
0: Πραγματικά το πήγες σε άλλο γαλαξία.
1: Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε τώρα σε ένα γαλαξία, ναι, που αφορά το μέλλον των παιδιών, που αφορά αφενός τους θεσμούς και τη συνέχεια, αλλά επειδή μπαίνουμε σε, πώς να το πω, σε φάση πανελληνίων εξετάσεων, σε φάση που οι υποψήφοι από τα τεχνικά λύκεια, από τα γενικά λύκεια, από όλες τις σχολές θα προσπαθήσουν να μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή να μπουν σε κάποια τεχνική σχολή, αποφασίσαμε να συνομιλήσουμε με την Σιβητανίδιο. Η Σιβητανίδιος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, μπορεί να το ξέρετε, μπορεί να μην το ξέρετε, είναι ένα ίδρυμα που συμπλήρωσε 100 χρόνια συνεχούς λειτουργίας στην Ελλάδα. Και έχουμε την χαρά να συνομιλούμε με τον Γενικό Διευθυντή της Σιβητανιδίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Γούλα. Καλημέρα, κύριε Γούλα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Δρούτσα. Καλημέρα, κύριε Πολάτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς για την αποδοχή της. Θέλουμε να...
2: Απλώς να διορθώσω κάτι.
1: Ήμουν σίγουρος ότι κάτι θα έχω πει λάθος.
2: Θα συμπληρώσει του χρόνου 100 χρονιά συνεχούς προσφοράς στην κοινωνία μας, στην πατρίδα μας. Έτσι, και ετοιμαζόμαστε να το γιορτάσουμε αυτό.
1: Ωραία. Ναι, γιατί πράγματι από ό,τι βλέπω έχει ιδρυθεί το 1917 με τη διαθήκη του Βασιλείου Σιβητανίδη. Η Σιβητανίδιο Σχολή.
2: Το 1927 με τη διαθήκη μάλιστα των αδερφών του Βασιλείου Σιβητανίδη, ναι, από τον Ελευθέριο Βενιζέλο μάλιστα. Θεμέλιος λίθος τέθηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
1: Ωραία. Ναι. Ποιοι μπορούν να φοιτήσουν στη Σιβητανίδιο?
2: Κοιτάξτε, κύριε Πολάτο, αυτή τη στιγμή η Σιβητανίδιο είναι με ένα μεγάλο κάμπους, ναι, παραμένει ένα μεγάλο κάμπους που μέσα έχει δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, έχει 4 μεγάλα σχολεία, στα οποία φοιτούν περίπου 1.800 μαθητές. Μία σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, πρώην ΙΕΚ δηλαδή, μίνσα ΕΚ, που φοιτούν περίπου 600 καταρτιζόμενοι. Επίσης, έχει ένα κέντρο διαβίου μάθησης. Στο κέντρο διαβίου μάθησης, για να το συνδέσω με την προηγούμενη κουβέντα σας, για παράδειγμα, γίνονται συγκεκριμένα προγράμματα. Είχαμε ένα πρόγραμμα που εκπαιδεύαμε τεχνικούς της ΔΔΕ για την ασφάλεια στην εργασία τους. Δηλαδή δεν απευθύνεται η Σιβητανίδιο, δεν αγκαλιάζει μόνο τους μαθητές, οι μαθητές είναι περισσότεροι. Αλλά θέλω να σας πω, αγκαλιάζει ανθρώπους μέχρι τεχνίτες που έχει έλλειψη αγορά, όπως είπατε, αρχιτεχνίτες κλπ.
1: Βλέπουμε ότι και ο ΣΕΒ θέλει να μπει στην στρατόσφαιρα της τεχνικής εκπαίδευσης. Ποια είναι τα επαγγέλματα που βλέπετε ότι έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση από τους νέους?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε όλες τις ειδικότητες. Το κάθε σχολείο φυσικά από εμάς έχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις ειδικοτήτων. Αυτή τη στιγμή με τον ΣΕΒ υπάρχει μια συνεργασία μεγάλη και με τα επιμελητήρια της χώρας μας. Τη μεγαλύτερη ζήτηση την έχουν ηλεκτρολόγοι, οι μηχανολόγοι, τάσεις ειδικότητας, δηλαδή ψυκτική, υδραυλική, έτσι. Η πληροφορική, αυτά είναι κυρίως η αισθητική, έτσι. Αυτές είναι κυρίως οι ειδικότητες, αλλά όλες οι ειδικότητες πια στην εποχή μας έχουν μια αυξημένη ζήτηση. Και πρέπει να πω εδώ για όλους όσους μας ακούν ότι η Σιβητανίδιος είναι, παραμένει ακόμα και σήμερα η ναυαρχίδα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το μικρό πολυτεχνείο όπως λεγόταν παλιότερα. Όταν έχεις ένα απολυτήριο της Σιβητανίδιου και μια ειδικότητα της Σιβητανίδιου, θεωρείται διαβατήριο για πολλά πράγματα σήμερα.
1: Πώς μπαίνει κάποιος στα λύκεια, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Σιβητανίδιου, με εξετάσεις?
2: Μπαίνει με κλήρωση. Θέλουν πάρα πολλά παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, να έρθουν στη Σιβητανίδιο, και μάλιστα όχι μόνο από την Αττική και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Οπότε στα λύκειά μας έχουμε, όπως προβλέπετε, γιατί είμαστε εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Παιδείας, όπως προβλέπετε, κλήρωση.
1: Και οι 600 φοιτητές της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επίσης με κλήρωση.
2: Εκεί, επειδή είμαστε νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υπάρχει το ελάχιστο δίδακτρο και κάθε εξάμηνο. Εκεί όχι, μπορούν να μπουν με...
1: Πόσο είναι αυτό το δίδακτρο?
2: Το ελάχιστο δίδακτρο που έχουμε είναι 450 ευρώ. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλές υποτροφίες για τη σχολή μας. Για τους μαθητές που έχουν ένα καλό πτυχίο, ένα καλό απολυτήριο από το γυμνάσιο κλπ. Έτσι. Και από το λύκειο.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, και φυσικά στην ΣΑΕΚ μας υπάρχει...
1: Θεωρείτε ότι θα πρέπει να χρειαστούν να ανοίξουν και άλλες θέσεις για εκπαιδευόμενους, για φοιτητές, για καταρτιζόμενους πέραν των 600? Είναι η ζήτηση για τα μαθήματα στη Σιβητανίδιο πολύ μεγαλύτερη, ή δεν υπάρχει προσφορά από παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν τα τεχνικά επαγγέλματα?
2: Κύριε Πολάτο, υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση.
1: Μάλιστα.
2: Το ζήτημα είναι όμως από την, για μας, το μεγάλο διακύβευμα, θα έλεγα.
1: Να έχετε το ίδιο υψηλό επίπεδο σπουδών.
2: Και για να έχουμε σε επαγγελματική εκπαίδευση, εκτός από τους καθηγητές μας, οι οποίοι είναι από τους καλύτερους, χρειάζεται, όπως καταλαβαίνετε, να αναβαθμίζουμε συνεχώς τα εργαστήριά μας. Τα εργαστήρια χρειάζονται, εκτός από την ανακαίνισή τους, τον εξοπλισμό τους, τα αναλώσιμα. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε,
1: κοστίζουν.
2: Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά από τη γενική εκπαίδευση. Στη γενική εκπαίδευση ο καθηγητής, θα μου επιτρέψετε να πω, με ένα στυλό ή με έναν υπολογιστή, μπορεί να κάνει το μάθημά του. Δεν είναι το ίδιο στην επαγγελματική εκπαίδευση. Χρειάζεται να κάνουν, εκτός από τη θεωρία τους, και την πρακτική τους οι μαθητές, την πράξη. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα κοστοβόρο έργο. Ευτυχώς το Υπουργείο Παιδείας μας στηρίζει, ο Υπουργός Παιδείας μας υποστηρίζει και μας βοηθάει στο έργο μας. Αλλά, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι ένα συνεχές...
1: μια προσπάθεια συνεχούς μετεξέλιξης.
2: Ακριβώς.
1: Και να είσαστε όσο γίνεται συνδεδεμένοι με όλες τις αλλαγές που συμβαίνουν. Υποθέτω ότι ως νομικό πρόσωπο μπορείτε να δειχθείτε δωρεές, εάν μας ακούει κάποιος συνέλληνας, κάποια συνελληνίδα αυτή τη στιγμή που έχει μεγάλες δυνατότητες οικονομικές και λέει: εγώ θέλω να βοηθήσω τη Σιβητανίδιο για να μπορέσουν να εκπαιδευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι νέοι.
2: Βεβαίως, κύριε Πολάτο, αυτή τη στιγμή ήδη έχουμε πολλούς χορηγούς, υπάρχουν πολλές δωρεές. Χρειαζόμαστε βέβαια να αξιοποιήσουμε τον... πρέπει να αξιοποιηθεί ο κάθε πόρος. Με απόλυτη διαφάνεια, όπως ξέρετε, γιατί υπάρχει ο Αρχιεπίσκοπός μας, ο οποίος είναι ο μακαριότατος, είναι πρόεδρος του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο η πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου και μία εκ των αντιπρόεδρων του Νομικού Συμβουλίου. Και όλο αυτό γίνεται με απόλυτη καθαρότητα και διαφάνεια, έτσι. Αλλά υπάρχουν ήδη αρκετές μεγάλες εταιρείες και οργανισμοί οι οποίοι βοηθάνε το έργο μας. Το Ίδρυμα Ευγενίδιου, ας πούμε, δίνει μια κάθε χρόνο υποτροφίες
1: Και ελπίζουμε να συνεχιστεί και ελπίζουμε και η Σβητανίδιος να κλείσει και 200 και 300 χρόνια και είμαστε σίγουροι ότι εμείς μπορεί να μην είμαστε εδώ το 2127, αλλά θα είναι άλλοι συνάδελφοι από το Earth News Radio, από την ελληνική δημόσια ραδιοφωνία, και ελπίζουμε οι διάδοχοί σας να μιλήσουν και να μιλήσουν για τα 200 χρόνια της Σβητανιδίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γουλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Πηγαίνουμε.
0: Πάμε να ακούσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στα γένεια του Μουσείου Θεσσαλονικίων Μετρόπολης. Τον ακούμε.
3: Με την ιστορία που εξάπτει την περιέργεια και εντείνει τη δίψα για γνώση. Γι' αυτό και πιστεύω ότι όσοι έχουν έρθει σε επαφή με τα ευρήματα που εκτίθενται στις στάσεις του μετρό, θα σπεύσουν τώρα σεβασμιότατε να έρθουν να επισκεφθούν αυτό το μουσείο. Να δουν τα δεκάδες χιλιάδες αντικείμενα που διασώθηκαν, συντηρήθηκαν και παρουσιάζονται τώρα σε αυτό το χώρο. Θα δουν από κοντά τα κατάλοιπα μιας μοναδικής ρωμαϊκής έπαυλης που βρίσκεται πλέον στο περιβάλλον του κτηρίου. Μικρή και μεγάλη μαζί. Το μουσείο έχει ειδικό χώρο απασχόλησης για παιδιά, διευκολύνοντας τους γονείς. Και όλα αυτά, αγαπητέ μου Δήμαρχε, μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλος Μελάς, το οποίο ολοκληρώνεται σύντομα. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε εδώ σε λίγες εβδομάδες, να το εγκαινιάσουμε, για να διαμορφώσουμε εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπως είχαμε δεσμευθεί, μία αληθινή αστική αλλά και πολιτιστική όαση για τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της. Ένας περίπατος στη φύση, αλλά και ένα χρήσιμο ταξίδι στη συλλογική μας μνήμη, γιατί όπως είπε και ο Υπουργός, εδώ θα δημιουργηθούν δύο ακόμα μουσεία, το ένα αφιερωμένο στον προσφυγικό ελληνισμό που κατέφυγε εδώ όταν αναγκάστηκε σε δραματικές συνθήκες να αφήσει τις πατρογονικές εστίες του Πόντου, της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης, το δεύτερο μουσείο, το οποίο τιμά την εθνική αντίσταση, σε ένα σημείο, να θυμίσω, φυλακίσεων, βασανιστήριων και εκτελέσεων στα χρόνια της κατοχής.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε και τον Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά πάμε τώρα σε αυτό το θέμα με το σκάφος drone που βρέθηκε στην Λευκάδα Μάκη. Γιατί υπάρχει προβληματισμός και στις ένοπλες δυνάμεις. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας. Βρέθηκε φορτωμένο με εκρηκτικά μέσα στη σπηλιά και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Σπύρο Μπελεγράτη, αντιστράτηγος αναποστρατεία. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα κύριε Δρούτσα, καλημέρα και Πολάτο.
1: Καλημέρα στρατηγέ.
5: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς μπορείτε να μας κωδικοποιήσετε αν αυτό το drone είναι ουκρανικό και κυρίως αν μπορείτε με κάποιο τρόπο να πιθανολογήσετε πώς βρέθηκε στη Λευκάδα.
5: Κύριε Πολάτο, σημειώνω την έκφρασή σας να πιθανολογήσουμε. Οι πρώτες εικόνες οι οποίες μας έρχονται ή ήρθαν στο φως της δημοσιότητας παραπέμπτουν σε ένα, όπως ονομάζεται, unmanned surface vehicle, δηλαδή μη επανδρομένο όχημα θαλάσσης. Δεν γνωρίζουμε την περαιτέρω χρήση του ή πώς και γιατί βρέθηκε στην περιοχή της Λευκάδας. Προτείνω να αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις του κρατικού μηχανισμού που έχει αναλάβει το εν λόγω έργο και παρέπεμψε η κυβέρνηση, τουλάχιστον οι ηθήνοντες, έμεσα στις όποιες τέτοιες ανακοινώσεις. Αναφέρομαι στις στρατιωτικές αρχές και ενδεχομένως και κάποιες άλλες αρχές οι οποίες θα σπεύσουν να μας δώσουν τις εν λόγω εξηγήσεις. Οι πρώτες εικόνες όμως που έρχονται στο φως της δημοσιότητας παραπέμπουν, όπως είπαμε, σε ένα μη επανδρομένο θαλάσσιο όχημα, το οποίο χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον και στην Ουκρανο-Ρωσική σύγκρουση ή τουλάχιστον και σε άλλες περιπτώσεις οι οποίες αφορούν πλήγματα θαλασσίων στόχων. Αναφέρομαι σε πλήγματα τα οποία δέχθηκε ο Ρώσικος στόλος στην Μαύρη Θάλασσα, στον Εύξεινο Πόντο και όχι μόνο.
0: Πάντως, για να υπάρχουν και αυτά τα εκρηκτικά, σίγουρα από τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε, όπως είπατε και εσείς, ήταν ότι προοριζόταν όμως για επιθετική χρήση.
5: Επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να αναμένουμε τις επίσημες αρχές. Η χρήση τέτοιων μη επανδρομένων συστημάτων στον θαλάσσιο χώρο επικεντρώνεται σε αυτό που μόλις είπατε, στα πλήγματα ενδεχομένως κάποιων μαλακών στόχων, δηλαδή πετρελοφόρων σκαφών, τα οποία δεν έχουν ικανότητα άμυνας, ή και μεγαλύτερων σκαφών του ναυτικού, οπουδήποτε βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο. Συνήθως αυτά προωθούνται προς τον στόχο τους με τη χρήση κάμερας, αλλά και ειδικότερα μέσω δορυφορικών επικοινωνιών, με τηλεχειρισμό δηλαδή από μακριά, γι' αυτό ονομάζονται και μη επανδρωμένα, και αποτελούν ή αποτέλεσαν απειλή για τις θαλάσσιες δυνάμεις της Ρωσίας στην περιοχή του Ευξήνου Πόντου, δηλαδή αυτές που απαριθμούν ή εντάσσονται στον στόλο της Μαύρης Θάλασσας του ρωσικού παράγοντα.
1: Είναι η Ουκρανία πίσω από αυτό το ντρόουν που φαίνεται να είναι το μαγκούρα και εκμεταλλεύεται, εκμεταλλεύεται το Κίεβο κρυψώνες σε όλη τη Μεσόγειο για να χτυπήσει, να πλήξει ρωσικούς στόχους με το που βρει την ευκαιρία?
5: Κύριε Πολάτο, πράγματι αυτό που βλέπουμε είναι συγγενές, ή τουλάχιστον πλησιάζει προς τον λεγόμενο Μαγκούρα 3, αλλά δεν γνωρίζουμε την περαιτέρω διαδικασία χρήσης του, ή τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε το τι ακριβώς υπάρχει μέσα στο εσωτερικό του, αν υπάρχουν πράγματι εκρηκτικά, ή τουλάχιστον αν χρησιμοποιήθηκε για αναγνώριση ή για άλλους σκοπούς στην περιοχή την οποία βρέθηκε, ή τουλάχιστον βρέθηκε κατά τύχη από επιχειρήσεις κάποιων παραγόντων που δρούν στην ευρύτερη περιοχή. Υπενθυμίζουμε βέβαια, αυτό που ακούγονται που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, ότι προσπάθησε ο Ουκρανικός παράγων να πλήξει στόχους και στη Μεσόγειο θάλασσα ευρύτερα, αυτό που ονομάζεται σκιώδη στόλος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και διακινεί γκρίζο ή μαύρο χρυσό χωρίς να φαίνεται ανά το διεθνές στερέωμα, δηλαδή χρησιμοποιώντας και τη Μεσόγειο θάλασσα.
1: Αυτό μπορεί να μεταφέρθηκε μέχρι την Λευκάδα από κάποιο άλλο πλοίο, από κάποιο εμπορικό στρατηγέ?
5: Τα σκάφη αυτά, εάν και εφόσον βρέθηκαν εκεί με κάποιο τρόπο, εικάζεται ή τουλάχιστον εκτιμάται ότι βρέθηκαν στα διεθνή ύδατα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν μπορούμε εκεί να κάνουμε κάποιους ελέγχους στο διεθνές περιβάλλον, και μάλιστα σε σκάφη τα οποία είναι του εμπορικού ναυτικού, και ενδεχομένως να χρησιμοποίησαν και τέτοιες μεθόδους τις οποίες αναφέρεστε. Πάντως στο παρελθόν έχει δει το φως της δημοσιότητας και κάποιες τέτοιες επιχειρήσεις ή προσπάθειες της Ουκρανίας να πλήξει στόχους, ρωσικούς στόχους στο εξωτερικό, χρησιμοποιώντας και κάποια ανάλογα μέσα.
1: Πρέπει να αλλάξουν πολλά, πρέπει να αλλάξουν τα πάντα για να είναι αυτό, θέλω να πω, ένα τεστ, μια προειδοποίηση για το πόσο ευάλωτες είναι οι άμυνες ακόμη και χωρών όπως η Ελλάδα σε αυτά τα μη πανδρομένα σκάφη.
5: Έχουν αλλάξει και αλλάζουν ταχύτατα, κύριε Πολάτο, και το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως και μέσα σε ανάλογες έγκριτες εκπομπές της ΕΡΤ, στον αέρα δηλαδή. Ήδη έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν για αυτό που ονομάζεται ονομάζεται επανάσταση στις στρατιωτικές υποθέσεις, revolution of military affairs, δηλαδή ενσωμάτωση κάποιων lessons learned, διδαγμάτων δηλαδή του Ουκρανο-Ρωσικού πολέμου, των διεξαγωμένων πολεμικών συγκρούσεων με τεχνολογία αιχμής, με χρήση τεχνολογίας αιχμής αυτή τη στιγμή για την οποία μιλάμε. Αυτό γίνεται και από τις δικές μας ενόπλες δυνάμεις. Ξεκινήσαμε ταχύτατα μετά την Ουκρανο-Ρωσική σύγκρουση και ήδη βλέπουμε τα αποτελέσματα που τουλάχιστον επιβεβαιώνονται και μέσα από την ατζέντα του 2030, την οποία έχει ενσωματώσει τέτοιες τεχνολογίες αιχμής, ή ενσωματώνει ή αφομοιώνει τέτοιες τεχνολογίες αιχμής, και η δική μας πλευρά, το Υπουργείο Άμυνας, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, οι δικές μας ενόπλες δυνάμεις.
1: Μάλιστα. Στρατηγέ, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την άμεση ανάλυση για το τι είναι και για το τι κρύβεται πίσω από το μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα στην Λευκάδα. Γι' αυτό το ντρόουν, όπως το λέγαμε.
5: Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, κύριε Πολάτο, ότι υπάρχουν μέσα αποτροπής και δυνατότητες αποτροπής. Αν και είναι εξαιρετικά δύσκολες, η εξαιρετικά δύσκολη αντιμετώπιση του, υπάρχουν και μέσα αποτροπής.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπελεγράτη.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βερτσάς. Και εγώ, κύριε
1: Πολάκο. Κύριος Σπύρος Μπελεγράτης, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, και τον ευχαριστούμε πολύ. Ο Πέτρος, σκεφτείτε, μας γράφει. Το ντρόουν μεταφέρθηκε στο Αιγαίο και το αμόλυσαν. Καθαρά ουκρανικό, ε. Ορίστε η προπαγάνδα σας. Όχι. Δεν είναι προπαγάνδα. Είναι οι πληροφορίες με βάση αυτό το οποίο βλέπουμε. Μπορεί να αποδειχθεί αναλυθές. Αλλά είναι κάτι το οποίο φαίνεται. Δεν έχουμε το αλάθητο του Πάπα. Φαίνεται όμως ότι προσομοιάζει με ουκρανικό τύπου θαλάσσιο μη επανδρομένο όχημα. Αυτό είναι όλο. Αν δεν είναι αυτό, πράγματι όταν θα έχουμε κάποιες επίσημες ανακοινώσεις θα το δούμε. Αλλά ούφο δεν είναι.
0: Σίγουρα.

0: Μάκη, ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα για το δελτίο ειδήσεων στις 12, αφού ακούσετε το Billie Jean και αφού ανανεώσουμε το ραντεβού μας, το ραδιοφωνικό ραντεβού μας με όλες τις ακροάτριες, όλους τους ακροατές του
0: έρθει. Και όλους τους εξωγήινους.
1: 105,8.
0: Λοιπόν, για αύριο, Κυριακή, λίγο μετά την εκκλησία, θα είμαστε εδώ, θα είστε κι εσείς, θα τα πούμε, είναι και η γιορτή της μητέρας, μην το ξεχνάς εσύ, Μάκη μου, μπερδεύεσαι.
1: Είναι δυνατόν, ποτέ δεν το ξεχνάμε.
0: Λοιπόν.
1: Από Παναγιώτα Χρονοπούλου, Αθηνά Σαλούστρου, Μαρία Κόντου, Γιώργο Τζολάκη.
0: Μάκη Πολάτου.
1: Και Ντόνα Δρούτσα.
0: Λοιπόν, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου,
1: μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια. Και έρχεται και ο Δημήτρης Πετρόπουλος, μην το ξεχνάς.
1: Συνεχίστε να κάνετε πετάλι. Keep walking.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 1,5 χρόνο πριν εγκαινιάσαμε το μετρό. Σήμερα κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι άλλαξε την καθημερινότητα της πόλης. Έτσι έγινε από σύντομο ανέκδοτο σύμβολο προόδου. Ανέφερε πριν από λίγο από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός για τα εγκαίνια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης. Πιστεύω, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, πως όσοι έχουν έρθει σε επαφή με τα ευρήματα που εκτίθενται στο μετρό θα έρθουν να δουν τα δεκάδες αντικείμενα τα οποία διασώθηκαν, να υλοποιήσουμε στη Θεσσαλονίκη μια αστική και πολιτιστική όαση για τους κατοίκους της, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους και ακολούθως θα μιλήσει στο 6ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για συμφωνία στον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα η αμερικανική κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι ο αμερικανικός στρατός έβαλε κατά 2 δεξαμενόπλοιων με ιρανική σημαία καθώς επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό με αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι ο νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν εξακολουθεί να παίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της πολεμικής στρατηγικής μαζί με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα σε 4 κοινότητες στο νότιο τμήμα της χώρας. Νωρίτερα σήμερα, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε εκ νέου τους κατοίκους αρκετών χωριών στο νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους. Με λαμπρότητα αλλά χωρίς βαρύ εξοπλισμό, για πρώτη φορά μετά από χρόνια πραγματοποιείται η παρέλαση για την νίκη των Σοβιετικών επί της ναζιστικής Γερμανίας στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας, με το Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να δηλώνει ότι ο Ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία επιθετικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την τριήμερη εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και τη συμφωνία των δύο χωρών για την ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων. Την έδρα της 34ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στο Ινάσυρο Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ενημερώθηκε για την εκπαίδευση της πρώτης σειράς στρατευσίμων με τα πρώτα της νέας θητείας στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030. Την ίδια ώρα, με ανάρτησή του στο ΕΞ, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αναφερόμενος στα 76 χρόνια από τη διακήρυξη Σουμάν, την ιδρυτική πράξη της Ενωμένης Ευρώπης, τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων οφείλει να είναι ασπίδα απέναντι σε κάθε απειλή κατά των κρατών μελών της με την επιχειρησιακή εφαρμογή του άρθρου 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστο της προέλευσης drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσει από την κυβέρνηση ζητάει η αντιπολίτευση. Στα Κανάρια νησιά μεταβαίνει σήμερα ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στο Ισπανικό Αρχιπέλαγος αύριο. Την κατάσταση στην Ελλάδα παρακολουθεί στενά το Υπουργείο Υγείας. Υπό άκρα μυστικότητα πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλλού του 54χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθυρος καιρός σήμερα, από 14 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
3: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. More.com. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθι και Γρυφή. Για την επόμενη ραδιοφωνική ώρα, έλατε να ταξιδέψουμε στο παρελθόν.
5: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
6: Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
7: Allora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
5: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
8: Και δεν θα ανήκουμε στην ίση.
9: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
10: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
11: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
12: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
13: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty.
14: I have a dream.
15: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
16: This is Houston. Say again, please.
17: Houston, we have a problem.
18: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
19: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
20: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
21: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
20: Έτσι.
22: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
23: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
4: Ξεκινάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με τον πρόεδρο Τρούμαν. Φαντάζομαι ότι όλοι έχετε ακούσει μια φορά στη ζωή σας τη φράση «Το δόγμα Τρούμαν». Πολύ πιθανόν τις προηγούμενες δεκαετίες να είχατε ακούσει ότι έμπαινε και εκρηκτικός μηχανισμός στο άγαλμα του Τρούμαν. Ο Τρούμαν είναι ένας από τους σημαντικότερους, μακράν από τους σημαντικότερους προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών, και αν εξετάσουμε τη ζωή του θα εξετάσουμε ένα σημαντικό κομμάτι της νεότερης ιστορίας στην οποία υπήρξε πρωταγωνιστής. Προσέξτε όμως πώς έγινε πρόεδρος. Στις 20 Ιανουαρίου του 1945 ο πρόεδρος Ρούσβελτ επελέγει το Χάρι Τρούμαν, που ήταν γερουσιαστής, ως υποψήφιο αντιπρόεδρο. Ο προηγούμενος, ο Γουάλας, ήταν πολύ αριστερός για το Ρούσβελτ και το επιτελείο του κυρίως πίεζε για να βρεθεί ένας διαφορετικός που να κρατάει τις ισορροπίες. Γιατί διαλέγει τον Τρούμαν, ο οποίος είναι ένας εντελώς άσημος βουλευτής? Τον διαλέγει γιατί όταν ήταν γερουσιαστής στην Επιτροπή Ελέγχου, τα είχε βάλει με το λόμπι των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Διερευνούσε τις σπατάλες του Εθνικού Προγράμματος της Άμυνας και ήταν πάρα πολύ επιθετικός απέναντι στις βιομηχανίες εξοπλιστικών, λέγοντας ότι και σπαταλάνε λεφτά και υπάρχει θέμα σκανδάλων και ότι δεν μπορεί η χώρα να δίνει πια, καθώς ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος πήγαινε στο τέλος του, τόσα χρήματα σε εξοπλισμούς. Αυτό ήταν ένα πολύ δυναμικό λόμπι και όχι πολύ συμπαθητικό στην κοινωνία. Οπότε ο Τρούμαν, με τον τρόπο που τα έβαλε μαζί τους και με τον τεκμηριωμένο τρόπο που τα έβαλε, έγινε πάρα πολύ συμπαθής στην κοινή γνώμη και εκεί που ήταν άσημος αναδείχθηκε. Γίνονται εκλογές και τις κερδίζει ο Ρούσβελτ, ο οποίος 82 μέρες μετά, τον Απρίλη του 1945, πεθαίνει και όπως λέει το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, πρόεδρος γίνεται ο αντιπρόεδρος. Στην πραγματικότητα ο Τρούμαν, με το που γίνονται οι εκλογές την επόμενη μέρα σχεδόν, γίνεται πρόεδρος της χώρας, αν και ο ρόλος του ήταν διακοσμητικός, ο ρόλος του αντιπρόεδρου. Ήταν όμως έτοιμος για αυτή την ευθύνη? Τρεις μήνες είχαν προηγηθεί όλοι και όλοι, και αυτούς τους τρεις μήνες είχε δει τον πρόεδρο μόλις δύο φορές. Ο Ρούσβελτ δεν του έδωσε κανένα κομμάτι της εξουσίας. Δεν τον υπολόγιζε, δεν τον καλούσε σε συσκέψεις, δεν τον ενημέρωνε για τις αποφάσεις του. Ο Τρούμαν δεν είχε πρόβλημα, συμβιβαζόταν γνωρίζοντας ότι αυτός είναι ο ρόλος του αντιπροέδρου. Ξαφνικά όμως αναλαμβάνει να ηγηθεί σε μια υπερδύναμη όπως διαμορφώθηκε η Αμερική μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και με τον κόσμο να είναι σε μια τρομερή αναταραχή. Πώς νιώθετε, το ρωτάνε οι δημοσιογράφοι και απαντάει: ένιωσα σαν να με είχαν πλακώσει το φεγγάρι, τα αστέρια και όλοι οι πλανήτες. Κι όμως, αυτός ο οποίος στην πραγματικότητα ήταν μια πολιτική γλάστρα, πολύ γρήγορα μετατρέπεται σε ένα πραγματικό ηγέτη. Δεν διώχνει κανέναν από το επιτελείο του Ρούσβελτ, αλλά τους ξεκαθαρίζει κάτι. Τις αποφάσεις δεν τις παίρνετε εσείς. Τις παίρνω εγώ. Εσείς πρέπει να με υποστηρίζετε. Εννοούσε να τον ενημερώνουν, να δουλεύουν και να προετοιμάζονται για το καλύτερο δυνατό για τη χώρα τους, αλλά και όπως αποδείχθηκε, για τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν ξέρουμε αν οι αποφάσεις ήταν οι καλύτερες δυνατές, αλλά έπρεπε να τις πάρει. Λίγες μέρες μετά ανακοινώνει την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας. Ήταν γνωστή ως Victory in Europe Day, VE Day. Ο πόλεμος όμως δεν είχε τελειώσει και ο λόγος ήταν οι Ιάπωνες, οι οποίοι πολεμούσαν σκληρά για κάθε μέτρο γης. Ήτανε βέβαιο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα νικήσουν, διότι είχαν εξολοθρεύσει την αεροπορία των Ιαπώνων, είχαν εξολοθρεύσει το ναυτικό, έπρεπε όμως να πατήσουν μπότες στο έδαφος, όπως συνηθίζουν να λένε οι ίδιοι, και εκεί οι Ιάπωνες είχαν άντρες οι οποίοι λόγω της κουλτούρας και της παράδοσής τους προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να υποχωρήσουν. Μάλιστα με τους Ιάπωνες συνέβαινε και το εξής: όταν χάνανε και επιβίωναν, αυτοκτονούσαν μόνοι τους, ακολουθώντας τη γνωστή τακτική που έχει μείνει σε εμάς με τη φράση χαρακίρι. Για να τελειώσει λοιπόν ο πόλεμος και καθώς οι επιστήμονες έχουν ετοιμάσει τις πυρηνικές βόμβες, ο Τρούμαν παίρνει την απόφαση. Με δική του εντολή βομβαρδίζεται η Χιροσίμα και το Νακασάκι στις 6 και 9 Αυγούστου αντίστοιχα. Και έχουμε το εξής οξύμορο. Ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τη δράση του γνωστή στην κοινή γνώμη επειδή πολέμησε τις πολεμικές βιομηχανίες, είναι αυτός που είπε το πιο καταστροπτικό ναι στην ιστορία της ανθρωπότητας και βάζοντας τις πυρηνικές βόμβες πλέον στην συζήτηση. Τι έλεγε ο Τρούμαν για αυτή την επιλογή? Ισχυρίστηκε ότι σε αντίθεση με ό,τι έλεγε ο υπόλοιπος κόσμος, έσωσε εκατοντάδες χιλιάδες ζωές που θα χάνονταν αν συνεχιζόταν. Γενικά οι Αμερικάνοι κάναν κάποιες πράξεις. Ποιοι σκοτώθηκαν στη Χιροσίμα και στο Νακασάκι και πόσοι Ιάπωνες και Αμερικανοί θα σκοτώνονταν αν συνεχίζονταν άγνωστο για πόσο χρονικό διάστημα ακόμη ο πόλεμος και η εισβολή τους στο Ιαπωνικό έδαφος. Και έτσι λέγανε ότι σωθήκαν ζωές, όσο και αν ακούγεται κοινικό, αυτό υποστήριξαν, και ότι ταυτόχρονα θα γονάτιζε και η οικονομία της Αμερικής εάν συνεχιζόταν αυτός ο δαπανηρός πόλεμος. Η Αμερικανική νίκησε, αλλά για τον Τρούμαν ήρθε η παγκόσμια κατακραυγή, η οποία είχε και μεγάλη χρονική διάρκεια, δηλαδή κρατάει και μετά το θάνατό του. Τι άλλο έκανε ο Τρούμαν? Ο Τρούμαν κατέθεσε μια πρόταση για το δημόσιο σύστημα υγείας στην Αμερική και η πρόταση έλεγε ότι έπρεπε να τις καλύπτει σχεδόν όλους. Αλλά και γι' αυτό κατακρίθηκε, γιατί τα έβαλε με κάποια λόμπι. Μετά πήρε μια σειρά από αντιρατσιστικά μέτρα που παραλίγο να του κοστίσουν την επανεκλογή. Έλεγε: αηδιάζω όταν ακούω ότι στο Μισισιπί πετάνε τους νέγρους στρατιώτες που μόλις γύρισαν από τον πόλεμο έξω από τα φορτηγά του στρατού και μετά τους ξυλοκοπούνε. Είχε δηλώσει ότι στις ένοπλες δυνάμεις θα σταματήσει, με μέτρα που ο ίδιος θα λάβει, ο φυλετικός διαχωρισμός. Κάτι το οποίο έπραξε τον Ιούλιο του 1948. Με αυτές τις απόψεις που είχε στο εσωτερικό, γιατί οι Αμερικανοί σταμάτησαν να ασχολούνται με την πυρηνική βόμβα και έβλεπαν την πολιτική που ακολουθούσε μέσα στη χώρα τους, αρκετοί ήταν αυτοί που τον κατηγορούσαν για σοσιαλισμό. Κατηγορούσαν για σοσιαλισμό ποιον? Τον Τρούμαν. Αυτός ο οποίος εφάρμοσε το δόγμα και το σχέδιο, το δόγμα Τρούμαν και το σχέδιο Μάρσαλ, το οποίο ήταν μια γενναία χρηματοδότηση της Ευρώπης για να ορθοποδήσει μετά τον πόλεμο, για να μην έχουμε τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, α, και το κυριότερο, όπως είπε στους Αμερικανούς, για να μην βρούνε πρόσφορο έδαφος οι κομμουνιστές της Σοβιετικής Ένωσης. Το δόγμα Τρούμαν το 1947 τι προέβλεπε? Την οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη της Ελλάδας και της Τουρκίας για να μην πέσουν στα νύχια των κομμουνιστών. Αυτό ήταν το επιχείρημα, το οποίο το είπε και στη Βουλή.

0: Οι αποφάσεις και τα μέτρα που πήρε ο Τρούμαν ήταν καθοριστικά και για τον ελληνικό εμφύλιο αλλά και για την ελληνική οικονομία. 400 εκατομμύρια δολάρια έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το 1952, που εξασφάλισαν και την ένταξη της Ελλάδας στον οργανισμό του ΝΑΤΟ, αλλά το κυριότερο, με τα λεφτά που έδωσε μέσω του σχεδίου Μάρσαλ, έγιναν σημαντικές υποδομές οι οποίες βοήθησαν στην σταθεροποίηση και αργότερα στην ανάπτυξη της χώρας. Λιμάνια, αεροδρόμια, γέφυρες. Η ΔΕΗ είναι και αυτό με το σχέδιο Τρούμαν. Η αναβίωση, η επανασύσταση της ελληνικής εφοπλιστικής επιχειρηματικότητας, καθώς υπήρξαν μέτρα για τους Έλληνες εφοπλιστές που είχαν χάσει και πάρα πολλά πλοία βοηθώντας τους συμμάχους. Τι άλλο έκανε αυτός ο πρόεδρος? Λίγο πριν τις εκλογές του 48 αναγνωρίζει το κράτος του Ισραήλ. Του επεσήμαναν ότι έτσι θα κατέρεαν οι διπλωματικές σχέσεις με τα αραβικά κράτη, τα οποία είχαν και πετρέλαιο, και Τρούμαν απαντάει: νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λίγοι οι Άραβες ψηφοφόροι μου. Ο Τρούμαν, τον οποίο θεωρούσαν από σοσιαλιστή μέχρι κομμουνιστή, το 1950 παίρνει την πρώτη μεγάλη απόφαση του ψυχρού πολέμου. Δηλαδή, βάζει την Αμερική στον πόλεμο της Κορέας, σε ένα πόλεμο ξεκάθαρα που από τη μία μεριά είχαμε τον καπιταλισμό και από την άλλη τον κομμουνισμό. Όταν η κομμουνιστική Βόρεια Κορέα επιτέθηκε στη Νότια Κορέα, η Αμερική μπήκε με σημαντικά στρατεύματα στη μέση. Τότε και η Ελλάδα συμμετείχε και φυσικά τότε μπήκε και στο ΝΑΤΟ, σέρνοντας μαζί και την Τουρκία. Η ονομασία του πολέμου στην Αμερική, ανεπισήμως, είναι ο πόλεμος του κυρίου Τρούμαν. Φυσικά ο Τρούμαν επανεξελέγει, και γι' αυτό τα έκανε όλα αυτά το 48, έχοντας δημιουργήσει και το ΝΑΤΟ. Στην εποχή του δημιουργήθηκε και η CIA, η οποία ήταν μια οργάνωση που κάνοντας, είχε διάφορες ονομασίες, αλλά κάνοντας κάποιος τον απολογισμό της πριν από τον Τρούμαν, ήταν ένας συφερτός ανίκανων ανθρώπων οι οποίοι σπαταλούσαν τεράστια οικονομικά ποσά φέροντας μηδαμινές πληροφορίες στο κράτος. Το 1953 αποσύρθηκε από την πολιτική. Είχε υπηρετήσει 8 χρόνια ως πρόεδρος. Αρνήθηκε όμως να μείνει στο κυβερνητικό μισθολόγιο, γιατί πίστευε ότι θα μείωνε την ακεραιότητα του αξιώματος που κατήχε. Ζούσε με τη σύνταξη που είχε από το στρατό, γιατί είχε υπηρετήσει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η σύνταξή του ήταν 112 δολάρια το μήνα. Είπε: «Εάν δεν είχα πουλήσει κάποια ακίνητα που είχα κληρονομήσει από τη μητέρα μου, πρακτικά θα ήμουνα άπορος». Αυτός ήταν ο απολογισμός του 5 χρόνια μετά την απόσυρσή του από την πολιτική, για να εξηγήσει ότι στην πραγματικότητα δεν ζούσε από τη σύνταξη, αλλά από την κληρονομιά. Ένας περίφημος ιστορικός, ο Ντάνιελ Μακκόι, έγραψε: «Αν δει κανείς τα πράγματα από τη σκοπιά του Τρούμαν, κατάφερε να αποφύγει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και προφύλαξε τον υπόλοιπο κόσμο από την απειλή του κομμουνισμού». Απέτυχε όμως να εξασφαλίσει μια περίοδο συνεχόμενης ειρήνης και δημοκρατίας ή και άλλων ευκαιριών για ιδιωτική ανάπτυξη, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ήλπιζε σε όλα αυτά. Γι' αυτό είναι ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί είναι αυτός πάνω στον οποίο έσκασε ο ψυχρός πόλεμος. Είναι αυτός ο οποίος παρότρινε και τον Τζόρτσιν να μιλήσει στην Αμερική για το σιδηρούν παραπέτασμα. Είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε εμπόλεμες σειράξεις εξαιτίας του ψυχρού πολέμου στην Κορέα. Έγινε η CIA, έγινε το ΝΑΤΟ. Στην Ελλάδα έστειλε στρατό, ο οποίος ενίσχυσε τον εθνικό στρατό την περίοδο του εμφυλίου. Νωρίτερα όμως είχε στείλει και πάρα πολλά χρήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, κυρίως στη Γερμανία, ούτως ώστε να αποφύγει στο μέλλον ένα φαινόμενο ναζιστικοποίησης της κοινωνίας. Είναι αυτός ο οποίος πήρε την απόφαση να ρίξει τις πυρηνικές βόμβες, σκοπίζοντας για πάρα πολλές δεκαετίες το φόβο σε όλη την ανθρωπότητα τι θα γίνει αν αυτό επαναληφθεί. Είναι ο πρόεδρος ο οποίος άρχισε να μιλάει από τότε ότι πρέπει να γίνει ένα σύστημα υγείας που θα καλύπτει τους πάντες στην Αμερική. Ακόμα δεν το έχουν καταφέρει οι Αμερικάνοι. Είναι αυτός που, αν δούμε αναλυτικά τις δηλώσεις του, τα έβαλε πραγματικά με το λόμπι της βιομηχανίας όπλων, αν και τελικά με τις επιλογές του στήριξε τα εξοπλιστικά προγράμματα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Αντώνη Κλάψη, είναι αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, να μας μιλήσει λίγο πιο αναλυτικά για το δόγμα Τρούμαν. Τι κάνετε, κύριε Κλάψη?
1: Πολύ καλά, ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
0: Το ακούμε πάρα πολύ συχνά, την ακούμε συχνά τη φράση δόγμα Τρούμαν. Εκτός από τους ιστορικούς, ίσως οι υπόλοιποι να έχουμε ένα κενό. Επειδή και η λέξη δόγμα παραπέμπει και στη θρησκεία, να ψαχνόμαστε λίγο τι σημαίνει. Στην πραγματικότητα είναι οικονομικό πρόγραμμα, αλλά και επιλογή πολιτικής, έτσι.
1: Ναι. Είναι ουσιαστικά η διακήρυξη των Ηνωμένων Πολιτειών για την εμπλοκή τους στα ζητήματα τα παγκόσμια αμέσως μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και στις απαρχές του Ψυχρού Πολέμου. Το δόγμα αυτό διατυπώθηκε το Μάρτιο του 1947 μέσα σε μια συγκυρία η οποία αφορούσε άμεσα την Ελλάδα. Βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος και η Μεγάλη Βρετανία είχε ανακοινώσει στους Αμερικανούς ότι επρόκειτο να αποσυρθεί από τα ελληνικά ζητήματα, δηλαδή να πάψει να παρέχει έμπρακτη υποστήριξη στην ελληνική κυβέρνηση την πολεμική αναμέτρηση με τους.
0: Γιατί η Μεγάλη Βρετανία έχει οικονομικά προβλήματα και έχει ζητήματα με τις αποικίες της.
1: Βεβαίως. Ήταν σε μια φάση μεγάλης υποχώρησης της διεθνούς της ισχύως. Είχε νικήσει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά είχε βγει πολύ τραυματισμένη από αυτόν. Έτσι, οι Βρετανοί ζήτησαν από τους Αμερικανούς ουσιαστικά να παραλάβουν τις σκυτάλες στα ελληνικά ζητήματα. Και πράγματι, το Μάρτιο του 1947, σε μια ιστορική ομιλία που εκφώνησε στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πρόεδρος Τρούμαν αναφέρθηκε στην ύπαρξη δύο διαφορετικών κόσμων. Ενός κόσμου ελευθερίας και ενός άλλου ανελευθερίας. Ενός κόσμου δικαιωμάτων και ενός άλλου καταπίεσης των δικαιωμάτων. Ενός κόσμου δημοκρατίας και ενός άλλου αντιδημοκρατίας και πάει λέγοντας. Δεν έκανε αναφορά ρητά ούτε στη λέξη κομμουνισμός ούτε στη λέξη Σοβιετική Ένωση, αλλά ήταν φανερό ότι αυτό περιέγραφε τους δύο κόσμους. Ο ένας ήταν αρθρωμένος γύρω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και εκπροσωπούσε την ελευθερία, τη δημοκρατία, τα δικαιώματα, έτσι τον παρουσίαζε ο πρόεδρος Τρούμαν, και ο άλλος ήταν αρθρωμένος γύρω από τη Σοβιετική Ένωση και εκπροσωπούσε τον κομμουνισμό, την κεντρικά οργανωμένη οικονομία και ούτω καθεξής. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τρούμαν διακήρυξε ότι ήταν χρέος των Ηνωμένων Πολιτείων την κεντρικά οργανωμένη οικονομία και ούτω καθεξής. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τρούμαν διακήρυξε ότι ήταν χρέος των Ηνωμένων Πολιτείων

0: Σε απόδειξη του πόσο ήταν διατεθειμένος να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, ο Τρούμαν διακήρυξε ότι υπήρχαν δύο χώρες που εκείνη την ώρα περισσότερο από τις υπόλοιπες κινδύνευαν. Αυτές ήταν η Ελλάδα και η Τουρκία. Και επομένως οι ΗΠΑ θα αναλάμβαναν πρωτοβουλία να παράσχουν σημαντικότατη οικονομική βοήθεια και στις δύο αυτές χώρες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την απειλή εσωτερική και εξωτερική.
1: Εδώ θα πρέπει.
0: 100 εκατομμύρια δολάρια στην Ελλάδα, συγγνώμη, και 100 εκατομμύρια δολάρια στην Τουρκία για διάστημα ενός έτους.
1: Εδώ βέβαια θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι η Ελλάδα έχει πάρει μέρος στον πόλεμο, είναι με τους συμμάχους, έχει πολεμήσει. Ναι. Η Τουρκία δεν έχει κάνει τίποτα, αλλά έχει κομβική θέση. Στη Μικρασιατική καταστροφή έχει συνεργαστεί με τους Ρώσους. Τη φοβούνται, εν πάση περιπτώσει, την Τουρκία, ότι είναι ευάλωτη στις επιρροές.
0: Οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται για στρατηγικούς λόγους και για την Τουρκία και για την Ελλάδα. Και μάλιστα η διατύπωση του δόγματος Τρούμαν είναι πολύ χαρακτηριστική, γιατί με αυτήν ξεκινάει η εφαρμογή μιας ιδιαίτερης αντίληψης των Αμερικανών και για το ρόλο της Ελλάδας και για το ρόλο της Τουρκίας. Στην Αμερικανική αντίληψη, η Ελλάδα μόνη της δεν προσέφερε σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα στις ΗΠΑ. Είναι απομονωμένη από τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, δεν συνορεύει με κανένα δυτικό κράτος και είναι πολύ ευάλωτη στα βόρεια σύνορά της. Αντίθετα, η Τουρκία μόνη της είναι ακόμα πιο απομονωμένη, ακόμα πιο μακριά από το δυτικό κόσμο και επιπλέον συνορεύει και με τη Σοβιετική Ένωση. Άρα, πρέπει να έχεις και την Ελλάδα και την Τουρκία μαζί, ως ένα ενιαίο γεωπολιτικό σύνολο, που η μία να ακουμπάει απάνω στην άλλη. Και επιπλέον, αν δεις την Ελλάδα και την Τουρκία ως ενιαίο γεωπολιτικό χώρο, έχει τη δυνατότητα να αποκλείσει τη Σοβιετική Ένωση από την κάθοδο στη Μεσόγειο.
1: Τώρα, είπατε κάτι, κύριε Κλάψη, πολύ ενδιαφέρον. Δεν θα το συζητήσουμε αναλυτικά, αλλά έχει ενδιαφέρον. Αν δούμε την Ελλάδα και την Τουρκία ως ενιαίο χώρο, κάτι που εμείς με τους Τούρκους ποτέ δεν το έχουμε κάνει, να δούμε μαζί τι μπορούμε να κερδίσουμε από αυτό.
0: Απόδειξη του πόσο οι Αμερικανοί ήταν πεπισμένοι γι' αυτό είναι ότι 5 χρόνια μετά, το 1952, πρωτοστάτησαν στο να μπουν η Ελλάδα και η Τουρκία ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ. Δεν είπαν να μπει μόνο η Ελλάδα ή μόνο η Τουρκία. Ήθελαν ή και τις δύο ή και καμία. Μάλιστα. Γιατί και οι δύο μαζί δημιουργούν αυτό το ανάγχωμα απέναντι στη ρωσική ή σοβιετική εκείνη την εποχή, κάθοδο προς το Μεσόγειο. Στην πραγματικότητα, αν το δει κάποιος με όρους ιστορικούς, είναι η επανάληψη του δόγματος της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που είχαν οι Βρετανοί το 19ο αιώνα, αλλά πια προσαρμοσμένο αυτό το δόγμα σε νέα πραγματικότητα.
1: Κλείνοντας, αυτό είναι το δόγμα Τρούμαν, λοιπόν, η οικονομική ενίσχυση με στόχο την πολιτική επιρροή και αργότερα ολοκληρώνεται με το σχέδιο Μάρσαλ, όπου τότε ήρθαν τα πραγματικά πάρα πολλά χρήματα.
0: Αλλά ήρθαν τα πάρα πολλά χρήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Τουρκία, αλλά σε όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
1: Όχι, νομίζω ότι εμείς πήραμε και λιγότερα σε σχέση με τα δεινά που είχαμε περάσει, αλλά εν πάση περιπτώσει βοήθησαν πάρα πολύ τη χώρα, καταρχήν να μην πεινάσει και στη συνέχεια να βάλει υποδομές που τις έχουμε μέχρι σήμερα. Έτσι, η ΔΕΗ, για παράδειγμα.
0: Γι' αυτό τα χρήματα του σχεδίου Μάρσαλ. Και όχι μόνο τα χρήματα, γιατί υπήρχε και βοήθεια σε είδος, υπήρχε τεχνική βοήθεια κτλ. Έγιναν ο θεμέλιο ουρίας πάνω στην οποία οικοδομήθηκε γενικώς η ανασυγκρότηση των δυτικοευρωπαϊκών οικονομιών μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και έγιναν και ο θεμέλιος λίθος της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης, διότι για τη διαχείριση των πόρων του σχεδίου Μάρσαλ ιδρύθηκε ένας νέος διεθνής οργανισμός, ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας, που αποτέλεσε το πρότυπο των μετέπειτα ευρωπαϊκών κοινοτήτων.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλά σας ημέρα. Γεια χαρά. Ο κύριος Κλάψης, καθηγητής ιστορίας και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν το δόγμα Τρούμαν. Γι' αυτό ο Τρούμαν, μιας και έρχεται συνέχεια στην επικαιρότητα Αμερικανοί πρόεδροι, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς. Η ιστορία, βέβαια, η ιστορία τον έχει καταγράψει, του τα έχει χρεώσει όλα αυτά. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε αύρα όμως, δεν είχε γοητεία, δεν αγαπήθηκε πολύ από τους Αμερικανούς και δεν τον επικαλούνται συχνά. Παρ' όλα αυτά, και έτσι να κλείσουμε, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι με το που φεύγει έχουμε την περίοδο του μακαρθισμού, δηλαδή του κυνήγι της μάγισσας, το οποίο έγινε στην Αμερική. Δύσκολα θα γινόταν κάτι τέτοιο επί των ημερών του και πολύ εύκολα έγινε με το που έφυγε. Λοιπόν, η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Με το αρχείο συνεργάζεται μαζί μας ο Διαμιανός Αγραβαράς. Είναι Παρανίδου με τον Γιώργο Τσολάκη διαλέγουν τη μουσική. Και τώρα έχουμε μια αντιποίηση αρχής. Το επόμενο τραγούδι το διάλεξε η Στεφανία Τσακίρη, που είναι και στη ρύθμιση του ήχου, μιας και ξέρει συγκεκριμένα τραγούδι που έχει γραφτεί από τους Σικάγο για τον Τρούμαν.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δέσμευση της κυβέρνησης για την επέκταση του μετρό και την υλοποίηση του flyover επανέλαβε ο Πρωθυπουργός που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εγκαινίασε το Μουσείο Θεσσαλονικίων Μητρόπολης με τα αρχαία ευρήματα από τις εργασίες του μετρό. Δίκαιους χαρακτηρίσε τους στόχους του πολέμου του στην Ουκρανία ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώντας στην παρέλαση της ημέρας της νίκης στην Κόκκινη Πλατεία. Υπόστηριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις πολεμούν απέναντι σε μια επιθετική δύναμη που στηρίζεται από ολόκληρο το ΝΑΤΟ. Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ερευνάται από εξειδικευμένους τεχνουργούς των ενόπλων δυνάμεων το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητές. Στις φυλακές Κορυδαλλού, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, μεταφέρθηκαν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του παιδιού στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπως και η σύζυγός του. Τοπικές βροχές στα βόρεια σήμερα ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Και ο λόγος που ξεκινάμε με αυτό το τραγούδι είναι γιατί τώρα θα σας μιλήσουμε για την Κέτι Κρέι.
1: Και το ρολόι επιμονά.
0: Η Κέντι Γκρέι έχει μια συγκλονιστική, μια αδιανόητη ζωή και σενάριο να έδινε σε κάποιον να τα γράψει όλα αυτά, αποκλείεται το μυαλό του να δημιουργούσε αυτό που η ίδια βίωσε ως παιδί.

0: Τα βάσανα που έχει περάσει στην παιδική της ηλικία, οι κακουχίες, οι απειλές για τη ζωή της, για την σεξουαλικότητά της, το γεγονός ότι δεν γνώρισε καν γονείς, υιοθετήθηκε, είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Θα σας τα πούμε σε λίγο, αφού πρώτα ακούσουμε την ίδια, η οποία μίλησε στην εκπομπή Δημοσιογράφοι Προτείνουν στο Γιάννη Κρίτσαντώνη. Και περιγράφει χρόνια αργότερα πώς μπήκε στο επάγγελμα. Λοιπόν, ακούμε από το πολύτιμο αρχείο της δημόσιας τηλεόρασης, την Κέντι Γκρέι.
1: Όταν λοιπόν δούλεψε 10 μέρες σε αυτό το συγκρότημα, μου λέει ο έξω πάνω, έλεγε μια μέρα, λέει, σε εκείνο το μπαράκι που συχνάζουμε, λέει, λαϊκή, να σε γνωρίσω, ο Τσάνης, ο Παπαϊωάννου, ο Μάρκος, όλοι αυτοί, παλιό Χατζηκρίστος, ο... σου λέω, τους γνώρισα όλους αυτούς τους ανθρώπους, ήταν πολύ αγνοί άνθρωποι. Και πήγα κι εγώ μια μέρα στο μπαράκι. Ήταν η τύχη μου. Α, θα πρέπει να σου πω ότι όταν πια κάθισα στο πάλκο και άρχισα να τραγουδάω λαϊκά τραγούδια και είδα τα λεφτά που πέταγε ο κόσμος, και εγώ επειδή είχα δυο παιδάκια να μεγαλώσω, γιατί το πήρα και το άλλο μου το παιδί, μόλις έγινα η Γκρέι, τάρπαξα το άλλο μου το. Δηλαδή, μόλις μπορούσα και. Όχι, έγινα η Γκρέι, μόλις μπορούσα να ανταπεξέλθω στα παιδιά μου, τα ήθελα κοντά μου και τα δυο. Πήγα στο μπαράκι, με πλησίασε τότε του Γιώργου του Νταράλα ο πατέρας, ο Λουκάς. Τότε κάνανε βέβαια εκπομπές, ένα ραδιάκι που είχαμε τότε. Και κάθε μέρα είχε και κάποιο συγκρότημα, κάποια εκπομπή που ήταν ζωντανές εκπομπές, όχι με playback και τέτοια. Μου λέει, κορίτσι μου, έμαθα ότι τραγουδάς ωραία, έρχεσαι στο σταθμό να μου πεις για τραγουδάκια. Μπήκα μέσα λοιπόν, μου έκανε πρόβα κατά τραγούδια, είσαι καταπληκτική, μου λέει, να πεις και ένα τραγουδάκι, μου λέει, που έχω γράψει δικό μου. Βεβαίως, του λέω, θα το μάθω. Και μου περνάει το βουνό. Να ακούγεται στην ερημιά ο πόνος μου με την πενιά. Να ακούγεται στην ερημιά ο πόνος μου με την πενιά. Και τα δύο κλεισίματα ήταν τα ίδια. Και κάποια στιγμή του λέω εγώ, κύριε Λουκάλο, μου επιτρέπετε να το αλλάξω το τραγούδι, να μην γλύσω πάλι στην ίδια νότα. Μου λέει, τι θέλεις να κάνεις, για κάνε μου να το δω κι εγώ. Και όταν του έκανα εγώ, να ακούγεται στην ερημιά, τρελάθηκε αυτός. Μου λέει, εσύ μου λέει, έχεις πείρα, κορίτσι μου, πότε βρήκα την πείρα, κύριε Λουκάλαιο, εγώ στο λαϊκό τραγούδι με 10 μέρες. Πήγαμε λοιπόν στο σταθμό, τότε ήταν διευθυντής ο Φατσέας, και υποδιευθυντής ήταν ο Νίκος Ομοκάκος. Εγώ κανένα τρακ. Στήθηκα στο μικρόφωνο, μου έπαιξε τα τραγούδια που είχα κάνει πρόβες. Ο Φατσέας, θα πρέπει να πω ότι είχε ένα ραδιάκι στο γραφείο του και παρακολουθούσε τις εκπομπές, ακούγοντας τη δική μου φωνή.
0: Έτσι λοιπόν το 1997 περιγράφει στη δημόσια ραδιοφωνία, στην εκπομπή Δημοσιογράφοι Προτείνουν και στο Γιάννη Κρίτσαντώνη, η Κέντι Γκρέι το ξεκίνημά της, όπως πάρα πολλές άλλες καλλιτέχνες της εποχής. Λοιπόν, η ζωή της. Την εξιμολογήθηκε στο δημοσιογράφο Νίκο Νικόλιζα και έγινε βιβλίο η αυτοβιογραφία της, Κέντι Γκρέι, έτσι όπως τα έζησα. Λέει η Γκρέι, μη τη λυνήσα μου, εκεί γεννήθηκα σε ένα μικρό χωριό του νησιού με φτώχεια, πάρα πολύ φτώχεια και δυστυχία. Ο πατέρας μου ήταν βοσκός, ο Νικόλαος Γκυζίλης, όπως μου είπανε αργότερα, μόνο που εγώ δεν τον γνώρισα ποτέ. Όταν κατάλαβα τι πάει να πει ζωή, είχε πεθάνει. Η μάνα μου, λέει, για να μαζίσει έφευγε και πήγαινε στο Βαθύ, που είναι το λιμάνι, με τα πόδια στη Σάμο. Διέσχιζε ολόκληρα χιλιόμετρα για να καθαρίζει το σπίτι της κυρά Κατερινιός. Η γυναίκα αυτή είχε μια αδελφή στον Πειραιά που δεν είχε παιδιά και έπεισε τη μάνα μου να με δώσει για υιοθεσία στην αδελφή της. Η μάνα μου, λέει, λόγω της φτώχειας αποφάσισε να με δώσει στην αδελφή της Κατερινιός που έμενε στα Ταμπούρια. Κάνουν, λέει, τα χαρτιά της υιοθεσίας και εγώ ανεβαίνω ψυχοπαίδη στην αδελφή της Κατερινιός. Και χωρίς βέβαια να ξέρω τίποτα, λέει, γιατί είμαι ακόμα ενός έτους και δεν έχω αναμνήσεις, μεγαλώνω στις φτωχογειτονιές του Πειραιά, στις παράγκες, με τις αλάνες, με τις αυλές, με τα γεράνια. Όμως και αυτή η οικογένεια ήταν φτωχή και αυτή πάλευε να επιβιώσει. Ξυπόλυτη, λέει, ήμουν συνέχεια και έπαιζα με τα άλλα παιδάκια στη γειτονιά.

Φτάνω, λέει, 6 χρονών, αρχίζω, αντιλαμβάνομαι σιγά σιγά τη ζωή και τότε, όπως κάθε Κυριακή, ο μπαμπάς μου με παίρνει. Ο μπαμπάς της είναι αυτός που πιστεύει ότι είναι πατέρας της, όχι ο αληθινός. Με παίρνει, μου λέει, να πάμε στο καφενείο. Κάθε Κυριακή μου βάζει το φουστανάκι μου, παραγγέλαμε ένα γλυκό του κουταλιού και με κερνούσε. Κάθε Κυριακή. Μία Κυριακή λοιπόν μου είπε να γυρίσω σπίτι και αυτός πήγαινε να πάρει πάγο για το ψυγείο. Ο μπαμπάς της δεν γύρισε ποτέ. Είχε πάθει αναπνευστικό, όπως λέει, από τα τσιμέντα που δούλευε και στην ουσία έμεινε ο άνθρωπος στον τόπο. Όταν τον φέρανε σπίτι, ανέστο στην πραγματικότητα, του κάνανε μαλάξεις, προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν, αλλά ήταν αδύνατον. Λέει και την Κρέη. Τα τσιμέντα του είχαν τσακίσει τα πνευμόνια. Λίγες ώρες μετά ξεψύχησε. Και θυμάμαι τη μάνα μου να ορλιάζει και να έχει μαζευτεί όλη η γειτονιά και εμένα να με παίρνει κάποιος από τους γείτονες για να μην ζήσω το δράμα της κηδείας. Πώς θα επιβιώναμε? Τότε η μάνα μου, λέει, πιάσε δουλειά σε ένα ζαχαροπλαστείο στην Κοκκινιά, έπλαινε πιάτα το πρωί και έκανε ό,τι δουλειά έβρισκε. Τότε άρχισα, λέει, να μεγαλώνω με γλυκά που έφερνα από το ζαχαροπλαστείο. Ταυτόχρονα άρχισε να έρχεται και μια άλλη κυρία που μου έφερνε σοκολάτες, καραμέλες και διάφορα γλυκίσματα και μου είχε κινήσει την περιέργεια αυτή η κυρία. Ρωτάω την μάνα μου, ποια είναι αυτή, και μου λέει, μην ανησυχείς, είναι μια που μας αγαπάει πάρα πολύ. Τότε, λέει, έπρεπε να με γράψουν στο σχολείο και να με γράψουν με το βαφτιστικό μου όνομα. Εν τω μεταξύ, λέει, είχα αρχίσει να δένομαι με την άγνωστη κυρία που ερχόταν σχεδόν κάθε μέρα σπίτι μας. Τι είχε γίνει? Η άγνωστη κυρία ήταν η αληθινή μητέρα της. Επειδή είχε έρθει η εποχή να τη γράψουν στο σχολείο, χρειαζόταν να δώσει αυτή το πραγματικό της όνομα, το οποίο το είχε αλλάξει η θετή μητέρα της. Τέλος πάντων, τα γραφειοκρατικά θέλανε την παρουσία, τη συμβολή, τα έγγραφα τα οποία είχε αληθινή η μάνα, η οποία μόλις βλέπει το παιδί της και μόλις βλέπει ότι δεν ζήκε σε τίποτα ιδανικές συνθήκες που δεν πρόσεφερε η ίδια, θέλει να το πάρει πίσω. Απειλεί λοιπόν την μητέρα της Γκρέι ότι αν δεν το βλέπω, δεν θα σου δώσω και όλα τα ντοκουμέντα που χρειάζεσαι για να γραφτεί το παιδί στο σχολείο. Κάποια στιγμή η πραγματική μάνα της αποκαλύπτει και την ταυτότητα, αλλά την αφήνει να γυρίσει σπίτι γιατί είναι υιοθετημένη και σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορεί να την κρατήσει. Το παιδί μπερδεύεται, πάει στη θετή του μητέρα. Η θετή του μητέρα αρνείται τα πάντα, της λέει, δεν ξέρω τι είναι αυτά που σου λέει. Και κυλάει ο καιρός με όλα αυτά τα ψυχολογικά ζητήματα.

Λοιπόν, γράφει: η πραγματική μου μάνα με είχε δώσει για υιοθεσία σε άλλη οικογένεια και το μικρό αδελφό μου, το Γιάννη, χωρίς να το γνωρίσει ούτε εκείνος ούτε εγώ, τον είχε δώσει σε άλλη. Εγώ το Γιάννη, λέει, τον έβλεπα στη γειτονιά, γιατί οι οικογένειες που μας υιοθέτησαν μένανε κοντά. Και στην πραγματικότητα παίζαμε σαν μικρά παιδιά, χωρίς να γνωρίζουμε ότι είμαστε αδέλφια. Δεν ξέραμε το παρελθόν μας, ούτε ότι είχαμε την ίδια μάνα. Επειδή λοιπόν η θετή μου μάνα φοβότανε ότι η πραγματική μου θα με έκλεβε, με έβαλε σε ένα καΐκι με ένα κύριο και με πήγε από τον Πειραιά στη Σάμο να μείνω στην Κατερινιό. Η Κατερινιό ήταν αυτή που πήγαινε και καθάριζε η μάνα της και μεσολάβησε για την υιοθεσία. Εκεί λοιπόν ανακαλύπτει ότι η Κατερινιό, όταν έφευγε ο άντρας της από το σπίτι, έριξε στις γειτόνισσες καφέ και χαρτιά. Ταυτόχρονα όμως, επειδή πια έχουμε μπει μέσα στον πόλεμο, δίνει το σπίτι της για να πηγαίνουν, όπως λέει η Κέτι Γκρέι, πατρεμένες γυναίκες με Ιταλούς και να συνευρίσκονται. Και είχε βάλει την Κέτι Γκρέι να φυλάει τσίλιες και κάθε φορά που ερχόταν ο άντρας της, είχε ένα καλάμι, λέει, το χτύπαγε δυνατά πάνω στον τοίχο να καταλαβαίνει ότι έρχεται ο σύζυγός της και να διώχνει τους Ιταλούς από την πίσω πόρτα, όπως και τις γυναίκες της περιοχής. Ένας από αυτούς που ερχόταν λεγότανε Στέφανος, ήταν αξιωματικός του ναυτικού. Μπαίνει μια μέρα, τη βλέπει, της λέει: εδώ κοριτσάκι μου, δεν θα σου κάνω τίποτα κακό, να σε χαϊδέψω θέλω μόνο. Προσέξτε, ο Στέφανος είναι ένας ο οποίος και την Κρήτη του θυμίζει την αδερφή του και την προστατεύει. Αυτός που θέλει να τη χαϊδέψει και την έσπρωσε και η Κατερινιό στο χάιδεμα ήταν άλλος. Εκείνη την ώρα μπαίνει μέσα ο Στέφανος. Καταλαβαίνει τι πάει να γίνει και λέει στον Ιταλό: αν την ακουμπήσεις θα σε σκοτώσω. Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά αυτό το παιδί δεν θα τα ακουμπήσει κανένας. Και ο Στέφανος συνέχισε να την προστατεύει και να της φέρνει και φαγητό, γιατί του θύμιζε τη μικρή του αδελφή. Αυτό προκάλεσε την οργή της Κατερινιός, η οποία άρχισε να τη φωνάζει μπάσταρδο και ότι δεν αξίζει τίποτα. Το 42 λοιπόν βομβαρδίζεται η Σάμος, προκαλείται, όπως λέει η ίδια, τεράστιο κακό, πετάνε τόσο χαμηλά που οτιδήποτε κινούταν τον βομβάριζαν. Οι βόμβες πέφτανε σαν βροχή. Παντού, λέει και την Γκρέι, έβλεπα πτώματα, γκρεμισμένα σπίτια και κτίρια. Σχεδόν είχε σοπεδωθεί η περιοχή μας και εγώ δεν ήξερα ούτε καν πού να κρυφτώ. Μπήκα μέσα σε ένα τζάκι όπου έμεινα για 2 μέρες πιστεύοντας ότι εκεί θα προστατευτώ. Ακούω βήματα. Φοβάμαι ότι έχουν έρθει για να με σκοτώσουν και κλείνω τα μάτια μου και απέναντι εμφανίζεται ποιος, όχι η Κατερινιό, όχι ο άντρας της, ο Στέφανος ο Ιταλός, ο οποίος την είχε έννοια και πήγε να δει αν ζει. Τότε, λέει, βγήκα απ' έξω και είδα ότι τα πάντα είχαν γίνει οικόπεδο, είχε ισοπεδωθεί η περιοχή. Οι Σαμιώτες, λέει, πέραν τα μπαγκάλια τους και πηγαίναν στο Μουλαμπραήμ. Δηλαδή πηγαίνανε στην Τουρκία. Έτσι και ο Στέφανος με πήρε, λέει, από το χέρι, χωρίς να πάρω τίποτα μαζί μου, αφού πέρασε, λέει, ένα βουνό γεμάτο νάρκες. Πήγαινε μπροστά, διασφάλιζε ότι δεν υπάρχουν νάρκες και γύριζε πίσω να με πάρει, περιγράφει και την Γκρέι. Φτάνει στο λιμάνι και λέει: πάρτε το παιδί στον Κουτσάντασι, δεν έχει κανένα στον κόσμο, και τη δίνει σε 2 γεροντάκια, λέγοντάς τους να την προσέχετε σαν δικό σας παιδί. Περιγράφει μια περιπέτεια όπου κοιμούνται στο ύπαιθρο, στα βουνά της Τουρκίας, χωρίς ρούχα, χωρίς χρήματα, χωρίς φαγητό, ούτε νερό δεν είχαν. Αυτό, λέει, που πίναμε ήταν αλμυρό, και τότε ήρθε ένας Τούρκος και μου έδωσε νερό από ένα παγούρι. Μου φαινόταν καλός και δεν είχα καταλάβει ότι ήθελε να με βιάσει. Κάτι που συνέβαινε, λέει, πάρα πολύ συχνά σε πάρα πολλά παιδιά, ακόμα και μπροστά στις οικογένειές τους. Τα 2 γεροντάκια όμως που είχε βάλει ο Στέφανος μπαίνουν, την υπερασπίζονται, ξεσηκώνουν τον κόσμο και έτσι γλιτώνει το βιασμό. Μετά πέφτει, καθώς φτάνουν στο Κουσάντας, σε μια γιαγιά η οποία πάει και της αρπάζει τα σκουλαρίκια, τα οποία, λέει, ήταν τα βαφτιστικά της. Και αφού επιβίωσε από όλη αυτή την ιστορία, μια εβδομάδα μετά τη βάλανε στο τρένο και πήγε στην Παλαιστίνη. Εκεί έμεινε μέχρι το 1943, έναν χρόνο. Και όταν τελείωσε, ήρθε ένας στρατιώτης και φώναζε, λέει, τα ονόματά μας για όσους θα πηγαίναν στις πηγές του Μωυσή.
Μέσα στον κατάλογο ήμουνα κι εγώ. Αποχαιρέτησα, λέει, τα δύο γεροντάκια που με προστατεύσανε και με είχαν σαν δεύτερη οικογένεια για μένα και μου είπανε: πήγαινε, κορίτσι μου, εκεί που σου λένε και η ευχή μας θα σε συνοδεύει. Εν πάση περιπτώσει, εκεί την ξεχωρίσαν οι στρατιώτες, τη δώσανε στη Θεανό, μια κυρία η οποία είχε ένα σύζυγο που υπηρετούσε στο Καπρί και αυτή την προστάτευε. Της δόθανε να κάνει και μια δουλειά που είχε να κάνει στο συσίτιο και έτσι της δίνανε και κάποια χρήματα με τα οποία μπόρεσε να επιβιώσει. Τώρα μιλάμε ότι είναι 10-11 χρονών, έτσι. Κατά σύμπτωση, αυτός ο οποίος τη λυπήθηκε και τη βοήθησε δίνοντάς της μια ψευτοδουλειά στο συσίτιο ούτως ώστε να πληρώνεται, λεγόταν επίσης Στέφανος. Μια μέρα γράφει Κέντι Γκρέι, με φωνάζει ένας ταχυδρόμος. Της λέει: Αγγελικούλα, έχεις γράμμα. Τα χάνει. Γράμμα εγώ εδώ? Το ανοίγει. Ήταν από τον Ιταλό αξιωματικό το Στέφανο που την είχε σώσει στη Σάμο. Ήταν εχμάλωτος στη διόρυγα του Σουέζ και έγραφε για να δει και να μάθει εάν ζει. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, κυρίες και κύριοι, επέστρεψε στον Πειραιά, όπου ξεκίνησε πάλι μια περιπέτεια να βρει την οικογένειά της, γιατί είχαν βομβαρδιστεί, οι άνθρωποι είχαν φύγει από την περιοχή. Πάλι είναι μόνη της. Άρχισε να ψάχνει μέσα από παράγκες, μέσα από ερείπια, να βρει τουλάχιστον τη θετή μητέρα της. Με τα πολλά φτάνει, βλέπει μια γειτόνισσα τη Βαρβάρα, η οποία παθαίνει σοκ. Τι λέει: παιδί μας, ένας είχαμε και σκοτωμένο. Την πήρε, την πήγε στη μάνα της, η οποία έμενε λίγο πιο πέρα, και οι άνθρωποι λιποθύμησαν αμέσως από την ταραχή, γιατί την είχαν υιοθετημένη, αλλά πραγματικά την αγαπούσαν και την είχαν κλάψει, την είχαν θάψει, της είχαν κάνει και μνημόσυνο. Και κάθε μέρα, λέει, τη ρώταγα ποια είναι η πραγματική μου μάνα και πάντα της έλεγε: δεν έχεις άλλη, παιδί μου, εγώ είμαι για σένα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, το πρώτο κεφάλαιο της ζωής της Κέντι Γκρέι, έτσι όπως το γράφει στο βιβλίο που επιμελήθηκε ο Νίκος Νικόλιζας. Μια, νομίζω, αδιανόητη περιπέτεια που πέρασε το παιδί μέχρι να φτάσει 11 χρονών, χωρίς να ξέρει ποια είναι η πραγματική του μητέρα. Βέβαια, αγάπη πήρε και από την κυρία που την υιοθέτησε και αργότερα και από τη δικιά της την οικογένεια. Απέφυγε βιασμούς, κακοποιήσεις, ξυλοδαρμούς. Πάντα βρέθηκαν κάποιοι να την προστατεύσουν, αλλά πιο πολύ σας την είπαμε αυτή την ιστορία, γιατί δεν είναι μόνο η ιστορία της Κέντι Γκρέι. Είναι συγκλονιστικό εάν ψάξουμε τις ζωές όλων αυτών των ανθρώπων που αργότερα γίνανε διάσημοι μέσα από το τραγούδι, το θέατρο ή την κινηματογράφο, πόσες τέτοιες αδιανόητες περιπέτειες έζησαν και τι να κάνουν, τα αφήσανε όλα πίσω τους προκειμένου να επιβιώσουν. Είναι η περιπέτεια που έζησαν χιλιάδες συμπατριώτες μας. Σχεδόν σε κάθε οικογένεια θα βρείτε να υπάρχουν τέτοιες ιστορίες, ίσως όχι τόσο ακραίες, αλλά πραγματικά δραματικές. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα.

Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε και τραγούδι για να πάμε στο επόμενο. Αυτές οι δύο, αν γνωρίζονταν, θα μπορούσαν να κάνουν παρέα. Ακόμα τη Σερ. Λοιπόν, αν μπορούσα να γυρίσω πίσω το χρόνο, λέγεται το τραγούδι. Παλιότερο θυμάστε αυτό το προκλητικό βίντεο κλιπ, δηλαδή η ίδια ήταν κάπως προκλητικά ντυμένη για την εποχή πάντοτε, που είναι μέσα σε ένα αεροπλανοφόρο και γύρω της είναι ναύτες οι οποίοι είναι αληθινοί ναύτες, συμμετέχουν, διασκεδάζουν, χορεύουν, φλερτάρουν. Είναι οι πρωταγωνιστές του βίντεο κλιπ.

Ακούστε τώρα την ιστορία. Είμαστε τέλη δεκαετίας του 80. Έχει βγει το Top Gun. Το Top Gun είχε ως αποτέλεσμα, γιατί συνεργάστηκε η πολεμική αεροπορία στην παραγωγή, και είχε σαν αποτέλεσμα πάρα πολλοί νέοι να πιστούν να πάνε να κάνουν καριέρα στο πολεμικό ναυτικό, αλλά σε αυτό τον κλάδο. Δηλαδή στην αεροπορία του πολεμικού ναυτικού. Ένα χρόνο μετά την ταινία, το 87 δηλαδή, ανεβαίνει κατακόρυφο αριθμός όσων θέλουν να πάνε στην αεροπορία. Ναι, αλλά θέλανε να ελκύσουν και νέους οι οποίοι να υπηρετήσουν στα πολεμικά πλοία, να μην πετάνε αεροπλάνα, να πάρουν θέση υπαξιωματικών και αξιωματικών στο πολεμικό ναυτικό. Οκ, okay, λέει, ας κάνουμε άλλη μια ταινία σαν το Top Gun. Εντάξει, αυτά είναι υπερπαραγωγές, γίνονται δύσκολα, κοστίζουν πάρα πολλά, οπότε έπεσε η ιδέα, δεν κάνουμε ένα βίντεο κλιπ. Η πιτσιρικαρία αυτό κάνει, όλη την ώρα βλέπει βίντεο στο MTV. Εκείνη την εποχή η ΣΕΡ βγάζει το τραγούδι, το οποίο γίνεται αμέσως σουξέ, μόνο που δεν έχει γυρίσει ακόμα βίντεο κλιπ, και οι δημόσιες σχέσεις, ας πούμε, λένε, γιατί δεν του προτείνουμε να έρθει να το γυρίσει σε εμάς. Φτάνει η ιδέα στην ηγεσία του Αμερικανικού ναυτικού, ήδη την έχουν εμβολιδοσκοπήσει και λέει, αυτή είχε πει ναι, αμέ, γιατί όχι, μέσα. Τρελαίνονται οι ναύαρχοι από τη χαρά τους. Οκ, λένε, ας το κάνουμε. Η ΣΕΡ είναι 43 χρονών. Έχει κάνει καριέρα τη δεκαετία του 60 με πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Οι ναύαρχοι είναι σε μια ηλικία που τα έχουν τραγουδήσει αυτά στα νιάτα τους, τα έχουν χορέψει, ενθουσιάζονται και στην ιδέα ότι είναι σειρά τους. Διαλέγουν λοιπόν το σύγχρονο πλοίο, το New Jersey, το οποίο ήταν λιμενισμένο στον άσταθμο του Los Angeles. Ακόμη μεγαλύτερα. Εκεί έμενε η ΣΕΡ. Αποφασίζουν, έχουμε φτάσει το 1989 τώρα, να γυριστεί το βίντεο κλιπ, αλλά δεν ήταν στο λιμάνι το πλοίο, ήταν στη θάλασσα. Κοίτα να δεις. Λέει, εντάξει, εγώ τώρα δεν τρέχω στις θάλασσες, είναι και τα συνεργεία, είναι βαριές αυτές οι δουλειές και είναι και ακριβές. Τίποτα εδώ στο λιμάνι έχετε? Το ψάχνω από εδώ, το ψάχνω. Έχουμε, λέει, το Μιζούρι. Γιατί πλησίαζε η Τετάρτη Ιουλίου και έτσι ήταν στο λιμάνι. Είναι θορυκτό το Μισούρι. Αυτό το πλοίο λοιπόν ήταν και πάρα πολύ σημαντικό. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχε γίνει θρύλος. Και το παρατσούκλι του ήταν το Mighty Mo, δηλαδή ο πανίσχυρος Mo. Ήταν στην πρώτη γραμμή της μάχης, της ναυμαχίας και στον Ειρηνικό, υποστηρίζοντας τους Αμερικανούς στρατιώτες που πολεμούσαν στην Ιβοζίμα και στην Οκινάουα. Ήταν ένα από τα πλοία που είχε δεχθεί επίθεση από καμικάζι. Ο καμικάζι το πέτυχε το πλοίο και συνέβη το εξής καταπληκτικό. Δεν σκάσαν τα εκρηκτικά. Έγινε πολύ μικρή ζημιά, δεν σκοτώθηκε κανένα μέλος του πληρώματος. Και οι Αμερικανοί που υπηρετούσαν στο πλοίο μάζεψαν τη σωρό ή τα κομμάτια της σωρού του Ιάπωνα πιλότου και το κίδεψαν με όντες στρατιωτικές τιμές. Έκανε εντύπωση αυτή η ενέργεια, η οποία θεωρήθηκε ανώτερη ηθικά και υποτική, με αποτέλεσμα η δημοφιλία και του θορυκτού και του πληρώματος να εκτοξευθεί. Μην σας πω άλλα γιατί δεν θα προλάβουμε για τη δράση τέλος πάντων του πλοίου. Δύο τα μεσάνυχτα αποφασίζονται να γίνουν τα γυρίσματα για να μην υπάρχει και κόσμος έξω στο ναύσταθμο. Γίνεται γερτήριο, βάζουν όλοι τις στολές, βάζουν τα καλά τους, βάζουν τα χαμόγελά τους και ξεκινάει το γύρισμα. Όπως είχαν ενημερωθεί, βγαίνουν τέλος πάντων στα πολυβόλα, στους τρίδημους πύργους με τα τρία πολυβόλα για να γίνουν τα γυρίσματα. Βλέπουν και τη ΣΕΡ, η οποία αφοράει κάτι λίγα, ενθουσιάζονται ακόμη περισσότερο. Αυτός ο ναύτης που κάνει τσουλήθρα πάνω στα κανόνια για να φτάσει στη ΣΕΡ είναι εκτός σεναρίου, αλλά τους άρεσε μετά και το κρατήσανε.
Όλα καλά και όλα ωραία. Μόνο που το βίντεο κλιπ το είδαν και οι βετεράνοι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτοί που ήταν στην πρώτη γραμμή της ναυμαχίας, αυτοί που θάψανε τον νεκρό καμικάζι και δεν χάρηκαν καθόλου. Το αντίθετο, οι βετεράνοι που έχουν ιδιαίτερη θέση στην αμερικανική κοινωνία εξοργίστηκαν. Άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι θα τιμωρηθεί ο ναύτης που έκανε την τζουλήθρα και πήγε και κόλλησε το κορμί του πάνω στη ΣΕΡ, ο κυβερνήτης του Μιζούρι, ο αξιωματικός υπηρεσίας κτλ. Εντάξει, δεν τιμωρήθηκε κανένας. Πολλά κανάλια στην Αμερική αρνήθηκαν να παίξουν το βίντεο κλιπ, θεωρώντας ότι δεν είχε ντυθεί καλά η ΣΕΡ, ήταν πολύ ακατάλληλη η ετοιμασία και προσέβαλε το πολεμικό ναυτικό. Και το MTV σταμάτησε για λίγο τις προβολές. Έκτοτε δεν έχει ξαναγυριστεί κανένα βίντεο κλιπ σε πολεμικό πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί ποιος έχει όρεξη τώρα να βρει τον πελά του.

Κάπου εδώ τελειώσαμε. Λούιζα Μαραβελάκη ήταν στην εμπειρία τη παραγωγή. Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου. Ταμιανό Αγραβαρά συνεργάστηκε μαζί μα από το αρχείο. Δημήτρη Πετρόπουλο ήταν στο μικρόφωνο. Ακούσατε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού εξουδετερώθηκε το βαρέλι με τα εκρηκτικά που συνδέεται με την υπόθεση της άγνωσης πρόληψης ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Παράλληλα, εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων συνεχίζουν να εξετάζουν τον ντρόουν, το οποίο φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, ερευνώντας την πρόληψη και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εγκαινίασε το Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης με τα αρχαία ευρήματα από τις εργασίες του Μετρό και χαρακτήρισε το έργο σύμβολο προόδου για την πόλη. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε επίσης τη δέσμευση της κυβέρνησης για την επέκταση του Μετρό και την υλοποίηση του flyover. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κινητήριο στους Αμπελόκηπους και ακολούθως θα μιλήσει στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για συμφωνία στον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός έβαλε κατά 2 δεξαμενόπλων με ιρανική σημαία, καθώς επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών στο μεταξύ εκτιμούν ότι ο νέος άνοδος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν εξακολουθεί να παίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της πολεμικής στρατηγικής μαζί με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα σε 4 κοινότητες στο νότιο τμήμα της χώρας. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε εκ νέου τους κατοίκους αρκετών χωριών στις νότιες περιοχές να τις εγκαταλείψουν άμεσα. Στα Κανάρια νησιά μεταβαίνει ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στο Ισπανικό Αρχιπέλαγος αύριο. Ο κ. Γεμπρεγέσους αναμένεται πρώτα να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέτρο Σάντσεθ. Δύο άνδρες κατηγορούνται στη Βρετανία για θρησκευτικά υποκινούμενη παρενόχληση, καθώς φέρονται να μετέβησαν σε εβραϊκή συνοικία στο βόρειο Λονδίνο για να καταγράψουν αντισημιτικά βίντεο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τη Βρετανική Εισαγγελία, οι δύο κατηγορούμενοι ηλικίες 20 και 21 ετών αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον δικαστηρίου στο Λονδίνο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η θερμοκρασία στην Αττική σήμερα από 14 έως 27 βαθμούς και από 12 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίν, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ντέπι Γκολεμά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η ζωή δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.
3: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέπι Γκολεμά. Γεια σας. Πριν από 2 εβδομάδες είχαμε επιχειρήσει να μιλήσουμε με τον Γιώργο Αβγερόπουλο για την κλιματική κρίση και τα πολύ ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ που κάνει. Ένα ξαφνικό όμως θέμα της επικαιρότητας, πολύ μεγάλο και πολύ σπουδαίο, μας ανάγκασε να διακόψουμε την κουβέντα μας. Τώρα ο Γιώργος Αυγερόπουλος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα. Μ' ακούς?
4: Ναι.
3: Γεια σου.
4: Για χαρά.
3: Τι κάνεις? Για χαρά.
4: Καλά.
3: Ελπίζω
4: καλά,
3: ότι σήμερα όλα θα κυλήσουν ομαλά. Γιώργο, πριν μπούμε στο κυρίως θέμα που είναι τα 2 ντοκιμαντέρ που έχεις φτιάξει για την κλιματική κρίση, Θέλω να σε ρωτήσω κάτι απορίες που μου γεννιόνται. Ας πούμε, ο Χανταϊός, αυτός ο καινούριος ιός, μπορεί να είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής?
4: Δεν το ξέρω, ρε κορίτσι.
3: Δεν
4: το ξέρω καθόλου.
3: Δηλαδή,
4: δεν κοιτάξει, δηλαδή.
3: Ναι, δηλαδή, τι σκέφτομαι, ότι εκτός των γνωστών πραγμάτων που παθαίνει αυτή η ταλαιπωρή γη, δηλαδή η αύξηση της δημοκρασίας, τα χιόνια που λιώνουν και για όλα αυτά που θα μας μιλήσεις, μήπως έχουμε και χειρότερες επιρροές? Δηλαδή, έχουμε αρρώστιες, έχουμε τέτοια πράγματα.
4: Κοίτα, με το λιώσιμο του περμαφρόνου θα έρχονται στην επιφάνεια εκτός από αρχαία χλωρίδα και πανίδα και μικροοργανισμοί.
3: Έτσι, μπράβο.
4: Έτσι, αυτό είναι δεδομένο.
3: Οι οποίοι δεν μπορεί να είναι αθώοι, ας πούμε.
4: Όχι, είναι τρόμος των επιστημόνων. Ας πούμε, μήπως κάποιος αρχαίος ιός, για τον οποίο δεν γνωρίζουμε τίποτα, πάει και εμπλακεί με κάποιο τρόπο με κάτι σύγχρονο και δημιουργήσει κάτι τελείως άγνωστο, το οποίο θα είναι, καταλαβαίνεις.
3: Ναι. Γιατί, κατά την άποψή σου, Γιώργο, οι μεγάλες χώρες όπως είναι η Ινδία, η Αμερική, η Κίνα, γιατί απέχουν από όλη αυτή την ιστορία? Δηλαδή, δεν λαμβάνουν μέρος στις συνόδους, δεν τους ενδιαφέρει η κλιματική κρίση? Τι είναι οικονομικό το θέμα? Τι αδιαφορία είναι αυτή?
4: Ακριβώς, έχει περάσει τελείως δεύτερη μοίρα. Είναι ένα πράγμα το οποίο λέει ότι δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε, γιατί υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά λεφτά στο τραπέζι. Είναι θέμα οικονομικό.
3: Ναι, και όμως είχαν τεθεί κάποια πλαίσια για την προστασία του περιβάλλοντος, τουλάχιστον στη σύνοδο της γης που έγινε, έτσι δεν
4: είναι? Ναι, είχαν μπει διάφορα όλο αυτό το διάστημα, παρακολουθούμε διάφορες συσκέψεις, ας πούμε, να γίνονται και φιλόδοξες δεσμεύσεις και τα λοιπά, αλλά πλέον το δόγμα είναι ενεργειακή ασφάλεια.
3: Και στην ουσία δεν γίνεται τίποτα, δηλαδή.
4: Και στην ουσία δεν γίνεται απολύτως τίποτα.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, ας μπούμε στο προκείμενο. Θέλω πρώτα να μιλήσουμε για το πρώτο ντοκιμαντέρ που έκανες και το οποίο είδαμε με πολύ προσοχή. Να πούμε ότι θα παιχτεί από την ΕΡΤ κάποια στιγμή και στο ΕΡΤΦΛΙΞ και πρέπει να το δείτε όλοι πραγματικά. Είναι η ίδρυση κατά της ανθρωπότητας. Και πρέπει να σου πω, Γιώργο, πριν μου αναλύσεις το πώς το είδες, με ποιους μίλησες, όλα αυτά τα πράγματα που έκανες, ότι δεν πίστευα ότι η Σιβηρία και η Αλάσκα μπορούν σε αυτό το μέρος που τρώγεται τελείως, δηλαδή θα εκλείψει σε λίγο. Δεν ξέρω σε πόσα χρόνια, θα μας πεις εσύ. Είναι τόσο, έρχονται τόσο κοντά.
4: Το πρώτο ντοκιμαντέρ το οποίο τοποθέτησα συμβολικά στην Αλάσκα και στη Σιβηρία, το οποίο είναι αρκετά κοντά και αρκετά μακριά.
3: Έτσι νομίζω.
4: Το έκανα για να δείξω αφενός συμβολικά τον ανταγωνισμό των δύο των δύο υπερδυνάμεων, να το πω έτσι, στον πλανήτη, ο οποίος συνεχίζεται αυτή τη στιγμή με θέατρο επιχειρήσεων την Αρκτική. Δηλαδή, έχουμε από τη μια μεριά στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Τραμπ να λέει drill baby drill, και από την άλλη μεριά τον Πούτιν να εγκαινιάζει το ένα project ορυκτών καυσίμων μετά το άλλο. Σε μια περιοχή η οποία αποσταθεροποιείται. Και επειδή έχω ξαναδουλέψει στην Αρκτική το 2008 και 2009, μπορώ να δω τις τεράστιες διαφορές.
3: Διαφορές,
4: που βέβαια.
3: Σκέψη.
4: Δηλαδή, αυτό που λέγαμε τότε, το 2007-2008, ήταν ότι, σαν το θυμόσαστε κιόλας, ότι μειώνεται ο θαλάσσιος πάγος, λιώνουν παγετώνες. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι μια παλιά ιστορία. Εξακολουθεί προφανώς να συμβαίνει με ταχύτερους μάλιστα ρυθμούς. Αλλά αυτό που συμβαίνει και είναι πραγματικά εντυπωσιακό είναι ότι πλέον λιώνει το επιχιλιετηρίδες παγωμένο έδαφος, το πέρμαφρος, το οποίο φυλάκισε μέσα του όλη την εποχή των μαμούς, για να το πούμε έτσι.
3: Τι σε τρομάζεις αυτό?
4: Αυτό τι σημαίνει? Αυτό τι σημαίνει?
3: Ναι,
4: ότι το επιχιλιετηρίδες παγωμένο έδαφος, το πέρμαφρος, πάνω στο οποίο έχουν χτιστεί τα πάντα στην Αρκτική. Δηλαδή, όλες οι υποδομές του ανθρώπου είναι στην Αρκτική, είναι χτισμένες πάνω στο πέρμαχο. Αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει όταν το έδαφος κάτω από τα πόδια σπαταρέει. Γέρνουν τα σπίτια, υπάρχουν ζημιές στο δίκτυο ίδρευσης, υπάρχουν ζημιές στο δίκτυο ηλεκτρισμού, υπάρχουν ζημιές ακόμα και σε πετρελαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να περιμένεις πολύ για να το δεις. Πηγαίνεις σε μια περιοχή που συμβαίνει αυτό το φαινόμενο και το βλέπεις μπροστά στα μάτια σου. Βλέπεις το έδαφος να λιώνει και να δημιουργεί ροές, λάσπεις, οι οποίες κυλούν προς τα κάτω. Αυτό τώρα θα έλεγε κανένας ότι είναι μια τοπική. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω και το εξής, το οποίο αποτελεί πραγματικά την ύβρη της ανθρωπότητας. Οι πετρελαϊκές εταιρείες για να δραστηριοποιηθούν λοιπόν στην Αρκτική, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει πρόβλημα. Κανένας δεν θέλει να λειτουργεί μια εγκατάσταση, ας πούμε, φυσικού αερίου ξαφνικά.
3: Να πέσει.
4: Έτσι. Τι κάνουν, βάζουν κάτω από τις εγκαταστάσεις τους πλέον μίλια σωληνώσεων κάποιων ειδικών συσκευών που ονομάζονται θερμοσάιφονς, οι οποίες τραβούν την θερμότητα από το υπέδαφος, διοχετεύοντάς την στην ατμόσφαιρα, έτσι ώστε το πέρμαφρος να διατηρηθεί όσο γίνεται τεχνητά παγωμένο και σκληρό, για να αντέχει τις βαριές εγκαταστάσεις τους, και εκείνοι λοιπόν να συνεχίσουν να κάνουν την ίδια δραστηριότητα που ευθύνεται για το λιώσιμο του πέρμαφρος. Αυτό αν το σκεφτείτε, είναι Κάφκα. Είναι εντυπωσιακό. Αυτό λοιπόν θα έλεγε κανένας ότι είναι μια τοπική αλλαγή. Εντάξει, και τι μας νοιάζει εμάς τώρα.
3: Και δεν είναι και παράνομο, Γιώργο, δηλαδή. Ποιος τους ελέγχει αυτούς τους ανθρώπους? Έτσι πάνε εκεί και βάζουν αυτούς τους σωλήνες που λες.
4: Αδίες δεν είναι.
3: Γίνονται
4: πολλοί αγιοτρήσεων και τα λοιπά. Έτσι. Το κράτος της Αλάσκας παίρνει, η πολιτεία της Αλάσκας παίρνει αρκετά χρήματα από κάθε βαρέλι πετρελαίου που εξάγεται στην περιοχή κτλ. Θα έλεγε λοιπόν κανένας ότι όλο αυτό που περιέγραψα πριν είναι μια τοπική αλλαγή και τι μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει και μας παρενδιαφέρει, γιατί όπως αφενός γνωρίζετε, ό,τι συμβαίνει στην Αρκτική δεν μένει ποτέ στην Αρκτική, η οποία σημειωτέων είναι το πιο σημαντικό κλιματικό hot spot του κόσμου, καθώς θερμαίνεται 4 φορές γρηγορότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Δηλαδή, είναι μια περιοχή που στην κυριολέξη που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι πυρετό απίστευτο. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι, καθώς το πέρμαφρος λιώνει, όπως σας είπα, φυλάκισε μέσα του την εποχή των μαμούθ, ξερνάει από τα σωτικά του απίστευτες ποσότητες προϊστορικής χλωρίδας και πανίδας.
3: Οι οποίες μπορεί να έχουν τρομερά πράγματα πάνω τους πια.
4: Μπορεί να έχουν,
3: δεν
4: ακριβώς
3: τα ξέρουμε.
4: Δηλαδή υπάρχουν οι επιστήμονες που μελετούν το πέρμαφρος, όταν παίρνουν δείγμα, πάντα βρίσκουν μέσα τους, ας πούμε, ακόμα μικροοργανισμούς, βακτήρια, ιούς που δεν τους ξέρουν. Και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες στο εργαστήριο, αυτοί μπορούν να ζήσουν ξανά, να αναστηθούν στον 21ο αιώνα και να δραστηριοποιηθούν ξανά, να παράγονται κτλ.
3: Τρομερές είναι οι συνέπειες. Εμένα μου κάνει εντύπωση, Γιώργο, ότι μόνο το.
4: Δεν πει μόνο να
3: με συγχωρείς.
4: Πολύ σημαντικό.
3: Βεβαίως.
4: Είναι το γεγονός ότι όλη αυτή η χλωρίδα και πανίδα που έρχεται στην επιφάνεια στον 21ο αιώνα πλέον σαπίζει στο σήμερα. Είχε διατηρηθεί παγωμένη όλα αυτά τα χιλιάδες χρόνια και πλέον σαπίζει στο σήμερα, αλλάζοντας, εκπέμποντας αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, δηλαδή διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο, τα οποία είναι πολύ ισχυρά αέρια του θερμοκηπίου, ειδικά το μεθάνιο, αλλάζοντας το κλίμα του 21ου αιώνα. Οι ποσότητες που εκπέμπονται αυτή τη στιγμή των θερμοκηπιακών αερίων στην ατμόσφαιρα είναι εντυπωσιακές. Υπάρχουν 600 νέες λίμνες στην Αρκτική, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια από το λιώσιμο του πέρμαφρος, και στο βυθό, και οι οποίες μοιάζουν σαν να βράζουν. Είναι φοβερή εικόνα αυτή να τη δει κάποιος.
3: Μπορεί αυτό να εκραγεί, δηλαδή, αυτό εννοείς, σαν να βράζει.
4: Από τη στιγμή που το μεθάνιο βρίσκει διέξοδο με τη μορφή φυσαλίδων από τον πυθμένα, Και μάλιστα πηγαίνουν οι επιστήμονες και τα παγιδεύουν με παγίδες αερίων για να αποδείξουν ότι είναι μεθάνιο και βάζουν φωτιά και έχεις κάτι εντυπωσιακές ψυχεδελικές εικόνες σαν ένα εξώφυλλο το Pink Floyd, φωτιά πάνω στο νερό, φωτιά πάνω στον πάγο. Έτσι. Είναι, νομίζω πως αυτό είναι μια εικόνα πάρα πολύ χαρακτηριστική. Γι' αυτό που με ρώτησε για τις εκρήξεις, προφανώς παίρνει φωτιά όπως είπα, αλλά επειδή βρίσκεται έξω δεν έχει εκρήξεις, αλλά στη Σιβηρία οι επιστήμονες έχουν καταγράψει 16 κρατήρες στη μέση του πουθενά που εμφανίστηκαν από το 2014, αν θυμάμαι καλά, έως σήμερα, οι οποίες έχουν γίνει από εκρήξεις από μέσα προς τα έξω. Δηλαδή μεγάλες συγκεντρώσεις μεθανίου από το λιώσιμο του πέρματος στο εσωτερικό της γης χωρίς διέξοδο εκρήγνεται βία προς την επιφάνεια. Μιλάμε για σοβαρές εκρήξεις.
3: Γιώργο, οι άνθρωποι που ζουν εκεί και τους είδα που δουλεύουν, που ανησυχούν, που δεν έχουν τρομάξει με όλη αυτή την κατάσταση, βλέπουν τα σπίτια τους να γέρνουν, αυτό ήταν τρομερό, ότι έχουν κάτσει δηλαδή τα σπίτια, όπως είδα στο ντοκιμαντέρ σου. Και μου έκανε εντύπωση μία κουβέντα που είπες, ότι όταν είδες με τα μάτια σου το χιόνι να λιώνει, κράτησες την αναπνοή σου. Τρόμαξες, ναι, τόσο πολύ.
4: Το πέρμαφρος να λιώνει. Ναι, κράτησα την αναπνοή μου, γιατί εκείνη τη στιγμή, άμα το δεις μπροστά σου, συνειδητοποιείς την κατάσταση στην οποία έχουμε φέρει τον πλανήτη. Δηλαδή είναι η συνειδητοποίηση αυτή. Εκεί καταλαβαίνεις ότι η ανθρωπότητα έχει περάσει μια κόκκινη γραμμή. Δηλαδή, και νομίζω πως όπως λένε οι επιστήμονες, δεν έχει και γυρισμό. Δηλαδή μέχρι το 2100 περιμένουν το πέρμαφρος να έχει εξαφανιστεί τα πρώτα του 5 μέτρα. Αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Από το 80% της περιοχής που καλύπτει σήμερα. Τεράστιες περιοχές, αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, αυτό είναι. Τώρα, για το πώς αντιδρούν οι τοπικοί πληθυσμοί, καταρχήν έχεις να κάνεις με αρχαίους λαούς. Από την μεριά της Αλάσκας, Ινουπιάτ, από την μεριά της Σιβηρίας, Σαχά. Οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη φύση με απόλυτο σεβασμό. Έχουν ζήσει σε αρμονία και σε πάρα πολύ δύσκολες και αντίξωες συνθήκες στις περιοχές αυτές εδώ και αιώνες. Και μία από τις πιο συγκινητικές ατάκες που άκουσε ήταν μια δασκάλα στον Σαχά που με πολύ απλοϊκά έτσι λόγια, αλλά και πολύ βαθιά από την καρδιά, γύρισε και μου είπε: η φύση μας είναι πολύ άρρωστη τώρα και εμείς οι κάτοικοι είμαστε πολύ πικραμένοι γι' αυτό.
3: Μάλιστα.
4: Αυτό. Πώς, δεν ξέρω πού να το. Αντιλαμβάνεστε.
3: Σαν είναι ενδιάνικη κουβέντα.
4: Οι άνθρωποι κάνουν τελετές, είναι αρχιστές και με σαμάνους κάνουν τελετές με τους άλγκες. Κάνουν τελετές για να παρακαλέσουν τη φύση να είναι ευνοϊκή μαζί τους.
3: Αυτό μπορούν, αυτό κάνουν. Δεν μπορούν
4: αυτό να μπορούν, αυτό κάνουν. Ακριβώς. Στη μεριά βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει. Βλέπουν το έδαφος τους. Το έδαφος. Το οποίο ήταν μικρή και ήταν, ας πούμε, επίπεδο, να μεταμορφώνεται σαν να βλέπεις ράχη δράκου.
3: Βλέπεις απίθανα πράγματα πάντως. Με τη δουλειά που κάνεις βλέπεις απίθανα πράγματα. Να μιλήσουμε λίγο για το δεύτερο ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι στο στάδιο του μοντάζ, γιατί είναι και η ώρα που μας
4: είναι
3: αυτή η άτιμη ώρα.
4: Είναι έτσι.
3: Για πες λίγο, πώς το λες, πώς το έχεις ονομάσει.
4: Ο τίτλος εργασίας είναι Ινφέρνο, κλιματική κρίση στη Μεσόγειο. Mm-hmm. Είναι μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ με το γερμανικό VDR, με εμάς φυσικά, με το ΑΡΤΕ, με το Al Jazeera Documenta.
3: Και είναι στα μέρη μας δηλαδή αυτό το πράγμα.
4: Και
3: δηλαδή
4: έχει να κάνει με την κλιματική κρίση του Μεσόγειου ακριβώς. Mm-hmm. Είναι γυρισμένη σε 7 χώρες, τη δουλεύουμε το 2023. Και
3: η Ελλάδα είναι μέσα σε αυτές τις χώρες.
4: Φυσικά είναι, ναι, η Ελλάδα.
3: Δηλαδή οι επιπτώσεις που έχει με την κλιματική κρίση, ποιες είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και πώς θα διαμορφωθεί αυτό το... Πού θα πάμε δηλαδή, πώς θα ζήσουμε.
4: Και στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο αυτό το κοινό στοιχείο είναι η ξηρασία και η ερημοποίηση. Σε ό,τι έχει να κάνει δε, με την ολόκληρη την περιοχή και ειδικά με τα νερά της, έχουμε να κάνουμε με τροπικοποίηση, να το πω, τροπικοποίηση του υπογείου.
3: Δηλαδή τα... περιοχές που ήταν έφορες, που είχαν νερά, που είχαν λίμνες, αποξεράνθηκαν τελείως.
4: Από τον νότο προς το βορρά, αυτό που λένε οι επιστήμονες είναι ότι το φαινόμενο της ερημοποίησης προχωράει με πολύ ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι είχαν προβλέψει τα μοντέλα, τα οποία έκαναν λόγο, ξέρω εγώ, ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο το 2050. Πλέον έχουν περάσει 20 κάτι χρόνια από τότε που εκδόθηκαν οι πρώτες αναφορές του IPCC και πλέον έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή αυτό θέλει να πει ότι το φαινόμενο εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι υπολόγιζαν οι επιστήμονες. Εδώ, και ξέρετε, είναι η Μεσόγειος θερμαίνεται 20% ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. 20% ταχύτερα. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά κλιματικά hot spot του πλανήτη μετά την Αρκτική. Αυτό κάτι πρέπει να μας πει. Δηλαδή,
3: ναι, τι μπορεί να μας πει και πώς μπορούν να ταρακονηθούν αυτοί οι άνθρωποι που εντάξει, κρατούν τις τύχες της δικές μας στα χέρια τους, αλλά κρατούν και τη γη.
4: Είναι χαρακτηριστικό ότι θα σας πω το εξής. Έχει να κάνει με το ίδιο το σύστημα με το οποίο έχουμε οργανώσει τις κοινωνίες μας, τις οικονομίες μας κτλ. Το σύστημα αυτό που προβλέπει ότι, ότι θα πρέπει οι οικονομίες μας να μεγενθύνονται κάθε χρόνο. Αυτό είναι προβληματικό σε ένα πλανήτη με πεπερασμένους πόρους. Θα δώσω ένα πολύ εύγλωτο παράδειγμα.
3: Ναι.
4: Στην Ανδαλουσία, η οποία πλήττεται από την ξηρασία, έτσι, ανηλαιώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα πιο πολλά Airbnb που υπάρχουν στη Μάλαγα, ας πούμε, που υπάρχουν στην Ευρώπη, έτσι, σε συγκέντρωση, ανακατοικημένο τετραγωνικό χιλιόμετρο. Υπάρχουν και υπάρχουν η μεγαλύτερη συγκέντρωση πισινών.
3: Ναι.
4: Πολλές πισίνες, βλέπεις παντού πισίνες. Παντού πισίνες, 85.000 πισίνες έχει η περιοχή της Μάλαγα.
3: Τι λες.
4: Και έχει και 70 γήπεδα γκολφ. Πάλι η μεγαλύτερη συγκέντρωση γήπεδων γκολφ, ναι, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αυτό τι θέλει να μας πει.
3: Αυτό ότι,
4: μπράβο. Τα γκολφ για να μείνουν πράσινα χρησιμοποιούν νερό που θα χρειαζόταν μία πόλη 450.000 ανθρώπων για ένα χρόνο. Οι πισίνες κρατούν νερό που θα χρειαζόταν μία πόλη 85.000 κατοίκων για ένα χρόνο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό που λέμε η αέναη ανάπτυξη δεν μπορεί να συνεχιστεί με περιορισμένα αποθέματα νερού. Αλλά δυστυχώς είναι κολλημένοι στο μυαλό των ανθρώπων και στο σύστημα με το οποίο δρούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να αναπτυχθούμε, να παράξουμε περισσότερο, να εξορίξουμε περισσότερο, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο.
3: Και να δούμε το τέλος.
4: Αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή θα πρέπει να βρισκόμαστε σε αρμονία με τη φύση. Το είπε εξαιρετικά ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ιστορική ομιλία του στη Βουλή. Ήταν εντυπωσιακό αυτό που είπε. Έχουμε να κάνουμε, όχι είπε, με οικονομία, αλλά με οικοανομία. Ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστική αυτή η ατάκα του κ. Βαρθολομαίου.
3: Όντως, και δείχνει ακριβώς το πώς είναι το θέμα. Ίσως η τελευταία ερώτηση που έχω να σου κάνω είναι ο άνθρωπος, ο ανθρώπινος παράγοντας που έχει κάνει τόσα λάθη. Γιατί ακόμα και την ίστατη στιγμή δεν διορθωνόμαστε, Γιώργο? Γιατί δεν μπαζώνουμε τα ρέματα, βάζουμε φωτιές, ό,τι μπορούμε τέλος πάντων για να καταστρέψουμε, να συμβάλλουμε πιο γρήγορα στην καταστροφή?
4: Νομίζω ότι έχει να κάνει με την αλαζονία που έχουμε αναπτύξει ως είδος. Με το σκεπτικό το οποίο λέει ότι το περιβάλλον είναι υπηρέτης και όχι σύμμαχος, είναι εχθρός, πρέπει να υποταγεί. Νομίζω ότι αυτή η ιδέα της αέναης εκμετάλλευσης των πόρων της γης και το γεγονός ότι με τη δραστηριότητά μας σπρώχνουμε τα συστήματα της γης αυτή τη στιγμή υπό κατάρρευση, στο να καταρρεύσουν δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να είναι και το πιο σημαντικό, πρέπει να αντιληφθούμε όλοι δηλαδή, ότι είναι το πιο σημαντικό θέμα της εποχής μας. Με διαφορά από όλα τα υπόλοιπα, δυστυχώς δεν βρίσκει χώρο πια, έχει στο δημόσιο διάλογο, έχει αντικατασταθεί από το, από το δόγμα της ενεργειακής ασφάλειας, ας πούμε. Και από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός.
3: Εδώ αν βλέπουμε πολέμους, Γεωργό.
4: Αν τα ακριβώς. Αλλά αν τα συστήματα της γης καταρρεύσετε, ότι ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός.
3: Εδώ βλέπουμε πολέμους, Γεωργό.
4: Αν τα ακριβώς. Αλλά αν τα

0: παραλάβαμε, τουλάχιστον να μην είναι κατεστραμμένος, να μην είναι διαλυμένος.
1: Ίδιος πιστεύω ότι δεν πιστεύεις ότι θα είναι με αυτά που έχουν δει τα μάτια σου, έτσι.
0: Προφανώς. Προφανώς.
1: Πώς λέγεται το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζεις?
0: Λέγεται Inferno, είναι ο τίτλος εργασίας. Inferno, κλιματική climate crisis in the Mediterranean, κλιματική κρίση στη Μεσόγειο δηλαδή.
1: Η Ελλάδα είναι σε τι κατάσταση, δηλαδή μπορούμε να είμαστε ακόμα αισιόδοξοι?
0: Η Ελλάδα η οποία βιώνει...
1: ποια χώρα της Μεσογείου έχει το μεγαλύτερο, ας πούμε, κίνδυνο τώρα που λες, 7 χώρες?
0: Όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Ας πούμε, για παράδειγμα, στην Αίγυπτο, η Αίγυπτος, ας πούμε, αντιμετωπίζει ξηρασία, αντιμετωπίζει ερημοποίηση, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας στο δέλτα του Νείλου, το οποίο είναι μια εξαιρετικά σημαντική περιοχή, ένας από τους μεγαλύτερους σιτοβολώνες της Μεσογείου. 45 εκατομμύρια άνθρωποι απειλούνται με πείνα. Μπαίνει η θάλασσα και καίει τα χωράφια. Μπαίνει η θάλασσα μέσα στη γη. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει αναχώματα, κλασικά, δηλαδή, ξέρεις, με κυματοθράφστες και τα λοιπά, αλλά από την άλλη, και χρησιμοποιεί παράλληλα μάλιστα και μια πολύ ενδιαφέρουσα παραδοσιακή τεχνική που βάζει καλάμια και αφήνει τον άνεμο να χτίσει αμόλοφους πάνω στα καλάμια, έτσι ώστε να δημιουργούν πράγματα με κάποιο τρόπο για να μην εισβάλλει ή να μην καίει τα χωράφια των ανθρώπων, και φεύγουν οι άνθρωποι, μεταναστεύουν περίπου 19,5 νομίζω εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή αναμένεται να γίνουν κλιματικοί πρόσφυγες.
1: Κλιματική πρόσφυγες, αυτό είναι το επόμενο.
0: Αφρική, προσέξτε, ακριβώς. Από τη Βόρεια Αφρική, κλιματικοί πρόσφυγες μέχρι το 2050. Ήδη οι άνθρωποι φεύγουν. Φεύγουν από εκεί, φεύγουν από το Μαρόκο, για παράδειγμα. Όπου υπάρχουν περιοχές, ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχει μια περιοχή, το Ινζερκή, όπου έχει το αρχαιότερο μελισσοκομείο, συλλογικό μελισσοκομείο του κόσμου, χτισμένο τον 16ο αιώνα και είχε μέσα 3.000 κυψέλες και όλη η περιοχή ζούσε από τα μελίσια. Πάνε οι μέλισσες. Δεν έχει, η γη έχει στεγνώσει, έχει ξηρασία, δεν φυτρώνουν λουλούδια, δεν υπάρχουν μέλισσες, φεύγουν και οι άνθρωποι.
1: Γιώργο, μας έκανε στην καρδιά περιβόλη, αυτό έχω να πω. Να συνεχίσεις να δουλεύεις έτσι.
0: Να πω αυτό.
1: Ναι, έχουμε μισό λεπτό γιατί έχουμε ειδήσεις, αλλά ναι, αν προλαβαίνεις, ευχαρίστω.
0: Βγήκε μια μελέτη πρόσφατα που λέει ότι στην Ελλάδα, εξαιτίας των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, ήδη έχουν φύγει από τις εστίες τους 300.000 άνθρωποι. Αυτά και σας χαιρετώ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι και καλή δύναμη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών. Το βαρέλι εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού. Τη δέσμευση της κυβέρνησης για την επέκταση του μετρό και την υλοποίηση του flyover επανέλαβε ο Πρωθυπουργός που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα ξημέρωματα αύριο αναμένεται να φτάσει στις Κανάριες νήσου στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο έχουν καταγραφεί κρούσματα χανταϊού. Με τις Ισπανικές αρχές να ανακοινώνουν ότι οι Ισπανοί επιβάτες θα αποβιβαστούν πρώτοι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της

0: Ισπανίας, ισορρός του επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο μαζί με μέρος του πληρώματος. Στη συνέχεια το σκάφος θα μεταβεί στην Ολλανδία για απολίμανση. Στην Ισπανία βρίσκεται και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Γεμπρεγέσους για τον συντονισμό της επιχείρησης. Την απάντηση του Ιράν επί της τελευταίας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή περιμένει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στις φυλακές Κορυδαλλού, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, μεταφέρθηκαν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 20χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπως και η σύζυγός του. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σήμερα στα βόρεια, ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, έως 27 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική και έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
1: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, είμαι η Ντέπι Γκολεμά, είναι το να παίζουν τα ραδιόφωνα και έβαλα αυτό το τραγούδι έτσι λίγο να πάρουμε μια αναπνοή, γιατί νομίζω ότι αυτά που μας είπε ο Γιώργος Χαβιερόπουλος ήταν πολύ συγκλονιστικά πράγματα και δεν καταλαβαίνω γιατί προτιμούν οι ηγέτες να πολεμούν παρά να σώσουν τη γη. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα να μιλήσουμε με μια ηθοποιό η οποία έχει γράψει πάρα πολλά χιλιόμετρα στην επαγγελματική της πορεία από το σχολείο του Κάρου Λουκούν ως τις σημερινές δικές της δραστηριότητες. Μια μεγάλη πορεία στο θέατρο με δεκάδες πολύ αξιόλογα έργα. Είναι η κυρία Όλια Λαζαρίδου, την οποία έχω την χαρά να έχω στο τηλέφωνο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Ωραία. Χαίρομαι πολύ.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Είχατε υποδεχτήκατε να μιλήσουμε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με αυτό που λέτε στο θέατρο. Τι σημαίνει να μεταφέρεις στο θέατρο τη μαγεία του θέατρου, φαντάζομαι?
1: Το συγκεκριμένο, ναι, δεν είναι, ας πούμε, δεν πρόκειται για μάθημα θεάτρου, αλλά πρόκειται για ένα έτσι αστείο φελληνικό όνειρο που εμένα το έργο αυτό μου θύμισε πολύ τις ταινίες του Μπενίνη, οι οποίες τις αγαπώ πάρα πολύ, που έχουν κάτι παιδικό και ονειρικό ταυτόχρονα και αστείο.
0: Και τραγικό.
1: Από τη στιγμή που το διάβασα αυτό το έργο, το γαλλικό, στο οποίο βασιστήκαμε για να γράψει η Θούλη Στάικου το καινούργιο μας έργο, να κάνει εμπνευσμένο ότι είναι από εκεί, αισθάνθηκα αυτό, ότι είναι αυτός ο κόσμος που εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ, του Φελίνη, του Τσάρλι Τσάπλιν, του Μπενίνη. Είναι έτσι.
0: Δεν είναι μόνο κωμικός όμως, έτσι δεν είναι.
1: Δεν είναι, κύριε
0: Λαζαρίδη, δεν είναι μόνο κωμικός, έχει και μια τραγικότητα μέσα του.
1: Όχι, είναι, ναι, όχι, το έργο είναι αστείο, γιατί είναι.
0: Ναι, λέω και ο Μπελίνη. Και
1: σαν ένα όνειρο, ας πούμε. Έχει την ελαφράδα που έχουν οι ταινίες του Φελίνη, γι' αυτό τον είπα στην αρχή και τον Μπελίνη, ότι μιλάνε με έναν ελαφρύ τρόπο για πολύ βαθιά πράγματα.
0: Σωστό.
1: Αυτό εννοούσα, ναι. Ότι είναι. Και έγινε το συγκεκριμένο έργο, γίνεται μέσα από μια σειρά κωμικές ανατροπές που συμβαίνουν, ας πούμε.
0: Πώς είναι, θέλετε λίγο να μας πείτε?
1: Είναι βασισμένο στο μύθο του Αμφιτρίωνα, που αλλάζουν οι ρόλοι. Αλλάζουν ρόλους και ένας ορθολογιστής μπαίνει στην θέση του ηθοποιού, ας πούμε, και βρίσκεται δεμένος στη σκηνή, όπου παρελάβουν διάφορα ρόλοι, διάφορα πρόσωπα, και μπαίνει μέσα στον παραλογισμό και τη μαγεία που είναι η θεατρική τέχνη.
0: Μάλιστα.
1: Και του συμβαίνουν διάφορα πρόοπτα.
0: Και αυτό το έργο παίζεται τώρα το Μάη.
1: Εμείς τώρα παίζουμε στο Ναύπλιο.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε τις παραστάσεις μας εκεί της φετινής χρονιάς. Παίζουμε και για μεγάλους και για μικρούς, γιατί εγώ μου αρέσει τα έργα που κάνω να είναι για όλους γενικά. Να μην είναι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και έχει συμβεί ως τώρα δηλαδή, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Έρχονται μεγάλοι άνθρωποι, νέοι, παιδιά, κουλτουριάριδες, μη κουλτουριάριδες. Δηλαδή έχει αυτή τη λαϊκή πλευρά που την αγαπώ πολύ και μου αρέσει δηλαδή ό,τι κάνω να είναι αυτό που λέμε για όλους και να το εννοεί.
0: Διάβαζα
1: οπότε
0: κάπου.
1: Παίζουμε και για παιδιά στο Ναύπλιο τώρα και για μεγάλους και για όλους. Και μετά από Οκτώβριο θα γυρίσουμε στην Αθήνα και θα παρουσιάσουμε τη δουλειά μας στο θέατρο Σταθμός.
0: Ωραία. Διάβαζα κάπου ότι προτιμάτε να ξεκινάτε τις παραστάσεις σας ως σκηνοθέτες, βέβαια, από την επαρχία. Όχι από την Αθήνα.
1: Όταν μπορώ, το προτιμώ, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί μου αρέσει να ξαναβρίσκω κι εγώ την παρθένα ματιά. Και να το πω, και τη δικιά μας, αλλά και τα μάτια στα οποία θα απευθύνονται να μην είναι κορεσμένα από το να έχουν δει χίλιες παραστάσεις και να. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί μου ξαναφρεσκάρει και τη δικιά μου αίσθηση για τη δουλειά μου. Και επίσης μου αρέσει, επειδή είμαι ψώνιο, να αισθάνομαι ότι κάνω κάτι που είναι ωφέλιμο. Πάω κάπου που δεν έχουν δει χίλιες παραστάσεις και που τη βλέπουν με λαχτάρα και προσμονή.
0: Και πολύ καλά κάνετε.
1: Θέλω να. Ότι κάνω καλό δηλαδή, πιστεύω, κάνοντας αυτό, ότι κάτι ωφέλιμο.
0: Βεβαίως. Μακάρι να μπορούσαμε και εμείς να φύγουμε από την Αθήνα και να πάμε στα χωριά μας. Τον Οκτώβρη έχετε πολύ, δηλαδή μπαίνοντας ο χειμώνας ή φεύγοντας το καλοκαίρι, έχετε πολύ δουλειά, βλέπω. Δηλαδή, έχετε...
1: Ναι, έχουμε ζεστεί πολλά, δεν
0: έχουμε
1: ξέρω
0: ζεστεί πάρα
1: αυτό.
0: Πολλά, πραγματικά.
1: Ναι,
0: όχι.
1: Ναι, ναι. Αλλά τα περισσότερα, δηλαδή αυτό η παράσταση θα επαναληφθεί στην πραγματικότητα, γιατί την έχουμε ολοκληρώσει. Απλώς θα αρχίσει στην Αθήνα.
0: Ωραία. Να μιλήσουμε λίγο για το Θεόφιλος Σόλ.
1: Ναι, και επίσης αυτό είναι μια παράσταση που είχα κάνει. Απλώς επαναλαμβάνεται φέτος, αλλά στο ρόλο του Θεόφιλου στην παλιότερη εκδοχή ήταν ένα κορίτσι που τον έπαιζε, η Εμιλιανή Σταυριανίδου. Και τώρα το ρόλο του Θεόφιλου τον παίζει ένας, δεν το είχα σκεφτεί να το επαναλάβω ποτέ, αλλά όταν πήγα στον Ιδίποδα που έκανε ο Χάρης Χαραλάμπος Καζέψης, που έκανε όλους τους ρόλους και τον είδα, του το είπα και του είδη, μοιάζει τρομακτικά.
0: Του μοιάζει αυτό, ναι, αυτό είπα, ότι είναι
1: δηλαδή
0: ίδιος.
1: Είπα ότι θα ήταν πολύ ωραίο να ξαναπαιχτεί αυτή η παράσταση και με έναν άνδρα ηθοποιό στο ρόλο αυτό και το συγκεκριμένο. Δηλαδή, εγώ δεν κάνω. Δεν είμαι πιο sui generis, δεν κάνω αμιγώς επαγγελματικά πράγματα. Δηλαδή, αν δεν είχα δει το Χάρη και δεν είχα κάνει αυτή τη σκέψη, δεν θα είχα σκεφτεί να επαναλάβω την παράσταση. Εκεί θέλω να καταλήξω. Yeah. Παρόλο που δεν έκανε όλο τον κύκλο που θα μπορούσε να είχε κάνει. Γιατί πήγε πολύ καλά, δεν την παίξαμε την παράσταση όσο θα μπορούσε να έχει παιχτεί. Οπότε δεν είχαμε σκεφτεί. Μου ήρθε η ιδέα όταν είδα.
0: Όταν είδατε έναν άνθρωπο που ήταν ίδιος με τον
1: Λαϊκό μας
0: ζωγράφο.
1: Και νομίζω ότι και αυτό το κατάλαβε. Και αμέσως είπε ναι με ενθουσιασμό. Οπότε θα επαναληφθεί στο θέατρο Ψηρή, από τα Αθηναϊκά θέατρα, από τον Οκτώβριο.
0: Και φαντάζομαι ότι μιλάμε για την ζωή και το έργο του Λαϊκού.
1: Ναι, είναι ένα έργο που έχει γράψει ο Σαμψό Βερακάς.
0: Ναι.
1: Που είναι και αυτό παραγγελία. Και αισθάνομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ που τα τελευταία πράγματα που έχω κάνει τον τελευταίο καιρό ήταν δικές μου παραγγελίες σε ανθρώπους συγγραφείς Έλληνες. Δηλαδή και το Θήβα Μοναξιά που κάναμε στη Μικρή Επίδαυρο στο Φεστιβάλ Αθηνών πέρσι το καλοκαίρι, το είχα παραγγείλει εγώ στον Κυριάκο Χαρίτο και έγραψε ένα καινούργιο έργο. Και το Θεόφιλο το είχα παραγγείλει στο Σαμψόν Ρακά και το έγραψε για την παράσταση. Και τώρα στη Θούλη Στάικου αυτό το στο θέατρο, ναι, είναι εμπνευσμένο από ένα γαλλικό έργο, το Μια νύχτα στο τσίρκο, αλλά είναι γραμμένο πάλι καινούριο. Και χαίρομαι τρομερά που τρεις συγγραφείς Έλληνες γράψανε τρία έργα, ας πούμε, καινούρια.
0: Είναι,
1: δηλαδή, μ' αρέσει αυτό το πράγμα.
0: Μόνο χαρά είναι αυτό που
1: διάλογος. Λέτε. Ναι. Ναι, ναι.
0: Ο Θεόφιλος ήταν ένας παρεξηγημένος άνθρωπος, έτσι δεν είναι, δηλαδή.
1: Ναι, εντελώς.
0: Τέλος πάντων, το λιγότερο που μπορώ να πω. Αναγνωρίστηκε όμως, δηλαδή, παρότι ζωγράφιζε σπίτια, ζωγράφιζε ταβέρνες για να ζήσει. Όπως πολλοί σπουδαίοι ζωγράφοι, έτσι. Και ο Πικάσο το ίδιο έκανε. Αναγνωρίστηκε κάποια στιγμή, εκ των υστέρων, όπως συνήθως γίνεται. Και τι συνέβη, η Ευρωπαϊκή Ένωση του αναγνώρισε την σπουδαιότητα αυτού του αμόρφωτου, ας το πούμε, ανθρώπου? Έγινε κάποια εκδήλωση πάνω σε αυτό?
1: Κοίταξε, όχι, εγώ αυτό που ξέρω και πώς έχω διαβάσει, δηλαδή με τότε με το έργο και αυτά, αργότερα ήταν η γενιά του 30, ο Ελίτης, ο Τσαρούχης, ο ένας, ο άλλος, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αναγνωρίσανε το μεγαλείο του και ο Σεφέρης, που έχουν γράψει όλοι αυτοί για το Θεόφιλο. Και τον πόσο λένε τον
0: κάνουν και γνωστό εδώ που τα λέμε, γιατί και εμείς δεν είχαμε και εκτός που είχε τύχει να δούμε κάποιες ζωγραφιές τους εξωγώ στον πόλο κάπου προς τα εκεί που ζωγράφιζε. Έχετε όμως το Νοέμβρη, έχετε και το Τολστόι.
1: Ναι, και αυτό είναι κάτι που το έχουμε κάνει πολύ καιρό τώρα. Το είναι ο τρίτος χρόνος που το παίζουμε, αλλά επειδή το παίζουμε σε ένα σπίτι που είναι μικρή χωρητικότητα και είχε πολύ
0: κάπου
1: μεγάλη αποδοχή.
0: Κάπου στην
1: Κηφισίας,
0: νομίζω, στο Σαμπελόκηπους,
1: προς τα κάπου. Ναι, στην Αμερικάνικη Πρεσβεία.
0: Μπράβο, απέναντι από την Αμερικάνικη
1: Πρεσβεία. Η οποία είναι ένας χώρος που έχει γίνει η οικία, λέμε οικία
0: η οικία του Ιωάννη.
1: Έχει μεταμορφωθεί σε ένα σπίτι της Ρωσίας της εποχής του Τολστόι. Και εγώ είμαι μια υπηρέτρια η οποία αφηγείται την ιστορία του. Οπότε θέλω να πω, θα το κάνουμε για ένα περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, όπου πια εγώ δεν σκηνοθετώ, το παίζω, ας πούμε, είδα
0: να
1: ρούσω
0: να παίξετε και λίγο, ναι.
1: Μέσα σε όλα αυτά, ναι. Οπότε θέλω να πω ότι θα το επαναλάβουμε, γιατί ήταν ο κόσμος που ήθελε να έρθει και στεναχωριέμαι. Εγώ δεν μου αρέσει αυτό να λέει sold out με την έπαρση, sold out και ο άλλος να θέλει να δει και να μην μπορεί. Οπότε θα το επαναλάβουμε.
0: Πολύ
1: για,
0: ωραία.
1: Για κάποιες παραστάσεις.
0: Πολύ ωραία. σας έβλεπα προχτές κάποια μέρα στην τηλεόραση, ναι. Και συγκράτησα μια κουβέντα που είπατε χαριτολογώντας ότι σας αρέσει το βράδυ να γυρνάτε την Αθήνα και να ανακαλύπτετε νέες γειτονιές.
1: Ναι, κάποτε. Τώρα τα έχω ανακαλύψει όλα πια.
0: Και μάλιστα ήσασταν κάπου...
1: Θα ξεχάσω μερικά πώς έχουν γίνει. Μάλιστα... Έχουν γεμίσει Airbnb, αλλά όταν ήμουν πιο μικρή μου άρεσε πάρα πολύ, ναι.
0: Κάπου ήσασταν σε ένα πυρεώτικο, νομίζω, μια πυρεώτικη περιοχή.
1: Ναι.
0: Και είπα, τι σας αρέσει, γιατί το κάνετε αυτό, τι είναι.
1: Αυτό που μου άρεσε ήταν γιατί ήθελα να... γιατί είμαι ρομαντικός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Μ' άρεσε με τη φιλενάδα μας, τη φίλη μου, την
0: να πάρετε το αυτοκίνητο και πηγαίνετε βόλτες.
1: Τα βράδια, ναι. Να βάζουμε μουσική και να πηγαίνουμε και να ανακαλύψουμε την πόλη μας που δεν την ξέραμε τότε. Τώρα... Αυτό λέω, ότι κάπως τον... και αυτό που είναι τρομερό είναι ότι δεν έχει πια, δεν πάντα μπορεί να υπάρχουν και κάποια, αλλά νομίζω ότι πια δυστυχώς δεν υπάρχουν πια μέρη που ακόμα μπορείς να ανακαλύψεις.
0: Πολύ λίγες γειτονιές, όντως.
1: Είναι αυτό το πράγμα, κάτι ο υπερτουρισμός, κάτι τα αυτά, κάτι το ένα, κάτι όντως, το άλλο,
0: όντως.
1: Η ευκολία της με... Δηλαδή, ή μπορεί να είναι απλώς και εγώ μεγάλωσα. Τι να πω. Πάντως αυτή τη μαγεία
0: όχι.
1: Δεν τη νιώθω πια.
0: Κανείς μας δεν νιώθει.
1: Κανείς μας δεν νιώθει.
0: Τα
1: εσωτερικά λίγο έχουν αρχίσει και χλωμιάζουν.
0: Ναι.
1: Τα εσωτερικά όμως παραμένουν. Δόξα τω Θεώ, στη θέση τους.
0: Ένα είδος ξεκούρασης για εσάς, ποιο είναι, κυρία Μαζαρίδου?
1: Να χαζολογάω.
0: Έχετε χρόνο να χαζολογάτε με όλα αυτά που είπαμε?
1: Όχι, όποτε βρίσκω τον χρόνο μου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι, να γίνομαι χαζή, να χαζεύω. Να χαζεύω τα πράγματα, τα σπίτια, τον καιρό, τα φυλαράκια, στα δέντρα. Αλλά με τη χαζομάρα του παιδιού, ας πούμε, αν γίνεται. Χωρίς σκέψεις. Έτσι να... Αυτό, κάπως. Κάτι τέτοιο μου αρέσει.
0: Και αυτό που σας γεμίζει πιο πολύ τι είναι, να παίζετε ή να σκηνοθετείτε? Γιατί έχετε κάνει πολλά και στα δύο πράγματα.
1: Σκηνοθετώ δεν αισθάνομαι, κάνω ότι σκηνοθετώ. Αισθάνομαι ότι φτιάχνω, σαν να κεντάω ένα χειροποίητο κόσμο, στον οποίο είναι αυτά που με μαγεύουν εμένα και τα μοιράζομαι. Κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν αισθάνομαι ότι είμαι σκηνοθέτης με την έννοια, ναι, που τον λένε οι μεγάλοι, τον όρο αυτό.
0: Οπότε σκέφτεστε, ας πούμε, περισσότερο τον ηθοποιό ή τον θεατή όταν είστε σε αυτή τη διαδικασία?
1: Με τους άλλους ανθρώπους. Μ' αρέσει να μοιράζομαι τα πράγματα που με μαγεύουν, αυτό.
0: Ναι.
1: Και να μοιραζόμαστε αυτή τη συγκίνηση, αν είναι δυνατόν, την ίδια.
0: Τι ακολουθεί, κυρία Λαζαρίδου, μετά το όλα αυτά που είπαμε?
1: Και άλλα. Εγώ τώρα έχω πιάσει τις αγάπες μου και
0: δηλαδή,
1: ασχολούμαι.
0: Δηλαδή.
1: Το είχα πιάσει τον Ντοστογεύσκη, το Θεόφιλο, ό,τι με συγκινεί.
0: Ναι, ναι.
1: Προσπαθώ γύρω από αυτό να... και όσο μπορώ και με τους όρους μου, δηλαδή. Με αυτό, όπως έχω κάνει τώρα στο τελευταίο καιρό. Τώρα κάνουμε και κάτι ακόμα που αργότερα...
0: Καλά κάνετε και βάζετε όρους, γιατί...
1: Δεν θα τα λέω και όλα πια και σας ζαλίσω, αλλά...
0: Καλά, όχι, δεν με ζαλίζετε.
1: Θέλω να πω ότι έχω μία δίψα, πράγματα, αυτό που σας λέω, ας πούμε, ότι όσο ακόμα μου δίνει αυτό χαρά και μου δίνει πολύ χαρά, δεν το έχω βαρεθεί, θέλω να πω. Αντίθετα, μπορώ να πω ότι με τα χρόνια έχει αυξηθεί αυτή η χαρά. Μάλιστα, όσο μπορώ και τα πράγματα τα κάνω με τον δικό μου τρόπο, όπως μου αρέσει και με ευχαριστεί εμένα, είναι διπλάσια η χαρά αυτή. Ότι θέλω να φτιάχνω πράγματα, αλλά με την απλότητα που λέμε ότι μου αρέσει να φτιάξω ένα γλυκό, να σας καλέσω να έρθετε να φάμε παρέα. Θέλω να πω έτσι, δεν το κάνω θέμα περισσότερο, αυτό εννοώ.
0: Ωραία, μαγειρεύετε κιόλας, δηλαδή.
1: Καθόλου. Γι' αυτό βγάζω το άχτι μου σ' άλλα.
0: Στα γλυκά. Γλυκά του κουταλιού, ποιο είναι το αγαπημένο σας γλυκό?
1: Αυτά που φτιάχνω είναι τα γλυκά του κουταλιού, αυτά.
0: Και το αγαπημένο ποιο είναι? Προς τα φίλη, ίσως.
1: Από γλυκά, το κουταλιού. Mm. Όχι γλυκά, μου αρέσουν οι σοκολάτες.
0: Oh, από γλυκά, τι, να λέτε κυριολεκτικά. Ό,τι ωραία.
1: Εγώ είμαι ναι, τη σοκολάτας φαν.
0: Θα σας τηλεφωνήσω σύντομα, να ξέρετε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε
1: και
0: μαζί.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Εύχομαι πολύ καλή επιτυχία. Και να, στην τηλεόραση υπάρχει περίπτωση να σας δούμε?
1: Όχι, όχι. Στο άμεσο μέλλον, όχι.
0: Δεν θέλετε. Δεν το γουστάρετε και πολύ.
1: Εντάξει, άμα προκύψει κάτι που να μου αρέσει, θα το δεν είμαι και... Πώς το λένε, τόσο σκληροπυρηνική, απλώς είμαι όσο μπορώ επιλεκτική.
0: Ναι. Και είστε γεμάτη προφανώς με το θέατρο, το οποίο υπηρετείτε έξοχα, και οπότε δεν έχετε λόγο να κάνετε, να μεταβείτε σε άλλες πράξεις, όπως είναι η τηλεόραση και όπως είναι και ο κινηματογράφος.
1: Έχω κάνει και πολύ στο παρελθόν, κινηματογράφα τουλάχιστον.
0: Βέβαια έχετε
1: κάνει. Θέλω να πω, δεν έχω, μου έχει μείνει απορία, έχω κάνει πράγματα, οπότε...
0: Σας θυμάμαι στα Κουρέλια τραγουδάνε ακόμα?
1: Ναι, και στην Παραγγελιά του Τάσ και πολλές.
0: Ναι, μπράβο, στην Παραγγελιά. Ναι.
1: Πολλά, λέω τώρα δύο στην τύχη, αλλά έχω κάνει πολλές. Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ
1: και
0: που
1: εγώ πάρα πολύ.
0: Σπαταλήσατε τον χρόνο σας για να μιλήσουμε.
1: Και
0: σας
1: εγώ, καλό απόγευμα.
0: Σε όλα καλή επιτυχία.
1: Καλό
0: απόγευμα. Yeah.

Λοιπόν, ήθελα να σας πω, γιατί πολλοί θα αναρωτιέστε όσοι μας ακούτε, γιατί δεν κράτησα περισσότερο τον Γιώργο τον Αβγερόπουλο που μας είπε τόσο τρομερά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος μοντάρει, και αυτό είναι ιερό πράγμα, να βγάλεις έναν σκηνοθέτη, έναν άνθρωπο που ετοιμάζει τη δουλειά του από το μοντάζ και να τον παρακαλέσεις να έρθει στην εκπομπή. Ήρθε λοιπόν την προηγούμενη φορά που τα πράγματα έγιναν όπως σας είπαμε, την διάσκεψη που υπήρχε στην Γαλλία και στην Ελλάδα με τον πρόεδρο της Γαλλίας και τον πρωθυπουργό, και δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε, και τώρα με το ζόρι τον παρακάλεσα να, τουλάχιστον να μας πει μισή ώρα όλα αυτά τα τρομερά πράγματα που ακούσαμε. Εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα και εντυπωσιάζομαι ακόμα περισσότερο, γιατί αν τα ξέρει αυτά ο Γιώργος, που είναι ένας άνθρωπος που μιλάμε επιστήμονες και κανονίζει τα ντοκιμαντέρ του και είναι όλα βραβευμένα, έχει κάνει τουλάχιστον 50 ντοκιμαντέρ και στις πιο μακρινές χώρες της γης, τι κάνουν οι ηγέτες, δηλαδή τι κάνουν οι άνθρωποι που μας κυβερνούν, όχι εδώ στην Ελλάδα μόνο αλλά στον κόσμο, τι κάνει η Ινδία, τι κάνει η Αμερική, τι κάνει η Κίνα. Δηλαδή αν δεν είναι τα 50 χρόνια το όριο που έχουμε βάλει, αλλά είναι τα 20 πια όπως είπε ο Γιώργος, φαντάζεστε τι καταστροφή σιγά σιγά επέρχεται για αυτό που λέμε γη, και η οποία πια δεν είναι όπως την γνωρίσαμε. Και δεν θα είναι και καλό ίσως το μέλλον και των παιδιών και των εγγονών μας, που δεν θα έχουν αυτή την ξενιασιά που ζήσαμε εμείς. Θα υπάρχει ο φόβος αν υπάρχουν αρρώστιες, θα υπάρχει ο φόβος και να προσέξουμε και λίγο, δηλαδή, και σαν άνθρωποι να σταματήσουμε να παρανομούμε, να χτίζουμε πάνω σε ρέματα, να βουλώνουμε, να καίμε τα δάση, να κάνουμε. Η φύση κάποια στιγμή εκδικείται. Αυτό είναι το λιγότερο που μπορώ να πω, γιατί και εγώ πραγματικά μαθήτρια είμαι όλων αυτών των πραγμάτων, δεν τα ξέρω, απλά επειδή είδα το πρώτο ντοκιμαντέρ του Γιώργου, που λέγεται «Ύβρις κατά της ανθρωπότητας», θέλω να σας πω ότι έμεινα άναυδη με αυτά που προσπαθούν να κάνουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που ζουν, Αμερικάνοι από τη μια μεριά και Ρώσοι από την άλλη, πανάρχες φυλές, όπως καλά, πολύ καλά το είπε ο Γιώργος, που ζουν σε σπίτια τα οποία είναι γερμένα, δηλαδή ο πρώτος όροφος ακουμπάει στο έδαφος, ας πούμε, αυτό το σπίτι, αυτή η πολυκατοικία, πανάρχη πολυκατοικία τέλος πάντων, εργατικά σπίτια, δεν θα υπάρχουν σε λίγα χρόνια, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τώρα εργάζονται για να μπορέσουν να συντηρήσουν κάπως αυτή την κατάσταση θα είναι αναγκασμένοι να φύγουν. Και σκεφτείτε, το πιο σοβαρό που είπε ο Γιώργος είναι ότι δεν θα μιλάμε πια για πολιτικούς πρόσφυγες που έρχονται σε διάφορες χώρες από ανάγκη, γιατί είναι πόλεμος. Θα μιλάμε για κλιματικούς πρόσφυγες, οι οποίοι θα έρχονται από ανάγκη, γιατί δεν θα έχουν τροφή, δεν θα έχουν νερό, γιατί κάποιοι θέλουν να έχουν πολλές πισίνες, κάποιοι θέλουν να παίζουν γκολφ, τα εγκλήματα της σύγχρονης ζωής, για τα οποία δεν δίνει κανένας μα κανένας σημασία. Αυτά τα λίγα είχα να πω. Την άλλη εβδομάδα είναι η εβδομάδα της Eurovision. Ετοιμαστείτε για τρελές εκπομπές, διότι έρθιμαστε και θα υποστηρίξουμε αυτή τη δουλειά έτσι κι αλλιώς. Να πω ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Θα έχουμε εδώ τη Δάφνη Μπόκοτα, θα έχουμε τον κύριο Καρατζίκο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της απανταχού Eurovision της Ελλάδας, και ο οποίος λέει με περηφάνεια ότι θα το φέρει. Περιμένουμε κι εμείς να το ακούσουμε. Αλλά θα έχουμε και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Αλέκο Σακελάριο. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
4: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. More.com.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 9 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρο Σερέτη. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με θέμα ισχυρή Ελλάδα διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη το 6ο συνέδριο του κόμματος Νέας Δημοκρατίας παρουσία του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης, επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης για την επέκταση του μετρό και την υλοποίηση του flyover. Εν αναμονή της απάντησης Τεχεράνης για συμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες. Θα περιμένουμε μέχρι σήμερα την απάντηση, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Έφραστη η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Χωρίς βαρύ οπλισμό, η στρατιωτική παρέλαση στην κόκκινη πλατεία στη για την νίκη των Σοβιετικών επί της ναζιστικής Γερμανίας. Το μήνυμα του Προέδρου Πούτιν κατά του ΝΑΤΟ. Έρευνες για την προέλευση του θαλάσσιου ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές, ελεγχόμενη έκρηξη στον αστακό από ειδικούς πυροτεχνουργούς στα εκρηκτικά που έφερε το σκάφος. Στις φυλακές Κορυδαλλού, κάτω από δαρακών διαμέτρα ασφαλείας, μεταφέρθηκαν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 20χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπως και η σύζυγός του. Τοπικές βροχές στα βόρεια σήμερα, 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Παρουσία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη το 6ο συνέδριο του κόμματος με θέμα «Ισχυρή Ελλάδα» με την συμμετοχή υπουργών αλλά και των βουλευτών των περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της Κεντρικής Διοίκησης του κόμματος και της ΣΟΝΕΔ. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός έκανε τα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικίων Μητρόπολης, όπου εκτίθενται όλα τα πολύτιμα αρχαία ιδρύματα που βρέθηκαν κατά την κατασκευή του μετρό της πόλης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Μίλτος Σακελάρης.
8: Πρώτος σταθμός για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης. Εδώ εκτίθενται από σήμερα τα ευρήματα από το μετρό της Θεσσαλονίκης. Ευρήματα τα οποία εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για τη συμβολή της Υπουργού Πολιτισμού της Λίνας Μενδώνη για τη διάσωση των αρχαιοτήτων και για τη δημιουργία του συγκεκριμένου μουσείου εδώ στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά. Παράλληλα, τόνισε πως δέσμευση της κυβέρνησης είναι να συνεχιστούν όλα τα μικρά και τα μεγάλα έργα εδώ στην συμπρωτεύουσα από το flyover, το οποίο θα λύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα, την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης με νέες μελέτες οι οποίες ξεκινούν, μια σταθερή δέσμευση προσωπική του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως επίσης και την ανακαίνιση και τη δημιουργία νέων σχολείων στη Δυτική Θεσσαλονίκη, σχολεία τα οποία έχει επισκεφθεί πριν από λίγο διάστημα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος...
7: Λοιπόν, στο σημείο αυτό να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην τελετή των εγγενείων του Μουσείου της Θεσσαλονίκης.
9: Δημιουργούμε λοιπόν ένα μοναδικό πυρήνα πολιτισμού και αναψυχής εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και ένα πόλο έλξης επισκεπτών, και φυσικά δεν σταματάμε εδώ. Τα λέω όλα αυτά σεβασμιότατε γιατί η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης μετατρέπεται από τον φτωχό συγγενή της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης σε ένα τόπο με δυναμική ανάπτυξη. Είναι δηλαδή μια απόφαση αυτή της κυβέρνησης με σαφή κοινωνική στόχευση. Μίλησε ο σεβασμιότατος για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων εβδομάδων. Η δέσμευση όμως της κυβέρνησης να ξεκινήσουν άμεσα οι μελέτες για την επέκταση του μετρό στα δυτικά και στα βορειοδυτικά είναι αδιαπραγμάτευτη και αποτελεί προσωπική μου δέσμευση. Όπως αποτέλεσε προσωπική μου δέσμευση, κύριε Δήμαρχη, η ολοκλήρωση του flyover, το οποίο θα λύσει οριστικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης και το οποίο βλέπετε και αυτό να προχωρά με πολύ γρήγορα βήματα, όπως αποτέλεσε προσωπική μας δέσμευση της κυβέρνησης η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών της ευρύτερης περιοχής. 11 από τα νέα σχολεία τα οποία ετοιμάζονται είναι στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. 2 μάλιστα έχουν ενταχθεί στα ονάσια σχολεία, που αποτέλεσε προσωπική μας δέσμευση η υποστήριξη της μεγάλης δωρεάς την οποία κάνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει μέσα στους πρώτους 3 μήνες του 2027, εδώ λίγο πιο πάνω από αυτόν τον όμορφο χώρο, το πιο σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο στα Βαλκάνια.
7: Λοιπόν, σε λίγο αναμένουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού στο 6ο προσυνέδριο του κόμματος, όπου θα συνδεθούμε και θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, και φυσικά μετά θα συνδεθούμε και με τον Μίλτο Σακελάρη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τη χώρα ή την εταιρεία κατασκευής, αλλά και το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα του θαλάσσιου ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ερευνούν εξειδικευμένοι πυροτεχνικοί του πολεμικού ναυτικού. Πάμε όμως στον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει περισσότερα για το ρεπορτάζ αυτό. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Δηλαδή, αυτό που ψάχνουν όλοι, τι ήταν αυτό, ποιος το κατασκεύασε, από πού μπορεί να προήλθε. Και να τι ερευνούν οι πυροτεχνουργοί.
10: Να πω δηλαδή καταρχάς ότι η συγκεκριμένη υπόθεση που από χθες έχει ανατεθεί στην Γενική Διεθνή Άμυνα, συμβάσιμο προ την διαχείριση και προ τον έλεγχο, η Γενική Διεθνή Άμυνα κρατάνε πιστά στόματα. Έχουν διαβαθμίσει τη συγκεκριμένη υπόθεση γενικά ως άκρος απορρική, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο σειροή των πληροφοριών. Από αυτά τα οποία όμως έχουμε καταφέρει να μάθουμε, μιας και το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο σκάφος έχει βρεθεί από χθες σε επίκεντρο σωρίας ελέγχων, θα λέγαμε, από τεχνικό προσωπικό, ιδιαίτερα του πολεμικού ναυτικού, φαίνεται ότι η τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί προσομοιάζει με αντίστοιχο σκάφος ουκρανικής κατασκευής τύπου Μαγκούρα, και αυτό το λέμε από το τουλάχιστον ως προς το εξωτερικό του περίγραμμα. Διότι τα συστήματα που χρησιμοποιούν, όπως είναι δορυφορικά συστήματα, όπως είναι αισθητήρες, μέχρι ώρα τουλάχιστον φαίνεται ότι δεν έχει γίνει κατορθωτό να τακτοποιηθούν με αντίστοιχα ουκρανικά. Τουλάχιστον έτσι μας λένε. Να πω πάντως ότι ο συγκεκριμένος τύπος μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, εμφανίζεται να μπορεί να διανύσει απόσταση έως και 800 χιλιόμετρα. Μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα μέχρι 80 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ διαθέτει αυτονομία 60 ωρών. ως προς τις επιχειρήσεις. Επίσης αυτό το οποίο φαίνεται να απασχολεί πλέον είναι εάν και κατά πόσο αυτό το σκάφος επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για εκκλησιακούς λόγους, μιας και έχουν ακουστεί διάφορα σενάρια και αυτά τα σενάρια εξετάζονται από τις ελληνικές αρμόδιες αρχές, αν επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για να γίνει κάποιο χτύπημα κατά πλοίου του λεγόμενου σκιώδους στόλου, μιας και είχαν βρεθεί επάνω του εκκλησικά. Ρωτήσαμε το υπηρεσιακό να μας πούν πόσο ήταν τα κριτικά, πόσο ποια ήταν η ποσότητα. Από ό,τι μας είπαν ότι τα κριτικά αυτά καταρχάς να πω ότι έχουν καταστραφεί.
7: Έχει γίνει η έκρηξη, η ελεγχόμενη έκρηξη των εστιακών. Θα μας τα πει αναλυτικά και σε λίγο η Αθανασία Σταμοπούλου. Ναι.
10: Μας είπαν όμως ότι το τελευταίο πράγμα που κάνει κάποιος όταν βρει κριτικά σε ένα μέρος είναι να τον ανταζυγίσει. Πάντως εκτιμούμε, οι εκτιμήσεις είναι ότι είναι από, ήταν από 60 μέχρι 100 κιλά περίπου η εκρηκτή ύλη, με ότι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα μας έλεγαν ότι από τύχη δεν είχαμε και κάποια έκρηξη μέχρι τουλάχιστον να έρθει εδώ στην Αττική το συγκεκριμένο σκάφος, και αυτό διότι όταν το βρήκαν οι ψαράδες όπως περιεργάστηκαν, άνοιξαν καπάκια.
7: Και μάλιστα επειδή με τον έναν μίλησε και η Αθανασία Σταμοπούλου, ένας από αυτούς είπε ότι είχε τρεις αισθητήρες και δύο ήταν σπασμένοι όταν το εντόπισαν, κάτι που δείχνει ότι πιθανότητα προσέκρουσε και έχασε τον προσανατολισμό του.
10: Αυτό είναι ένα από τα σενάρια που επίσης εξετάζεται Βρυδίκη. Οι αισθητήρες αυτοί, οι τρεις που φαίνονται εξέχουν κιόλας, ήταν αυτοί που επουσίας δίνουν την εντολή στον πυροκροτητή προκειμένου να εκραγούν τα εκρηκτικά. Μια έκρηξη θα μπορούσε να γίνει από μακριά.
7: Ενώ
10: είπα προηγουμένως ότι από τύχη ή αν θέλεις από κάποιου είδους πρόνοια δεν είχαμε θύματα, ήταν και το γεγονός ότι θα μπορούσαν αυτοί οι οποίοι είχαν και τηλεχειρίζονταν το συγκεκριμένο σκάφος να προκαλέσουν τεχνική έκρηξη προκειμένου να μην πέσει στα χέρια κανενός. Δηλαδή να εξαφανιστούν τα ίγνη τους. Υπόθηκε αυτό το σενάριο και μας μεταφέρθηκε μεταξύ πολλών άλλων. Τώρα από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο σκάφος, βεβαίως το περιεργάζονται τεχνικοί. Μάλιστα έχει πέσει και η ιδέα, η δυνατότητα να αντιγραφούν κάποια συστήματα. Δεν είναι κάτι εύκολο.
7: Έχει τεθεί και αυτό κατά πόσο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και να αντιγραφεί. Ναι.
10: Θα μπορούσε, αλλά αυτό ή θα το κάνει το κράτος, από ό,τι μας έλεγαν, κάποια κρατική βιομηχανία, ή δεν θα το κάνει κανένας, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Βρυδίκη, διότι σε μια τέτοια περίπτωση, όποια βιομηχανία το έπαιρνε, καταρχάς οι υπόλοιπες δεν θα είχαν δυσαρέσκεια, διότι θα έδιναν ένα τεράστιο προβάδισμα, θα λέγαμε, τεχνολογικό συγκεκριμένη βιομηχανία, μιας και τα συστήματα που έχουν βρεθεί και χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος ήταν τεχνολογία εθνής, τελευταίας τεχνολογίας, δορυφορικά συστήματα, αισθητήρες, ακόμα και ο τρόπος που είχαν δέσει τα εκρηκτικά.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, Διονύση, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα συνδεθούμε όμως με τη Θεσσαλονίκη. Βλέπω στο βήμα τον Πρωθυπουργό, έχει ξεκινήσει την ομιλία του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
11: Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την θερμή υποδοχή στον τελευταίο σταθμό πριν από το 16ο συνέδριό μας το επόμενο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Σταθμό που δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τη Θεσσαλονίκη μας. Την πόλη που συμβολίζει τη δύναμη της πατρίδας μας να αντιστέκεται στα δύσκολα και να προχωρά με μεγαλύτερη ορμή. Γι' αυτό άλλωστε και σήμερα γίνεται η αφετηρία της νέας μας προσπάθειας για την ισχυρή Ελλάδα του 2030. Τυχαίως όμως δεν είναι και ο χρόνος που επιλέξαμε, κύριε Πρόεδρε της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, αγαπητέ Θόδωρε, για να κάνουμε το έκτο μας προσυνέδριο με θέμα την ισχυρή Ελλάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πραγματοποιείται σήμερα, 9 Μαΐου, την ημέρα της Ευρώπης. Σε μία ακόμα σύμπτωση που δηλώνει ότι η παράταξη την οποία ίδρυσε ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην Ήπειρό μας. Στην πρώτη γραμμή για την κοινή μας άμυνα, τη στρατηγική αυτονομία. Στην πρώτη γραμμή για μια ενιαία ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική με βάση τις δικές μας ελληνικές εθνικές θέσεις. Στην πρώτη γραμμή για δράσεις που ήδη καθιστούν την πατρίδα μας ενεργειακό κέντρο διεθνούς ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας. Και ιδίως εδώ στο Βορρά, το ξέρετε καλά φίλες και φίλοι, περίσσευαν τα λόγια και οι ανέξοδες υποσχέσεις. Έτσι σήμερα θα μιλήσω σύντομα και χωρίς να σας κουράσω, με πράξεις και χειροπιαστά αποτελέσματα. Χειροπιαστά αποτελέσματα και πράξεις που έχουν ξεχωριστή σημασία, διότι όπως είπαν και οι προλέσσες υπουργοί, σήμερα ζούμε μια συγκυρία γεμάτη αβεβαιότητες. Δεδομένα τα οποία αναβαθμίζουν το ρόλο της άμυνας, της διπλωματίας, της ενεργειακής μας πολιτικής. Γιατί αυτά τα τρία πεδία, άμυνα, εξωτερική πολιτική, ενέργεια, γίνονται σήμερα σε αυτό τον ρευστό και μεταβαλλόμενο κόσμο υπαρξιακές, επαναλαμβάνω, υπαρξιακές αναγκαιότητες για κάθε χώρα. Σε μια τέτοια λοιπόν πραγματικότητα που θυμίζει κινούμενη άμμο, η Ελλάδα θωρακίζεται όσο ποτέ αμυντικά, προωθείται γεωπολιτικά και αναπτύσσεται οικονομικά και προοδεύει κοινωνικά. Και αν έπρεπε να συνοψίσω τα πολύ ενδιαφέροντα τα οποία ακούστηκαν ως τώρα, θα έλεγα ότι ο τόπος βαδίζει με σιγουριά μπροστά, υπηρετώντας ένα συνεκτικό όραμα που στηρίζεται σε 5 ακλόνητους πυλώνες. Πρώτον, στο ιερό καθήκον κάθε κυβέρνησης που είναι η εθνική άμυνα. Και ειδικά εσείς οι Μακεδόνες, ξέρετε καλά πως ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, τα βαρύγδουπα συνθήματα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ξέρετε τι είναι πατριωτισμός? Τα μας που πετούν ήδη στους ελληνικούς ουρανούς. Τα αναβαθμισμένα F-16.
7: Είχαμε συνδεθεί με την Θεσσαλονίκη, από όπου ακούσαμε την έναρξη της ομιλίας του Κυριακού Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αναφέρθηκε στη νέα προσπάθεια για μια ισχυρή Ελλάδα του 2030. Αναφέρθηκε σε τρεις πυλώνες, την άμυνα, στην εξωτερική πολιτική και την ενέργεια, που σήμερα αποτελούν υπαρξιακές αναγκαιότητες για κάθε χώρα σε μια συγκυρία γεγονότων γεμάτης αβεβαιότητα. Λοιπόν, για να επανέλθουμε τώρα πάλι στο θέμα που είχαμε ξεκινήσει προηγουμένως, με το αναφέρουμε στο θαλάσσιο ντρόουν, και να πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο, τον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι,
7: Βίλη. Για να δούμε και τα δικά σου τα στοιχεία, το δικό σου ρεπορτάζ πάνω στο θέμα, τι έχουμε μέχρι στιγμής.
12: Λοιπόν, είναι προφανές να πούμε πρώτα απ' όλα ότι έχει προκληθεί εύλογη ανησυχία μετά τον εντοπισμό αυτού του θαλάσσιου σκάφου ντρόουν στην Λευκάδα. Αυτό που προέχει είναι να διαπιστωθεί από τις αρχές η προέλευση του ντρόουν, αλλά και το πώς βρέθηκε σε αυτό το νησί του Ιωνίου, μάλιστα μέσα σε μια σπηλιά, δηλαδή ουσιαστικά στις ακτές της Λευκάδας. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι το ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής, και αυτό επίσης που γνωρίζουμε είναι ότι το Κίεβο εδώ και αρκετούς μήνες επιχειρεί, και με αρκετά μεγάλη επιτυχία θα σου έλεγα, να μεταφέρει αυτή την παγωμένη σύγκρουση στα υπηρετικά, να τη μεταφέρει από εκεί με μια μορφή υβριδικού πολέμου στην Μεσόγειο. Οι Ουκρανοί στοχεύουν εδώ και αρκετό καιρό πλοία του αποκαλούμενου ρωσικού σκιώδους στόλου. Μιλάμε για παλαιά δεξαμενόπλια τα οποία ουσιαστικά μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο στο εξωτερικό. Τώρα είναι μια περίπλοκη υπόθεση αυτή. Άλλες φορές υπόκειται σε κυρώσεις, άλλες φορές έχει να κάνει με τρίτα κράτη που δεν ανήκουν στην κατηγορία των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι Ουκρανοί με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν αρκετά μεγάλες ζημιές στην ρωσική οικονομία, αλλά δημιουργούν και ένα περιβάλλον ανασφάλειας στη θάλασσα, το οποίο έχει πολλές και πολυεπίπεδες επιπτώσεις που αφορούν μεταξύ άλλων όλη την Μεσόγειο. Άρα όλες τις χώρες που λίγο πολύ έχουν συμφέροντα στην ελεύθερη ναυσιπλοεία και
7: στην μεταξύ. Να σου ζητήσω συγγνώμη, γιατί πρέπει να επιστέψουμε πάλι στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
11: Αγοράσαμε από το εξωτερικό. Θέλουμε να αναπτύξουμε επιτέλους ισχυρή εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Με τις ελληνικές εταιρείες να μπορούν να αναλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% από κάθε μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Και βέβαια, να στηρίξουμε αυτό το καινοτόμο οικοσύστημα νέων εταιριών, οι οποίες αυτή τη στιγμή έρχονται και δίνουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας είναι κάτι το οποίο δεν είχε ξαναγίνει στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων. Κι όμως είναι αυτό το οποίο μας επιτρέπει να μπορούμε να κατασκευάζουμε εμείς οι ίδιοι υπερσύγχρονα συστήματα, όπως το αντιδρόν σύστημα Κένταυρος, το οποίο δοκιμάστηκε ήδη επιχειρησιακά στην Ερυθρά Θάλασσα και το οποίο μπορώ να σας πω ήδη ότι αποτελεί αντικείμενο μεγάλου ενδιαφέροντος από πολλές χώρες στο εξωτερικό, διότι είναι καινοτόμο, αποτελεσματικό και δοκιμασμένο σε πραγματικές συνθήκες μάχης. Αλλά βέβαια, φίλες και φίλοι νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, κανένα οπλικό σύστημα, όσο σύγχρονο και αν είναι, μεγάλο ή μικρό, δεν έχει αξία χωρίς τις γυναίκες και τους άντρες των ενόπλων δυνάμεων, τους ενστόλους μας, για τους οποίους παρακαλώ να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα. Γιατί εμείς και η κυβέρνηση είπαμε ναι, πρέπει να τους δώσουμε αυξήσεις. Και το δώσαμε. Πρέπει να φτιάξουμε ένα στεγαστικό πρόγραμμα για να μπορούν να έχουν κατοικία ποιοτική. Πρέπει να δρομολογήσουμε ένα δικαιότερο βαθμολόγιο και σύστημα μεταθέσεων. Και τα κάναμε όλα αυτά. Είναι πρωτοβουλίες που σίγουρα μπορεί να πει κανείς ότι δεν αρκούν. Όμως δηλώνουν την διάθεση αυτής της κυβέρνησης να τιμήσουν όσους φορούν το εθνόσημο με βάση τις αντοχές της εθνικής οικονομίας. Και την προσπάθειά μας τέλος πλαισιώνει και μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Από τη μία πλευρά, η αξιοποίηση της σημαντικής ακίνητης περιουσίας που προκύπτει από την κατάργηση ανεκμετάλλευτων εγκαταστάσεων. Ανοίγω μια παρένθεση. Βρέθηκα πριν από λίγο στο πάρκο Παύλου Μελά. Ένα στρατόπεδο το οποίο μετατρέπεται σε πνεύμονα πρασίνου και πολιτισμού για ολόκληρη η Δυτική Θεσσαλονίκη. Από αυτήν την κυβέρνηση, από αυτούς τους υπουργούς, με ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση και αντίστοιχες πρωτοβουλίες αναλαμβάνουμε σε όλη τη χώρα. Αλλά θέλω να κάνω και μια ξεχωριστή μνήμα, το είπε και ο υπουργός, στο νέο μοντέλο θητείας, το οποίο αναβαθμίζει ουσιαστικά την εκπαίδευση, σταματάει πια να είναι μια αγκαρία και χαίρομαι, νέοι, γιατί με αυτή την κυβέρνηση θα υποδεχθούμε και τις πρώτες εθελόντριες γυναίκες πια στο στράτευμα. Για να δώσουμε πια στα νέα παιδιά, στους στρατεύσιμούς μας που αποτελούν τη βάση μιας οργανωμένης εφεδρείας, πραγματικά εφόδια και δυνατότητες τα οποία θα τους είναι χρήσιμα όχι μόνο για τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά σε ό,τι κάνουν στη ζωή τους στη συνέχεια. Η άλλη όψη όμως, φίλες και φίλοι της εθνικής μας ασπίδας, είναι η εξωτερική μας πολιτική. Αυτή που πριν απ' όλα εμπεδώνει την ειρήνη και το δίκαιο στην περιοχή. Το είπε ο Υπουργός Εξωτερικών πολύ σωστά. Σκοπός μας, και τον έχουμε πετύχει, είναι να αποκαταστήσουμε μια λειτουργική σχέση με τους γειτονές μας, με την Τουρκία. Αυτή η πολιτική έχει έμπρακτα αποτελέσματα. Λιγότερες παραβιάσεις στον εναέριο χώρο μας. Μικρότερες μεταναστευτικές ροές. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό στη συνέχεια. Αλλά και περισσότερους επισκέπτες από την Τουρκία που ενισχύουν τις τοπικές αγορές των νησιών μας. Είναι χειροπιαστά στοιχεία που απαντούν και στις υποκριτικές φωνές όσων αμφισβητούν την επιλογή των ήρεμων νερών. Θέλω να τους επαναλάβω κάτι απλό. Ήρεμα νερά, φίλες και φίλοι, σημαίνουν νερά ελεύθερα, νερά στα οποία κυριαρχεί το διεθνές δίκαιο και νερά που θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά. Τα χρώματα δηλαδή της σημαίας μας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Και με αυτή την πολιτική άλλωστε, από το 2019 η Ελλάδα μεγαλώνει. Και αν θυμηθείτε λίγο όλα αυτά τα οποία κάναμε στην εξωτερική μας πολιτική τα τελευταία 6,5 χρόνια. Επεκτείναμε τα χωρικά μας ύδατα στο Ιόνιο. Οριοθετήσαμε αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Δημιουργήσαμε περιβαλλοντικά πάρκα στις Κυκλάδες και στο Ιόνιο. Ενώ, το είπε και ο Υπουργός, έχει ξεχωριστή σημασία. Με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό αποτυπώσαμε για πρώτη φορά όχι σε οποιοδήποτε χάρτη, αλλά ως ευρωπαϊκό, προσέξτε, ευρωπαϊκό κεκτημένο, τα απότατα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Θυμίζω επίσης στρατηγικές συμφωνίες της χώρα μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Γαλλία, τη σταθερή συνεργασία μας με το Ισραήλ, παράλληλα όμως, με γέφυρες προς τα κράτη του κόλπου. Η Ελλάδα σήμερα, και σας διαβεβαιώνω γι' αυτό, θεωρείται από τις πιο αξιόπιστες, αν όχι πιο αξιόπιστη ευρωπαϊκή χώρα γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών.

Πραγματεύσεις για οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη, τον φυσικό μας γείτονα. Και με συνεργασία μαζί τους, ώστε να περιορίσουμε τις μεταναστευτικές μετακινήσεις από την Αφρική. Αυτές είναι πραγματικές επιτυχίες της εξωτερικής μας πολιτικής. Αλλά θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα, ανοίγοντας μια παρένθεση. Το είπε ο Απόστολος. Όλα αυτά οι συμφωνίες αποτυπώνονται στα χαρτιά, είναι πραγματική αναβάθμιση και κεκτημένα της χώρας μας. Υπάρχει όμως και κάτι άειλο, το οποίο όμως έχει εξίσου αν όχι μεγαλύτερη σημασία. Και είναι η εικόνα της αξιοπιστίας την οποία εκπέμπει η χώρα μας κάθε φορά που κινείται στο εξωτερικό. Δεν είμαστε πια μια χώρα μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Είμαστε μια χώρα ξηρή, αξιόπιστη, μοντέλο, υπόδειγμα σε πολλές από τις πολιτικές μας. Και όλο αυτό ενισχύει συνολικά το διπλωματικό αποτύπωμα της χώρας μας. Κάνει τη δουλειά σας, διαβεβαίωνο, του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργείου Εξωτερικών πολύ ευκολότερο. Έρχομαι τώρα στον τρίτο πυλώνα της ισχυρής Ελλάδος, που είναι αλληλένδετος και με την αποτρεπτική μας ικανότητα, αλλά και με το διπλωματικό μας εκτόπισμα. Στο μεταναστευτικό και στη φύλαξη των συνόρων μας, όπου εδώ και 7 χρόνια ο στόχος μας ήταν και είναι διτός. Να μειωθούν οι ροές, να αυξηθούν οι επιστροφές. Και τα στοιχεία μαρτυρούν ότι αυτές οι επιλογές δικαιώνονται. Το 2025, προσέξτε, συνολικά οι παράνομες αφίξεις στη χώρα μας ήταν κατά 21% λιγότερες. Από την Τουρκία μόνο η μείωση έφτασε το 60%. Στο πρώτο τετράμινο του 2026 έχουμε περαιτέρω μείωση 44%. Και στο ίδιο διάστημα οι επιστροφές αυξήθηκαν κατά 20% και είχαμε και 1.000 ανακλήσεις ασύλου, με το σύνολο των υποθέσεων να επανεξετάζονται προσεκτικά και εξ αρχής. Και σε ένα άλλο μέτωπο τώρα, ένα έργο για το οποίο η παράταξή μας έχει κάθε λόγο να είναι περήφανη. Ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, έφτασε τα 75 χιλιόμετρα με προοπτική να καλύψει όλα τα κρίσιμα, τα πιο δύσκολα τμήματα της ιστοριακής μας γραμμής με την Τουρκία. Όσο για εκείνους που τον αποκάλεσαν σύμβολο διχασμού, τους απαντώ εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Για μας ο φράχτης αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας. Δεν θέλουμε καμία άδεια για να φυλάξουμε το σπίτι μας. Και ούτε ζητάμε συγγνώμη όταν επιβάλλουμε τον νόμο. Και αναρωτιέμαι άραγε, εδώ που τα λέμε, να απολογηθούμε σε ποιους? Στους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ζητούσαν, να τα θυμίσουμε και αυτά, να κοπεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του έργου. Σε εκείνους που όταν εμείς δίναμε μάχη, το ξέρουν καλά όλοι οι υπουργοί που διατέλεσαν μέλη του ΚΙΣΕΑ, όταν δίναμε μάχες απέναντι σε υβριδικές επιθέσεις και εισβολές αυτά ακριβώς στα σύνορα, κάποιοι ήθελαν να τα ανοίξουμε? Σε όσους διέσυραν τη χώρα, όταν διέσπηραν fake news για δήθεν νεκρές Μαρίες, ένα μόνο θα σας πω. Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη να γυρίσουμε σε μια περίοδο που οι θάλασσες δεν είχαν σύνορα και στην ξηρά φτιάχνατε μόριες και ειδωμένες. Εμείς θα συνεχίσουμε να εμποδίζουμε όσους εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο. Δεν θα αφήσουμε τους διακινητές να κάνουν κουμάντο και να αποφασίζουν ποιος θα μπαίνει στον τόπο μας. Η Ελλάδα ποτέ ξανά με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Η Ελλάδα θα προοδεύει. Και επιτρέψτε μου λίγα λόγια, τα είπε πολύ ωραία ο Σταύρος, για την ενεργειακή μας πολιτική, η οποία είναι και ο επόμενος και σημαντικός πυλώνας της ισχυρής Ελλάδος, έτσι όπως την οραματιζόμαστε. Η ενέργεια δεν είναι μόνο ένα εμπόρευμα. Σήμερα η ενέργεια περισσότερο παρά ποτέ είναι ένα μέσο οικονομικής και γεωπολιτικής ισχύως. Γυρίστε το χρόνο πίσω πριν από 7 χρόνια και δείτε που είμαστε τώρα. Υποδομές αερίου στη Ρεβιθούτα, σαν πρώτος σταθμός στην Αλεξανδρούπολη.

0: του Εφεσαριού, διασυνδέσεις με την Αίγυπτο, κάθετος διάδρομος, είναι έργα τα οποία μετατρέπουν, προσέξτε και αυτό έχει ξεχωριστή σημασία, την Ελλάδα σε ένα διεθνή ενεργειακό κόμβο. Κάθετος διάδρομος, ένα έργο πολύ μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας, καθιστά την Ελλάδα ουσιαστικά πάροχο ενεργειακής ασφάλειας για χώρες της Βαλκανικής και φτάνει μέχρι την Ουγγαρία και την Ουκρανία. Καταλαβαίνετε πόσο ενισχύεται το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα με τέτοιου είδους έργα. Όπως είναι και εξαιρετικά σημαντικό ότι η Νέα Δημοκρατία μετά την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν ο τελευταίος πρωθυπουργός επί των μερών του οποίου έγιναν ερευνητικές εξορίξεις στην Ελλάδα, πάλι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή επί των ημερών της οποίας θα γίνουν σε λίγες μήνες οι πρώτες εξορίξεις στο Ιόνιο. Επί της Νέας Δημοκρατίας, Αμερικανική Κολοσσία όπως η Exxon και η Chevron βρίσκονται εδώ. Ειδικά η Chevron, με ερευνητικό ενδιαφέρον νοτίως της Κρήτης, με βάση χάρτες που αναγνωρίζουν τα όρια των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Με άλλα λόγια, όλα αυτά δεν είναι μόνο κατακτήσεις της οικονομικής μας διπλωματίας. Έχουν ένα αποτύπωμα το οποίο είναι πολύ ευρύτερο. Και μιας και μιλάμε για την ενέργεια και αξίζει τον κόπο πάντα να γυρνάμε το χρόνο πίσω που ήμασταν το 2019 και που είμαστε σήμερα, ας θυμίσουμε σε αυτούς που μας ασκούν κριτική για την ενεργειακή μας πολιτική ότι το 2019 η χώρα δεν παρήγαγε αρκετή ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες. Το λέω με απλά λόγια, εισάγαμε ηλεκτρική ενέργεια. Σήμερα το 20% των αναγκών μας εξάγεται. Είμαστε η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη σε εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί γίνεται αυτό? Το είπε ο Υπουργός Ενέργειας. Αυξήσαμε σημαντικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είμαστε πρωταγωνιστές σήμερα στην Ευρώπη. Και θέλω να ξέρετε, επειδή ακούω μερικές φορές κριτική για τις ανεμογεννήτριες ή για τα φωτοβολταϊκά πάρκα, κάθε φορά που βλέπετε ένα τέτοιο έργο, να θυμάστε ότι είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αγαπητέ Απόστολε, αυτές που μας επιτρέπουν σήμερα να μειώνουμε τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, να είμαστε εξαγωγικοί. Και όσο αυξάνεται η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνδυασμό με την έρευνα που κάνουμε για να βρούμε δικό μας φυσικό αέριο, καλύπτουμε απόλυτα τις δικές μας ενεργειακές ανάγκες και εφόσον το πετύχουμε θα είναι μια πρωτοφανή εθνική επιτυχία για την πατρίδα μας. Και όλα αυτά έγιναν από αυτή την κυβέρνηση, από αυτούς τους υπουργούς τα τελευταία 7 χρόνια. Φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, αυτές οι σφραγίδες αξιοπιστίας και δυναμισμού στο εθνικό μας διαβατήριο δεν προέκυψαν ούτε τυχαία ούτε εύκολα. Τις κατακτήσαμε 7 χρόνια τώρα με σχέδιο και πολύ σκληρή δουλειά. Μετασχηματίζοντας την Ελλάδα από ένα μεγάλο ερωτηματικό. Έτσι μας αντιμετώπιζαν το 2019. Τι θα κάνετε εσείς ακριβώς σε αυτή τη χώρα που έχει δοκιμαστεί τόσο πολύ? Από ένα μεγάλο ερωτηματικό έχει μετατραπεί η Ελλάδα για πολλούς στο εξωτερικό σε ένα τεράστιο θαυμαστικό, όπου μας ρωτούν τώρα πώς τα καταφέρατε εσείς και αλλάξατε τόσο πολύ τη χώρα. Και αυτό με οδηγεί στον πυλώνα πάνω στον οποίο στηρίζονται όλα για τα οποία σας μίλησα, που δεν είναι άλλος από την οικονομία. Ποιος θα επένδυε τα κεφάλαιά του σε μια χώρα που δεν μπορεί να εγγυηθεί τα σύνορά της? Ποια εταιρεία θα δημιουργούσε εδώ στη Θεσσαλονίκη κέντρα καινοτομίας όπως η Pfizer ή η Cisco, αν δεν υπήρχε πολιτική σταθερότητα και ανάπτυξη? Ποιος θα επέλεγε την πατρίδα μας να κάνει τις διακοπές του, αν παρέμενε στην εποχή της αβεβαιότητας και των διαρκών απειλών? Ναι, σήμερα η οικονομία μας αναπτύσσεται με 2% και ξεπερνάμε κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δείχνουμε πρωτοφανή αντοχή όταν ισχυρότατα κράτη δοκιμάζονται από σταθμότητα και ύφεση. Το κράτος δανείζεται πλέον με το χαμηλότερο κόστος από κρατιές οικονομίες. Και μία αναφορά στη νεολαία μας. Ακούστε το αυτό γιατί έχει ξεχωριστή σημασία. Όταν εμείς μεγαλώναμε, ακούγαμε πάντα τους πολιτικούς να μιλούν για το μεγάλο άγχος, το μεγάλο βάρος του δημοσίου χρέους, αυτό το οποίο θα κληρονομούσαμε στις επόμενες γενιές. Και αναρωτιόμασταν πάντα, μα είναι δυνατόν εμείς, αυτή η γενιά πολιτικών, να κληρονομήσει στις επόμενες γενιές ένα τόσο δυσθεώρατο χρέος? Σήμερα εκπληρώνουμε ένα διαγενειακό συμβόλαιο. Το δημόσιο χρέος στην πατρίδα μας μειώνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία οποιασδήποτε ανεπτυγμένης οικονομίας, ώστε εσείς να μην υποστείτε το ίδιο βάρος το οποίο υπέστη η δικιά μας γενιά. Και αυτή η σιωπηλή παρακαταθήκη είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται όλη η οικονομική μας πολιτική. Ναι, ναι, από τη φάση των ελλειμμάτων και της επαιτίας περάσαμε σε εκείνη των πλεονασμάτων και της επενδυτικής βαθμίδας. Ποιος θα το περίμενε? Η Ελλάδα κάποτε πρωταγωνίστρια στα ελλείμματα και στο χρέος. Είμαστε ένα από τα 5 κράτη-μέλη με πλεόνασμα, πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο έφτασε το 5%. Είναι αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο μας επέτρεψε από τις αρχές του χρόνου να επιστρέψουμε 800 εκατομμύρια πίσω στην κοινωνία για να τη στηρίξουμε απέναντι στις διεθνείς ανατιμήσεις. Να δώσουμε 150 ευρώ για κάθε παιδί σε κάθε ελληνική οικογένεια, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα το οποίο στηρίζει την οικογένεια. Να αυξήσουμε τη μόνιμη ενίσχυση για τους συνταξιούχους. Να κάνουμε πολλές παρεμβάσεις που ωφελούν τους αγρότες μας. Και ναι, μια ακόμα παρακαταθήκη για τη νέα γενιά, την οποία σας βλέπω δυναμικούς όπως πάντα. Πριν από 15 χρόνια, εσείς, η γενιά που τελείωνε τότε το πανεπιστήμιο, ένα μέλημα είχε. Το πώς θα φύγει στο εξωτερικό. Με την ανεργία στο 27% και στο 30%. Εμείς παραλάβαμε μια ανεργία στο 18% και σήμερα είναι στο 8%. Για να μπορείτε εσείς ακριβώς να έχετε ελπίδα να ζήσετε, να εργαστείτε στην πατρίδα σας και να ελπίζετε βάσιμα ότι θα έχετε μια ζωή καλύτερη από αυτήν την γωνιό σας. Με καλύτερους μισθούς. Με το κατώτατο μισθό να μην κουραστούμε. Φίλες και φίλοι, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, θα το παραλαμβάνουμε. Γιατί ξέρετε, τα προσυνέδριά μας και το συνέδριό μας είναι μια ευκαιρία να ξαναθυμίσουμε όλα αυτά που έχουμε πετύχει. Τι είχαμε πει το 2023, κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ. Είναι ήδη στα 920 ευρώ και σας εγγυώμαι ότι θα ξεπεράσουμε το στόχο τον οποίο είχαμε θέσει. Η μέση αμοιβή της πλήρους απασχόλησης υπερβαίνει ήδη τα 1.500 ευρώ. Τα φορολογικά βάρη εξακολουθούν και μειώνονται και υψώνουν ένα ανάχωμα απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής. Πόσοι από εσάς, τα στελέχη της Δημοκρατίας, θυμάστε και παραλαμβάνετε ότι εμείς ήμασταν αυτοί που γυρίσαμε και θα γυρίσουμε κάθε χρόνο ένα ολόκληρο ενίκιο πίσω στους ενοικιαστές για να τους βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο απέναντι στην αύξηση των ενοικίων, τη στήριξη στις οικογένειες με παιδιά, τα φθηνότερα λιπάσματα στους αγρότες μας. Γιατί ξέρουμε ότι αυτή η ενεργειακή κρίση έχει προκαλέσει μια μεγάλη αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων. Κοιτάξτε, ξέρουμε πολύ καλά ότι η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Και πρώτος εγώ ξέρω ότι το μέσο νοικοκυριό δοκιμάζεται από την ακρίβεια. Μια ακρίβεια συσσωρευμένη, η οποία επιτείνεται τώρα από τον πόλεμο στο Ιράν. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Είναι η πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ αυτή η κυβέρνηση, η οποία έκτισε σχέσεις εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό, και αυτή η παράταξη, η οποία έλεγε και λέει πάντα την αλήθεια στον ελληνικό λαό, να σας υποσχεθεί πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να γίνουν. Δεν το έκανα ποτέ, δεν θα το κάνω και τώρα. Θα πω μόνο αυτό που είπα και πριν. Όσο λιγότερο το χρέος, τόσο λιγότερα τα βάρη για τη νέα γενιά. Όσο υψηλότερη η ανάπτυξη και οι επενδύσεις, τόσο περισσότερα ευρώ θα επιστρέφουν στην κοινωνία και κυρίως στους συμπολίτες μας που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Όσοι λοιπόν, και βλέπω διάφορους που διεκδικούν πάλι ρόλο στα κοινά, όσοι λοιπόν οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Με μια πατρίδα ισχυρή, που έρχεται όλο ένα και πιο κοντά στην Ευρώπη. Εμείς είμαστε η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, κόντρα τότε στα ρεύματα του λαϊκισμού που ήθελαν την Ελλάδα μακριά από την Ευρώπη, μας προσέφερε αυτό το ασφαλές λιμάνι. Εμείς ήμασταν αυτοί που κρατήσαμε την Ελλάδα στην Ευρώπη και τώρα εμείς είμαστε αυτοί που φέρνουμε την Ελλάδα σε πολλά μέτωπα πρωτοπόρο στην Ευρώπη. Ναι, να το λέμε γιατί ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες από τώρα και βλέπετε ήδη τα αποτελέσματα. Η δική μας κυβέρνηση είναι αυτή που πρωτοστάτησε στη συγκρότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. 36 δισεκατομμύρια ευρώ εισέρευσαν στην ελληνική οικονομία. Θα κόψουμε πολλές κορδέλες τους επόμενους μήνες. Ευρωπαϊκοί πόροι, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, τεχνολογική εξοπλισμών σχολείων, εξυγχρονισμός των δημοσίων πανεπιστημίων. Και μιας και μιλάμε για δημόσια πανεπιστήμια, και ένα μήνυμα, επειδή το Αριστοτέλειο είναι κοντά εδώ, αυτοί που σκέφτονται ή οραματίζονται να επιστρέψουν τα δημόσια πανεπιστήμια στην εποχή των καταλήψεων και του μπαχάλου να το ξεχάσουν. Αυτές οι εποχές παρήλθαν ανεπιστρεπτοί. Τα πανεπιστήμια ανήκουν στους φοιτητές, στους καθηγητές, στο προσωπικό τους. Είναι χώροι γνώσης και δημιουργικού διαλόγου και όχι χώροι εκδήλωσης επαναστατικής γυμναστικής. Ναι, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης ψηφιοποίησαν το κράτος. Ολοκληρώνουν μεγάλα έργα που αλλάζουν το πρόσωπο της Ελλάδος. Και όπως είπα στην αρχή, η Ελλάδα ήταν και είναι πρωταγωνίστρια στην προσπάθεια για την κοινή άμυνα που τώρα προχωρά. Η Ελλάδα ήταν αυτή που βρέθηκε λίγες ώρες αφότου μας ζητήθηκε. Το Υπουργός Άμυνας της Κύπρου επικοινώνησε με τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας και του είπε «Χρειαζόμαστε βοήθεια στην Κύπρο» και στείλαμε σε λίγες ώρες 2 φρεγάτες και 4 αεροσκάφη για να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα είναι πάντα κοντά και θα προστατεύει τον ελληνισμό, αλλά κάναμε και κάτι παραπάνω, φίλες και φίλοι, με αυτή την κίνηση. Δείξαμε σε όλους τους ευρωπαϊκούς εταίρους μας ότι υπάρχει ένα άρθρο στις συνθήκες. Το άρθρο 42, παράγραφος 7, για το οποίο δεν μιλάμε πολύ. Το άρθρο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, το οποίο για πρώτη φορά ουσιαστικά μέσα από τη στήριξή μας στην Κύπρο το ενεργοποιήσαμε. Ναι, η Ελλάδα ήταν αυτή που όταν το 2020 κάλεσα στα σύνορα της Ευρώπης, στον Εύρο, την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπαμε θα προστατεύσουμε τα σύνορα, κάποιοι μας κοίταζαν στραβά. Αλλά τώρα το ξέρει και ο Επίτροπος, ο Απόστολος, ότι στο κολέγιο οι ελληνικές θέσεις είναι αυτές που έγιναν ευρωπαϊκές θέσεις. Ναι, η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία έπαιξε βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης για να είμαστε σήμερα ένας από τους κύριους κόμβους στο παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη. Και είπαμε στην Ευρώπη, εμείς που είμαστε πρωταγωνιστές στην πράσινη μετάβαση, η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι από μόνη της αυτός σκοπός. Δεν μπορεί να υπονομεύει τη βιομηχανία μας. Δεν μπορεί να υπονομεύει τη μεταποίηση. Δεν μπορεί να μυστηρίζει τους αγρότες. Και αυτές οι θέσεις, οι εθνικές θέσεις, γίνονται πια ευρωπαϊκές θέσεις. Και το αποτύπωμα βέβαια της ισχυρής Ελλάδος φαίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχα προχθές την ευκαιρία να δω το έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ. Θα παρουσιαστεί δημόσια στη Θεσσαλονίκη και θα προκηρυχθεί εντός του καλοκαιριού με στόχο να έχουμε ανάδοχο μέσα στο 2026 120 στρέμματα πρασίνου εδώ πέρα που βρισκόμαστε. Ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο. Δημόσια επένδυση. Το μετρό να λειτουργεί ήδη. Η παράδοση στην Καλαμαριά της επέκτασης μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα έχει γίνει πράξη. Το flyover. Πολλοί δεν το πίστεψαν. Το βλέπετε όμως να προχωράει. Κάθε μέρα θα παραδοθεί το πρώτο εξάμηνο του 27. Το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο. Και αυτό το πρώτο τρίμηνο 2027, το πιο σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο, όχι στη χώρα, προσέξτε, στα Βαλκάνια. Μίλησα ήδη για το μουσείο στο πάρκο Παύλου Μελά, το οποίο γενιάστηκε το πρωί και πολλά, πολλά ακόμα. Φίλες και φίλοι, κλείνω με τις εξής σκέψεις. Απέναντι σε αυτές τις κατακτήσεις και απέναντι στο σχέδιό μας για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, Βλέπουμε μια αμήχανη αντιπολίτευση. Και ενδεχομένως το επίθετο αμήχανη να είναι ποιικές. Και να μπορεί κανείς πως το Πασόκ, που παρότι αυτό προβάλλεται ως υπεύθυνη δύναμη, πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα και του ναι σε τίποτα. Όχι στους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών. Είχαν συμφωνηθεί με το Πασόκ τα δύο ονόματα τα οποία προτάθηκαν από τον πρόεδρο της Βουλής και φυσικά το Πασόκ επαναχώρησε τελευταία στιγμή. Όχι στις προτάσεις μας για τη σταματική αναθεώρηση. Ναι, στη λάσπη και στην τοξικότητα. Κάποιοι που δεν έχουν κατορθώσει εδώ και πολλά χρόνια να διατυπώσουν μία θετική πρόταση ποντάρουν τώρα στη σκαδολογία και στη συκοφαντία. Όσο εμείς χτίζουμε, αυτοί γκρεμίζουν. Όσο εμείς ενώνουμε, αυτοί διχάζουν και δηλητηριάζουν. Μηδενίζουν κάθε επιτυχία. Τίποτα από όλα αυτά για τα οποία σας μιλήσαμε, υπουργοί μας και εγώ προσωπικά, που νομίζω ότι τα παρουσιάσαμε τα πράγματα αντικειμενικά, δεν έχει αναγνωριστεί ποτέ από την αντιπολίτευση. Το μόνο το οποίο κάνουν είναι να γίνονται όλο ένα και πιο τοξικοί και θα γίνουν πιο τοξικοί όσο πλησιάζουμε στις κάλπες. Το ίδιο και όσοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν με πλαστά συνθήματα τον ανώθευτο πατριωτισμό των Ελλήνων. Θα σου πω μόνο τούτο. Η Γαλανόλευκη δεν κυμάτισε ποτέ ψηλότερα όσο σήμερα. Και αν εκείνον τους αρκεί η πολιτική των υποσχέσεων, εμείς υπηρετούμε την πολιτική των αποτελεσμάτων. Ναι, δεν έγιναν όλα τέλεια. Πρώτοι το έχουμε πει. Πρώτος έχω ζητήσει συγγνώμη για αστοχίες. Πρώτος ξέρω ότι υπάρχουν ακόμα παθογένειες από το χθες που πρέπει να ξεριζωθούν. Υπάρχουν βαρύδια που μας εμποδίζουν να κάνουμε μεγάλα άλματα. Υπάρχει και ο κακός δικός μας σε αυτός ενίοτε. Κυρίως όμως, όπως είπα, υπάρχουν δυσκολίες που οι πολίτες βιώνουν με πρώτη την ακρίβεια που ροκανίζει τις αυξήσεις των εισοδημάτων. Εμείς όμως δεν είμαστε, προσέξτε, σχολιαστές προβλημάτων. Είμαστε κυβερνητική παράταξη. Είμαστε εδώ για να τα λύνουμε ή για να προσπαθούμε τουλάχιστον να τα λύνουμε. Και αυτά νομίζω ότι πρέπει να τα τονίζουμε σε κάθε συζήτησή σας, γιατί απευθύνομαι στην οργανωμένη βάση μας, στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία, να πούμε όχι τι μπορούμε, τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει, να πούμε ότι αυτά που είπαμε τα κάναμε. Όχι ακοστολόγητα θα, αλλά χειροπιαστά να. Όχι εικόνα μιας Ελλάδας όπως κάποιοι μπορεί να τη φαντάζονται σε έναν ιδεατό κόσμο, αλλά αυτοί που τη συνθέτουν οι μετρήσιμες αλλαγές μιας Ελλάδος που χτίζεται, που είναι ακόμα ένα διαρκές εργοτάξιο. Δεν αρκεί να λέμε που είμαστε. Πρέπει να θυμίζουμε από που ξεκινήσαμε. Η ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται. Τιμωρεί όμως αυτούς που την ξεχνούν. Εμείς δεν ξεχνούμε, όπως δεν πρέπει να ξεχνά κανείς. Ακόμα και οι νεότεροι που δεν βίωσαν την κρίση και δεν τη θυμούνται. Σκέφτομαι μερικές φορές ότι τα παιδιά που είναι 18-20 χρονών το 2010, όταν η χώρα χρεοκόπησε, ήταν 6 και 7 ετών. Δεν τα ζήσανε. Δεν ζήσαν τις μεγάλες δυσκολίες που εμείς περάσαμε. Πρέπει όμως να θυμούνται και να ξέρουν πολύ περισσότερο όταν οι αρχιτέκτονες της χρεοκοπίας ζητούν να τους εμπιστευτούν ξανά. Μια παρότρινση λοιπόν, φίλες και φίλοι. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Πρέπει από αύριο να βγούμε ξανά έξω. Να απευθυνθούμε σε αυτό το μεγάλο ρεύμα ανάτασης του 2019, δημιουργίας του 2023. Να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Τους ξέρουμε όλους. Υπάρχουν παλιοί φίλοι που έχουν απομακρυνθεί. Να συζητήσουμε με τους σκεπτικιστές. Να προσεγγίσουμε και αυτούς που δηλώνουν δυσαρεστημένοι. Τα παράπονα τους μπορεί να είναι δικαιολογημένα και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Δεν έχουν άδικο οι πολίτες να ζητούν περισσότερα. Εμείς οι ίδιοι βάλαμε τον πύχη των προσδοκιών πολύ ψηλά και καλά κάναμε. Προτιμώ να βάζω τον πύχη των προσδοκιών πολύ ψηλά και ενίοτε να μην τον φτάνουμε, παρά να τον κρατώ χαμηλά. Γιατί πιστεύω σε αυτή τη χώρα, πιστεύω στην πατρίδα μας, πιστεύω στις δυνατότητές της. Αναγνωρίστε με θάρρος τα πολλά που πρέπει να γίνουν. Υπογραμμίστε και κάτι ακόμα όμως. Ποιος μπορεί να τα κάνει? Σήμερα μιλήσαμε για θέματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής ενέργειας, τρεις υπουργοί μας μίλησαν. Αυτό είναι το επιτελείο μας. Εμείς έχουμε στελέχη, έχουμε ομάδα δοκιμασμένη. Αυτοί είναι, τους ξέρετε. Οι άλλοι ποιους έχουν? Να μας τους δείξουν και αυτοί, να μετρηθούμε, να συγκριθούμε. Και να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν αξίες που ενώνουν όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα από το κομματικό μας παρελθόν. Ο πατριωτισμός της ευθύνης, η ελεύθερη οικονομία, η κοινωνική προστασία, είμαστε με βαθιά κοινωνική παράταξη, η ανοιχτή δημοκρατία, η ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση. Την επόμενη εβδομάδα θα βρεθούμε ξανά στην Αθήνα στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ένα συνέδριο σύμπνοιας, ενότητας και νίκη. Όμως η νίκη ξεκινά πάντα από τη Θεσσαλονίκη. Ανάβουμε λοιπόν τις μηχανές εδώ, στην καρδιά της Μακεδονίας. Ο δρόμος έχει χαραχθεί, η πηξίδα δείχνει μόνο μπροστά. Η ώρα είναι τώρα. Πάμε να ξαναγράψουμε μαζί την ιστορία για μια ισχυρή Ελλάδα, για μια περήφανη Μακεδονία, για τη Νέα Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα σε όλες και σε όλους.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τη Θεσσαλονίκη από όπου παρακολουθήσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε στη νέα προσπάθεια για μια ισχυρή Ελλάδα, με πύχη βέβαια πολύ ψηλά, με πράξεις και κυρίως αποτελέσματα χειροπιαστά, σε μια συγκυρία γεγονότων γεμάτη βεβαιότητες, όπου η άμυνα, η εξωτερική πολιτική, η ενέργεια είναι υπαρξιακές αναγκαιότητες για κάθε χώρα και πολύ περισσότερο για τη δική μας. Γι' αυτό και τις αναβαθμίζουμε με πράξεις. Έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε τώρα και με τον Μίλτο Σαγκελάρη. Μίλτο, καλό μεσημέρι. Δεν μας ακούει ο Μίλτος Σαγκελάρης. Μίλτο, μας ακούς?
2: Εγώ σας ακούω, εσείς με ακούτε τώρα?
1: Ωραία, αν θέλεις, ναι. Λίγο πιο δυνατά. Αρχίσαμε και εμείς να εξηγούμε μερικά από αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Σε ακούμε, Μίλτο.
2: Με ακούτε τώρα?
1: Ναι, πολύ καλά. Πολύ καλά.
2: Τώρα με ακούτε?
1: Βεβαίως.
2: Ολοκληρώθηκε, έλεγα, το έκτο τακτικό. Ολοκληρώθηκε το έκτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο προσυνέδριο στον δρόμο προς το 16ο συνέδριο, το τακτικό, το οποίο θα ξεκινήσει την Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Κυριακή, στην προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ανοίγει με αυτόν τον τρόπο. Σας παραθέτω ορισμένα σημεία από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, εδώ στον. Μισό λεπτό, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Εδώ στον Βορρά πέρασαν τα λόγια για ανέξοδες υποσχέσεις. Θα μιλήσω με πράξη και χειροπιαστά αποτελέσματα, είπε ο Πρωθυπουργός. Πρώτον, ήρεμα νερά, θυμμένο ελεύθερα νερά, όπου κυριαρχεί το διεθνές δίκαιο. Αυτά τα νερά θα παραμείνουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά. Μίλησε επίσης για τον φράχτη στον Εύρο, ο οποίος προχωράει κανονικά. Το μεταναστευτικό αντιλαμβανόμαστε προς την επίκεντρο των κυβερνητικών προτεραιοτήτων. Και τόνισε μεταξύ άλλων πως σήμερα εκπληρώνουμε ένα διαγενειακό συμβόλαιο για το δημόσιο χρέος. Τέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τονίζοντας πως επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ πριν τις κοιτάλα της ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα και του ναι σε τίποτα.
1: Και έκλεισε λέγοντας ότι η νίκη ξεκινά πάντα από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μίλτο Σακελάρη. Και όσο χρόνο μας μένει, να περάσουμε και στον διεθνή χώρο, να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Εν αναμονή βρισκόμαστε σε απάντηση στη Τεχεράνη, στην οποία ο Ουάσιγκτον περιμένει από την Πέμπτη, την ώρα που ένταση στα στενά του Ορμούς. Εν πωλής είναι υπό έλεγχο. Η Δέσποινα Συριοπούλη είναι κοντά μου, να δούμε εντάχει το θέμα αυτό. Η ομιλία του Πρωθυπουργού κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος του δελτίου και την μέρα σήμερα της παράλυσης στη Ρωσία. Αν μπορούμε και τα δύο αυτά θέματα λίγο πιο σύντομα.
3: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το μέτωπο του Ιράν. Όντως, από την Πέμπτη περιμένουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες την απάντηση της Τεχεράνης, η οποία σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας λέει ότι είναι υπό εξέταση. Mm-hmm. Ωστόσο, οι διπλωματικές επαφές από την πλευρά του Ιράν με τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Αραξίνα, έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Φιντάν. Εκεί ο κύριος Αραξίδη είπε στον Τούρκο ομολογό του ότι η κλιμάκωση της ένταση επίθεσης από τις αμερικανικές δυνάμεις στον Περσικό κόλπο που είχαμε όλες αυτές τις ανταλλαγές πυρών, παραβιάζουν την εκεχηρία και έχουν ενισχύσει τις υποψίες σχετικά με τα κίνητρα και τη σοβαρότητα της αμερικανικής πλευράς στην πορεία της διπλωματίας. Είμαστε τώρα στην... ως προς τα γεγονότα και την ανταλλαγή πυρών που είχαμε στα στενά του Ορμούς, ο Ιρανός πρέσβης στον ΟΗΕ ζήτησε από τον οργανισμό να καταδικάσει τις παράνομες στρατιωτικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών. Προειδοποίησε ότι η αμερικανική κλιμάκωση μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα φέρουν την πλήρη ευθύνη. Επίσης, τέλος, να σου πω, Ευρυδίκη, για ένα αρκετά ενδιαφέρον άρθρο σήμερα το New York Times, όπου παρουσιάζει την Κασπία Θάλασσα να έχει αναδειχθεί σε μια σημαντική εμπορική και στρατιωτική οδό για το Ιράν, καθώς Τεχεράν αναζητά εναλλακτικές λύσεις για τα στενά του Ορμούς.
1: Αυτό συμβαίνει καιρό τώρα, απλά το επισημαίνω το New York Times. Και, έτσι, είναι γνωστό.
3: Ναι, αλλά
1: δεν
3: πλέον,
1: έχει δοθεί διάσταση.
3: Έτσι,
1: ναι.
3: Ακριβώς. Ναι. Η Ρωσία μεταφέρει εμπορεύματα και εξαρτήματα για ντρόουν στο Ιράν μέσω της Κασπίας, βοηθώντας να αναπληρώσει στρατιωτικά τα αποθέματα της και να διατηρήσει τις εισαγωγές που έχουν διαταραχθεί λόγω της έντασης στα στενά του Ορμούς. Να πάμε τώρα και στην Μόσχα, όπου ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην ομιλία του για την ημέρα της νίκης στην Κόκκινη Πλατεία είπε ότι ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία πολεμά μια επιθετική δύναμη που υποστηρίζεται από τον μπλοκ του ΝΑΤΟ και επίσης δήλωσε ότι οι στόχοι της Ρωσίας είναι δίκαιοι. Μετά από αμερικανική παρέμβαση είχαμε την εκεχηρία 9 με 11 Μαΐου, καθώς και τη συμφωνία για την ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων από την κάθε πλευρά. Μάλιστα, ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, με διάταγμά του χθες ουσιαστικά είπε για την, σχετικά με τη διεξαγωγή της παρέλασης στη Μόσχα. Το διάταγμα αυτό περιλάμβανε τις συντεταγμένες της Κόκκινης Πλατείας, προκειμένου το σημείο να μην αποκλειστεί από τυχόν ουκρανικές επιθέσεις. Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός, ανταπαντά το Κρεμλίνο με τον Δημήτρη Πεσκόφ, τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου. Ωστόσο όμως ο κύριος Πεσκόφ είπε ότι υπάρχει πολλής δρόμος ακόμη για μια ειρηνευτική συμφωνία.
1: Ναι, απλά να επενθυμίσουμε ότι το πώς έγινε σήμερα η παρουσίαση της παρέλασης έχει να κάνει βέβαια με τις απειλές αυτές.
3: Έτσι ακριβώς. Καταρχήν η παρέλαση δεν είχε στρατιωτικά οχήματα, δεν είχε, ήταν μόνο με στρατιώτες.
1: Και φυσικά να πούμε ότι σήμερα είναι και η μέρα της Ευρώπης.
3: Έτσι ακριβώς, και σε κάθε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα έχουν προγραμματιστεί σειρά εκδηλώσεων.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββοριανάκης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnos.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σμέλη και την Έλενα Καραθάνο. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.
4: Η ώρα είναι 3.

0: ζέστα. Ωρε ζέστα που έλεγε και μια γνωστή μου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι,
0: Σαββάτου. Τι έγινε, Ελένα, τι ζέστα είναι αυτή.
1: Έχει τρομερή ζέστη.
0: Τρομερή, έτσι.
1: Αυτό ήταν. Τελείωσε ο χειμώνας, ήρθε το καλοκαίρι. Και πάμε κατευθείαν σε υψηλές θερμοκρασίες, ε.
0: Καλέ, γινόταν χαμός προς την έξοδο για τις παραλίες.
1: Ναι.
0: Έτσι, στο τσάκι μου να στρίψω και να πάω.
1: Και να φύγεις και να
0: φύγω. Και να φύγω, ναι, ναι, ναι. Και,
1: εντάξει,
0: δεν θα έμπαινα. Δεν θα έμπαινα. Ναι. Θα ψάχνα να βρω την. Ξέρεις, στην Αττική όταν είσαι, η καλύτερη έτσι, θάλασσα που μπορείς να τη δεχτείς λίγο πιο άνετα στο δέρμα σου είναι στο Σχοινιά. Είναι λιγάκι πιο, να το πω, ζεστή.
1: Είναι πιο ζεστή, ναι. Και είναι και ωραία η θάλασσα και ωραίες παραλίες και εμένα μου αρέσει.
0: Ναι, εκεί ας πούμε άνετα θα πήγαινε, αλλά τέλος πάντων πιστείς το ραντεβού.
1: Μη βάζεις ιδέες, μη βάζεις ιδέες.
0: Εσείς δεν θα πάτε πουθενά, εδώ θα καθίσετε γιατί Earth News Radio 105,8 είναι Σάββατο. 3 και 4 πρώτα λεπτά και η εκπομπή 2 στις 3 ξεκινάει. Ένα δύο ώρο μαζί σας. Στα μικρόφωνα η Άννα Σημέλ
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Ελάτε να περάσουμε όμορφα, ελάτε να ακούσουμε ωραία μουσική, να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, να σας δώσουμε ιδέες αλλά και επικαιρότητα όταν χρειάζεται. Να πούμε την ομάδα μας, αρχισυνταξία Μαρία Κόντου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου και στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Μας ακούτε και από το Ερτέκο και μας στέλνετε και μηνύματα στο Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Earth News Radio. Πώς ήταν η εβδομάδα σου, δηλαδή, κοίταξε τώρα τι σκεφτόμουν σήμερα. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε ένα ψηλό μπουφανάκι. Όπως λέω, έχω έρθει χωρίς μπουφανάκι. Μη σου πω σε λίγο θα βγάλω και το πλεκτό μπλουζάκι, διότι και αυτό με ζεσταίνει.
1: Ναι.
0: Και λέω, κοίταξε να δεις τη διαφορά. Μπαμ, μπαμ, πόσο. Δεν μου άρεσε χθες καθόλου η ατμόσφαιρα.
1: Είχαν πει άλλωστε ότι θα πάμε κατευθείαν.
0: Το είχαν πει.
1: Μέχρι τις 34 βαθμούς θα φτάσει η Τρίτη, νομίζω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι αυτό που σου είπα εγώ. Έχουν τελειώσει οι εποχές. Mm. Πηγαίνουμε κατευθείαν από.
1: Χειμώνα-καλοκαίρι. Και, και χειμώνα τώρα, εντάξει. Δεν είναι
0: τώρα,
1: σε όλες τις περιοχές.
0: Χειμώνα ακριβώς. Ναι, δεν είναι.
1: Η Αθήνα δεν έχει χειμώνα πια.
0: Ακριβώς. Πάντως εγώ τα ρούχα μου τα καλοκαιρινά να σε ενημερώσω χθες τα κατέβασα.
1: Όλα.
0: Ναι, με όλα.
1: Μα τι νοικοκυρά είσαι εσύ, πότε πρόλαβες?
0: Τι να κάνω, το σκεφτόμουν, ζεσθενόμουν και λέω τι να κάνω.
1: Αυτά είναι.
0: Πρέπει, λέω, κάτι να κατεβάσω. Είχα ανοιξιάτικα ρούχα, αλλά δεν βλέπα ότι μπορούσα να φορέθω. Να, ζεστάθηκε και ο Θάνος, έβγαλε το μπουφανάκι του με το. Όλα. Η Αθηνά από εκεί τι φοράει?
1: Φοράει πουκάμισο.
0: Η Αθηνά, εντάξει, φοράει ακόμα το μακριμάνικο. Αθηνά μου, τον Αύγουστο εσύ. Θάνο μου, μέχρι να ξεκινήσουμε τους καλεσμένους εδώ να τους υποδεχόμαστε, πάμε. Α, να μην ξεχάσω. Καλέ. Να μην ξεχάσουμε. Σήμερα είναι η μέρα της Ευρώπης. 9 Μαΐου 1950 ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν έδωσε στη δημοσιότητα μια δήλωση με την οποία καλούσε τη Γερμανία, τη Γαλλία και άλλες χώρες να ενώσουν την παραγωγή τους στον άνθρακα και τον χάλιβα ως το πρώτο συγκεκριμένο θεμέλιο μιας ευρωπαϊκής ομοσπονδίας. Η διακήρυξη Σουμάν, όπως είναι γνωστή, είναι η αρχή της δημιουργίας της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σημαντικό αυτό γεγονός για την δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου ως ημέρα της Ευρώπης. Έχει ποικίλες εκδηλώσεις που σκοπό έχουν να φέρουν πιο κοντά τους πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διακήρυξη Σουμάν, παγκόσμια ειρήνη, δεν μπορεί να διαφυλαχθεί αν δεν αναλυθούν δημιουργικές προσπάθειες ανάλογες των κινδύνων που την απειλούν.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε λοιπόν σήμερα είναι και η μέρα της Ευρώπης, έτσι, είναι
1: 9 Μαΐου λοιπόν.
0: Ακριβώς. Και γιορτάζουμε κι εμείς. Τι είμαστε κι εμείς?
1: Ευρώπη.
0: Ακριβώς. Επίσης, τώρα που είναι νωρίς, να σας ενημερώσουμε πού θα χορέψουμε σήμερα, Έλενα, για όσους θέλουν να χορέψουν.
1: Σήμερα το βράδυ.
0: Mm-hmm. Είναι από το πρωί ως το βράδυ.
1: Είναι πράγματι από το πρωί ως το βράδυ στην πλατεία Κλαθμόνος.
0: Τι έχει εκεί?
1: Ρυθμό, χορό, κόσμο. Λοιπόν, είναι το Αθήνα Λατίνα. Φέρνει ζωντανή μουσική, χορό, γαστρονομία, πολιτισμό από τη Λατινική Αμερική και από την Καραϊβική στο κέντρο της Αθήνας. Mm-hmm. Είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη, έχει και πολύ ωραίο καιρό. Μπορείτε να πάτε, όποιος δεν βρίσκεται ήδη στο κέντρο ή θέλετε αργότερα το απογευματάκι με τα παιδιά σας να κάνετε μια πολύ ωραία βόλτα. Αξίζει πραγματικά πάρα πολύ. Είναι φυσικά με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και την επίσημη συμμετοχή πρεσβειών, αντιπροσωπείων της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής στην Ελλάδα.
0: Θα υπάρχει και συγκρότημα με Έλληνες και Κουβανούς μουσικούς, έτσι. Λοιπόν, Ροζάνα Μάιλαν, αν το λέω σωστά, Μέιλαν Μάιλαν Όρχεστρα, έτσι λέγεται. Σάλσα, μερέγγε, ρεγκετόν, κούμπια και pop από τις κρίζες της Σαβάνας μέχρι σήμερα. Όσοι λοιπόν θέλετε να λυκνιστείτε στο χορό της σάλσα, της ρέγγε, της... τι να πω, όλους αυτούς τους χορούς.
1: Έχει και ειδική ζώνη εκεί για παιδιά, για οικογένειες με παιδιά, έτσι, ωραία, με εκπαιδευτικές δραστηριότητες που να μπορέσουν έτσι και οι μικροί, δηλαδή να απολαύσουν και να μπορέσουν να ζήσουν όλο αυτό το ρυθμό.
0: Επίσης θα υπάρχουν και άνθρωποι με παραδοσιακές χορευτικές στολές, ομάδες, έχει συνεχώς ροή μουσικής και ενέργειας. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε, όσοι θέλετε να περάσετε καλά, όσοι θέλετε να γιορτάσετε τη σημερινή όμορφη ζεστή ημέρα,
1: πλατεία Κλαθμόνος.
0: Πλατεία Κλαθμόνος, με συγχωρείτε.
1: Μετρό Πανεπιστήμιο, είσοδος ελεύθερη για
0: τέλεια,
1: όλους.
0: Τέλεια. Θάνο, μουσικούλα. Ωραία, να τα πούμε και.
2: Earth News Radio

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3 μαζί σας μέχρι τις 5 όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Και σιγά σιγά θα ξεκινήσουν και οι Πανελλήνιες. Τα παιδιά ήδη...
1: Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
0: Η αντίστροφη μέτρηση, μπράβο, για όλα αυτά τα παιδιά που κυνηγάνε το όνειρό τους, έτσι. Οπότε καλό είναι να πούμε και δύο λόγια γι' αυτό. Καλό είναι να μας μιλήσει.
1: Ναι, δεν ξέρω αν αυτό το όνειρο είναι μόνο των παιδιών ή είναι και οι γονείς.
0: Θα προτιμούσα να μην είναι των γονιών, να είναι αποκλειστικά των παιδιών. Εγώ είμαι αντίθετη σε αυτό το εμείς δίνουμε, εμείς γράψαμε, εμείς. Όχι, δεν γράψατε εσείς.
1: Οι γονείς αγχώνονται περισσότερο από τους μαθητές.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
1: Και θεωρώ ότι εκείνος ο μαθητής, οποιοδήποτε θέλει να βρει το δρόμο του και θέλει να επιλέξει να κάνει κάτι στη ζωή του, θεωρώ ότι μπορεί να το κάνει. Είτε περάσει με την πρώτη στη σχολή που θέλει, είτε δεν περάσει, είτε αλλάξουμε τα σχέδιά του. Γιατί ξέρεις, στα 18 μπορεί να μην γνωρίζεις απόλυτα τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις και να αποφασίσεις 2 χρόνια μετά.
0: Ναι, δεν είναι, φυσικά δεν το συζητώ. Εν τω μεταξύ, δεν γίνεται όλοι να περάσουν από το πανεπιστήμιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν,
1: υπάρχουν τόσες σχολές, τόσες ειδικότητες.
0: Ένα σωρό πράγματα που μπορείς να κάνεις. Έτσι. Λοιπόν, οπότε εγώ σου λέω αντίθετη με το εμείς γράψαμε. Πώς γράψατε, γράψατε καλά. Όχι, δεν έγραψες εσύ.
1: Ναι.
0: Εσύ υποστήριξες το παιδί σου, το οποίο αγχώθηκε να γράψει, το οποίο έδωσε ό,τι μπορούσε να δώσει για να γράψει.
1: Ναι.
0: Εσύ απλά δεν γράψα αυτό
1: να φέρει,
0: το...
1: Να φέρει καλό βαθμό στο σπίτι.
0: Όχι, δεν θα φέρει κανένα καλό βαθμό στο σπίτι. Τι θα πει να φέρει καλό βαθμό στο σπίτι.
1: Και όμως υπάρχουν ακόμα...
0: Κακώς.
1: Σήμερα πάντα θα υπάρχουν, να ξέρεις αυτά.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Ταουσάνης είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι σύμβουλος εκπαίδευσης. Για να μας δώσει έτσι μία γραμμή για τα παιδιά τώρα που δίνουν. Τι είναι αυτό το εμείς, εσείς.
1: Ποιος προβληματίζει περισσότερο.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Οι μαθητές.
0: Έτσι, έτσι.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ακόμα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κουνάω καταφατικά το κεφάλι μου σε αυτά που λέτε. Πόσο δίκιο έχετε. Η αλήθεια είναι, ναι, διαβάζουμε, προσπαθούμε. Ο πρώτος πληθυντικός είναι κάτι κλασικό που ακούμε αυτή την περίοδο. Δίχως αυτό να είναι απαραίτητα κακό, αν είναι έτσι λίγο με ενδιαφέρον, αλλά από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπατε, η προσπάθεια είναι του παιδιού, όπως και οι αποφάσεις και οι επιλογές είναι του παιδιού. Ίσως το σημαντικότερο νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει να εστιάσουμε, ότι όλοι εμείς, είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε ειδικοί, πρέπει να είμαστε δίπλα στα παιδιά. Και το λέω αυτό ξεκινώντας για ένα πολύ βασικό λόγο. Ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού, έχω διαπιστώσει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι και οι γονείς και τα παιδιά δεν γνωρίζουν ούτε όλες τις επιλογές τους, ούτε τις εναλλακτικές τους. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, λέμε αποτύχαμε. Για να πιάσω να κρατήσω τον πρώτο πληθυντικό.
1: Ναι.
2: Αποτύχαμε γιατί είχαμε στο μυαλό μας ενδεχομένως μια σχολή και δεν υπήρχε plan B, plan C, plan D. Την ίδια στιγμή που έχουμε πάνω από 450 προγράμματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που έχουμε διεπιστημονικότητα και που έχουμε και άπειρες επιλογές και εκτός της τριτοβάθμιας. Και να πω εδώ ένα παράδειγμα για να καταλάβουν οι ακροατές μας τι εννοώ. Θέλω εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, να μπω σε μια περιζήτη σχολή όπως είναι η χημική μηχανική στο Μετσόβιο ή στο Αριστοτέλειο. Λοιπόν, την ίδια στιγμή, αν δεν πηγαίνω σε αυτές τις υψηλόβαθμιες σχολές, υπάρχουν σχολές όπως τα τμήματα μηχανικών επιστήμης υλικών, που επειδή δεν γνωρίζουμε επακριβώς την ονομασία που παραπέμπει, μας δίνουν τη δυνατότητα πάλι εν μέρη να ασχοληθούμε και να εργαστούμε σαν χημική μηχανική με εξειδίκευση στα υλικά. Άρα, το γεγονός ότι δεν έπιασε την πρώτη βαθμολογία που ήθελα, δεν σημαίνει ότι από εκεί πέρα το χάος ή βάζω ό,τι να είναι. Το ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή στις πανελλαδικές πηγαίνουν τα παιδιά και σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια,
1: ναι,
2: έχοντας κατά νου 3-4 σχολές και από εκεί και πέρα το χάος.
1: Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση στο σχολείο ήδη από την πρώτη Δευτέρα Λυκείου ενδεχομένως για να μπορέσουν τα παιδιά να ακολουθήσουν κάτι άλλο πέρα από συγκεκριμένες σχολές, στα πανεπιστήμια, οι γνωστές που ξέρουμε πάντα.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο θέμα ενημέρωσης, είναι θέμα και λίγο προκαταλήψεων. Τι θέλω να πω. Εγώ ακούω σαν γονιός, ας πούμε, για παράδειγμα, μια άγνωστη ονομασία ή φεύγω από τα επαγγέλματα κύρους και γοήτρου που είναι η νομική, η ψυχολογία, η ιατρική κτλ. Και δεν κάθομαι να αναζητήσω ότι τα περισσότερα προγράμματα σπουδών έχουν κάποιο λόγο και αποστολή. Δηλαδή, σε μια χώρα που γερνάει όπως η Ελλάδα, το γεγονός ότι εγώ θα πάω να σπουδάσω εργοθεραπεία που δεν είναι τόσο καταξιωμένη στη συντήρηση του κόσμου, δεν θα έχει αυτό το παιδί που θα σπουδάσει εργοθεραπεία, αν του αρέσει πάντοτε με αυτή την παράμετρο, ναι, δεν θα έχει προοπτικές, δεν θα έχει δυνατότητες σε μια χώρα που έχει τόσα θέματα όσον αφορά την τρίτη ηλικία. Γιατί η τρίτη ηλικία είναι ένα βασικό, μια βασική παράμετρο που σχετίζεται με την εργοθεραπεία. Mm-hmm. Είναι το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουμε πάνω από 40 προγράμματα σπουδών τα οποία άμεσα και άλλα τόσα τα οποία έμεσα δίνουν γνώσεις στα παιδιά να ασχοληθούν με το AI. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σχολές και τμήματα τα οποία δομούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και εδώ οφείλουμε να πούμε και έτσι και ένα μπράβο στις καλές προσπάθειες. Είδαμε, βλέπουμε φέτος στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης για πρώτη φορά να δομείται ένα πρόγραμμα, το οποίο, πρόγραμμα σπουδών που έχει ως σκοπό να καλύψει τις ανάγκες στην τεχνητή νοημοσύνη. Το τμήμα Φιλοσοφίας και Διακυβέρνησης της Τεχνολογίας, που έχει δομηθεί για θέματα που αφορούν τη μηχανική μάθηση, την ψηφιακή ηθική, τη συμμόρφωση σε θέματα και σε κανονιστικά πλαίσια. Αυτά τα γνωρίζουν οι γονείς. Εγώ, επιτρέψτε μου να πω ότι...
1: Φαντάζομαι όχι. Οι περισσότεροι ενδεχομένως δεν τα γνωρίζουν.
2: Ακριβώς αυτό. Αλλά είναι εδώ τώρα το εξής παράδοξο. Και γι' αυτό κούνουσα καταφατικά, σας έλεγα, το κεφάλι μου. Mm. Ενώ παίρνουμε από την αρχή, από το χέρι το παιδί, από τη στιγμή που θα μπει στο γυμνάσιο, στο λύκειο, να πάει στο φροντιστήριο, να το υποστηρίξουμε σε όλα αυτά, όταν έρχεται η κρίσιμη στιγμή, δηλαδή που είναι όλο αυτό να αποτυπωθεί στο μηχανογραφικό ή το τι θα κάνω μετά το λύκειο, εν πάση περιπτώσει, εκεί είναι σαν να λέμε, εντάξει, κάναμε όλη μας την προσπάθεια, τώρα από εδώ και πέρα τα αφήνουμε και λίγο πιο χαλαρά, να το πω πολύ απλά, ή μένουμε σε βασικές εντυπώσεις. Κι όμως όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε στο λύκειο, είτε δώσουμε πανελλαδικές, είτε πάμε να βάλουμε μια βάση για να σπουδάσουμε στο εξωτερικό, αποτυπώνεται στη λήξη του σχολείου. Για να κάνω το καλύτερο πρώτο βήμα, όχι το τελικό, πολλά βήματα θα κάνουμε στην καριέρα μας, αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, επειδή πάμε και σε περίοδο πανελλαδικών, και οι γονείς και τα παιδιά που μας ακούνε, πρέπει να καταλάβουν, και το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι είναι το πιο αγχολητικό στοιχείο, ότι υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Για παράδειγμα, πώς γνωρίζουν ότι μπορούν να κάνουν τρία μηχανογραφικά. Δηλαδή, πέρα από το κλασικό μηχανογραφικό, υπάρχει και το μηχανογραφικό για τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου, υπάρχει και το παράλληλο μηχανογραφικό για τη ΣΑΕΚ. Δηλαδή, για πιο τεχνικές ειδικότητες.
1: Μπορείς παράλληλα να τα κάνεις αυτά τα μηχανογραφικά.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Μπορείς να κάνεις παράλληλα και τα τρία μηχανογραφικά, μπορείς παράλληλα να περάσεις και μέσω των τριών μηχανογραφικών. Απλά θα πρέπει να επιλέξεις και από τα τρία θα ακολουθήσεις. Ναι, εντάξει,
1: βέβαια. Δηλαδή, μπορεί ένας μαθητής να περάσει και σε τρεις σχολές
3: διαφορετικά και να επιλέξει το
1: αλλά
3: ένα.
1: Πρέπει στο τέλος να επιλέξει τη μία. Αυτό δεν λέτε.
2: Ακριβώς, να το πω σαν παράδειγμα. Μπορεί να περάσω εγώ, για παράδειγμα, στο τμήμα ψυχολογίας στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να περάσω στην ψυχολογία της Κύπρου και δεν μπορεί να περάσω βοηθός εργοθεραπείας σε ένα ΣΑΕΚ στον Πειραιά. Οπότε μπορώ εγώ να επιλέξω εκείνη τη στιγμή τι από τα τρία θα ακολουθήσω, τι είναι πιο κοντά στα θέλω μου, ποιες είναι στην οικονομική δυνατότητα της οικογένειας. Οπότε από αυτό το πρίσμα έχω αυτή την επιλογή.
3: Και νομίζω, συγγνώμη σας διακόπτω, κύριε Ταουσάνη, νομίζω ότι αυτό που μετράει, εκτός βέβαια από τα στερεότυπα που είπατε, ότι αν κάποιος θέλει να γίνει γιατρός, βέβαια εδώ πρέπει να γίνει γιατρός, αλλά δεν θα τίποτα άλλο, ξέρω εγώ, καρδιολόγος, ναι, αυτό θα κάνει, τίποτα άλλο, δεν θα ψάξουμε τίποτα άλλο. Θέλουν μάλλον και με βάση την οικονομική δυνατότητα του καθενός να είναι και κοντά στο σπίτι. Αν δεν είναι κοντά στο σπίτι, με τι βάλει τη σχολή?
2: Να σας πω κάτι. Εγώ αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ τις οικονομικές δυσχέρειες της ελληνικής οικογένειας. Σε καμία περίπτωση δεν, ούτε κι εγώ ουρανοκατέβατος είμαι στην πραγματικότητα. Αλλά το να πάω να σπουδάσω κάτι απλά για να το σπουδάσω, ενώ δεν μου αρέσει, ενώ θα δαπανίσω. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές το κόστος το αναλογιζόμαστε μόνο σε χρηματικό επίπεδο. Το να χαραμίσω 4 χρόνια από τη ζωή μου και να πω ότι κάπου σπούδασα απλά για να σπουδάσω, ξοδεύοντας ατελείωτες ανθρωπόρες, ποιο το κέρδος?
1: Και αν δηλαδή, πάρει στο τέλος το παιδί το πτυχίο και δεν απογοητευτεί και δεν τα
3: παρατήσει. Και όχι μόνο αυτό, κοιτάνε και κάτι άλλο. Ποια σχολή, σε ποια πόλη είναι, ας πούμε, η καλή... Πώς να το πω τώρα, πιο δημοφιλής και πιο καλή. Ας πούμε, η νομική της Κομωτινής. Α, πάρα πολύ καλή. Εκεί. Καλύτερα από, ξέρω εγώ, της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, αλλά
3: άλλο ένα λάθος.
1: Υπάρχουν όμως επαγγέλματα και σχολές που σε λίγα χρόνια οι επόμενοι πτυχιούχοι δηλαδή θα έχουν σίγουρη δουλειά και μπορεί μέσα σε αυτές τις σχολές να μην είναι σε πολύ υψηλή θέση η νομική, για παράδειγμα, αλλά να είναι νέα σύγχρονα επαγγέλματα που έχουν σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, που οι γονείς και ίσως και οι μαθητές δεν τα γνωρίζουν, έτσι δεν είναι?
2: Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε και θα σας πω 3-4 χαρακτηριστικά παραδείγματα. Τμήματα όπως για παράδειγμα το πολιτισμικής τεχνολογίας και επικοινωνίας, το οποίο ασχολείται με εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, του VR και του AR στον πολιτισμό. Τμήματα όπως η διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα logistics είναι τεράστιο στοίχημα και για τη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως. Τμήματα όπως το μηχανικό σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων που σχετίζεται με το UX και με το UI design και με την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου και μηχανής. Τμήματα, ακόμα και τμήματα πληροφορικής σε περιφερειακά πανεπιστήμια, τα οποία δίνουν βάση για να μεταπηδήσει σε όποιο κλάδο της επιστήμης υπολογιστών επιθυμεί το παιδί. Και φυσικά και πάρα πολλά τμήματα τα οποία μπορεί να είναι μηχανολόγοι, μηχανικοί, μπορεί να είναι ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί. Οι μηχανικοί έχουν πάρα πολύ θετικό δείχτη τα επόμενα χρόνια απασχολησιμότητας, τα οποία λόγω της περιφερειακότητας που εδρεύουν σε περιφερειακά ΑΕΗ έχουν και χαμηλές βάσεις. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είναι καλά? Σημαίνει δηλαδή ότι αν εγώ, για παράδειγμα, πάω και σπουδάσω σε αυτό το καινούργιο τμήμα που σας είπα, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, και ασχοληθώ με το κανονιστικό πλαίσιο στο AI, δεν θα είμαι περιζήτητος αύριο μεθαύριο σε μια εταιρεία, σε ένα οργανισμό, ακόμα και σε ένα υπουργείο? Μα είναι τα νέα δεδομένα. Και όμως δεν τα ξέρουν οι γονείς.
1: Ακριβώς. Έχουμε μάθει συγκεκριμένα επαγγέλματα, όπως είπατε. Δηλαδή, εγώ τώρα, αν ο γιος μου ήταν 18 χρονών, θα τον παρότρινα σε ένα από αυτά τα επαγγέλματα που λέτε. Εσείς βλέπετε να υπάρχει μία μεταστροφή στα επαγγέλματα αυτά του μέλλοντος, να το πούμε έτσι, για να συνεννοούμαστε, ή όχι ακόμα? Δηλαδή, γίνονται δειλά-δειλά τα βήματα? Είμαστε κολλημένοι στην κοινωνιολογία, στην νομική, καταπληκτικές σπουδές, αλλά υπάρχει και η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Καταρχάς, για να μην παρανοήσουμε κάτι, εννοείται ότι είναι λαμπρές επιστήμες και η νομική και η ιατρική, και χρειαζόμαστε λαμπρούς γιατρούς και δικηγόρους, δεν το συζητάμε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο η νομική και
1: ακριβώς,
2: η ιατρική.
1: Ακριβώς.
2: Και αυτό γίνεται πολύ.
3: Έχει καταρχήν
2: σιγά.
3: Υπάρχει κορεσμός πλέον εκεί πέρα.
1: Ναι,
3: υπάρχουν επαγγέλματα του μέλλοντος που μπορεί κάποιος να ασχοληθεί.
1: Που θα χρειαστούν χέρια να κάνουν αυτή τη δουλειά ακριβώς, και θα υπάρχουν.
2: Αναλυτές κύβερνο ασφαλείας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το cyber security είναι το νούμερο ένα ζητούμενο σε πάρα πολλούς κλάδους. Επιθεωρητές νεογνώμονα, ναυτιλιακοί οικονομολόγοι, ακόμα και στελέχη στον τουρισμό που είναι λίγο πιο εξειδικευμένα, που είναι μία από τις βαριές βιομηχανίες στη χώρα μας, έχει πάρα πολλές σχολές που συνδέονται. Το θέμα είναι ότι πολύ αργά γίνεται αυτή η μεταστροφή και δειλά-δειλά βλέπουμε, γιατί ερχόμαστε σε επαφή με χιλιάδες γονείς και μαθητές κάθε χρόνο. Λοιπόν, βλέπουμε λίγο μια ηλιαχτήτα, θα έλεγα, ακόμα και σε θέματα που είναι για τεχνικά επαγγέλματα, γιατί δεν χρειαζόμαστε μόνο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ειδικότητες, χρειαζόμαστε και τεχνικές ειδικότητες, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητες. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά λίγο να αντιλαμβάνει εκπαίδευσης ειδικότητες. Χρειαζόμαστε και τεχνικές ειδικότητες, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητες. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά.

0: βαθμολογία και μπορούν
1: να μπουν πιο άνετα από
0: πολύ
1: τον,
0: πιο εύκολα,
1: ναι, όταν θα υπάρχει περισσότερη ζήτηση.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ όμως ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν όμως και επαγγέλματα τεχνικά, επαγγέλματα υπηρεσιών, τα οποία όμως αρχίζουν σιγά σιγά και ευθύνουν, δηλαδή χάνονται, δεν τα ακολουθούν τα παιδιά. Το θεωρούν ντροπή.
2: Ναι, είναι η προκατάληψη. Πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολλοί γονείς και λιγότερο τα παιδιά. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι τα παιδιά είναι λίγο πιο ανοιχτά και στις επιλογές και στον ακαδημαϊκό του σχεδιασμό. Αντιλαμβάνονται ότι τα επαγγέλματα τα χειρονακτικά είτε δεν είναι στεφανωμένα με κάποιο γόητρο, είτε δεν είναι καταξιωμένα στη συνείδηση του κόσμου. Το οποίο πράγματι, αν πάμε επί του πρακτέου και στην πραγματικότητα, υπάρχουν πάρα πολλά τεχνικά και πρακτικά επαγγέλματα που οι μέσα απολαβές τους είναι πολύ πιο υψηλά από αντίστοιχα πανεπιστημιακά.
1: Και σε μεγάλη ζήτηση, έτσι. Ψάχνουμε να τους βρούμε.
2: Ψάχνουμε να τους βρούμε όλοι μας.
1: Έτσι.
2: Ένα αγωνίος,
1: ακριβώς.
2: Αυτό πρέπει να διαλυθεί. Πρέπει ο καθένας, εγώ λέω αυτό που λέω πολλές φορές και στις κουβέντες και στις διαλέξεις μου, είναι το εξής, ότι πρέπει να βρούμε τι μας αρέσει, να αφήσουμε στην άκρη προκαταλήψεις και να δούμε αυτό που μας αρέσει, τι αντίκτυπο μπορεί να έχει στην αυριανή αγορά εργασίας και τι μπορεί να μας προσφέρει. Είτε είναι η κοινωνική προσφορά, είτε είναι οι οικονομικές απολαβές, είτε είναι κύρος γόητρο. Αλλά να μην μείνουμε μόνο στο περιτύλιγμα, να το πω πολύ απλά.
1: Και το κυριότερο να αποφασίζουν τα παιδιά και όχι να πιέζονται από τους γονείς.
2: Το σημαντικότερο.
1: Ή να κάνουν τα όνειρα των γονέων. Δηλαδή αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει ο πατέρας ή η μητέρα, να το μεταλαμπαδεύουν στο παιδί και να λένε, να το πιέζουν να κάνει αυτό το πράγμα.
2: Και για να μην τους στεναχωρήσουμε τους γονείς, επειδή εγώ είμαι πεισμένος ότι η πλειονότητα των γονέων μας ακούει ό,τι λέει, το λέει για το καλό.
1: Δεν
2: σημαίνει ότι επειδή έχω εγώ μια αντίληψη, μια άποψη για την αγορά εργασίας ή για ένα επάγγελμα, σημαίνει ότι έχω την πλήρη εικόνα. Ή σημαίνει ότι έχω την αντικειμενική εικόνα. Μπορεί για τον κλάδο να έχω μια εικόνα, σαν γιατρός, δικηγόρος, να έχω μια καλή εικόνα. Ναι, αλλά υπάρχουν άλλα 600 επαγγέλματα τα οποία συνδέονται με τις σπουδές του παιδιού μου. Ας καθίσω και ας ακούσω προσεκτικά, ας ερευνήσω και ας σταθώ δίπλα και ας αφήσω το παιδί να επιλέξει.
1: Και ας πάρουν και τη βοήθεια, έτσι, κάποιου ειδικού όπως εσείς.
0: Ναι.
2: Η δική μας δουλειά, το δικό μας αντικείμενο είναι να κάνουμε στοχευμένη πληροφόρηση.
1: Ακριβώς.
2: Και να βοηθάμε στη λήψη απόφασης. Εκεί είναι το σημαντικό.
1: Μάλιστα. Κύριε Δαουσάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά και μακάρι όλο αυτό λιγάκι να αρχίσει να ηρεμεί, ας πούμε, να είμαστε εγώ, δηλαδή εγώ θα δώσω, εγώ θα γράψω, εγώ θα αποφασίσω.
0: Το παιδί μου πέτυχε, το παιδί μου θα προσπαθήσει πάλι.
1: Το παιδί μου δεν πετυχαίνει αλλού.
2: Σωστά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και αφού γυρίσαμε στο στούντιο, τι γυρίσαμε, δηλαδή, μπαμπάμε με μια μουσική γέφυρα. Και ακούσαμε και τον κύριο Ταουσάνη, τον σύμβουλο εκπαίδευσης, που μας έδωσε κάποιες κατευθύνσεις.
1: Πολλές. Είπε ότι υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα που μπορούν
0: φυσικά
1: να σχετιστούν με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Θέλει ένα κατάλληλο ψάξιμο, το οποίο καλό είναι να το ξεκινάς από νωρίς. Υπάρχει χρόνος, πώς να υπάρχει. Για να ακούσουμε όμως και την πλευρά των παιδιών που δίνουν πανελλήνιες. Εκείνα τι έχουν να πούν γι' αυτό. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή μία μαθήτρια η οποία δίνει πανελλήνιες. Είναι η Δώρα η Αθανασοπούλου. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Δώρα.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν,
1: τι κάνεις, πώς είσαι, πώς είναι η ψυχολογία σου?
2: Καλά είμαι, εντάξει, μια χαρά, εσείς?
0: Διαβάζεις πυρετοδός, ετοιμάζεσαι?
2: Εντάξει, τώρα κακά τα ψέματα, αυτές τις μέρες υπάρχει αρκετή πίεση. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι όλοι βασιζόμαστε στο ότι τελειώνουμε και αυτό μας κρατάει.
0: Πώς ήταν το ταξίδι σου μέχρι εδώ, μέχρι την ημέρα ας πούμε που θα αρχίσεις να ξετυλίγεις τους σκόπους σου πάνω σε ένα χαρτί?
2: Ήταν σίγουρα μια πρωτόγνωρη εμπειρία, θα έλεγα, κάτι που δεν έχουμε ξαναζήσει ούτε εγώ ούτε κάποιο άλλο παιδί, πιστεύω. Ήταν σίγουρα δύσκολη, υπήρχε πίεση, άγχος, αμφιβολίες, αλλά ταυτόχρονα προσωπικά μπορώ να πω ότι ήταν και λίγο καλύτερα από ό,τι πίστευα. Έτσι όπως τα παρουσιάζουν, τρομάζουν λίγο τα παιδιά.

0: και μαζί είχα τρομάξει κι εγώ. Αλλά εντάξει, κύλησε πιο ομαλά από ό,τι περίμενα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχε άγχος και πίεση και πολύ διάβασμα προφανώς, θυσίες.
1: Όλη η χρονιά, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Βασικά δεν είναι μόνο μία χρονιά. Το κακό είναι ότι ξεκινάει από πάρα πολύ νωρίς, ναι. Όταν το έχεις
1: βάσεις.
2: Στο μυαλό σου, ναι,
1: βάσεις.
2: Για να έχεις τις βάσεις. Ναι, εσύ, ναι. Εσύ αποφάσισες μόνη σου αυτό που θες να... Τι θέλεις να ακολουθήσεις εσύ, τι είναι αυτό που έχεις επιλέξει.
0: Εγώ βρίσκομαι στο τομέα της υγείας και η κύρια σχολή, να το πω, που με ενδιαφέρει είναι το βιολογικό, γενικά το κομμάτι της έρευνας, είτε αυτή είναι η σχολή του βιολογικού, είτε της μοριακής βιολογίας, είτε κάποιος τομέας της βιοτεχνολογίας.
2: Αρκετές επιλογές από
0: την έρευνα. Ναι.
2: Καλό είναι αυτό. Άρα λοιπόν συμφωνείς με τον κύριο Ταουσάνη που είπε ότι υπάρχουν πολλά, να το πω έτσι, πολλές διακλαδώσεις,
1: πολλά, ναι,
2: από αυτό.
1: Έχεις
2: που εσύ
1: πολλές επιλογές.
0: Ναι, συμφωνώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές επιλογές, όχι μόνο για το τομέα της υγείας, αλλά για όλες τις κατευθύνσεις. Που δυστυχώς ίσως να μην υπάρχει πάντα η κατάλληλη ενημέρωση στα παιδιά. Και γι' αυτό να ακούμε μόνο ότι μόνο η νομική, μόνο το πολυτεχνείο, μόνο η ιατρική.
2: Ναι.
0: Ενώ υπάρχουν πολλές άλλες σχολές που είναι εξίσου καλές, επαγγέλματα του μέλλοντος.
1: Η επιλογή συγκεκριμένη που κάνεις και πραγματικά σου ευχόμαστε να τα καταφέρεις και να είναι αυτό που θέλεις. Σχετίζεται με το μέλλον σου στην εργασία?
0: Ιδανικά, ακόμα και αν δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι μου εξασφαλίζει ένα σταθερό μέλλον, μια δουλειά, πάμε κι εμείς λίγο, είμαστε στα τυφλά, ότι ναι, θέλουμε να περάσουμε σε μια σχολή, ελπίζοντας ότι αυτό θα μας εξασφαλίσει και ένα πιο σταθερό μέλλον. Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα ήθελα η σχολή του βιολογικού ή οποιαδήποτε άλλη σχολή παρόμοια να με οδηγήσει σε κάποια δουλειά αντίστοιχη, ας πούμε, σε κάποιο εργαστήριο, σε κάποιο κέντρο ερευνών, κάτι τέτοιο.
2: Και φυσικά να έχεις και να υπάρχουν και οι κατάλληλες απολαβές, γιατί και εσύ
0: ναι,
2: πρέπει,
0: σίγουρα, είναι...
2: πρέπει να νιώσεις όλο αυτό το οποίο έχεις περάσει, ότι εκτός βέβαια από την ηθική ικανοποίηση και όλο αυτό που θα δίνεις, τις έρευνες που θα κάνεις, ότι λαμβάνεις και κάτι, ανταμείβονται οι κόποι σου, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ένας κόπος αυτό. Τι έχεις θυσιάσει για να φτάσεις μέχρι τα σκαλοπάτια των Πανελληνίων?
0: Προσωπικά ήδη από την Δευτέρα Λυκείου έχουν ξεκινήσει φροντιστήρια τις απογευματινές ώρες, αλλά ειδικά φέτος, στην Τρίτη Λυκείου που ήταν ακόμα πιο πιεστικά, προσωπικά αναγκάστηκαν και νομίζω όλα τα παιδιά και να περιορίσουμε κάποιες βόλτες με τους φίλους, κάποιες άλλες δραστηριότητες που μπορεί να είχαμε. Ας πούμε, εγώ ασχολούμαι και με το χορό και αναγκάστηκα να περιορίσω
1: τις ώρες,
0: που πήγαινα.
1: Και το Σαββατοκύριακο
0: χρόνος,
1: πάλι διάβασμα.
0: Ναι, αν και πάντα υπάρχει χρόνος για μία βόλτα.
2: Μπράβο, αυτό θα σε ρωτάω. Σε κλέβεις λίγο χρόνο έτσι για να ηρεμήσεις, να καθαρίσει λίγο το μυαλό σου?
0: Ναι, χρειάζεται και η
2: χρειάζεται
0: με άλλους ανθρώπους. Ναι. Γιατί μπορεί να σου δίνουν και κουράγιο, να σε στηρίζουν και είναι καλό να ξέρεις ότι υπάρχει ένας τέτοιος περίγυρος.
2: Οι γονείς δίπλα σου ή πιέζουν εκεί πέρα?
0: Είναι
2: συγκαταβατικοί.
0: Είναι πάρα πολύ δίπλα μου, με στηρίζουν, δεν με πιέζουν, με την έννοια δεν μου έχουν δημιουργήσει το άγχος του ότι πρέπει να περάσεις, αλλιώς θα απογοητευτούμε ή κάτι τέτοιο που μπορεί να ισχύει κάποιες φορές. Οπότε δεν έχω αυτή την πίεση από το οικογενειακό μου περιβάλλον.
2: Αυτή τη στιγμή
0: ενδιαφέρουν
2: να απογοητευτούν, εσύ να μην απογοητευτείς.
0: Ναι.
2: Οι γονείς συνήθως πρέπει να είναι δίπλα, είτε απογοητευτεί το παιδί είτε όχι.
1: Είτε περάσει.
2: Εκεί να στηρίξουν, να κρατήσουν. Γιατί ακόμα και αν απογοητευτούν εκείνοι, δεν πρέπει να το δείξουν.
1: Και δεν έγινε και κάτι αν
2: δεν
1: ένα παιδί δεν περάσει
2: αυτό
1: με την πρώτη φορά στις Πανελλήνιες ή επιλέξει να ξαναδώσει ή μπορεί να πει εγώ δεν θέλω να ξαναδώσω, να ξαναμπω σε αυτή την προσπάθεια και θα κάνω κάτι άλλο. Ευτυχώς υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές και μία από αυτές τις επιλογές να σχετίζεται με ένα επάγγελμα που στο μέλλον θα έχεις πάντα εργασία.
0: Ναι, σίγουρα. Υπάρχουν πολλές επιλογές που μπορεί να κάνει κάποιο παιδί αν δεν πετύχει με την πρώτη στις Πανελλήνιες ή αν τελικά οι Πανελλήνιες δεν τέριαξαν σε κάποιο παιδί.
1: Ακριβώς.
0: Δεν σημαίνει ότι έρχεται ακριβώς. Το τέλος του κόσμου.
1: Έτσι. Όχι, μπορεί βέβαια. Να μην αντέχει όλη αυτή την πίεση κάποιος και να κάνει
0: σίγουρα.
1: Κάτι άλλο και να είναι πιο αποδοτικός.
2: Επίσης μπορεί και την ώρα που πάει να γράψει να του βγαίνει όλη αυτή η πίεση
1: να
2: και να, αυτό που παθαίνουν οι ηθοποιοί που ξεχνάνε τα λόγια το σεντόνι να το πάθει εκείνη την ώρα το παιδί ενώ τα ξέρει.
1: Έτσι.
2: Απλά και μόνο από το άγχος να προλάβει να τα γράψει. Να είναι σωστά, να κάνει αυτό που θέλει. Άρα λοιπόν.
1: Να μπλοκάρει.
2: Έτσι. Οπότε εσύ τώρα τι είναι αυτό που θα έλεγες στους συνομιλικούς σου? Τι συμβουλή θα έδινες?
0: Αυτό που θα έλεγα σε όλα τα παιδιά, όσο απλό και αν ακούγεται, είναι να περιορίσουμε όλοι όσο μπορούμε το άγχος, γιατί η αλήθεια είναι πως το άγχος είναι ένα μεγάλο εμπόδιο που πολλές φορές, ακόμα και αν έχουμε προσπαθήσει, τα ξέρουμε, μπορεί ξαφνικά εξαιτίας του άγχους να πάνε όλα στραβά και είναι κρίμα.
2: Είναι κρίμα για τον
0: αγώνα. Και όλα αυτά, ναι. Επίσης, πίστη στον εαυτό, γιατί τελειώνουμε ούτως ή άλλως και ότι όλα θα πάνε καλά ό,τι και αν γίνει. Δηλαδή,
1: βέβαια.
0: Έχουμε προσπαθήσει όλοι πάρα πολύ.
2: Άλλωστε αυτό
0: να
2: αντέξουμε
0: λίγο ακόμα. Και...
2: λίγο και μετά
0: λίγο,
2: θα ξεχυθείτε να ηρεμήσετε κι εσείς.
1: Και η ζωή τώρα ξεκινάει να ξέρεις, Δώρα. Όποια επιλογή και να κάνεις, όποια σχολή και αν περάσεις, τώρα ξεκινάει και έχετε όλο το μέλλον μπροστά σας, όλα τα παιδιά. Και να αλλάξετε στην πορεία, να ξέρεις. Ακόμα και αν περάσεις σε μια σχολή και πάρεις το πτυχίο σου, μπορεί ενδεχομένως τα επόμενα χρόνια να επιλέξεις να κάνεις κάτι άλλο εντελώς διαφορετικό.
0: Ναι,
2: στην πορεία πολλοί αλλάζουν. Ναι. Εδώ αλλάζουν ριζικά τη ζωή τους άνθρωποι
1: και σε
2: πιο μεγάλη ηλικία, βέβαια.
1: Άρα όλα τώρα ξεκινάνε. Και το λέμε τώρα σε σένα και για όλα τα άλλα παιδιά που μας ακούνε οι γονείς τους. Να υπάρχει στήριξη, καλή διάθεση και θεωρώ ότι όποιος θέλει να βρει το δρόμο του θα τον βρει.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, Δώρα μου, καλή επιτυχία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Όλα να πάνε καλά.
2: Τη διακόψαμε το μεταξύ από το μάθημα. Είχα μιλήσει μαζί της νωρίτερα. Διάβαζε. Δεν πειράζει. Ήταν μια έτσι ανάσα.
1: Ένα ευχάριστο διάλειμμα.
2: Για μας. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Να πάνε όλα καλά και ψυχραιμία.
1: Καλά αποτελέσματα.
2: Και εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
0: Γεια σας.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Earth News Radio 105,8. Εκπομπή 2 στις 3. Κάθε Σαββατοκύριακο είμαστε μαζί σας μέχρι τις 5. Μας ακούτε και από το ΕΤΕΚΟ. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο Earth News Radio. Αρχή συνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου. Δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Αλούστρου. Στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Λοιπόν, να πούμε και κάποια από τα μηνύματα που έρχονται. Κώστα Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε για το μήνυμά σου. Λοιπόν, και να ευχαριστήσουμε και την Μαρία. Τα σέβη μου λέει, της άρεσε το προηγούμενο θέμα με την μαθήτρια που δίνει τις πανελλήνιες.
1: Δίνουν εξετάσεις τώρα
0: που
1: τα
0: δίνουν
1: παιδιά.
0: Εξετάσεις τα παιδιά. Να σε καλά Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εσύ δεν ξέρω πώς ένιωθες όταν έδινες ή δεν έχεις δώσει.
1: Βέβαια, είχα πάρα πολύ άγχος, αυτό που είπε η Δώρα νωρίτερα, ότι αγχώνονται τα παιδιά περισσότερο πόσο θα έπρεπε. Αισθάνεσαι ότι έχεις ένα δύσβατο βουνό μπροστά σου, ενώ δεν είναι πάντα έτσι, γιατί αν έχεις μια καλή βάση, αν έχεις διαβάσει και τις 15 αυτές μέρες που δίνεις εξετάσεις ένα μήνα, αν όντως διαβάζεις κάθε μέρα, τελικά δεν είναι δύσβατο βουνό. Μπορεί καμιά φορά κάποια μαθήματα να είναι και μια παιδιάδα. Τα παιδιά όμως έχουν τόσο άγχος τα μαθήματα να δώσεις, να τα μάθεις παπαγαλία. Εγώ εκεί είχα μπλοκάρει, θυμάμαι, στο ότι έπρεπε να μάθω τα μαθήματα παπαγαλία. Πολύ λάθος.
0: Αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει ούτε σε μένα. Πραγματικά όταν με πίεζες να το κάνω αυτό δεν το έκανα. Εγώ δεν είχα κανένα άγχος να σου πω.
1: Είχα το φόβο ότι αν δεν το, μάθω παπαγαλία μπορεί να ξεχάσω αυτό.
0: Και όταν πήγαινε όμως μετά... το ξέχναγες. Γιατί το να μάθεις κάτι παπαγαλία δεν σου γίνεται βίωμα. Δεν το θυμάσαι μετά. Το θυμάσαι στιγμιαία και τελειώνει μετά.
1: Θεωρούσα ότι έπρεπε να το γράψω όπως το βιβλίο για να πάρω μια μονάδα παραπάνω. Και αυτό είναι λάθος. Και φυσικά κάθε εποχή, κάθε γενιά έχει τις δικές της σχολές που
0: να σε ρωτήσω
1: θέλει
0: κάτι.
1: Μια προετοιμασία από πριν.
0: Συμφωνείς με το γεγονός ότι σε κάποιες χώρες η μάθηση είναι σε τελείως διαφορετικό επίπεδο?
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή τι εννοώ, όχι τόσο στην παπαγαλία, έτσι, γιατί παπαγαλία είναι αυτό το πράγμα, ούτε τόσο στη σελίδα 70 ή τρίτη σειρά από το τέλος αυτό πρέπει να γράψω. Στο γεγονός ότι παίρνουν το βιβλίο ας πούμε, αλλά κάνουν διάφορα πράγματα, πηγαίνουν στις βιβλιοθήκες, ψάχνουν, κάνουν εργασίες, κάνουν έρευνα, ούτως ώστε να το καταλαβαίνουν αυτό που διαβάζουν και αυτό που σπουδάζουν. Εγώ νομίζω ότι είναι ο καλύτερο.
1: Αυτό ξέρεις πώς συμβαίνει εδώ, στα πανεπιστήμια. Πρέπει να περάσεις στο πανεπιστήμιο, εμένα αυτό μου είχε κάνει εντύπωση. Με το που μπήκα στη σχολή, συνειδητοποίησα ότι άλλαξε ο τρόπος διαβάσματος. Ενώ αυτό πρέπει να γίνεται από πιο μικρή ηλικία.
0: Αυτό νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει, ούτε καν από το λύκειο. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει από το γυμνάσιο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να παίρνεις μια κατευθυντήρια γραμμή. Έτσι. Και μετά μόνος σου να αρχίζεις και να απλώνεις. Οι βάσεις πρέπει να είναι το δημοτικό. Και το γυμνάσιο και το λύκειο να σου προσφέρουν την δυνατότητα να μάθεις πώς να έρευνας.
1: Και να μάθεις να διαβάζεις την πραγματικότητα, όχι να παπαγαλίζεις.
0: Έτσι, ακριβώς. Ίσως γι' αυτό και τα περισσότερα παιδιά δεν θέλουν τα σχολεία, τα βαριούνται. Τώρα σου λέει τι κάτσουμε να διαβάσουμε. Από τουλάχιστον αυτά που ακούω τώρα εγώ. Γιατί εντάξει, κάποτε οι πανελλήνιες ήταν. Δεν ξέρω ποιο σύστημα είναι πιο εύκολο. Τώρα αυτό που έδωσα εγώ.
1: Οι δέσμες λες.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι.
1: Το θετικό στις δέσμες είναι ότι νομίζω, γιατί εγώ είμαι ακριβώς μετά εκεί όταν τελείωσαν οι δέσμες, είχες νομίζω 4-5 μαθήματα ειδικότητα.
0: Ήταν στάνταρ τα μαθήματα.
1: Ναι. Ενώ εγώ έδωσα πολλά περισσότερα.
0: Αυτό. Άρα τώρα έχουμε φτάσει στο πιο δύσκολο. Πολλά περισσότερα και πολλές περισσότερες σελίδες παπαγάλιζες. Τι να πω τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων. Σας έχουν καλή επιτυχία τα παιδιά.
0: Μπράβο. Ότι όλα θα πάνε καλά για όλα αυτά τα παιδιά που ελπίζουν και προσδοκούν σε κάτι. Λοιπόν, θα κάνουμε μια ειδική αναφορά και αύριο. Γιατί αύριο είναι μια μεγάλη γιορτή. Έτσι. Δεν είναι γιορτή. Από τώρα να μας υπενθυμίζει. Δεν νομίζω ότι μας υπενθυμίζει και κάτι. Είναι, δεν θα το έλεγα γιορτή, είναι μέρα που τιμάται η μητέρα. Να το πω έτσι. Όχι γιορτάζει, τιμάται.
1: Ναι, έτσι.
0: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε αύριο πόσο προετοιμασμένοι είναι στα ανθοπολία, στα υπόλοιπα μαγαζιά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Μάριο Βαλιάνο, είναι πρόεδρος Ανθοπολών Αττικής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
1: Ωραία, είμαστε, εσείς?
0: Είστε έτοιμοι για αύριο?
2: Είμαστε έτοιμοι. Η γιορτή της μητέρας είναι μια μεγάλη γιορτή και το μόνο της μειονέκτημα είναι ότι είναι μόνο μία μέρα, γιατί νομίζω ότι για τη μητέρα του κανείς θα πρέπει να γιορτάζει κάθε μέρα του χρόνου. Όπως είναι και αυτή δίπλα μας, κάθε μέρα, για όσους την έχουμε ακόμα, για όσους την έχουμε χάσει, ήταν πάντα δίπλα μας, είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο στη ζωή μας, είναι ο άνθρωπος που μας φρόντισε. Ο πρώτος που άκουσε την καρδιά μας ήταν αυτός που ήταν πάντα δίπλα μας όταν το χρειαστήκαμε και αυτός που, για να το συνδέσω και με το προηγούμενο θέμα που πολύ όμορφα αναπτύξατε, είναι το πρώτο σύστημα παιδείας που δεχτήκαμε και που ήταν αυτό που μας έμαθε να αγαπάμε τη μάθηση. Τώρα, αν το σχολείο κατάφερε να συνεχίσει αυτή την αγάπη για τη μάθηση σε εμάς, είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
0: Ήταν οι πρώτες λέξεις που, μάλιστα, νομίζω η πρώτη λέξη που λέει το παιδί, αυτό το που πρώτο μαθαίνει, είναι τη λέξη μαμά.
2: Σωστά, σωστά.
0: Οπότε λοιπόν αύριο εσείς περιμένετε παιδάκια.
1: Βέβαια, οι μπαμπάδες αύριο πρέπει να πάρουν τα παιδάκια τους και να πάνε στα ανθοπολία να πάρουν έστω ένα τριαντάφυλλο για τη μαμά.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Κοιτάξτε, αυτοί που περιμένουν αύριο είναι κατ' εξοχήν οι μαμάδες όλου του κόσμου. Αυτές περιμένουν. Περιμένουν να τους πει το παιδί τους, όσο μικρό ή μεγάλο κι αν είναι, ότι είμαι εδώ, σε σκέφτομαι, σε νοιάζομαι και το μόνο που μπορώ να σου ανταποδώσω για όλα όσα έχεις κάνει για μένα είναι ένα μικρό λουλούδι. Νομίζω όμως ότι είναι κεφαλαιώδηση κίνηση. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Έτσι, ακριβώς. Και έτσι μαθαίνουν και τα παιδάκια από μικρή ηλικία να τιμούν αυτή τη μέρα, να σέβονται τη μανούλα. Γιατί ο ρόλος μας, τώρα το λέω αυτό, γιατί ο ρόλος μας είναι, δεν είμαστε μόνο μαμά, η μαμά πρέπει να είναι τα πάντα. Μαμά που είναι αυτό, μαμά θέλω αυτό, μαμά χτύπησα. Η μαμά έχει τόσους ρόλους ακόμα και μέσα στο σπίτι.
2: Πολύ σωστά, Δανέλη, πολύ σωστά. Και είναι ανεξάρτητο, γιατί εκτός από το ότι η μαμά παρέχει όλων των ειδών της προστασίας που μπορεί να δεχτεί ένας άνθρωπος, είναι πάντα εκεί. Είναι έτοιμη πάντα να συγχωρήσει, είναι πάντα έτοιμη να επιβραβεύσει και είναι εκείνη με την οποία θα θέλαμε να μοιραστούμε κάθε αποτυχία και κάθε επιτυχία μας.
0: Ζητάνε κάτι συγκεκριμένο όσοι έρχονται να ψωνίσουν εκείνη τη μέρα για τη μητέρα? Θέλουν κάτι συγκεκριμένο, κάτι που φεύγει πολύ γρήγορα, ας πούμε έτσι?
2: Είμαστε στην καρδιά της Άνοιξης και με αυτή τη συγκυρία μπορώ να πω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη γκάμα επιλογών που νομίζω ότι λίγο ως πολύ όλοι ξέρουμε τι αρέσει τη μαμά μας. Σημασία, όπως είπα και πριν, έχει η κίνηση. Είναι μια πολύ λεπτή κίνηση το να πει κανείς «Μαμά, σ' αγαπώ, σε θυμάμαι, είμαι εδώ».
0: Ναι.
1: Και ίσως και από σήμερα να έχουν ξεκινήσει, Σάββατο τώρα.
0: Μπορεί, μέχρι τι ώρα θα είστε ανοιχτά αύριο?
2: Αύριο θα είμαστε από το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Όλα τα ανθρωπολία.
1: Όλες τις ώρες. Και οι πρωινοί τύποι και οι μεσημεριανοί τύποι, όλοι από το πρωί.
0: Και περισσότερο, ας πούμε, παίρνουν γλάστρα, η οποία, γιατί η γλάστρα και το φυτό στη γλάστρα διαρκεί περισσότερο.
1: Έτσι την κρατάς μετά,
0: ναι,
1: ακριβώς, ένα λουλούδι.
2: Υπάρχουν πολλά πράγματα, όπως σωστά είπατε, ανάμεσα τους είναι και οι γλάστρες που διατηρούνται περισσότερο. Αν το ζητούμενο λοιπόν είναι αυτό, υπάρχουν τέτοιες επιλογές, υπάρχουν τα forever, τα λουλούδια αυτά που είναι σταθεροποιημένα, υπάρχουν τα φυτά σε γλάστρα και φυσικά υπάρχουν όλα τα άλλα είδη λουλουδιών. Και το πότε ο καθένας θα εκφράσει την αγάπη του προς τη μητέρα του εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι το πότε δουλεύει κανείς, πότε δούλευε ενδεχομένως την προηγούμενη μέρα και τι ώρα ξύπνησε. Θεωρώ λοιπόν ότι ο κόσμος θα μοιραστεί σε όλες τις ώρες της ημέρας αύριο. Και σωστό και αυτό που είπατε, από σήμερα κάποιοι έχουν ξεκινήσει επειδή προνοούν ότι πιθανόν αύριο να μην το προλάβουν εγκαίρως.
0: Ή να θέλουν να το κάνουν και έκπληξη πρωί-πρωί.
2: Πρωί-πρωί. Κοιτάξτε, τα λουλούδια στο πρωινό ξύπνημα είναι μοναδική έκρηξη ενέργειας. Είναι απίστευτη εικόνα. Οπότε, ναι, και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Κύριε Βαλιάνο, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ. Να είναι όλες οι μανούλες του κόσμου καλά που γιορτάζουν, να τις αγαπάμε και να μας αγαπάνε.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Έχεις πάρει τίποτα ή θα πας μετά?
1: Για αύριο εννοείς, για την αυριανή ημέρα? Όχι, δεν έχω πάρει τίποτα, περιμένω να μου πάρουν.
0: Καλά, εσύ περιμένεις να σου πάρουν για σένα.
1: Ναι.
0: Εσύ για τη μαμά σου?
1: Όχι, δεν έχω πάρει, δεν έχω πάρει ακόμα. Ξέρεις, συνήθως σε μικρή ηλικία παίρνουμε κάτι. Σε πιο μεγάλη ηλικία, εάν δεν καταφέρουμε να συναντηθούμε, μένουμε σε ένα χρόνια πολλά και περιμένουμε την επόμενη φορά να πάμε κάτι.
0: Λοιπόν, α, έχουμε ένα μηνυματάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, καλησπέρα, λέει, η κόρη μου 7 χρονών μιλάει αγγλικά μέσω μιας πλατφόρμας και σωστά αγγλικά με πλούσιο λεξιλόγιο. Μπράβο της, μπράβο της. Άμα 7 χρονών κατάφερε αυτό το πράγμα, μπράβο.
1: Ναι, ξέρεις γιατί? Γιατί σε αυτές τις ηλικίες και σε πιο μικρές ηλικίες ακόμα, τα παιδιά είναι σφουγγάρι.
0: Ναι, τα πάντα.
1: Μαθαίνουν,
0: ρουφάνε.
1: Δηλαδή. Ναι, πιο εύκολα θα μάθεις μια ξένη γλώσσα σε μικρή ηλικία παρά σε μεγάλη.
0: Έτσι, έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κοντεύει να έρθει η ώρα και για το δελτίο ειδήσεων, όπου θα έρθει η Αλίκη Παπαναστασίου να μας ενημερώσει για την επικαιρότητα της ημέρας. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και το τραγουδάκι θα μας πάει μέχρι το δελτίο ειδήσεων και εσείς θα περιμένετε, διότι εμείς θα επιστρέψουμε
1: σε λίγο και πάλι εδώ.
0: Ακριβώς. Έτσι.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Εχμές κατά της αντιπολίτευσης αλλά και μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές αλλά η ενίσχυση της άμυνας με τα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες. Ενώ για το μεταναστευτικό τόνισε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά και αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας. Παράλληλα δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα ποτέ ξανά δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Για την οικονομία έκανε λόγο για μείωση του δημόσιου χρέους και στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος ωστόσο ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Επιτέθηκε επίσης στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε τα σκυτάλια από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά πως η ιστορία τιμωρεί όσους την ξεχνούν, ειδικά όταν οι αρχιτέκτονες της χρεοκοπίας ζητούν να τους εμπιστευτούν ξανά. Με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού εξουδετερώθηκε το βαρέλι με τα εκρηκτικά που συνδέεται με την υπόθεση της άγνωστης προέλευσης ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Παράλληλα, εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων συνεχίζουν να εξετάζουν τον ντρόουν που φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, ερευνώντας την προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Ένα ντρόουν επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι, σχολίασε εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο Μιχάλης Κατρίνης. Αύριο τα ξημερώματα αναμένεται να φτάσει στις Κανάριες νήσους, στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο έχουν καταγραφεί κρούσματα χανταϊού, με το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας να ανακοινώνει ότι οι Ισπανοί επιβάτες θα αποβιβαστούν πρώτοι. Η είσοδος του επιβάτη που έχει χάσει τη ζωή του και παραμένει στο πλοίο θα μείνει εκεί μαζί με μέρος του πληρώματος, ενώ στη συνέχεια το σκάφος θα μεταβεί στην Ολλανδία για απολίμανση. Παράλληλα, η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Ολλανδία στέλνουν αεροσκάφη για την απομάκρυνση των υπηκών τους, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 επιπλέον αεροσκάφη για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους επιβάτες. Στην Ισπανία βρίσκεται και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Γεπρεγέσους για τον συντονισμό της επιχείρησης. Την ίδια ώρα, οι ιταλικές αρχές έχουν θέσει σε ενεργή επιτήρηση 4 επιβάτες πτήσης της KLM προς τη Ρώμη, στην οποία είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά γυναίκα από το Γόντιους, το κρουαζιερόπλοιο, η οποία αργότερα νοσηλεύθηκε στο Johannesburg και κατέληξε από χονταϊό. Στη σύλληψη ενός ανήλικου προχώρησαν αστυνομικοί στη Σκιάθο, καθώς παρέσυρε με ηλεκτρικό πατίνι πεζό πάνω στο πεζοδρόμιο και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σκιάθο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Μαζί με τον ανήλικο συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου ενεργοποιούνται τα φυλάκια στις εισόδους του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, στους οδούς Λουκάριος και Δέγλερη, μετά την απρόσφατη ένοπλη επίθεση με τραυματισμό δικαστικών υπαλλήλων. Η είσοδος και η έξοδος για όλους θα γίνεται αποκλειστικά από τα δύο φυλάκια, ενώ καταργούνται τα υπόλοιπα σημεία πρόσβασης. Σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το ΆΚΑ για τη μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα, όπου αναμένονται περισσότεροι από 80.000 θεατές. Οι πύλες ανοίγουν αυτή την ώρα, ενώ οι Μετάλλικα θα ανέβουν στη σκηνή περίπου στις 8.30 μετά τους Godzilla.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος θα είναι αύριο ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές και λίγες τοπικές βροχές, πιθανόν στα ορεινά. Νότια άνεμη αρχικά βόρειοι στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα βετικά, και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Στην Αττική η θερμοκρασία από 14-26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 13-26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνεχίζουν η Άννα Ασημέλ και η Έλενα Καραθάνου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
2: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, στα μικρόφωνα η Άννα Σμέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Λοιπόν, Φραντς, εννοείται, καταλάβαμε ότι δεν το είπες στο σχολείο για την κόρη σου για να αυτολογήσεις. Βεβαίως και υπάρχουν αλλακτικοί τρόποι εκπαίδευσης και φυσικά πρέπει να είναι διασκεδαστικοί, ιδίως για τα μικρά παιδιά. Εννοείται, μη σε απασχολεί αυτό καθόλου.
1: Πώς αλλιώς θα μάθουν, αν δεν είναι διασκεδαστικός ο τρόπος.
0: Ακριβώς, αν εξαναγκάζονται. Να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, έτσι. Σε κάποια πράγματα. Τα παιδιά, άλλωστε, όταν όσο είναι μικρά, θέλουν παιχνίδι. Άρα και η μάθηση πρέπει να είναι σαν παιχνίδι για να μπορεί να τους αρέσει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, και θα πάμε. Πού θα πάμε,
1: στον ψηλά, πολύ ψηλά.
0: Πάρα πολύ ψηλά. Θα πάμε στα βόρεια άγραφα. Θα πάμε στον κύριο Αλέξη Καρδαμπέκη. Θα μας πει για την εμπειρία του καγιάκ στη Στεφανιάδα, είναι ο δήμαρχος και μας προσκαλεί να πάμε να κάνουμε καγιάκ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Είσαι τόσο τολμηρή που θα πας να κάνεις καγιάκ.
0: Βεβαίως. Θα πάω να δοκιμάσω καλά.
1: Θα πας να δοκιμάσεις.
2: Χρόνια πολλά για την ημέρα, γιατί εμείς εδώ γιορτάζουμε σήμερα. Έχουμε τον Άγιο Νικόλο, το εκβουνένιο, το λέμε.
0: Α, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, λοιπόν. Σήμερα.
2: Τρία πανηγύρια έχουμε σε κοντινά χωριά μεταξύ τους. Ο κόσμος διασκεδάζει ακόμα. Εντάξει. Μικρά πανηγύρια, λίγοι άνθρωποι, αλλά πολύ διάθεση και πολύ όμορφο. Απλά θέλω να διευκρινίσω, είμαι δήμαρχος Αγράφων.
0: Ναι, βεβαίως, ναι.
2: Η Στεφανιάδα είναι δήμος Αργυφαίας. Εμείς έχουμε τη λίμνη Κρεμαστών που γίνεται και σε εμάς καγιάκι και όλα αυτά γίνονται. Μπορώ να σας εξηγήσω, να σου πω δύο κουβέντες για το Δήμο Αγράφων, που είμαι δήμαρχος. Αποτελείται από 32 τοπικές κοινότητες. Έχει 160 εγγυσμούς. Περνάνε τρία μεγάλα ποτάμια. Είναι ο Αχελός, είναι ο Ταυροπός, η Μέγδοβος και ο Αγραφιώτης που διασχίζουν. Και έχει τη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδος, που είναι η λίμνη των Κρεμαστών. Εδώ υπάρχει το μεγαλύτερο υδροελεκτρικό. Σύμφωνα με τον UNESCO έχουμε τα καθαρότερα νερά, καλύτερο ατμοσφαιρικό αέρα. Αυτά είναι τα καλά μας, έχουμε και προβλήματα, αλλά τάξτε, παλεύουμε καθημερινά για να βελτιώσουμε την υπάρχουσα κατάσταση. Δεν γίνονται όλα από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά σημασία είναι ότι σιγά σιγά μας μαθαίνει ο κόσμος, η επισκεψιμότητα ανεβαίνει, ήδη έχουν γίνει και ντομάτια και υποδομές βελτιώνονται. Έχουμε φτιάξει ίσως τις καλύτερες πίστες αναρρίχησης που υπάρχουν πανελλαδικά, ίσως εφάμελες της Καλύμνου. Τις έχει κάνει ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγράφων. Μονοπάτια έχουν γίνει, τα οποία έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα. Είναι το Φαράγγιστο Σπόρεμα, είναι το καλύτερο ευρωπαϊκό μονοπάτι σύμφωνα με εκπαιδευτικούς που ήρθαν των περιβαλλοντικών προγραμμάτων, τέλος πάντων. Πραγματικά αξίζει τον κόπο, είναι λίγος ο πληθυσμός. Έχουμε περίπου 267 παιδιά. Έχουμε καταφέρει και έχουμε αυξήσει τις γεννήσεις των δημογράφων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε πάρει διάφορα μέτρα και συνεχίζουμε σε αυτό το τομέα. Εντάξει, δίνουμε μια καθημερινή μάχη. Μερικές φορές γκρινιάζουμε για να πετύχουμε περισσότερα. Άλλες φορές λέμε ευχαριστώ και προχωράμε, να το πω έτσι απλά.
1: Οι τουρίστες που θα έρθουν εκεί, τι θα κάνουν δηλαδή για να περάσουν έτσι ευχάριστα λίγες μέρες?
2: Θα πιάσουμε τη λίμνη τώρα. Στη λίμνη Κρεμαστών υπάρχουν σκάφη που κάνουν περιήγηση. Τώρα, αν γκουγκλάρει κάποιος τη λίμνη Κρεμαστών, θα δει γιατί πράγμα μιλάμε. Δεν υπάρχουν αυτά τα τοπία. Είναι κάτι μοναδικό, εξαιρετικό. Αν θέλει να έρθει να κάνει αναρρίχηση, θα πάει στο φαράγγι του Μπουζουνίκου και στο φαράγγι του Εύρητου. Αν θέλει να κάνει πεζοπορίες, όπως σας είπα, θα πάει στα Επινιανά, που είναι το μονοπάτι στο Σπρόρεμα. Έχουμε και πολλά εκκλησιαστικά μνημεία. Τα άγραφα είναι ένα μικρό Αγιώρος, έτσι το λέμε εμείς. Έχουμε το μοναστήρι της Παναγίας της Τάνας, της Παναγίας της Τατάρνας. Έχουμε την Ιερά Μονή στην Αγία Παρασκευή στα Βραγιανά και πάρα πολλές εκκλησίες 14ου-15ου αιώνα.
1: Έχετε και θρησκευτικό τουρισμό δηλαδή?
2: Ναι, έχουμε. Έχουμε θρησκευτικό τουρισμό, απλά σιγά σιγά, επειδή τα μοναστήρια αυτά είναι σε δύσκολες περιοχές. Συνήθως τα μοναστήρια, όπως ξέρετε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά τα συνήθως θα ψάχνουν σε δύσκολες περιοχές. Η Ιερά Μονή Τετάρτας είναι εύκολη πρόσβαση και στην Παναγία της Τάνας. Τώρα πηγαίνεις με άσφαλτο στην Αγία Παρασκευή στα Βραγιανά. Από τη μεριά της Καρδίτσας μπορείς να πας με άσφαλτο. Από τη μεριά της Ευρετανίας έχουμε ακόμα χωματόδρομο, όπου έχουμε και αρκετούς χωματόδρομους στην περιοχή μας ακόμα. αυτό δεν είναι μια ομορφιά και είναι και πάρα πολλοί κόσμοι που τους επιζητεί τους φωματοδρόμους. Όσο και ας φαίνεται περίεργο, δηλαδή άνθρωποι που ανεβαίνουν με τζιπ και μοτοσυκλέτες με διάφορα, οι οποίοι επιζητούν και λίγο την περιπέτεια, να το πω έτσι απλά. Mm-hmm. Και στα ποτάμια όμως μπορεί να κάνεις κανό καγιάκ, γίνονται και στον Ταυροπό και στον Εχελό και στον Αγραφιώτη.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Εντάξει, γίνονται αρκετά πραγματάκια.
0: Φαντάζομαι το καλοκαίρι θα είναι περισσότερος κόσμος.
2: Ναι, έρχεται κόσμος. Mm-hmm. Το καλοκαίρι έχει αρκετός κόσμος. Αλλά εδώ αυτό που μας χαροποιεί εμάς, ότι ακόμα ο άνθρωπος μετράει σαν άνθρωπο. Δηλαδή, είναι μια σαν οικογενειακή υπόθεση. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να μην γνωρίζει κανέναν και να πάει και να γίνει παρέα με όλους, να χορέψει, να φάει, να διασκεδάσει, να κουβεντιάσει, mm-hmm. να ηρεμήσει, να αναλογιστεί τη ζωή. Η ζωή έχει το μορφές, δεν έχει μόνο προβλήματα. Να ξεγνιάσει λίγα, για να το πω έτσι απλά, mm-hmm. γιατί πραγματικά ο κόσμος είναι φορτωμένος με πολλά, όλος ο κόσμος, όλοι μας έχουμε προβλήματα, αλλά πρέπει όσο μπορούμε να χαιρόμαστε την πραγματική ζωή, δηλαδή την ομορφιά, και να περπατάμε, να γελάμε, να χαιρόμαστε.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Και γίνονται κάποιες έτσι δραστηριότητες
2: με
1: γκρουπ και όλα αυτά, δηλαδή γίνονται κάποιες προετοιμασίες αρχικά.
2: Ναι, καταρχήν έρχονται γκρουπ από όλη την Ελλάδα. Σιγά σιγά τώρα είναι ο άγνωστος προορισμός που γίνεται γνωστός. Mm-hmm. Πριν από λίγες μέρες ήρθε γκρουπ από Αθήνα. Συμμετέχουμε σε περιβαλλοντικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. Έρχονται παιδιά από σχολεία από όλη την Ελλάδα, mm-hmm. τα οποία αυτά τα παιδάκια περπατάνε στα μονοπάτια μας, βλέπουν τη φύση, διδάσκονται διάφορα πράγματα, δηλαδή οι καθηγητές τους λένε για σχετικά με το περιβάλλον, με όλα αυτά δηλαδή, mm-hmm. Αλλά έρχονται και πολλά γκρουπ, έρχονται και στη Λίμνη των Κρεμαστών, τα οποία αυτά τα γκρουπ κάνουν περιήγηση.
0: Πολύ ωραία.
2: Έχουν αφηγηθεί για κάποιες μονάδες τουριστικές δίπλα στη Λίμνη, mm-hmm. όμορφα ξενοδοχεία, και στη Φραγκίστα έχει όμορφα ξενοδοχεία. Κάτι γίνεται. Γίνονται ωραία πράγματα παρά τις δυσκολίες.
0: Mm-hmm.
2: Εμείς αυτό που θέλουμε, θέλαμε λίγο την οδική πρόσβαση. Όχι λίγο, θέλουμε την οδική πρόσβαση να διευκολυνθεί για να έρχεται ο κόσμος πιο εύκολα στα μέρη μας. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα νομίζω τα πράγματα θα πάρουν μόνο στο. Θεωρώ ότι θα αναπτυχθεί η περιοχή, η δικιά μας, παρά ότι είμαστε και κυριότερος δήμος της Ευρώπης. Mm-hmm. Υπάρχει μια ελπίδα ότι βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον κόσμος για να γυρίσει πίσω. Ήδη έχουμε υποβάλει και κάποιες προτάσεις. Εμείς όπου πάμε προχθές ο Δήμος Αγράφου συμμετείχε στο. Είναι ένα φόρουμ μεγάλο στην Ιθάκη. Ήταν το Δίκτυο των Νησιών, ήταν και άλλοι φορείς που το διοργανώνανε σχετικά γιατί. Πολλά νησιά και τα ορεινά αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί καταθέσαμε τις προτάσεις μας για την υγεία, για την εκπαίδευση. Mm-hmm. Παραδείγματο χάρη, σε λέω ότι στην εκπαίδευση, εμείς ζητάμε αναπληρωτές να διορίζονται για 5 χρόνια όποιος επιλέγει να πάει κάπου. Προσπαθώ να μην είναι μια βαλίτσα ο καθηγητής. Μια χρονιά να είναι Στάγραφα, μια χρονιά να είναι στη Λευκάδα, μια χρονιά να είναι στη Θάσο. Ούτε μπορεί να αποδώσει ο καθηγητής, ούτε σιγουριά και δεν μπορεί να ενσωματωθεί και στην τοπική κοινωνία. Ενώ αν ήξερε ότι. Για ένα ζευγάρι εκπαιδευτικό, θα δουλέψουμε 5 χρόνια στο τάδε σημείο, θα μπορούσαν ίσως να το κάνουν και μόνιμοι κατοικία για να κάνουν και οικογένεια.
0: Μάλιστα. Ναι.
2: Είναι απλά πραγματάκια. Τώρα σας πήρα μπάρις για τα λέω.
0: Όχι,
2: όλα
0: δεν
2: μας.
0: Πειράζει, δεν πειράζει.
1: Εδώ είμαστε και τα λέμε όλα
0: ακριβώς,
1: και τα ακούμε όλα.
0: Ακριβώς.
2: Όπως και στην υγεία έχουμε πει, δηλαδή, θα σου πω το τελευταίο τώρα, έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Δύο προτάσεις θα πω, οι οποίες θεωρώ ότι είναι πολύ ελπιδοφόρες για το μέρη μας. Στην υγεία, από τη στιγμή που όντως κάνει προσπάθεια. Και τούτη κυβέρνηση και προηγούμενες κυβερνήσεις για να διορίσουν γιατρούς στα δύσκολα μέρη που λέμε, στα νησιά ή στα ορεινά. Και αυτό δεν είναι εφικτό, γιατί οι γιατροί έχουν φύγει το εξωτερικό για τα χρήματα και όλο. Γιατί η μισθή είναι διαφορετική. Μία λύση είναι να λέμε κάθε φορά πως να διορίσουμε γιατρούς και να διορίζουμε ποτέ. Η άλλη λύση για μας είναι, που δεν είναι γιατρός, αλλά είναι να διοριστούν νοσηλευτές μετά από κάποια ειδική εκπαίδευση που θα υπάρχει σε μεγάλα νοσοκομεία, παθολογικά και όλα αυτά. Οι νοσηλευτές στο εξωτερικό παράγουν μεγάλο έργο που θα μπορούσε να δώσει μια παρηγοριά στον κόσμο. Είναι η τηλεατρική. Εμείς έχουμε βάλει τηλεατρική με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής εδώ στο Άγραφα. Mm-hmm. Που μπορεί η τηλεατρική μπαίνει μόνο στο πολίτη μέσα και ναι. Επικοινωνεί με τον γιατρό.
0: Ναι, και παίρνει τις
2: μακριά, λαρικοσκόπηση και.
0: Σωστά, σαν άλογες συμβουλές.
2: Είναι σημαντικά πραγματάκια όμως που μπορούν να βοηθήσουν την ελληνική περιφέρεια γενικότερα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν, κύριε Καρδαμπίκη.
2: Θα τα πάω όλα μαζί.
0: Δεν πειράζει.
2: Όποιος θέλει ή πληροφορίες θέλει, και στο Δημαρχείο Στάγραφου μπορεί να τηλεφωνήσει, αλλά και σε μένα προσωπικά. Να τον ευκολύνουμε για να.
0: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Newsroom Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Αν και από ό,τι βλέπω οι παραλίες έχουν γεμίσει.
1: Είναι γεμάτες από νωρίς το πρωί. Παντού, Αθήνα,
0: σας έπιασε
1: παντού.
0: Σας ζέστη και πήγατε λοιπόν. Παρ' όλα αυτά.
1: Γιατί συγγνώμη, αν δεν ήσουν εδώ τώρα δεν θα ήθελες να είσαι παραλία? Όχι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Δεν ξέρω αν θα πήγαινα για μπάνιο, μπορεί να πήγαινα έτσι, ξέρεις.
1: Δεν θα έκανες μια βόλτα στην παραλία?
0: Μια βόλτα, ναι, μπορεί να. Αλλά ξέρεις, ναι. Σαββατοκύριακο όλοι επιλέγουν να κάνουν βόλτα στην παραλία, μάλλον θα πήγαινα άλλη μέρα.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Λοιπόν. Μπορεί να πηγαίνετε στην παραλία, μπορεί να ξεκινάει το καλοκαίρι, αλλά τι δεν πρέπει να ξεχνάμε, Έλενα?
1: Τι δεν πρέπει να ξεχνάμε? Κάτι πολύ σημαντικό που έρχεται στο μυαλό μας μόνο όταν έχουμε εμείς ανάγκη ή ένας ο διπλανός μας.
0: Κάποιος όμως, στην οικογένεια, οτιδήποτε.
1: Έτσι, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πηγαίνουμε όποτε μπορούμε και να δίνουμε αίμα. Mm-hmm. Το έχουμε ξαναπεί σε αυτήν την εκπομπή, θα το ξαναπούμε πολλές φορές, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το αίμα. Πρέπει να το δίνουμε στα νοσοκομεία, γιατί δεν έχει διάρκεια. Λίγη. Το πετάνε μετά. Ξαφνικά μπορεί να χρειαστεί κάποιος να έχει μια έτσι δύσκολη ομάδα. Πρέπει όποιος μπορεί να δίνει αίμα, γιατί
0: και να μην το ξεχνάμε είναι, τώρα το καλοκαίρι.
1: Να μην έτσι. Το ξεχνάμε, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, να κάνουμε μία στάση λίγα λεπτά σε ένα νοσοκομείο και να δίνουμε αίμα. Mm-hmm. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι οι ηλικιωμένοι που δεν μπορούν, κάποιος που μπορεί να έχει αρρωστήσει, κάποιος που μπορεί να έχει συμβεί κάτι. Άρα στην πραγματικότητα λίγοι είναι εκείνοι που μπορούν να δίνουν αρκετά συχνά αίμα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλη Δήμο, ο οποίος είναι πρόεδρος Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσεμίας, ο οποίος θα μας πει πολλά περισσότερα,
0: αίμα,
1: έτσι ακριβώς, έτσι. Και την ανάγκη.
0: Γιατί
1: και
0: νομίζω,
1: μπορούν να δίνουν.
0: Εχθές ήταν η μέρα θαλασσεμίας.
1: Ήταν χθες.
0: Τι
1: ήταν
0: είναι
1: χθες.
0: Όμως αυτό, τι είναι η θαλασσεμία, να μας πει και
1: θα
0: τι
1: μας
0: είναι αυτό.
1: Θα μας τα πει όλα ο κύριος Δήμος. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα κύριε Δήμο.
1: Μας ακούτε?
2: Πρόσκληση. Ναι, βεβαίως, κανονικά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και πράγματι ο πρόλογος που κάνατε έβαλε, μπήκε στη σωστή βάση στο να δίνουμε αίμα από κουλτούρα και όχι από ανάγκη.
0: Έτσι.
2: Διότι όταν δίνει κάποιος από κουλτούρα και από φιλοσοφία, έτσι θα υπάρχει επάρκεια, θα είναι τα ψυγεία των αιμοδοσιών γεμάτα για όλους για όταν το χρειαστεί. Ενώ όταν είναι άδεια τα ψυγεία και υπάρχει ανάγκη, και ο ασθενής αγχώνεται και το οικογενειακό περιβάλλον και το ιατρικό προσωπικό, και είναι γενικά μια κατάσταση δύσκολη να αντιμετωπιστεί. Mm-hmm. Άρα πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα, που από το 1975 περίπου, εδώ και 50 χρόνια, θεσπίστηκε η εθελοντική αιμοδοσία, και μη αμοιβόμενη και μη ανταποδοτική. Βέβαια στα πρώτα χρόνια, ή αυτό ήρθε και μέχρι τώρα, δίνουμε αίμα για να έχουμε και εμείς την καρτέλα μας, για αν το χρειαστούμε να το δώσουμε στο συγγενή μας. Όμως ξέρετε, αυτό ότι θα το έχουμε να το δώσουμε είναι καθαρά λογιστικό. Το πόσες μονάδες αίματος έχουμε καταγεγραμμένες στην καρτέλα μας σαν εθελοντής αιμοδότης. Γιατί όταν ζητήσεις αίμα τον Αύγουστο, τα ψυγεία είναι άδεια, δεν θα μπορείς να πάρεις, να λάβεις, ακόμα και αν το έχεις ανάγκης. Άρα πρέπει πλέον σαν χώρα να αιμοδοτούμε λόγω κουλτούρας, λόγω φιλοσοφίας και του εθελοντισμού που μας διακρίνει, τέλος πάντων. Αλλά για να πάω στο πρώτο ερώτημά σας, που είναι τι είναι η θαλασσεμία. Η θαλασσεμία είναι η γνωστή σε όλους μεσογειακή αναιμία. Αυτή η πάθηση που έχουμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, 3.000 άτομα στην Ελλάδα, που είναι μια πάθηση στην οποία οφείλεται στο ότι ο οργανισμός ο δικός μας δεν παράγει αιμοσφαιρίνη. Δεν έχουμε δηλαδή αιμοσφαίρια. Και πρέπει να λαμβάνουμε από τους αιμοδότες, από τις μονάδες αίματος. Ένας πάσχοντας από θαλασσεμία, από μεσογειακή αναιμία, πρέπει να λαμβάνει 4 μονάδες αίματος το μήνα. 4 φιάλες αίματος, ανά 15 μέρες και 2 μονάδες. Για να μπορεί να έχει μια σωστή ποιότητα ζωής και υγείας. Βέβαια αυτό, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν διασφαλίζεται όλο το χρόνο και το καλοκαίρι έχουμε συχνές ελλείψεις αίματος. Ελλείψεις όχι μόνο για τους θαλασσιωμικούς βέβαια, που είναι η θεραπεία πρώτης γραμμής και πρέπει να μετακιστούν, αλλά το αίμα χρειάζεται για όλα τα περιστατικά, είτε για τους ηλικιωμένους που αναφέρατε, είτε για τα τροχιά ατυχήματα, τις μεταμοσχεύσεις, τα έκτακτα περιστατικά, τις αιμορραγίες. Και γενικά να σας δώσω ένα στατιστικό νούμερο, είναι ότι στη χώρα μας χρειαζόμαστε περίπου 540.000 μονάδες αίματος ετησίως για όλες τις ανάγκες των νοσοκομείων.
0: Ναι.
2: Από αυτές 110 πηγαίνουν στη θαλασσεμία, το 1/5. Τα υπόλοιπα αίματα πηγαίνουν για τα χειρουργία και για όποιες
1: έκτακτες ανάγκες
2: και υποστηρικτικές θεραπείες. Από αυτό το αίμα, από τις 540.000, συλλέγουμε γύρω στις 520 χρόνο και εισάγουμε και 20.000 μονάδες αίματος από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό. Ένα πολύ μικρό νούμερο θα έλεγα, γιατί το μαρτυρούν οι αριθμοί. Συλλέγουμε 520.000 και μας λείπουν 20. Οπότε με ένα σωστό προγραμματισμό και μια έτσι μια δυναμική των εθελοντών να γίνουν, να αυξήσουν λίγο τη συχνότητα αιμοδοσίας, δηλαδή αν οι εθελοντές αιμοδοτές που έχουμε αιμοδοτήσουν 2 φορές το χρόνο, τότε θα έχουμε και πλεόνασμα.
0: Ίσως θα έπρεπε, λέω εγώ τώρα, και στις εργασίες, σε εταιρείες ή σε δημόσιους οργανισμούς, να είναι
1: να
0: λίγο
1: μια
0: πιο τακτικά, να υπάρχει μια κινητοποίηση, εκτός από ενημέρωση, αλλά θυμάμαι παλιά ότι υπήρχαν και ημέρες αιμοδοσίας.
1: Υπάρχουν ακόμα και σε δήμους, γίνονται. Απλά ο κόσμος ίσως δεν έχει ενημερωθεί σωστά.
0: Παραιώνουν όμως και αυτές. Υπήρχαν και ημέρες αιμοδοσίας.
1: Υπάρχουν ακόμα και σε δήμους, γίνονται. Απλά ο κόσμος ίσως δεν έχει ενημερωθεί.

συγγραφέα. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε και με περισσότερα στοιχεία για τον Francis Scott Fitzgerald και τα χειμωνιάτικα όνειρα που βγήκαν από τις δικές σου εκδόσεις, τις εκδόσεις Χνάρι, αλλά και για τον δεύτερο τίτλο που έχεις κυκλοφορήσει.

0: του αισθαντική φωνή. Πλάκα κάνω, ελπίζω να μην την έχω για πολύ αυτή τη φωνή. Σίγουρα θα την έχω σήμερα, θα την έχω και αύριο, διότι εσείς ακούτε τις εκπομπές αυτές Σάββατο και Κυριακή απόγευμα σε πρώτη μετάδοση, αλλά γράφονται, ηχογραφούνται στην ΕΡΤ της Αγίας Παρασκευής κάθε Πέμπτη βράδυ. Λοιπόν, επίσης, πέρα από τη ζωντανή μετάδοση, όποτε έχετε χρόνο και διάθεση, μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχω λοιπόν απόψε κοντά μου τη Λένα Σαμαρά, ποιήτρια, μεταφράστρια και εκδότρια, φρέσκια εκδότρια, δηλαδή μόλις 9 μηνών εκδότρια από πέρσι το καλοκαίρι, των εκδόσεων Χνάρι. Και μιλάγαμε για τους δύο πρώτους τίτλους που έχουν κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Χνάρι, καθώς και την κληρονομιά από το βιβλιοπωλείο Χνάρι, το ομότιτλο βιβλιοπωλείο του Γιώργου Τσιλδερίκη, ένα ιστορικό βιβλιοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας. Λέγαμε λοιπόν, Λένα, για το πρώτο από τους δύο τίτλους, τα χειμωνιάτικα όνειρα του Francis Scott Fitzgerald, με εισαγωγή, μετάφραση και επίμετρο δικά σου, και αναφερόμασταν στον Fitzgerald, έναν άνθρωπο ο οποίος αλλιώς ξεκίνησε με άλλες προοπτικές, ξέρεις, ήταν από τους πορφυρογέννητους, θα λέγαμε, αυτούς οι οποίοι γεννιούνται με πολύ καλές προοπτικές ανόδου, σπουδών στην προνομιούχο τάξη, αλλά που τα πράγματα δεν πήγανε έτσι όπως τα φανταζόταν, και δεν πήγανε ιδίως από τη στιγμή που ο πατέρας του, όταν ο ίδιος ακόμα ήταν σε μικρή ηλικία, έχασε τη δουλειά του, και όπως λέει και ο ίδιος στο επίμετρό σου, βγήκε νέος από το σπίτι και γύρισε γέρος, τον τσάκισε αυτό, και κατ' επέκταση τσάκισε και την οικογένειά του. Αλλά ο ίδιος ο Fitzgerald, πέρα από τα προβλήματα αλκοολισμού που αντιμετώπισε και τα οποία ουσιαστικά τον έστειλαν πρόωρα και στον τάφο σε ηλικία μόλις 44 χρονών, αντίστοιχη περίπτωση πολύ σχεδόν συνομήλικου ή και ακριβώς συνομήλικου ήταν και ο Oscar Wilde, που και αυτός από celebrity της εποχής, μοναδική celebrity παγκοσμίως αναγνωρισμένη, κατέληξε στη φυλακή και κατόπιν πάμπτωχος να πεθάνει στο Παρίσι, και αυτός η ηλικία νομίζω 40 χρονών ή και κάτι. Ο Fitzgerald όμως είχε να αντιμετωπίσει και άλλα προβλήματα πέρα από τα δικά του, όπως το πρόβλημα με την αγαπημένη του γυναίκα, τη Ζέλντα. Τι συνέβαινε με τη Ζέλντα?
1: Λοιπόν, να σου πω μόνο μια πρόταση για το προηγούμενο που λέγαμε, ναι, με το αλκοόλ. Ότι ο Fitzgerald, ναι, το ίδιος είχε πει ότι όταν γράφει δεν έχει πει ποτέ, δεν πίνει ποτέ όταν γράφει. Ναι, ναι. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, ότι νομίζω ότι επειδή ακριβώς δεν έζησε πολύ, δηλαδή τα περισσότερα βιβλία του, τα πιο δυνατά του έργα, τα έχει γράψει στην ηλικία 20 με 30, ναι, σε αυτή τη δεκαετία. Δεν είχε προλάβει δηλαδή το αλκοόλ.
0: Ναι, ναι, το αλκοόλ νομίζω τον πέτυχε όταν έγραφε σενάρια στο Hollywood.
1: Μετά, ναι.
0: Όπου δεν ήταν οι επιδόσεις του, δεν ήταν καλές βέβαια, ήταν πολύ κακές, διότι ήδη το αλκοόλ είχε αρχίσει να τον καταβάλει.
1: Ναι. Και στην αρχή σου λέω, δεν το είχε κάνει μόνο σαν εικόνα, δεν ήταν ότι... Και σιγά σιγά απέκτησε έτσι ένα πρόβλημα με αυτό. Τώρα με τη Ζέλντα. Η Ζέλντα, αν ζούσε σήμερα, λογικά θα είχε τη διάγνωση διπολική διαταραχή. Ναι. Τότε όμως της έβαλαν την ετικέτα σχιζοφρενής. Ναι. Τότε ό,τι και να συνέβαινε, σε έλεγαν σχιζοφρενή. Οπότε άρχισε να μπαινοβγαίνει σε διάφορα ψυχιατρικά ιδρύματα ιδιωτικά, το οποίο σήμαινε πολύ μεγάλο κόστος για το εισόδημα του Fitzgerald. Αυτό ήταν ένα μεγάλο μείον. Εκεί είχε αρχίσει να έχει πολλά και χρέη, να δανείζεται από τον εκδότη, ξέρεις, για να τα βγάλει πέρα, να αναγκάζεται να πάει στο Hollywood και να γράφει σενάρια. Μετά ο τρόπος ζωής σου ήταν πάρα πολύ πολυτελής. Είχαν, δηλαδή, ήταν ασίδωτος ο τρόπος τους.
0: Πήγαιναν σε αναντίστοιχος με την οικονομική, ναι, τους επιφάνεια.
1: Ναι. Πήγαιναν σε ξενοδοχεία πολυτελή, έπιναν πανάκριβα ποτά. Υπήρχε μια κλειδί, δηλαδή, στον τρόπο. Μια σπατάλη, έτσι. Μια πληθώρα. αυτό σιγά σιγά οδήγησε σε μια παρακμή, ας πούμε, και τη σχέση τους. Και η Ζέλντα ήταν ένα πολύ ταλαντούχο πλάσμα, πολύ όμορφη, πολύ ταλαντούχα, έτσι, νέα κοπέλα. Ήταν η πρώτη φλάπερ. Δηλαδή ήταν μια... Οι φλάπερς ήταν τα κορίτσια τότε που είχαν κόψει κοντά τα μαλλιά τους, φορούσαν κραγιόν, οδηγούσαν αυτοκίνητο.
0: Καπνίζαν,
1: χόρευαν Τσάρλεστον. Ναι. Δηλαδή άρχισαν να διεκδικούν ένα κόσμο που μέχρι τότε δεν ανήκε στις γυναίκες. Η Ζέλντα ήταν μια φλάπερ για τον Φιτζέραλντ, ήταν η πρώτη φλάπερ.
0: Αν δεν κάνω λάθος, πολλά στοιχεία της Ζέλντα αναφέρονται μέσα στο Τριφερίνη νύχτα.
1: Ναι, ναι.
0: Στο μυθιστόρημα, ναι, που έχει πάρα, ναι, πολλά αυτοβιογραφικά,
1: πάρα πολλά
0: στοιχεία,
1: ναι,
0: ακριβώς, και για το πώς και για τη διάγνωση που, όπως είπες, είχε διαγνωστεί ως σχιζοφρενής, και πώς αυτό έπρεπε... δημιουργούσε ένα, μέχρι σήμερα δημιουργεί, δεν νομίζω ότι έχουμε απενοχοποιηθεί απέναντι στις ψυχικές παθήσεις ούτε σήμερα, αλλά έναν αιώνα ακριβώς πριν σε οδηγούσε σε κοινωνική απομόνωση, ειδικά σε χώρους σαν τους χώρους τους οποίους κινιόταν ο Φιτζέραλντ και η Ζέλντα, και αυτό σιγά σιγά την απομόνωνε, όπως πολύ σωστά είπες, όχι μόνο από το κοινωνικό τους περιβάλλον, αλλά και μεταξύ τους. Δηλαδή ήταν ο λόγος μιας... Ήταν κλασική περίπτωση του «μαζί δεν κάνουνε και χώρια δεν μπορούνε». Δεν μπορούσαν να λύτρωθούν παρά μόνο πεθαίνοντας, στην ουσία. Ο ένας από τον άλλον, είχαν απόλυτη ανάγκη ο ένας από τον άλλον. Και αυτό το περιγράφει πολύ, πολύ καλά και ο Χέμιγουέι, που ήταν φίλος του Φιτζέραλντ, στενός, στις δικές του αναμνήσεις περιγράφει και αυτή τη σχέση, την μοιραία σχέση του Φιτζέραλντ με τη γυναίκα του. Λοιπόν, τα χειμωνιάτικα όνειρα που το έβγαλες, που είναι έτσι μια νουβέλα στην πραγματικότητα, μια μικρή νουβέλα, αναφέρεις ότι θεωρείται και ένα πρωτόλιο, μια πρώτη μορφή του μεγάλου Γκάτσμπι, ο οποίος και αυτός είναι μια σύντομη νουβέλα, δεν είναι μεγάλο μυθιστόρημα ο μεγάλος Γκάτσμπι, μια ιστορία πάλι σε αυτό τον χώρο, τον κοινωνικό χώρο που κινιόταν ο Φιτζέραλντ, μια ιστορία ανόδου κοινωνικής και καταστροφής ταυτόχρονα, ενός αυτοδημιούργητου, η καταστροφή ενός αυτοδημιούργητου. Ναι. Γιατί λες ότι είναι προήμιο ο μεγάλος Γκάτσμπι σε πρωτόλια μορφή, τα χειμωνιάτικα
1: όνειρα? Βασικά το έχει πει ο ίδιος ο Φιτζέραλντ. Είχε γράψει ένα γράμμα στον Μάξουελ Πέρκινς, που αυτός είχε πει το ναι στα γραπτά του Φιτζέραλντ να εκδοθούν. Ήταν ο πρώτος δηλαδή που τον πίστεψε και έμεινε εκεί. Οπότε του είχε γράψει ένα γράμμα και του έλεγε ότι σου στέλνω το προσχέδιο του μυθιστόρηματος. Δηλαδή ο ίδιος θεωρούσε ότι είναι το πιο ακριβές προσχέδιο του Γκάτσμπι. Ο ίδιος το έχει πει. Υπάρχουν και άλλα 4-5, ας πούμε, διηγήματα που είναι στην ομάδα αυτή, η ομάδα Γκάτσμπι. Αλλά ο Φιτζέραλντ θεωρούσε αυτό ότι ήταν το καλύτερο και το πιο όριμο και το πιο σωστό, ας πούμε, προσχέδιο του Γκάτσμπι. Ναι. Γι' αυτό το αναφέρω. Ότι και όντως οι ιδέες που υπάρχουν στον Γκάτσμπι υπάρχουν και εδώ. Δεν είναι, η κατάληξη δεν είναι ίδια, τώρα μην το λέμε τώρα πλοκή. Αν και πιστεύω ότι στο Φιτζέραλντ δεν είναι θέμα πλοκής. Δηλαδή και να ξέρεις ακριβώς τι συμβαίνει, μπορείς να το διαβάσεις και να το ξαναδιαβάσεις και να το ξαναδιαβάσεις.
0: Ναι, ναι, είναι ο τρόπος.
1: Είναι ο τρόπος
0: είναι
1: του,
0: το ύφος,
1: ναι,
0: του.
1: Δεν είναι το θέμα, δηλαδή, αν θα γίνει αυτό, αν θα...
0: Ακριβώς.
1: Είναι ένας πλούτος. Ο Φιτζέραλντ έχει μια γλώσσα τόσο ξεχωριστή. Δηλαδή το διάβασμα είναι εμπειρία διαβάζοντας τον Φιτζέραλντ.
0: Γι' αυτό και κάθε γενιά τον ανακαλύπτει από την αρχή.
1: Ναι, ναι, δηλαδή, ακριβώς.
0: Ακριβώς, και βλέπει και πράγματα που πιθανότατα η προηγούμενη γενιά δεν τα είχε προσέξει. Προβάλλει δηλαδή κάθε γενιά τον εαυτό της πάνω στα γραπτά του Φιτζέραλντ. Αυτό είναι το ίδιο των διαχρονικών μεγάλων συγγραφέων, των διαχρονικά μεγάλων συγγραφέων.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο βιβλίο, Σιλβάνα Γκράσο, Ιταλίδα προφανώς, «Τις Κυριακές φορούσες πάντα κόκκινα», σε μετάφραση Άννας Γρίβα. Πρέπει να σου πω ότι η Άννα είναι αγαπημένη αυτής της εκπομπής. Έχει έρθει 2-3 φορές να μιλήσει για τα δικά της βιβλία. Τα μυθιστορήματά της που τα βγάζει από τις εκδόσεις Μελάνη. Λοιπόν, για πες μας για αυτό το βιβλίο της Σιλβάνα Γκράσο. Τις Κυριακές φορούσες πάντα κόκκινα.
1: Ναι. Να σου πω λίγα πράγματα για την ιστορία.
0: Ό,τι θέλεις, ό,τι κρίνεις εσύ.
1: Κοίταξε, η ιστορία...
0: Χωρίς να μας πεις το τέλος.
1: Θα σου πω πολύ λίγα πράγματα. Ότι η ηρωίδα είναι η Νερίνα. Έτσι, γεννιέται στο Βουλκανέλο. Το οποίο δεν είναι τυχαίο το ότι έχει επιλέξει Βουλκανέλο να λέγεται ο τόπος που γεννήθηκε η Νερίνα.
0: Είναι πραγματικός τόπος αυτός.
1: Δεν είναι πραγματικός. Είναι, όπως το έχω απολογίσει από το βιβλίο, είναι περίπου μία ώρα από την Κατάνια, δηλαδή 60 χιλιόμετρα περίπου από την Κατάνια, που σημαίνει ότι δεν είναι το γνωστό Βουλκανέλο που είναι στις Αιωλίδες νήσους. Υπάρχουν οι Αιωλίδες νήσοι που είναι, που υπάρχει το νησί Βουλκανέλο, είναι η χερσόνησος του νησιού Βούλκαν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν είναι το ίδιο. Αποκλείται να είναι το ίδιο, γιατί χιλιομετρικά δεν βγαίνει.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει δανειστεί από εκεί την ονομασία, που είναι ηφαιστειογενής. Δηλαδή έχει γίνει από τα έγκατα της γης, έχει βγει αυτό.
0: Ναι.
1: Μέσα από φωτιά.
0: Ναι.
1: Και
0: από το Βουλκάν.
1: Τελείως συμβολικό. Ναι, ναι, ναι. Το Βούλκαν ήταν ο θεός, ο αντίστοιχος του ύφαιστου.
0: Ναι.
1: Ήταν ο θεός της ρωμαϊκής μυθολογίας, από τους πιο αρχαίους θεούς.
0: Θεός της φωτιάς.
1: Ναι, και πίστευαν ότι εκεί ήταν η καμινάδα. Είχε από κάτω το εργαστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Και ο ύφαιστος πιστεύαμε ότι είχε και εκεί εργαστήριο, χιτήριο. Ο
0: ναι.
1: ύφιστος, ότι είχε εκεί, είχε στον Όλυμπο, είχε και στην Έτνα. Τα τρία,
0: ναι.
1: ας πούμε, χιτήρια που είχε.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί ξεκινάει. Αυτό κάνει η Γκράσο, δηλαδή είναι, σου δίνει κάτι και έχει και δεύτερη ανάγνωση και τρίτη ανάγνωση. Το πιάνεις από την αρχή, αλλά σου περνάει. Όταν το ξαναδιαβάσεις, λες, ώρα εδώ, ας πούμε, τι συμβαίνει, γιατί το χρησιμοποιεί αυτό το Βουλκανέλο. Γεννιέται λοιπόν εκεί, προς μεγάλη απογοήτευση των γονιών της, ειδικά του πατέρα, δεν είναι αγόρι. Είναι κορίτσι. Εκεί παίρνει την πρώτη ματέωση. Δεν είναι, και την πρώτη...
0: Κορίτσι και εξαδάκτη.
1: Κορίτσι και δεν φτάνει που είναι κορίτσι. Αυτό δεν τους πειράζει.
0: Ναι.
1: Το μαθαίνουν μετά από ναι. καιρό.
0: Ας ήταν αγόρι από
1: αλλά
0: το
1: δεν, δεν τους ένοιαζε. Το θέμα ήταν το κορί ακριβώς. Οπότε γεννιέται λοιπόν κορίτσι. Έχουν ήδη άλλο ένα κορίτσι. Και τελικά τη μεγαλώνει η νονά της. Και μετά η κόρη της νονάς της, όταν η νονά της, ας πούμε, πεθαίνει, οι οποίες είναι δύο αξιαγάπητες έτσι, ηρωίδες, οι δύο αυτές. Στα 3 της χρόνια, η μητέρα της αυτοκτονεί. Είχε, λέει, δεν μπορούσε να ανασάνει. Είχε δύσπνη, άσθμα. Αλλά και ο πατέρας της είχε άσθμα. Μόλις είχε γεννηθεί, η Νερίνα, ο πατέρας της είχε πάει σε μια αποθήκη και είχε μείνει κάποιες μέρες εκεί. Παρίστανε ότι είχε δύσπνη, δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Οπότε γεννιέται.
0: Κυρίως ότι είχε δύσπνοια από την απογοήτευσή του.
1: Ναι, ναι, η απογοήτευση.
0: Δεν ήταν
1: ναι.
0: αγόρι.
1: Αυτό, αυτό. Οπότε η Νερίνα κουβαλάει ένα τραύμα από τη γέννησή της. Συνειδητοποιεί δηλαδή, από πολύ συνειδητοποιεί, καταλαβαίνει ότι δεν την θέλουν και είναι η εγκατάλειψη χωρίς καμιά εξήγηση. Δεν της έχει εξηγήσει κανένας. Γιατί δεν το καταλαβαίνει. Γιατί, ας πούμε, δεν με θέλουν. Είναι ένα ρήγμα με την καταγωγή αυτό το πράγμα. Το κουβαλάει. Αυτό είναι το πρώτο τραύμα. Το ότι δεν τη θέλουν, η αυτοκτονία της μητέρας είναι και αυτό απόλυτη εγκατάλειψη άνευ λόγου, δεν το καταλάβαινε το γιατί να συμβεί αυτό. Οπότε αυτά τα δύο, συν τώρα το σωματικό ελάττωμα, το οποίο είναι πολύ έντονο, είναι 6 δάχτυλα στο κάθε πόδι. Η Νερίνα είναι πάρα πολύ όμορφη, εκθαμβωτικά όμορφη. Δηλαδή μπαίνει σε ένα χώρο και τραβάει τα βλέμματα σαν μαγνήτης. Αλλά πάντα η ομορφιά της είναι... είναι δυτή, είναι αμφίσιμη. Δηλαδή, από τη μία τραβάει τα βλέμματα και από την άλλη ορίζεται από αυτό το βλέμμα. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει μια αυτάρκεια ούτε στην ομορφιά της ούτε στον εαυτό της είναι. Δεν πατάει δηλαδή στον εαυτό της σωστά.
0: Είναι ετερόφυτο.
1: Ορίζεται, ακριβώς, ορίζεται
0: από το βλέμμα,
1: το βλέμμα
0: του άλλου. Ναι.
1: Το τραύμα λοιπόν που κουβαλάει, σύν την ανεπάρκεια αυτή, πρέπει κάπως να αφηγηθούν. Πρέπει να τα αφηγηθεί με κάποιο τρόπο, πρέπει να πάρουν σχήμα, να πάρουν ένταση, να πάρουν ρόλους. Πρέπει να βρει ένα τρόπο να το κάνει αφήγηση αυτό το πράγμα. Αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να απελευθερωθεί από το βλέμμα των άλλων ή πάντα θα έχει την ανάγκη να οριστεί από αυτό.
0: Από τη δικιά τους επιδοκιμασία, δηλαδή ακόμα και η αφήγησή της θα πρέπει να δέχει να εγκρίνεται από τους άλλους.
1: Ναι, γιατί ξέρεις τι, το ελάττωμα αυτό που έχει, τα εξδάχτυλα, το κουβαλάει πάνω της σαν ντροπή.
0: Ναι.
1: Κουβαλάει δηλαδή ένα λάθος. Η ομορφιά της έχει ένα λάθος.
0: Ναι.
1: Αυτό το λάθος την οδηγεί πάλι προς την αφήγηση, ότι πρέπει κάπως να τα αφηγηθεί, να τα ξεφορτωθεί αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Βέβαια, όπως ξέρεις, λένε τα λάθη στην ομορφιά είναι και το στοιχείο της γοητείας. Δηλαδή τα σφάλματα σε μια ομορφιά δίνουν το στοιχείο της γοητείας. Αλλιώς οι τέλεια όμορφοι άνθρωποι είναι συνήθως κοινότοποι. Φυσικά και συγκεντρώνουν το βλέμμα μας, αλλά δεν το κρατάνε, δεν το συγκρατούν για πολλή ώρα. Αν είναι αψεγάδιαστοι, ναι, βλέπουμε τα ψεγάδια, θυμόμαστε στους πολύ όμορφους ανθρώπους την ελιά, ας πούμε, που θα χαλάσει,
1: ναι,
0: την απόλυτα συμμετρία στο πρόσωπο ή κάτι άλλο.
1: Εδώ μιλάμε όμως για ένα σημάδι.
0: Ή ακόμα και το γέλιο πολλές φορές.
1: Ναι, εδώ μιλάμε για ένα σημάδι που στη φαντασία του χωριού, λέει, τα έξι δάχτυλα είχαν γίνει 50.000. Είχαν γίνει νύχια αρπακτικού, κατάλαβες. Ήταν,
0: ναι,
1: δηλαδή...
0: Ναι,
1: ο άλλος δεν έβλεπε την ίδια.
0: Ναι.
1: Περίμενε τη στιγμή που θα δει τα πόδια.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε πάρει πολύ έντονο. Ήταν ένα έντονο χαρακτηριστικό, δηλαδή, που τη σημάδευε αυτό.
0: Ωραία, ωραία. Δεν θα κάνουμε άλλο spoiling γύρω από το βιβλίο, γιατί πραγματικά αξίζει να το διαβάσει κανείς.
1: Και μετά εμφανίζεται ο καθηγητής, το οποίο είναι το πολύ βασικό πρόσωπο, ναι, στο μυθιστόρημα.
0: Ναι.
1: Γιατί ο καθηγητής συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται. Έχει ανάγκη η Νερίνα. Δηλαδή είναι το βλέμμα που την ελέγχει, που την κρίνει. Έχει όλη τη γνώση ο καθηγητής. Οπότε και την εξουσία όμως. Οπότε εκεί τώρα θα γίνει ένα παιχνίδι. Δεν,
0: ναι,
1: προχωρούμε.
0: Ναι. Okay. Λοιπόν, ποιοι είναι οι άλλοι τίτλοι που έχεις προγραμματίσει?
1: Λοιπόν, οι άλλοι τίτλοι είναι... Άλλοι δύο από το η Σιλβάνα Γκράσο και το μυθιστόρημα αυτό είναι εκδόσεις Μαρσίλιο.
0: Ναι.
1: Τα άλλα τρία που θα βγουν είναι από τις εκδόσεις Φελτρινέλη.
0: Ο οποίος, πρέπει να πούμε στους ακροατές μας, είναι ένας μεγάλος ιστορικός εκδοτικός οίκος. Ο ίδιος ο Φελτρινέλη ήταν μια προσωπικότητα αναρχοκομμουνιστικό μεγαλοαστική.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για ποπερός, να καταλάβετε, ναι, σκοτώθηκε νομίζω σε κάτι
1: από βόμβα,
0: από,
1: ναι,
0: βόμβα που προσπαθούσε να τοποθετήσει ο ίδιος. Κάτι μας θυμίζει αυτή η ιστορία σε εμάς.
1: Στα 40 κάτι κι αυτός.
0: Ναι, στα 40 κάτι, και ήταν και βέβαια ο εκδότης του δόκτωρα Ζιβάνγκο.
1: Βέβαια, και του Γατόπαρδου.
0: Ναι,
1: και του Γατόπαρδου.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Ήταν μια,
1: και ήταν και αυτός που είχε την εμβληματική.
0: Μυθιστορηματική,
1: ναι. Είχε και την εμβληματική φωτογραφία του Τσε Γκεβάρα. Αυτός την είχε πάρει πρώτο στα χέρια του.
0: Ναι,
1: αυτή,
0: ναι,
1: που κυκλοφορεί γνωστή με το σκούφο. Και...
0: Ναι, που ποστεροποιήθηκε.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά.
1: Αυτή είναι δικό του. Του την είχε δώσει, νομίζω, τέλος πάντων, ναι.
0: Πιθανόν ο Ρεζής Ντεμπρέ, ο οποίος ήταν μαζί με το Τζέι και τον καιρό,
1: ναι, ναι,
0: και μετά φυλακίστηκε κιόλας, αλλά επέζησε και γύρισε. Λοιπόν, ωραία.
1: Λοιπόν, ναι, και στα άλλα δύο,
0: ναι,
1: λοιπόν, είναι ένα non-fiction που θα βγει πιο μετά τον τελευταίο θα βγει αυτό. Λέγεται «Η Μουριά της Ιερουσαλήμ» από την Πάολα Καρίντι, η οποία είναι και ιστορικός και συγγραφέας και είναι ειδική στα θέματα Μέσης Ανατολής.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι ιστορία κάποιων πολύ σημαντικών πόλεων και περιοχών, Γάζα, Λίβανος, Κωνσταντινούπολη μετά από πόλεις... και στην Ιταλία πιάνει διάφορες πόλεις, από την ιστορία των δέντρων, των χαρακτηριστικών δέντρων, και η Ιερουσαλήμ έχει μια μουριά η οποία διηγείται την ιστορία του τόπου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μετά είναι δύο μυθιστορήματα, το ένα θα βγει τώρα τον καλοκαίρι, τον επόμενο μήνα δηλαδή, τον Ιούνιο, το οποίο είναι ένα μυθιστόρημα που πραγματικά είναι πάρα πολύ τρυφερό. Είναι αυτό που Σοέλ, που λέγαμε στην αρχή, από γενιά σε γενιά,
0: ναι,
1: λέγεται «Από μητέρα σε κόρη», της Κονσίτα Ντε Γκρεγκόριο, η οποία είναι η Ιταλίδα συγγραφέας, πολύ γνωστή στην Ιταλία, αρθρογραφεί σε πολύ μεγάλες εφημερίδες, στην El País, στη La Repubblica, τώρα αρθρογραφεί σε καθημερινή βάση, πολλά χρόνια. Αυτό έχει κάνει πάνω από 100.000 κόπησε, ας πούμε, στην Ιταλία. Εκδόσεις. Ναι, ναι. Είναι best seller δηλαδή στην Ιταλία. Έχει πάει πάρα πολύ καλά.
0: Και το άλλο.
1: Είναι τον, θα βγει πιο μετά τον Σεπτέμβριο, ας πούμε, Οκτώβριο. Και είναι του Κοτρονέο, Ρομπέρτο Κοτρονέο λέγεται. Η ομίχλη, ο καπνός και η ομίχλη. Είναι πιο φιλοσοφικό μυθιστόρημα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχει και αναφορές και σε φιλοσοφικά κείμενα. Είναι διαφορετικό τελείως από τα άλλα δύο. Ήθελα να πω ότι και στα τρία αυτά βιβλία, την μετάφραση την κάνει η Άννα, Άννα Γρίβα, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί η Άννα είναι πάρα πολύ καλή, ας πούμε, και στη μετάφραση
0: και
1: πολύ καλή συγγραφέα και η ίδια.
0: Ιταλικά, ναι.
1: Οπότε παίζει και αυτό ρόλο, γιατί με τη μετάφραση ξαναγράφεις το βιβλίο. Την επιμέλεια την έχει ο Παναγιώτης Κερασίδης, που είναι και αυτός ποιητής και είναι και ο επιμελητής των εκδόσεων Γαβριλίδης τότε, όλα τα χρόνια.
0: Ωραία.
1: Και το εξώφυλλο, για να το πω σε όλα, είναι του Βασίλη Παπαγεωργίου, που νομίζω έχει κάνει πολύ έτσι ιδιαίτερη δουλειά. Και έχει,
0: ναι, και είναι και πολύ χαρακτηριστικό, ναι. Δίνει και τη μορφή ακριβώς της σειράς, της συνέχειας,
1: ναι, ναι.
0: Του ενός τίτλου από τον άλλο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά θέλω να μου υποσχεθείς, κλείνοντας, ότι σε ένα χρόνο από τώρα, άμα συνεχίζει να υπάρχει αυτή η εκπομπή, θα ξανάρθεις για να μας πεις πια και την εμπειρία σου από αυτό το σκληρό χώρο, στην πολύ σκληρή εποχή που διάλεξες να μπεις σε ένα χώρο που ούτως ή άλλως είναι προβληματικός από τη φύση του εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και τα πράγματα γίνονται όλο και δυσκολότερα από χρόνο σε χρόνο. Θέλω να δω αν στο χρόνο πάνω θα έχεις διατηρήσει την ίδια αισιοδοξία που έχεις και τώρα. Σε ευχαριστώ.
1: Ωραία, εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ από τώρα για την πρόσκληση.
0: Και εγώ.
1: Εννοείται.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. ΕΧΜΕΣ κρατά τις αντιπολίτευσεις αλλά και μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών. Με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, αλλά η ενίσχυση της άμυνας με τα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες. Ενώ για το μεταναστευτικό τονίσει ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά και αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας. Παράλληλα δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα ποτέ ξανά δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Για την οικονομία έκανε λόγο για μείωση του δημόσιου χρέους και στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος ωστόσο ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Επιτέθηκε επίσης στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι το Πασόκ πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά πως η ιστορία τιμωρεί όσους την ξεχνούν, ειδικά όταν οι αρχιτέκτονες της χρεοκοπίας ζητούν να τους εμπιστευτούν ξανά. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το Παζόκ μεταξύ άλλων δηλώνει προς τον Πρωθυπουργό ότι αποδείχθηκε άριστος ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου του, γι' αυτό και αποζητά το σκιάχτρο του. Πατριωτισμός δεν είναι μόνο να ψωνίζεις όπλα. Πατριωτισμός είναι να τα χρησιμοποιείς για να προστατεύεις το Αιγαίο, να απαντάς σε προκλήσεις όπως την Κάσο και να καταρρύπτεις ό,τι εχθρικό παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Ελλάδας, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με περίπου 100 κιλά ακρηκτικών. Το βαρέλι εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού. Παράλληλα, εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων συνεχίζουν να εξετάζουν το ντρόουν, το οποίο φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, ερευνώντας την προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Ένα ντρόουν επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι, σχολίες εκ μέρους του Πασόκ ο Μιχάλης Κατρίνης. Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες, διαιρείται το ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές του οποίου καταθέτουν και σχετική ερώτηση στη Βουλή. Αναπάντητα τα αμήλικτα ερωτήματα για το πλωτό ντρόουν και την εθνική ασφάλεια, σημειώνει Νίκη. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο με αφορμή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού για τις τράπεζες και τα υπερκέρδη τους. Ο κ. Τσίπρας άσκησε δρυμία κριτική στις τράπεζες, κάνοντας λόγο για κρατικά εγγυημένα ισχυροκέρδια και επισημένοντας ότι τα κέρδη τους ξεπέρασαν τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο πρώην Πρωθυπουργός πρότεινε την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπερκέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και την κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές. Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι ως πρωθυπουργός έκλεισε τις τράπεζες, επέβαλε capital controls και ήταν αυτός που κατάργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας, τονίζοντας ότι σήμερα επιχειρεί να εμφανιστεί ως υπερασπιστής των αδυνάμων. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση απαντά με μέτρα όπως η κατάργηση των χρεώσεων στις βασικές τραπεζικές συναλλαγές, το σύστημα IRIS και οι ρυθμίσεις μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Ελεύθεροι αναμένεται να αφαιθούν σήμερα από τις Ισραηλινές αρχές οι δύο ακτιβιστές, ο Βραζιλιάνος Τιάγκο Αβίλα και ο Ισπανός Σαϊφ Αμπουκεσέκ, που επέβαιναν στην υποπομπή Global Sumut Flotilla, που είχε προορισμό τη λωρίδα της Γάζας και την οποία αναχέτησαν με επέμβασή τους Ισραηλινές δυνάμεις στις 30 Απριλίου, σύμφωνα με την Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αντάλλα, που τους εκπροσωπεί νομικά. Αύριο τα ξημερώματα αναμένεται να φτάσει στις Κανάριες νήσους το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο έχουν καταγραφεί κρούσματα χανταϊού. Η σωρός του επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο μαζί με μέρος του πληρώματος, ενώ στη συνέχεια το σκάφος θα πλεύσει προς την Ολλανδία για απολύμανση. Παράλληλα, ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενεργοποιήσει σχέδια απομάκρυνσης πολιτών τους. Στην Ισπανία βρίσκεται και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Γκεμπρεγέσους, για το συντονισμό της επιχείρησης. Οι Ιταλικές αρχές στο μεταξύ έχουν θέσει σε ενεργή επιτήρηση 4 επιβάτες της πτήσης της KLM προς τη Ρώμη, στην οποία είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά γυναίκα από το Χόντιους, η οποία αργότερα νοσηλεύτηκε στο Johannesburg και κατέληξε.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αύριο με νεφώσεις παραδικά πιο πυκνές. Νότια άνεμοι αρχικά, βόρειοι στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική θα κυμάνθει από 14 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν η Φέδρα Κουντούνα και ο Σπύρος Ερέτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι στη Viral Παρέα. Μεσίσω με την ομάδα του Viral μετά από μια εβδομάδα λίγο αποδεκατισμένη. Στο ένα μικρόφωνο Φέδρα Κουντούνα.
1: Και στο άλλο Σπύρος Ερέτης. Γυρίσαμε, ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι γενικότερα ήταν άλλη σύνθεση. Δηλαδή ήμουν εγώ που ήμουν μόνη μου, γιατί ο Σπύρος μας άφησε για μια εκπομπή και μόνο. Είχαμε και άλλο.
0: Πήγα να πιάσω το Μάιο, όπως άκουσα να λες.
1: Έτσι, αφού πήγες, δεν πήγες. Πώς πέρασες?
0: Ναι, ναι, βέβαια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ήταν ευχάριστο διάλειμμα. Αλλά μου λείψατε εδώ πέρα η ομάδα πολύ και ήθελα πολύ να επιστρέψω κοντά σας.
1: Χαίρομαι που είμαι εδώ.
0: Με δυνατή ομάδα είμαστε λοιπόν μπροστά και πίσω από τα μικρόφωνα. Τη ρύθμιση του ήχου επιμελείται ο Θάνος Τσιμέκας. Τις φοβερές μουσικές επιλογές από τις οποίες πήρατε μια γεύση, ο Γιώργος Τσολάκης. Και το Viral είναι εδώ και αυτό το Σάββατο. Με καιρό λίγο περίεργο σήμερα.
1: Ω, γιατί το λες αυτό?
0: Είχε λίγο συννεφιά.
1: Κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι επειδή είπε και η Όλγα η Παπαυγούλη εδώ, η μετεωρολόγος μας στο Earth News, είπε ότι θα συνεχίσει αυτή η αφρικανική σκόνη μέχρι και αύριο το μεσημεράκι. Η αλήθεια είναι ότι τώρα έσπασε κάπως, τουλάχιστον στην Αττική. Καθάρισε ο ουρανός, ξανά ήλιος, ζέστη. Εμείς ήρθαμε με κοντομάνικα. Πολύ ωραία είναι τώρα, δεν ξέρω, ίσως πιο κάτω, δηλαδή τύπου Κρήτη, Σαντορίνη, χαμηλά στην χώρα, να υπάρχουν ακόμα πιο έντονα αυτά τα φαινόμενα. Αλλά νομίζω ότι πάμε πολύ καλά. Είδα το άλλο Σαββατοκύριακο, βέβαια. Δεν ξέρω, μπορεί να μην ισχύει.
0: Ότι.
1: Ότι βροχές. Βροχές τώρα.
0: Βροχές, γιατί εγώ είδα
1: δεν
0: ότι μέσα στην εβδομάδα. Μακάρι να μην ισχύσει. Εγώ είδα μέσα στην εβδομάδα ότι θα είναι ζεστή, ότι θα έχει άνοδο της θερμοκρασίας, θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και την Τρίτη θα είναι ακόμα καλύτερη ημέρα, τη Δευτέρα όλα αυτά. Την Τρίτη ακόμα καλύτερη. Θα φτάσει μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές. Έρχεται το καλοκαίρι, είσαι έτοιμη για το πρώτο μπάνιο, το έχεις κάνει ή όχι ακόμα?
1: Εγώ έκανα. Προσπαθώ να σκεφτώ τώρα. Όταν είχα πάει Καναρία νησιά, έκανα κανονικά μπάνιο το Φεβρουάριο.
0: Δεν πιάνονται αυτά τη Ελλάδα.
1: Δεν πιάνονται τα εσωτερικά. Α, στη Σαντορίνη που ήμουν την παραπροηγούμενη εβδομάδα. Έκανα.
0: Άρα έχει κάνει, ωραία.
1: Το έχω κάνει
0: γενιάσει.
1: Το πρώτο μου. Ναι, ναι, ναι.
0: Για όσους, λοιπόν,
1: είχαν ωραίες μέρες.
0: Για όσους δεν έχουν αγκαινιάσει το πρώτο τους μπάνιο, είναι μια καλή ευκαιρία τώρα αυτή την εβδομάδα. Γιατί ο καιρός θα είναι πολύ καλός, όπως είπαμε. Βλέπουμε εδώ στο Viber έχουν αρχίσει ήδη τα μηνύματά σας. Η Βίκη μας στέλνει καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Βίκη. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber γράφοντας Earth News Radio. Για όσους συντονίζονται πρώτη φορά στην παρέα μας, για όσους απλά θέλουν μια υπενθύμηση για το πώς μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας.
1: Δύο λέξεις στην αναζήτησή σας. Πατάτε και μας βρίσκετε στο Viber του σταθμού οποιαδήποτε στιγμή το θελήσετε. Να μας πείτε έτσι και τις ιδέες σας και τις σκέψεις σας για όλα αυτά που συζητάμε.
0: Αλλά και
1: που
0: αλλού.
1: Μπράβο. Και να πούμε και τους δικούς μας τρόπους επικοινωνίας που βλέπουμε, εννοείται, συνεχόμενα και την ώρα της εκπομπής αλλά και μετέπειτα όλη την εβδομάδα, έτσι ώστε να επικοινωνούμε στο Facebook και το Messenger Viral Earth News Radio 105,8 και μας βρίσκεται κανονικά και στο Instagram Viral κάτω παύλα 105,8.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω τώρα ότι είναι το θέμα το οποίο παίζει σε πολλά site, είναι ένα από τα βασικά θέματα της ημέρας, ψυχαγωγικό θέμα εννοείται, έτσι ότι σε λίγη ώρα περιμένουμε τη συναυλία των Μετάλλικα.
1: Γι' αυτό νομίζω ότι έχουν γεμίσει και οι δρόμοι, έγιναν έκτακτα κυκλοφοριακά, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τα μέσα θα λειτουργήσουν με διαφορετικό τρόπο για να εξυπηρετήσουν και τους ανθρώπους, τους πάρα πολλούς ανθρώπους. Πάνω από 80.000 άνθρωποι θα παρακολουθήσουν αυτήν την συναυλία, την πολύ αναμενόμενη, που τα εισιτήρια έγιναν sold out σε πολύ μικρό χρονικό
0: πολύ
1: διάστημα.
0: Πολύ αγαπημένο συγκρότημα και να πούμε ότι έχουν περάσει 16 χρόνια από την τελευταία εμφάνιση του Μετάλλικα στην Ελλάδα.
1: Έτσι.
0: Σήμερα λοιπόν το ΆΚΑ αναμένεται να είναι γεμάτο από κόσμο, να έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Και να πούμε και κάτι ωραίο που σκέφτηκαν και είναι κάτι που προβληματίζει πολλούς ανθρώπους που μπαίνουν στη διαδικασία της συναυλίας, είναι ότι θα έχει μια σκηνή 360 μοιρών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οπουδήποτε και να κάθεται ο κάθε άνθρωπος που θα πάει να παρακολουθήσει, θα μπορεί να έχει μια καλή οπτική επαφή. 4 η ώρα άνοιξαν οι πόρτες, 6 η ώρα είναι το πρώτο opening act, 7 η ώρα είναι το δεύτερο και 8.30 ώρα θα βγουν οι Μετάλλικα. Τώρα λίγο μπροστά, λίγο πίσω.
0: Και να πούμε ότι κάνανε και ανάρτηση στα social media, έτσι, για να προθερμάνουν λίγο το κοινό τους. Συγκεκριμένα λίγες ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας, τώρα δηλαδή πριν περίπου 2 ώρες, το συγκρότημα ανέβασε ανάρτηση στα social media και ξεσήκωσε το κοινό, γιατί είπε: Αθήνα ξύπνα, σήμερα θα δεις τους Μετάλλικα.
1: Νομίζω
0: έτσι,
1: ότι
0: μια υπενθύμηση έντονη.
1: Ξέρεις, σκεφτόμουν, γιατί το συζητούσαμε και το πρωί και στην εκπομπή στην τηλεόραση. Όσοι μένετε εκεί κοντά, δεν ξέρω αν θα κοιμηθείτε. Δηλαδή, θέλω να πω, επειδή συζητούσαμε για τις πρόβες που έγιναν τα προηγούμενα 24 ώρα και ότι άκουγαν τα πάντα οι άνθρωποι που έμεναν, έστω και λίγο πιο μακριά, ας πούμε, σε βόρειες περιοχές, αλλά λίγο πιο μακριά από το ΆΚΑ, άκουγαν τα πάντα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε τώρα, 80.000 κόσμο. Συν συναυλία των Μετάλλικα. Δεν θα κοιμηθείτε νωρίς, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά θα αξίζει τον κόπο.
0: Αξίζει τον κόπο και να πούμε ότι βέβαια νομίζω ότι από μία ηλικία και πάνω όλοι ξέρουμε τους Μετάλλικα, είτε τους ακούμε είτε όχι. Είναι ένα πολύ αγαπημένο συγκρότημα. Αρκετές δεκαετίες στο χώρο και νομίζω ότι από τα βίντεο που είδαμε από τη συναυλία ο κόσμος είναι πολύ έτσι ενθουσιασμένος με όλο αυτό που συμβαίνει, οπότε όλο αυτό πέρα από, από τα decibel τα υψηλά της μουσικής θα είναι και ο κόσμος
1: έτσι.
0: Ο πολύς κάτω που παραλυρεί έτσι και ζητοκαυγάζει από ενθουσιασμό.
1: Μα έχουν αγαπηθεί πολύ από την Ελλάδα και τις προηγούμενες δηλαδή φορές που έχουν έρθει έχουν αγαπηθεί πολύ, οπότε είναι κάτι που ίσως το γνωρίζουν, οπότε και τώρα θα περάσουν πολύ ωραία και οι άνθρωποι οι οποίοι θα διαλέξουν αυτή τη διασκέδαση για σήμερα το βράδυ.
0: Και
1: όμως,
0: τι ωραίες που είναι. Εγώ θέλω να το τονίσω αυτό. Να πω ότι επειδή μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι, τι ωραίες που είναι οι συναυλίες. Είτε γίνονται στο ΆΚΑ, είτε γίνονται σε κάποιο μικρότερο χώρο. Τι όμορφη ατμόσφαιρα έχουν. Έτσι, μια μαγεία, μια ελευθερία. Ένα παλμό μοναδικό.
1: Γενικά ο Μάιος είναι γεμάτος εκδηλώσεις, γεμάτος φεστιβάλ, ειδικά και αυτό το Σαββατοκύριακο υπάρχουν διάφορα, μπορείτε να τα τσεκάρετε και μέσω των δικών μας site και να μπορείτε να παρακολουθήσετε και να κάνετε ωραία πράγματα. Ανοίγει ο καιρός και ανοίγουν και οι δραστηριότητες. Κάνουν ωραία πράγματα.
0: Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι εδώ, έτσι. Πού θα διαλέξεις να πας, γιατί είναι τόσα πολλά που γίνονται και τόσο ωραία αυτά που γίνονται στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Που νομίζω δεν ξέρεις πού να πρωτοπάς κάθε Σαββατοκύριακο ή όταν έχεις ελεύθερο χρόνο.
1: Ναι, τώρα είναι και πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο. Για μας δεν ξέρω τώρα. Εγώ θα πω σίγουρα για το δευτερόντρετο που είπες πριν για καλό καιρό. Αυτό σίγουρα θα εκμεταλλευτώ που θα έχω τον χρόνο να το κάνω. Και αφού είπαμε για τους Μετάλλικα που είναι εδώ κοντά μας στην Αθήνα, θα περάσουμε σε τραγούδι και θα γυρίσουμε για λίγο σε ρυθμούς Eurovision.
0: Τα λέμε σε λίγο.

0: το έχω φέρτο.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, με αυτή την Balkan version του φέρτο, δεν είναι κάπως λίγο πιο Ελλάδα style?
2: Ναι, δηλαδή νιώθεις
1: λίγο ότι θα το ακούσεις και σε ένα πανηγύρι αυτό πιο εύκολα.
2: Πολύ ωραία, και νομίζω ότι με τις επιλογές του Γιώργου Τσολάκη έχουμε ακούσει κάθε version εδώ πέρα.
1: Ισχύει.
2: Το φέρτο του Ακύλα, και είναι ωραία γιατί βλέπουμε μια ποικιλία, βλέπουμε πολλά διαφορετικά και ωραία.
1: Γενικά έχει γίνει πολύ ωραία συνεργασία. Τώρα να τιμήσουμε και το σπίτι μας, γιατί αλλιώς θα πέσει να μας πλακώσει. Έχει γίνει πολύ ωραία συνεργασία, όντως, πέραν του σπιτιού μας, με την ΕΡΤ φέτος, και η συμμετοχή του Ακύλα και προφανώς και το πρόμο που έχει κάνει και ο ίδιος από τα δικά του social media, αλλά γενικότερα έχει γίνει μια πολύ ωραία δουλειά, γι' αυτό και πάει πάρα πολύ καλά. Συνεχίζουμε να είμαστε λοιπόν στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων, πάρα πολύ καλά, και αφού έγινε και η επίσημη αυτή πρόβα των 30 δευτερολέπτων που είδαμε και τη σκηνική παρουσία. Δεν ξέρω αν την είδες τη σκηνική παρουσία.
2: Δεν το είδα, όχι, δεν είχα την ευκαιρία να το δω.
1: Είναι έτσι με αυτές τις μπότες που είχε και στον εθνικό δικό μας τελικό. Αυτές τις γούνινες.
2: Τι ωραία.
1: Είναι έτσι πάλι πολύ κεφάτος, εντυπωσιακός, και αυτά. Έχει πολύ ωραία visuals από το Φωκά Ευαγγελινό. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι μας χωρίζει κάτι περισσότερο από μία εβδομάδα μέχρι τον τελικό της Eurovision.
1: Μα γι' αυτό σου λέω. Και την Τρίτη έχουμε τον πρώτο ημιτελικό, που είναι ο Ακύλας.
2: Έχουμε τον πρώτο ημιτελικό, έχουμε να σχολιάσουμε και το δεύτερο και το Σάββατο. Οπότε έχουμε πολλά να πούμε το άλλο Σάββατο.
1: Τρίτη, ο πρώτος ημιτελικός. Πέμπτη, 14 του μήνα, ο δεύτερος, που εκεί διαγωνίζεται η Κύπρος, η Αντιγόνη με τον Τζάλα. Να μείνουμε λίγο στο κομμάτι του φέρτο, γιατί πέραν όλων των άλλων, το Σάββατο, εκτός από το μεγάλο τελικό 16 Μαΐου, περιμένουμε και ένα πολύ ωραίο φέρτο promo tour The Movie, όπου σε συνεργασία λοιπόν με την ΕΡΤ, στην ΕΡΤ1, λίγο πριν την διεξαγωγή του μεγάλου τελικού, θα δούμε έτσι ένα μικρό ντοκιμαντέρ που θα καταγράφει όλη τη διαδρομή της ελληνικής αποστολής, από τα παρασκήνια, τη συγκίνηση που προκάλεσε ο ελληνικός τελικός στον Ακύλα, που πέρασε και θα μας εκπροσωπήσει, και έτσι πολύ ωραίες εικόνες από τις πρώτες πρόβες στην Βιέννη, έτσι λίγο backstage υλικό, πάντα μας αρέσουν αυτά, οπότε έτσι κάπως θα ξεκινήσει η βραδιά αυτή.
2: Και αξίζει νομίζω να αναφέρουμε και τους συντελεστές ότι τη σκηνοθεσία και στην κάμερα είναι ο Γιάννης Γεωργιουδάκης, ενώ τα κείμενα και την εκφώνηση υπογράφει ο Γιώργος Φραντζεσκάκης. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τους τηλεθεατές να παρακολουθήσουν μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ το ξεκίνημα μέχρι την κορύφωση, δηλαδή να το δουν όλο και να μπουν λίγο στη θέση αυτού του ανθρώπου, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα μας και διαγωνίζεται στον.
1: Και για μας είναι νομίζω λίγο έτσι πιο κοντά μας, όπως ήταν και με την Κλαβδία πέρυσι, θα πω, επειδή είμαστε και κοντά ηλικιακά. Βλέπουμε νέα άτομα, νέους καλλιτέχνες να εκπληρώνουν ένα όνειρό τους και να καταφέρνουν, όπως κατέφερε ας πούμε πέρσι η Κλαβδία να ανέβει τόσο ψηλά στην κατάταξη, να πάει τόσο καλά, να αγαπηθεί το τραγούδι της, να συνεχίζει να κάνει μια πολύ ωραία καριέρα. Δηλαδή, όπως και να έχει, είναι ένα ωραίο βήμα και για τους νέους καλλιτέχνες. Και να πούμε μόνο ότι στον πρώτο ημιτελικό, εκτός από τον Ακύλα, διαγωνίζεται και το μεγάλο φαβορί της πρώτης θέσης, η Φιλανδία, που είναι η κλασική κυρία με το βιολί, που έχει γίνει super viral. Νομίζω ότι μετά το φέρτο και τις μπότες
2: παίζει και πολύ στα social media.
1: Έτσι,
2: και αυτό,
1: γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Έχει γίνει χαμός. Θα έχει το βιολί, δεν θα έχει το βιολί. Τελικά την πήρε την άδεια για να έχει το live βιολί. Και ανέβηκαν ακόμα περισσότερο στα στοιχήματα. Πήγαν ακόμα καλύτερα τα ποσοστά της επιτυχίας τους. Ας ελπίσουμε όμως, εγώ το πιστεύω κιόλας προσωπικά, ότι ο Ακύλας θα κάνει τη διαφορά και θα περάσει μπροστά.
2: Να πούμε λοιπόν ότι η βραδιά της 16ης Μαΐου είναι πλήρως αφιερωμένη στη Eurovision, ξεκινώντας από νωρίς το απόγευμα με το ντοκιμαντέρ που μόλις προαναφέραμε και κορυφώνοντας με την απευθεία σύνδεση με την Αυστρία για τον μεγάλο τελικό.
1: Δεν θα κοιμηθούμε καθόλου έτσι.
2: Να δούμε, ναι, θα έχει ενδιαφέρον πολύ. Γιατί είναι και οι προσδοκίες πολλές και περιμένουμε να δούμε πώς θα τα πάρει.
1: Πάντα, μωρέ, εντάξει, όποια θέση και να έχει, δηλαδή και σε στοιχήματα όταν δεν πάμε και καλά, πάντα εμείς τη στηρίζουμε την επιλογή που έχουμε κάνει ως χώρα και μακάρι όλα τα τραγούδια μας να πηγαίνουν ωραία έτσι.
2: Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Πάμε και στα viral θέματά μας, τα οποία είναι πολλά και σήμερα. Έρχονται ειδήσεις από παντού.
1: Λοιπόν, για πες, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, πες.
2: Ποιο, με τα χόμπι.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, γιατί νομίζω ότι ψαχνόμαστε. Όπως οι millennials ψάχνονται με το τρέξιμο
2: είναι
1: και ανεβαίνουν
2: αυτό
1: και κάνουν ορειβασίες, εμείς ψαχνόμαστε αλλιώς.
2: Είναι αλήθεια αυτό και είναι για κάτι διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Λοιπόν, η Gen Z, λοιπόν, την οποία αγαπάμε, αναφερόμαστε σε πολλές από τις εκπομπές μας, σε όλες σχεδόν, φαίνεται να στρέφεται όλο και περισσότερο σε δραστηριότητες που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ξεπερασμένες, και χαρακτηριστικά σας αναφέρω κάποιες από αυτές. είναι το πλέξιμο, είναι η κυπουρική, είναι και το bird watching, το οποίο έχει γίνει πολύ γνωστό τα τελευταία χρόνια.
1: Είναι τάση.
2: Και είναι ουσιαστικά, για όσους δεν το γνωρίζουν, έχει να κάνει με την παρατήρηση πουλιών. Από πού προκύπτει όλο αυτό τώρα, λοιπόν? Η επιστροφή σε κάποια χόμπι τα οποία θεωρούνταν από πολλούς εντός εισαγωγικών ξεπερασμένα. Mm-hmm. Πρόκειται για μια αλλαγή που δεν σχετίζεται απλώς με μια μόδα της εποχής, αλλά με μια βαθύτερη ανάγκη αποσύνδεσης από την ψηφιακή καθημερινότητα. Ένα θέμα το οποίο, Φέδρα, το έθιξες και εσύ την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Σωστά, ταιριάζει.
2: Τη ψηφιακή αποτοξίνωση.
1: Ταιριάζει πολύ. Και να πω και κάτι μόνο σε αυτό το κομμάτι, ότι είναι ωραίο να βρίσκουμε τέτοιου είδους εναλλακτικές. Mm-hmm. Να μην περιορίζουμε τον εαυτό μας και να καταλήγουμε στην απόλυτη αδράνεια. Να κάνουμε ωραία πράγματα που μας βοηθούν.
2: Είναι αλήθεια αυτό. Πολλοί νέοι, λοιπόν, εγκαταλείπουν το λεγόμενο doom scrolling. Αυτό είναι μια αιμονική συνήθεια. Μια συνήθεια, ίσως, την οποία την έχουμε πολλοί από εμάς. Του αδιάκοπου scroll, της αδιάκοπης κύλησης μέσα στα social media. Και αναζητούν δραστηριότητες που προσφέρουν ηρεμία και δημιουργικότητα. Όπως είπαμε, μερικές είναι το πλέξιμο, είναι η κεραμική, η ζωγραφική, το bird watching, το οποίο έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Οι ειδικοί, λοιπόν, εξηγούν ότι οι δραστηριότητες αυτές λειτουργούν σχεδόν θεραπευτικά. Και μάλιστα εξηγούν ότι η επανάληψη κινήσεων, όπως το πλέξιμο για παράδειγμα, μειώνει το στρες, βοηθά στη συγκέντρωση, ενώ μπορεί να ενισχύσει ακόμα και τη μνήμη.
1: Και ξέρεις τι άλλο, και για τη μνήμη, αλλά τι άλλο, έχει γίνει πάρα πολύ τάση και το βλέπω πάρα πολύ τελευταία. Λέμε TikTok, φανταστείτε τώρα τον όρο BookTok. Δηλαδή είναι ο συνδυασμός του βιβλίου και του TikTok, γιατί πλέον έχει γίνει μια ολόκληρη τάση όπου οι άνθρωποι προσπαθούν να παροτρύνουν άλλους ανθρώπους να ξεκινήσουν το διάβασμα, λόγω τεχνικό, ιστορικό, δεν έχει σημασία τι βιβλίο, και με αυτόν τον τρόπο να κάνουν πάλι έτσι ένα χόμπι που μπορεί να θεωρείται για πολλούς ότι το κάνουν μόνο οι μεγαλύτεροι και είναι κάπως βαρετό. Όμως γίνεται μια τάση στα social media, για να πούμε και τα καλά των social media, που βοηθούν τους ανθρώπους να βρουν ποια βιβλία τους ταιριάζουν για να ασχοληθούν με κάτι τέτοιο. Πολύ ωραίο και αυτό.
2: Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία που οι Gen Z, οι νεότεροι άνθρωποι, επαναπροσδιορίζουν τα παλιά χόμπι. Από το πλέξιμο, λοιπόν, μέχρι και την παρατήρηση της φύσης, οι νέοι δημιουργούν με το δικό τους τρόπο ένα διαφορετικό μοντέλο ζωής που συνδυάζει την τεχνολογία, βέβαια, με την ανάγκη για ηρεμία και ξεκούραση.
1: Άντε να δούμε πώς ξεκινήσουμε το πλέξιμο. Και τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο δεν έχουμε σχολιάσει, νομίζω, τις σχέσεις γενικότερα, πώς επηρεάζονται στα μέσω των social media, μέσω των ηλεκτρονικών συσκευών, και έχουμε συζητήσει και για το κομμάτι της φιλίας. Τώρα θα πάμε στο κομμάτι αυτό του εικονικού συντρόφου, που το ακούμε όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Πολλοί παντρεύονται ρομπότ, φτιάχνουν σχέσεις κανονικά με AI μηχανήματα κλπ. Έγινε, λοιπόν, μια ακαδημαϊκή εργασία η οποία μας δείχνει την εξέλιξη όλου αυτού. Δηλαδή, είχαμε στην αρχή την διαπροσωπική επαφή που έβρισκες έναν άνθρωπο και έκανες μία σχέση. Περάσαμε στο επόμενο επίπεδο όπου έψαχνες αυτόν τον άνθρωπο σε μία εφαρμογή γνωριμιών ή σε κάποιο site και πάλι ήταν άνθρωπος. Και τώρα έχουμε περάσει στο τρίτο βήμα.
2: Α, το περάσαμε και αυτό το επίπεδο. Τώρα έχουμε πάει στο επόμενο.
1: Ναι. Mm-hmm. Όπου ψάχνεις αποκλειστικά σύντροφο τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό γιατί? Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτή την ακαδημαϊκή εργασία, πρόκειται για τον φόβο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες μέσα σε μια σχέση. Mm-hmm. Δηλαδή, ξέρεις πολύ καλά ότι ένα ρομπότ, ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, είναι 24 ώρες το 24ωρο διαθέσιμο. Δεν θα σου κάνει μούτρα. Δεν έχει πρόβλημα που πήγες εκεί ή που έκανες αυτό. Οπότε για πολλούς θεωρείται μια εύκολη λύση να έχουν κάποιον να στηριχτούν, γιατί καλώς ή κακώς όλοι χρειαζόμαστε μια ψυχολογική υποστήριξη στην καθημερινότητά μας. Τώρα, αν τη βρίσκουμε έτσι, δεν ξέρω. Δηλαδή, αν οι άνθρωποι τη βρίσκουν την ψυχολογική υποστήριξη με αυτόν τον τρόπο.
2: Δηλαδή, ουσιαστικά, για να καταλάβω αυτό που λες, λες ότι πάει η Φέδρα, για παράδειγμα, και λέει σε ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, σε μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης,
1: βάζω ακριβώς τα γούστα μου,
2: θέλω ακριβώς να μου φτιάξεις αυτό, αυτό και αυτό εμφανισιακά και με αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
2: Και σου φτιάχνει το σύντροφο τον τέλειο,
1: τον ονείρων μου, δεν ξέρω ακριβώς. Παρόλα αυτά, φτιάχνει έναν σύντροφο όπως θα τον ζητήσω. Δηλαδή, από το φίλο και καλά, ας πούμε, στη φωνή του, υποθέτω στον τρόπο του ή οτιδήποτε, μέχρι το αν θα είναι ευγενικός ή πιο βαρύς, αν θα ξέρει πράγματα τεχνολογίας ή θα ασχολείται περισσότερο με τα βιβλία. Ολόκληρο το προφίλ ενός υποτιθέμενο ανθρώπου, τέλος πάντων.
2: Οπότε λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι εκτάσεις θα πάρει όλο αυτό, γιατί ακούγεται λίγο ανησυχητικό.
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό είναι το προφίλ ενός υποτιθέμενο ανθρώπου, τέλος πάντων.
2: Οπότε λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι εκτάσεις θα πάρει όλο αυτό, γιατί ακούγεται λίγο ανησυχητικό.
1: Κοίταξε να

0: βρίσκω και φτιάχνω εγώ με το δικό μου τρόπο τον σύντροφο αυτόν.
1: Μάλιστα, για να δούμε πώς θα πάει.
0: Δύσκολο. Αυτό.

0: Επιστρέφουμε κοντά σας. Earth News Radio 105,8 ακούτε πάντα. Τη Viral Παρέα. Η ώρα είναι 6 και 33 πρώτα λεπτά. Και βλέπουμε τα μηνύματα σας στο Viber. Βλέπουμε ο Πέτρος μας έχει στείλει με αφορμή αυτό το οποίο λέγαμε για τους Metallica. Λοιπόν, παιδιά, οι μεγαλύτεροι ζηλεύουμε βέβαια. Αλλά okay, τα ζήσαμε με Stones, Police, Roxy Music. Λέει πάρα πολλά συγκροτήματα. Τώρα εσείς δώστε καλή διασκέδαση. Τον ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο. Η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα μας έχει γράψει κάποια ιστορικά συγκροτήματα που έχουν δώσει πάρα πολλά στο καλλιτεχνικό στερέωμα.
1: Και ειδικά για παλαιότερες γενιές, τώρα αυτό ήταν σήμα κατά τεθέν. Τέτοιου είδους συγκροτήματα χτίσανε πραγματικά μια κουλτούρα μουσικής, να το πούμε με αυτόν τον τρόπο. Εδώ βλέπω και τα προγνωστικά σας για την Eurovision που το συζητήσαμε. Κάποιοι είστε πολύ σίγουροι για τη Φιλανδία, άλλοι αγαπάτε πολύ τον Ακύλα.
0: Η Βίκη είναι φαν του Ακύλα, βλέπουμε εδώ πέρα.
1: Και πολύ καλά
0: κάνει. Στα μηνύματα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, και αφού είδαμε κάποια από τα viral θέματα τα οποία είχαμε προετοιμάσει για σήμερα για να μοιραστούμε μαζί σας, πάμε σιγά σιγά να μπούμε στο κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, το οποίο έχει να κάνει με τις ταινίες και το σινεμά. Ένα πολύ αγαπημένο θέμα, νομίζω για όλους.
1: Για χρόνια. Και ένα πολύ ωραίο χόμπι, μιας και λέγαμε και πριν για χόμπι.
0: Και χόμπι, βεβαίως, γιατί και το

0: Βλέπεις ταινίες, είναι μια δραστηριότητα που καλύπτει τον ελεύθερο χρόνο και μια πολύ ωραία δραστηριότητα. Mm-hmm. Νομίζω ότι για χρόνια ακουγόταν πάρα πολύ έντονα ότι οι πλατφόρμες streaming, τις οποίες τις βλέπουμε παντού, έχουν κερδίσει τον κινηματογράφο τον τελευταίο καιρό, ότι οι νέοι βλέπουν πλέον ταινίες μόνο από τον καναπέ τους, στο κινητό, στο λάπτοπ ενδεχομένως, και όμως φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια κάτι αλλάζει. Κάτι αλλάζει ξανά. Οι αίθουσες, οι κινηματογραφικές γεμίζουν περισσότερο. Υπάρχουν μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, ταινίες που γίνονται γεγονός κάθε φορά που κυκλοφορούν. Και τώρα που μπαίνει το καλοκαίρι έχουμε και τα θερινά σινεμά,
1: ναι.
0: Οπότε έχουμε και αυτό το είδος. Μπορούμε να επιλέξουμε να δούμε την ταινία μας εκεί. Επιστρέφουν δυναμικά και αυτά στην καθημερινότητά μας.
1: Και συνεχίζουν, θα πω εγώ, τα τελευταία χρόνια να γίνονται μεγάλες παραγωγές, πολύ εντυπωσιακές, σκηνοθέτες οι οποίες συνεχίζουν να αποδεικνύουν την αξία τους και να προσελκύουν το κοινό τους. Δηλαδή και εγώ αν με ρωτήσει και ακούς ας πούμε τώρα ο Νόλαν που θα βγει η Οδύσσεια τον Ιούλιο, έχω δει τόσο καταπληκτικές ταινίες από το συγκεκριμένο σκηνοθέτη που και να μην ήταν η Οδύσσεια που έτσι καλώς θα ήθελα να τη δω, από τη στιγμή που είναι Νόλαν θα πήγαινε να τη δω. Mm-hmm. Δηλαδή ο καθένας χτίζει και το κοινό του αντίστοιχα με το τι προσδοκίες έχει δημιουργήσει.
0: Βέβαια, και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και αναλυτικότερα κιόλας με την καλεσμένη μας. Έχουμε κοντά μας την Αλεξάνδρα Σκαράκη, η οποία είναι κριτικός κινηματογράφου. Καλησπέρα κυρία Σκαράκη.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την
1: αποδοχή. Ευχαριστούμε πολύ γιατί και εμάς είναι ένα έτσι πεδίο το οποίο μας ενδιαφέρει. Είχαμε διαβάσει και παλαιότερα μία έρευνα όπου έδειχνε ότι οι νεότεροι άνθρωποι φαίνεται να προτιμούν και να πηγαίνουν στο σινεμά πολύ περισσότερο από άλλες εποχές. Και αυτό κάπως μας βρήκε και εμάς σύμφωνους γιατί το συζητούσαμε. Λέγαμε ότι και εμείς το αγαπάμε το σινεμά γιατί μπορεί να μας δώσουν κάποιες επιλογές οι πλατφόρμες. Παρ' όλα αυτά είναι εμπειρία το σινεμά, δεν είναι μόνο να δεις την ταινία όπως θα την έβλεπες στον καναπέ σου.
2: Ακριβώς, είναι μια ολόκληρη εμπειρία ο κινηματογράφος από τη στιγμή που θα κλείσεις τα εισιτήρια μέχρι τη στιγμή που θα πέσουν οι ίδιοι τέλους.
1: Έτσι.
2: Είναι μια ολόκληρη εμπειρία. Πράγματι, βλέπουμε νέους, κυρίως τη γενιά Z, η οποία θα περίμενε κανείς να παρακολουθεί βίντεο και ταινίες μέσω των streaming υπηρεσιών και μέσω του TikTok. Γιατί πλέον έχουμε και στο TikTok αποσπάσματα ταινιών ή σειρών που προβάλλονται εκεί. Οπότε γίνεται ατελείωτη κατανάλωση περιεχομένου.
0: Είναι εικόνα παντού, έχουμε την εικόνα παντού σήμερα.
2: Υπάρχει παντού εικόνα. Όμως αυτό ανατρέπεται. Πηγαίνουν στο σινεμά οι νέοι και μάλιστα είναι η γενιά Z μέχρι και του τελευταίου millennials, θα το πω έτσι.
1: Ισχύει. Να ρωτήσω εγώ, το νέο κοινό πιστεύετε ότι προτιμάει και πάει να δει περισσότερο πρωτότυπες ιστορίες ή έχει έτσι μια προδιάθεση προς την οικειότητα, την νοσταλγία, γιατί βλέπουμε ας πούμε και τα sequel πάνε πολύ καλά.
2: Τα sequel πράγματι πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και το έχουν εκμεταλλευτεί λιγάκι αυτό στο Hollywood και γι' αυτό βλέπουμε συνέχεια και sequel και remake παλαιότερων επιτυχιών, είτε στον κινηματογράφο είτε στην τηλεόραση. Οπότε έχουν πετύχει και αυτή την νοσταλγία. Εγώ νομίζω είναι και τα δύο όμως. Δηλαδή, ενδιαφέρονται για το πρωτότυπο περιεχόμενο, για το πρωτογενές περιεχόμενο, όμως είναι η συνδυασμός. Δηλαδή, τώρα όπως είπατε και νωρίτερα, θα δούμε την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Νομίζω ότι θα σκίσει τα εισιτήρια και κυρίως από νεότερους.
1: Σίγουρα.
0: Πολλά για αυτήν την ταινία.
1: Χρόνια ναι. Τώρα την περιμένουμε.
0: Εγώ λέω να μείνουμε και λίγο, να εστιάσουμε και λίγο στο κομμάτι social media, γιατί παρατηρούμε αυτό που λέγαμε πριν, ότι πολλές ταινίες γίνονται viral έτσι, μέσα από τα social media πριν καν τις δύο κόσμους πολλές φορές στο σινεμά κιόλας. Σε ποιο βαθμό εσείς θεωρείτε ότι επηρεάζουν τα social media, όπως το TikTok, την επιτυχία μιας ταινίας?
2: Πλέον επηρεάζουν πάρα πολύ. Αυτό το είδαμε και πρόσφατα με την ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα», το δεύτερο μέρος,
1: mm-hmm.
2: Για το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό marketing. Είδαμε βίντεο, είδαμε φωτογραφίες, είδαμε συνεντεύξεις στο TikTok και στο Instagram κυρίως. Οπότε αυτό προειδέασε το κοινό και κυρίως τους νέους, οι οποίοι έχουν και μια αγάπη έτσι προς την Anne Hathaway, την Emily Blunt, που είναι πολύ δημοφιλής ηθοποιή. Και τους κέρδισε όλο αυτό με τη μόδα που έγινε και πάνε να δουν τη δουλειά στον κινηματογράφο και είναι πάρα πολύ καλά η ταινία. Το ίδιο και με τον Μάικλ, για τον Μάικλ Τζάκσον, η μουσική βιογραφία, που και αυτό προβλήθηκε πάρα πολύ στα social media και έτσι γέμισαν οι αίθουσες και από κόσμο που δεν...
1: Μας ακούτε?
2: Ναι,
1: ωραία, εντάξει, σας χάσαμε για λίγο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που κερδίζει περισσότερο, θεωρώ, και στα social media, είναι ότι βλέπουμε και πολύ παρασκήνια. Από τη στιγμή που βλέπουμε διάφορα στιγμιότυπα από τα παρασκήνια, μας κεντρίζει το ενδιαφέρον και λέμε, α, να δούμε και τι έγινε και στην ταινία. Μισό λεπτάκι, δεν σας ακούμε. Αν θέλετε να καθίσετε κάπου σταθεροί.
0: Σας ακούμε καλύτερα τώρα. Αυτό αν μπορείτε να μην μετακινήσετε. Ωραία.
1: Ωραία. Ωραία.
0: Κυρία Σκαράκη, δεν σας ακούμε. Θα δοκιμάσουμε να σας ξανακαλέσουμε.
1: Να βάλουμε ένα τραγούδι, να δούμε αν μπορούμε να φτιάξουμε την επικοινωνία μας και γυρνάμε.

0: Κοντά σας και πάλι, έχουμε την κυρία Σκαράκη, αποκαταστάθηκε η επικοινωνία.
1: Συνεχίζουμε από εκεί που το αφήσαμε λοιπόν.
2: Συνεχίζουμε, πριν από λίγα 24 ώρα είδαμε στο X φωτογραφίες από τη νέα ταινία του Batman. Batman νούμερο 2. Matt Reeves δημοσίευσε δύο φωτογραφίες, οι οποίες δεν δείχνουν κάτι συγκεκριμένο, δείχνουν απλά έτσι αμυδρά φωτογραφίες από τις κάμερες με τις οποίες γυρίζει την ταινία. Και όμως αυτό προκάλεσε το μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί οι θαυμαστές του Batman και τις προηγούμενες ταινίες που κυκλοφόρησε το 2022 περίμεναν πώς και πώς. Οπότε είναι αυτό που λέγαμε, δηλαδή μέσα από τα social media υπάρχει αυτή η αναμονή, γεννιέται αυτή η αναμονή μάλλον. Γι' αυτό και μετά ο κόσμος πηγαίνει στον κινηματογράφο, γιατί χτίζεται αυτό. Χτίζεται, ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση μετά. Οπότε παίζει πάρα πολύ ρόλο η εικόνα, τα παρασκήνια που βλέπουμε, τα behind the scenes, πώς γυρίστηκε μια ταινία. Έχουν κυκλοφορήσει κιόλας βίντεο τώρα, μετά από τόσα χρόνια, για το πώς γυρίστηκε ο Τιτανικός.
1: Ταινία
2: από το 90.
0: Μια ταινία 30 ετών, έτσι.
2: 30 ετών. Και όμως κυκλοφόρησαν τώρα κάποια πλάνα, κάποια βίντεο που δείχνουν πώς γυρίστηκαν οι σκηνές στο νερό μέσα.
1: Και τώρα πιάσαμε το κομμάτι του πώς τα social media επηρεάζουν εμάς ως θεατές. Έχετε παρατηρήσει να αλλάζει και κάπως ο τρόπος που διαμορφώνονται οι διάλογοι στις ταινίες πλέον λόγω των social media? Δηλαδή να επηρεάζονται και οι ταινίες πλέον λόγω των social media?
2: Βέβαια, οι σύγχρονες ταινίες επηρεάζονται πάρα πολύ και μάλιστα ή εντάσσουν τα social media μέσα στο σενάριο, δηλαδή ότι οι πρωταγωνιστές χρησιμοποιούν κάποια πλατφόρμα όπως είναι το Facebook, όπως είναι το WhatsApp, όπως είναι το Instagram, για να επικοινωνήσουν με κάποιον άλλο χαρακτήρα, ή ακόμα και χλεβάζουν τα social media. Το έχουμε δει και αυτό. Δηλαδή να γίνεται αντικείμενο χλεβασμού όλο αυτό που συμβαίνει, όλη αυτή η υπερπληροφόρηση, όλο αυτό το ότι είμαστε στο κινητό, μπροστά από το κινητό συνέχεια και σκρολάρουμε και δεν κάνουμε κάτι άλλο. Είναι κομμάτι των ταινιών πλέον. Και αυτό το είδαμε και πρόσφατα, θυμόσαστε πριν από 2-3 χρόνια την ταινία Barbie, της Greta Gerwig, που και εκεί είχαμε έτσι κάποια σχόλια για τα social media, ή ακόμα και στο Διάβολος Φοράει Πράντα, και εκεί βλέπουμε είναι πολύ έντονο αυτό, όπως και γενικά το πώς η δημοσιογραφία έχει εξελιχθεί από το έντυπο πήγε στο digital και πώς επηρεάζει όλο αυτό το κομμάτι τη διαμόρφωση ενός project, δηλαδή τα social media. Έχει ενταχθεί πάρα πολύ στο σενάριο και αυτό.
0: Κυρία Σκαράκη, διάβαζα ένα άρθρο σχετικό τις προάλλες, όπου έλεγε ότι η νέα γενιά, η Gen Z λεγόμενη, προτιμά και δίνει πάρα πολύ έμφαση στις ταινίες οι οποίες έχουν ως θέμα, αφορούν με κάποιο τρόπο τη φιλία, τις κοινές εμπειρίες. Το βλέπετε εσείς να συμβαίνει αυτό?
2: Το βλέπω, βέβαια, όχι τόσο στον κινηματογράφο όσο στην τηλεόραση, στις τηλεοπτικές σειρές. Υπάρχει αυτό, η φιλία, η παρέα, το δέσιμο, ο δεσμός μεταξύ ανθρώπων είναι έντονο, και μάλιστα θα έλεγα ότι πλέον έχουν παρακολουθήσει και το εξής, ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ οικογενειών και των νεότερων μελών τους, δηλαδή γονείς, μαμάς, μπαμπά και τα παιδιά τους. Εκεί υπάρχει χάσμα, οπότε τα παιδιά θα απευθυνθούν στους φίλους τους, στην παρέα τους, για κάτι σημαντικό, για κάτι το οποίο θέλουν να συζητήσουν. Αυτό υπάρχει πιο πολύ στις τηλεοπτικές σειρές, το βλέπουμε, παρά στον κινηματογράφο, αλλά γενικά η έννοια της φιλίας είναι και αυτή δυνατή.
1: Και να περάσουμε λίγο και στο κομμάτι των stars, γιατί πλέον τους μεγάλους αστέρες και τους πιο απλούς ηθοποιούς τους είχαμε στο μυαλό μας ως κάτι πάρα πολύ σπουδαίο στο παρελθόν, κάτι άπιαστο, και πλέον μέσω των social media που έχουν εκεί περισσότεροι πλατφόρμες και προφίλ, τους βλέπουμε να κάνουν καθημερινά πράγματα. Αυτό θεωρείται επηρεάζει καλώς τις ταινίες, γιατί έρχονται πιο κοντά μας, ας πούμε, πιο ανθρώπινα, ή κακώς, γιατί δεν είναι πια το ιδανικό που είχαμε στο μυαλό μας?
2: Σίγουρα συμβάλλει, βοηθάει πολύ το γεγονός ότι ανεβάζουν στιγμές από την καθημερινότητά τους στα social media. Τους κάνει πιο προσιτούς, ναι, όπως είπατε και εσείς στο κοινό. Βοηθάει κυρίως στις νεότερες γενιές, αν είναι κάποιος νέος ηθοποιός, ο οποίος ή ανερχόμενος, εκεί βοηθάει. Αλλά τώρα ηθοποιοί όπως η Meryl Streep για παράδειγμα, ή ο Matt Damon, που εντάξει, αυτοί τους γνωρίζουμε χρόνια και έχουμε δει πάρα πολλές ταινίες τους, Εκεί υπάρχει μια απόσταση και νομίζω πρέπει να υπάρχει και μια απόσταση, γιατί είναι άλλη γενιά ηθοποιοί.
1: Ναι, εντάξει, κάποιοι διαφοροποιούνται. Ας πούμε, η Μάργκο Ντρόμπι, όπως ξέρω, που είναι πολύ γνωστή ηθοποιός των τελευταίων τουλάχιστον ετών, δεν έχει καθόλου social media.
2: Δεν
1: διαχειρίζεται προφίλ.
2: Ναι, ναι, δεν διαχειρίζεται. Ήδη το διαχειρίζονται οι μάνατζερ σε αρκετές περιπτώσεις και όχι το ίδιο ο ηθοποιός. Αλλά νομίζω ότι εν μέρη βοηθάει γι' αυτό. Δηλαδή τους κάνει πιο προσιτούς και με επηρεάζει πάρα πολύ, κυρίως τους νεότερους, θα έλεγα. Δηλαδή για τη γενιά Z πιο πολύ.
0: Ναι. Τώρα που, εγώ να σας πω και σε κάτι άλλο τώρα και να κλείσουμε με αυτό κιόλας. Τώρα που ανοίγουν και τα θερινά σινεμά σιγά σιγά, κάποια έχουν ξεκινήσει ήδη, κάποια άλλα εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένουμε να ανοίξουν. Και τα θερινά σινεμά μαζεύουν κάθε καλοκαίρι πάρα πολύ κόσμο, γίνονται σημείο συνάντησης πολλών. Γιατί πιστεύετε ότι συνεχίζουν να έχουν τόσο ιδιαίτερη θέση στην ελληνική κουλτούρα, στους Έλληνες? Το αγαπάμε πολύ το θερινό σινεμά.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Πηγαίνουν πάρα πολύ καλά στα εισιτήρια κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο όμως. Εγώ νομίζω ότι είναι συνδυασμός. Δηλαδή, καταρχάς το κλίμα. Ο καιρός. Ο καλοκαιρινός. Τι πιο ιδανικό να δεις μια ταινία κάτω από τα αστέρια, να το πω έτσι και πιο ρομαντικά. Είναι η ιδανική συνθήκη για το κινηματογράφο. Νομίζω ότι καλή και κλειστή αίθουσα, σίγουρα. Γιατί εκεί. Είναι μια διαφορετική εμπειρία, αλλά και το θερινό νομίζω ότι.
0: Έχει μια μαγεία άλλη.
2: Ναι, είναι πιο συνοικιακό, είναι πιο παρείστικο, είναι πιο κοντά μας το θερινό σινεμά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αγνοούμε και τις μεγάλες αίθουσες. Δηλαδή τώρα η Οδύση, ας πούμε, που θα έχει, είναι γυρισμένη σε κάμερες IMAX, θα έχει πολύ έντονα και δυνατά ηχητικά εφέ και οπτικά εφέ. Εκεί εγώ πιστεύω ότι θα πάει πολλοί κόσμος να δει σε κλειστή αίθουσα.
0: Για να το απολαύσει. Της ποιότητας της εικόνας και του ήχου, βέβαια.
2: Κυρίως ο ήχος. Αλλά όχι, τα θερινά σινεμά πηγαίνουν καλά γιατί είναι στην κουλτούρα μας, είναι στο κλίμα μας, είναι μέσα μας.
1: Το ανοιχτό.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κυρία Σκαράκη.
2: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ήταν μαζί μας η Αλεξάνδρα Σκαράκη, κριτικός κινηματογράφου.

0: Κοντά σας και πάλι, Earth News Radio 105,8 ακούτε πάντα. Βλέπουμε τα μηνύματά σας, βλέπουμε εδώ το σινεμά και το σημερινό θέμα της εκπομπής έχει έτσι κινητοποιήσει το ενδιαφέρον σας. Mm-hmm. Ο Σάκης μας στέλνει μήνυμα και μας λέει: «Η προβολή μιας ταινίας στον κινηματογράφο είναι μια μαγεία διαχρονική και αποτελεί μια ιεροτελεστία όλο το διαδικαστικό. Έβρεση ταινίας, επιλογή κινηματογράφου, ώρα προέλευσης, όλο αυτό». Και είναι αλήθεια αυτό. Είναι ιεροτελεστία το να πας να δεις μια ταινία στο σινεμά.
1: Εγώ να πω κάτι. Έχει διαφορά, τι να λέμε τώρα, έχει διαφορά να κάθεσαι με την πιτζάμα στον καναπέ και έχει διαφορά να πεις κάνω μια έξοδο. Δηλαδή θα φορέσω ένα ωραίο ρούχο, άνετο δεν λέω, γιατί θα πας να κάτσεις να δεις μια ταινία. Αλλά θα αλλάξω ρούχα, θα αλλάξω παραστάσεις, θα περιποιηθώ έτσι λίγο. Είναι και του εαυτού σου μια ωραία έξοδος. Αυτό επίσης που βλέπω πολλούς ανθρώπους και το προτιμάνε, επειδή πολλοί από εσάς ίσως φοβάστε, ντρέπεστε να βγείτε μόνοι σας για καφέ, ας πούμε, είναι μια ωραία ευκαιρία να πάρετε τον εαυτό σας και να πάτε μόνοι σας σινεμά.
0: Και εγώ θέλω να σε ρωτήσω τώρα.
1: Δεν
0: λοιπόν, θα βάλεις τα καλά σου που λες. Και θα πας πού τώρα που ανοίγει ο καιρός κιόλας?
1: Σίγουρα σε ανοιχτό, σίγουρα σε θερινό. Γιατί εμένα είναι η μεγάλη μου αγάπη. Νομίζω ότι στο θερινό σινεμά βλέπω τις διπλά ταινίες από ό,τι βλέπω τον υπόλοιπο καιρό.
0: Λοιπόν, και να βάλουμε στην κουβέντα μας τη Φιλίπα Γκριτζάπη, η οποία εργάζεται σε θερινό σινεμά. Καλησπέρα, Φιλίπα.
2: Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα, Φέδρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, εσύ εργάζεσαι σε θερινό σινεμά. Μιλήσαμε για τη μαγεία όλο αυτό. Ένα χώρο που για πολλούς είναι συνδεδεμένος και με το ελληνικό καλοκαίρι, πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θέλω να μας πεις πώς είναι η εμπειρία του να δουλεύεις εκεί.
2: Είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος. Πλειοψηφικά η διάθεση είναι ευχάριστη, είναι καλή, έχουμε τακτικούς πελάτες, οπότε υπάρχει μια φιλική ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Και είναι όπως είπατε και πριν και τώρα, ότι είναι πέρα από την ταινία, είναι μια εμπειρία να φορέσεις έτσι ένα άνετο ρούχο, να πας είτε μόνος είτε με φίλους. Θα πεις μια ωραία καρέκλα και να κάτσεις να απολαύσεις μια ταινία.
1: Μόνο κάτσε κάπου ακίνητη, γιατί λίγο μας κάνεις διακοπές. Σε ακούμε γενικά, απλά μας κάνεις λίγο διακοπές κάπου ακίνητη. Εγώ θέλω να το πάω κάπου αλλού τώρα. Ξέρω ότι δεν είναι το σωστό πλαίσιο. Παρ' όλα αυτά, θεωρείς, γιατί εγώ το σκέφτομαι, γιατί και πολλοί φίλοι μου το λέγαν μετά την καραντίνα, ότι πολλοί άνθρωποι επιλέγουν περισσότερο το θερινό σινεμά γιατί φοβούνται να μπουν σε κλειστές αίθουσες λόγω των ιώσεων και μετά τον κορονοϊό, ας πούμε, γέμιζαν τα θερινά και άδειαζαν οι αίθουσες. Mm-hmm. Δεν ξέρω δηλαδή αν έχεις δει το πριν και το μετά και σου φαίνεται η διαφορά.
0: Και νομίζω ότι ήταν και μια περίοδος τότε, Φέδρα, για να συμπληρώσω αυτό που λες, που ήταν για πολύ καιρό κλειστά τα καταστήματα, η χώρα αναψυχής, όλα αυτά. Οπότε κατευθείαν ο κόσμος είχε την ευκαιρία να ξαναδεί ταινία στο θερινό σινεμά.
1: Ήταν μια λύση.
0: Και ήταν και μια περίοδος, νομίζω, που τα θερινά σινεμά είχαν πολύ κόσμο τότε.
1: Ήκμασαν, ναι. Δεν ξέρω εσύ δηλαδή αν έχεις δει το πριν και το μετά, να μας πεις περίπου αριθμητικά πώς ήταν η κατάσταση.
2: Έτσι είναι, όταν ο κορονοϊός ήταν σε έξαρση, είχαν και σταθερινά περιορισμοί και νέες θέσεις, λιγότερος κόσμος κλπ. Αλλά επειδή βγαίναμε και από μια περίοδο έντονης απομόνωσης, ο κόσμος ήθελε πάρα πολύ να βγει, να συναναστραφεί άλλο κόσμο, έστω και τυπικά. Οπότε ήταν πάρα πολύ καλή ευκαιρία το θερινό, ακριβώς επειδή ήταν ανοιχτός χώρος και ο φόβος κάπως τριάζει. Αυτό.
1: Να σε ρωτήσω, ποιες ώρες είναι αυτές που γεμίζουν περισσότερο στα θερινά? Γιατί όσο καλοκαιριάζει, ειδικά στην Αθήνα, κάνει και λίγο ζέστη στις προβολές της πιο νωρίς.
2: Είναι σίγουρα οι απογευματινές προβολές, ωστόσο, αυτές που γεμίζουν περισσότερο.
1: Α, τύπου 7.
2: Και, ναι, κυρίως
1: επειδή ακόμα ήλιο, γι' αυτό το λέω.
2: Έχει πολύ ήλιο, αλλά τις 9 και μετά, δηλαδή 9 είναι η πρώτη προβολή συνήθως, εκείνη την ώρα είναι που υπάρχει ο περισσότερος κόσμος. Επειδή έρχονται από τη βόλτα τους κατευθείαν, mm-hmm. επειδή μπορεί να είναι ήδη έξω και επειδή είναι πάρα πολύ ζέστη έξω, τα θερινά έχουν συνήθως πράσινο γύρω-γύρω. Mm-hmm. Οπότε είναι αισθητά χαμηλότερη θερμοκρασία και είναι μια ανακούφιση.
1: Και ίσως έχουν και χαλίκι κάτω. Είναι όλο αυτό που νιώθεις ότι είσαι και λίγο
0: σε
1: εξοχικό χώρο. Λες και έχεις πάει σε ένα σπίτι
0: ακριβώς.
1: Φίλου να δεις ταινία.
0: Τι κόσμο βλέπεις, ως εργαζόμενοι σε θερινό σινεμά, έτσι, τι κόσμο βλέπεις να έρχεται πιο συχνά? Υπάρχουν αρκετοί νέοι άνθρωποι που επιλεγούν το θερινό σινεμά? Έρχονται σαν παρέες, ζευγάρια, περισσότερο νέα
1: ζευγάρια? Έρχονται μόνοι, αυτό που ρώτησα και πριν, έρχονται καθόλου μόνοι?
2: Και μόνοι, είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έρχεται και αγοράζει ένα εισιτήριο. Η μέση ηλικία είναι οι πιο τακτικοί πελάτες, ομολογουμένως.
1: Συγγνώμη, γιατί έκανε μια διακοπή. Η ποια ηλικία?
0: Είναι η ηλικία.
2: Η μέση ηλικία είναι η πιο οι πελάτες είναι οι πιο τακτικοί πελάτες. Ωστόσο, βλέπουμε πάρα πολλά νέα άτομα να έρχονται όλο και περισσότερο, οι οποίοι μπορεί να μην έρθουν συστηματικά κάθε εβδομάδα, αλλά ζητάνε προγράμματα, υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον.
1: Ωραία, και να. Πες μας. Μας ακούς?
2: Ναι, σας ακούω.
1: Έλεγα να κλείσουμε, να μας πεις την. Είναι ανοιχτό τώρα το θερινό το οποίο δουλεύεις?
2: Όχι, εμείς ανοίγουμε στο τέλος του μήνα.
1: Ωραία. Για ποια ταινία έχεις ακούσει και από το προηγούμενο καλοκαίρι, για να καταλάβουμε περίπου τι προτιμάει ο κόσμος να βλέπει το καλοκαίρι. Τι είδους ταινία είναι αυτή που θα κόψει τα περισσότερα εισιτήρια? Είναι μια δράση, είναι ένα ρομάντζο?
2: Τα μεγάλα blockbuster, τα οποία έχουν διαφημιστεί πολύ, έχει κάποιο έτσι μεγάλο όνομα όπως η Anne Hathaway. Που αναφέρθηκε προηγουμένως, κόβουν σίγουρα πάρα πολλά εισιτήρια, μόνο και μόνο επειδή βλέπουν την αφίσα ή βλέπουν τον ηθοποιό οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, και πιο μικρές ευρωπαϊκές παραγωγές έχουν κοινό τους. Και ειδικά οι κωμωδίες έχουν πολύ μεγάλη απήχηση το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν,
1: πολύ ωραία,
0: να κλείσω. Θέλω να μου πεις δύο κουβέντες, αν μπορείς, Φιλίπα. Για κάποιον που ίσως δεν έχει πάει ποτέ σε θερινό σινεμά ή δεν πηγαίνει τόσο συχνά, έχει χρόνια να πάει, γιατί θα του έλεγες να το δοκιμάσει φέτος το καλοκαίρι?
2: Είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Είναι πέρα από την ταινία το θερινό σινεμά. Γύρω σου, έτσι βιώνεις μια ανάπαυλα από την καθημερινότητα.
0: Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία το να επισκεφθείς ένα σινεμά, ένα θερινό σινεμά. Τώρα που ανοίγει και ο καιρός, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Και καλές δουλειές, γιατί τώρα ξεκινάει μια και δύσκολη σεζόν για σένα ως εργαζόμενη.
0: Σε ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε και ευχαριστώ και εγώ.
0: Ευχαριστούμε. Ήταν μαζί μας η Φιλίπα Γκριτζάπη, εργαζόμενη σε θερινό σινεμά.

0: Φτάσαμε στην εκπνοή λοιπόν, 2 λεπτάκια πριν από τις 7 και πρέπει να σας αφήσουμε. Αυτό ήταν το viral για αυτό το Σάββατο. Συζητήσαμε για το σινεμά και το θερινό σινεμά που θα μας αγκαλιάσει το καλοκαίρι που σύντομα έρχεται.
1: Να πούμε πολύ γρήγορα ότι βλέπουμε τα μηνύματά σας. Η Γιώτα βλέπουμε εδώ ότι μας στέλνει πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα εκπομπή σας. Θεωρώ ότι εμείς παλιότερα πηγαίναμε περισσότερο στο σινεμά. Οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρχε τεχνολογία τότε όπως σήμερα. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά νομίζω ότι συμφωνήσαμε και εμείς και με τους καλεσμένους μας ότι υπάρχει μια επιστροφή, γιατί το σινεμά είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία, μια πολύ όμορφη εμπειρία.
0: Και σου δημιουργεί και μια νοσταλγία γενικότερα. Θα το συζητήσεις και μετά. Είναι ένα συνολικό. Λοιπόν, να πούμε ότι ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και μετά η Ιωάννα Ταραμπίκου. Να πούμε ότι εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο και θα έχουμε και πολλά νέα από τη Eurovision, γιατί θα είναι το μεγάλο Σάββατο της Eurovision, το καυτό.
1: Θα έχουμε πολλά να πούμε.
0: Επίσης, εγώ να πω ένα χρόνια πολλά στη μαμά μου, που υποθέτω θα θέλεις να πεις και εσύ, γιατί αύριο είναι η γιορτή της μητέρας.
1: Να τη χαιρόμαστε όλοι. Έτσι, να χαιρόμαστε όλοι τις μητέρες μας.
0: Αυτό, αύριο η γιορτή της μητέρας, να πείτε ένα χρόνια πολλά στις μαμάδες σας, γιατί χωρίς τις μαμάδες μας δεν είμαστε τίποτα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι στην παρέα μας τους ήχους ρύθμισε ο Θάνος Τσιμέκα, στις μουσικές επιλογές επιμελήθηκε ο Γιώργος Τσολάκης. Στο ένα μικρόφωνο ακούσατε τη Φέδρα Κουντούνα.
0: Και στο άλλο τον Σπύρο Σερέτη. Τα λέμε το άλλο Σάββατο. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Εχμές κατά της αντιπολίτευσης αλλά και μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ηρεμών νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από το 6ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, αλλά η ενίσχυση της άμυνας με τα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες, ενώ για το μεταναστευτικό τόνισε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά και αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας. Παράλληλα δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα ποτέ ξανά δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Για την οικονομία έκανε λόγο για μείωση του δημόσιου χρέους και στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος ωστόσο ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Επιτέθηκε επίσης στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι το Πασόκ πήρε την σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά πως η ιστορία τιμωρεί όσους την ξεχνούν, ειδικά όταν οι αρχιτέκτονες της χρεοκοπίας ζητούν να τους εμπιστευτούν ξανά. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το Πασόκ μεταξύ άλλων δηλώνει προς τον Πρωθυπουργό ότι αποδείχθηκε άριστος ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου του, γι' αυτό και αποζητά το σκιάχτρο του. Πατριωτισμός δεν είναι μόνο να ψωνίζεις όπλα. Πατριωτισμός είναι να τα χρησιμοποιείς για να προστατεύσεις το Αιγαίο, να απαντάς σε προκλήσεις όπως την Κάσο και να καταρρύπτεις ό,τι εχθρικό παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Ελλάδας, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών. Το βαρέλι εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στην θαλάσσια περιοχή του Αστακού. Παράλληλα, εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων συνεχίζουν να εξετάζουν το ντρόουν, το οποίο φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, ερευνώντας την προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Ένα ντρόουν επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι, σχολίασε εκ μέρους του Πασόκ ο Μιχάλης Κατρίνης. Τελικά ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές του οποίου καταθέτουν και σχετική ερώτηση στη Βουλή. Αναπάντητα τα αμήλικτα ερωτήματα για το πλωτό ντρόουν και την εθνική ασφάλεια, σημειώνει η Νίκη. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο με αφορμή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού για τις τράπεζες και τα υπερκέρδη τους. Ο κύριος Τσίπρας άσκησε δρυμία κριτική στις τράπεζες, κάνοντας λόγο για κρατικά εγγυημένη εσχροκέρδια και επισημένοντας ότι τα κέρδη τους ξεπέρασαν τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο πρώην Πρωθυπουργός πρότεινε την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπερκέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και την κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές. Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι ως Πρωθυπουργός έκλεισε τις τράπεζες, επέβαλε capital controls και ήταν αυτός που κατάργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας, τονίζοντας ότι σήμερα επιχειρεί να εμφανιστεί ως υπερασπιστής των αδύναμων. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση απαντά με μέτρα όπως η κατάργηση χρεώσεων στις βασικές τραπεζικές συναλλαγές, το σύστημα IRIS και οι ρυθμίσεις μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Ελεύθεροι αναμένεται να αφαιθούν σήμερα από τις Ισραηλινές αρχές οι δύο ακτιβιστές, ο Βραζιλιάνος Τιάγκο Αβίλα και ο Ισπανός Σαΐφ Αμπούκεσεκ, που επέβαιναν στην νεοπομπή Global Summit Flotilla, που είχε προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας και την οποία αναχέτησαν με επέμβασή τους οι Ισραηλινές δυνάμεις στις 30 Απριλίου, σύμφωνα με την Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ανταλά, που τους εκπροσωπεί νομικά. Αύριο τα ξημερώματα αναμένεται να φτάσει στις Καναρίες νήσους το κρουαζιερό πλοίο Χοντίου, στο οποίο έχουν καταγραφεί κρούσματα χανταϊού. Η σωρός του επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο μαζί με μέρος του πληρώματος, ενώ στην συνέχεια το σκάφος θα πλεύσει προς την Ολλανδία για απολύμανση. Παράλληλα, ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενεργοποιήσει σχέδια απομάκρυνσης πολιτών τους. Στην Ισπανία βρίσκεται και ο επικεφαλής του οργανισμού, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Γκεμπρεγέσους, για τον συντονισμό της επιχείρησης. Την ίδια ώρα, οι Ιταλικές αρχές έχουν θέσει σε ενεργή επιτήρηση 4 επιβάτες πτήσεις της KLM προς Ρώμη, στην οποία είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά γυναίκα από το Χόντιους, η οποία αργότερα νοσηλεύτηκε στο Johannesburg και κατέληξε.
0: Καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Νότιοι άνεμοι αρχικά, βόρειοι στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 13 έως 26. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Η Μετάλλικα στη μεγάλη συναυλία του στο ΆΚΑ. Η πρώτη θερινή, τα φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Μια ανάσα είμαστε από το ελληνικό καλοκαίρι. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio από τους 105,8. Μπορείτε να μας ακούσετε και μέσα από την πλατφόρμα την Earth Echo και να στείλετε μηνύματα μέσω Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις λατινικοί χαρακτήρες. Τον ηχορυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. Η πόλη έξω λοιπόν, και η πόλη έξω σήμερα χορεύει, βλέπει θέατρο, ακούει μουσική, πηγαίνει σινεμά, γεμίζει πλατείες και δρόμους. Τα τραπεζάκια έξω γεμάτα κόσμο. Ως τις 8 κοντά σας με νέα ειδήσεις συνέντευξης από το πολύχρωμο καλλιτεχνικό τοπίο της πόλης.

0: πολύ έξω, μπορεί να είναι στο ΆΚΑ με τους Μετάλλικα, πολλοίς κόσμος πραγματικά. Από τις 4 που άνοιξαν οι θύρες να μπουν μέσα ο κόσμος, έγινε χαμός. Ωστόσο εμείς πάμε στην πόλη που αγαπά πολύ το θέατρο. Και αυτό γιατί παρότι είναι Μάης μήνας και, και η θερμοκρασία ανεβαίνει, τα θέατρα γεμίζουν ακόμη, είναι η ανοιξιάτικη θεατρική σεζόν. Μία σύγχρονη σκηνική εκδοχή για το έργο του Ρομπέρτο Ατάιντε, «Δεσποινής Μαργαρίτα», παρουσιάζει στο θέατρο Αλκμίνη ο Γιώργος Παπαπαύλου στην πρώτη του σκηνοθεσία. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαπαύλου.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Να είστε καλά.
0: Χαίρομαι που είστε στην παρέα μας να μιλήσουμε για αυτό το εμβληματικό έργο του Ρομπέρτο Ατάιντε. Έχει κάνει, το γνωρίσαμε στη δεκαετία του 70, αρχές 80, αν δεν κάνω λάθος, με τον Λινέο και τη Φωτίου.
1: Το γνωρίσαμε λίγο πιο πριν, το 1975, το ανέβασε η Έλλη Λαμπέτη πρώτη φορά στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα, εγώ είχα μείνει, ίσως επειδή είχα δει εκείνη την παράσταση. Οπότε νόμιζα ότι ήταν η πρώτη φορά.
1: Ήταν λίγο μετά ο θείος σας, το Λινέας, που το ανέβασαν. Ναι, είναι ένας θεατρικός μονόλογος που γράφτηκε το 1971, σε ένα πολύ βαρύ κλίμα. Ο Ρομπέρτο Ατάιντε, όπως αναφέρατε εσείς, είναι ένας συγγραφέας του έργου, Βραζιλιάνος, και το έγραψε μέσα στην στρατιωτική δικτατορία της Βραζιλίας.
0: Εν μέσω πολιτικών, έντονων πολιτικών αναταραχών.
1: Έντονων και πολύ σκληρών.
0: Και σκληρών, φυσικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι υπόθεση ουσιαστικά, εκτυλίσσεται μέσα σε μια σχολική αίθουσα, μια δασκάλα, η Δεσποινής Μαργαρίτα, εμφανίζεται μπροστά στους μαθητές της και αρχίζει ένα μάθημα που φεύγει. Δεν φεύγει πολύ από τα καθιερωμένα, συνηθισμένα μαθήματα.
0: Εσείς έχετε μία σύγχρονη σκηνική εκδοχή για το έργο αυτό. Δεν είναι απλός μονόλογος, σωστά?
1: Όχι, ναι. Εγώ διαβάζοντας το έργο αποφάσισα, επειδή μου αρέσει κιόλας να πειραματίζομαι και πήρα το ρίσκο, παρόλο που είναι η πρώτη μου δουλειά, μου ήρθε η ιδέα ότι αυτός ο μονόλογος μπορεί άνετα να σπάσει σε περισσότερα πρόσωπα. Έτσι, το μοίρασα σε 7. Σε 7 ερμηνευτές που όλοι αναλαμβάνουν το ρόλο της Δεσποινίδας Μαργαρίτας και όλοι βρίσκονται την ίδια στιγμή πάνω στη σκηνή.
0: Μέσα από την, όπως ξεκινάει σιγά σιγά η Μαργαρίτα, η Δεσποινής Μαργαρίτα, το μονόλογο της ξεκινάει με τους κανόνες καλής συμπεριφοράς, υποστηρίζοντας ένα οργανωμένο σύστημα. Αυτή είναι η μία πλευρά. Ο λόγος της είναι γιατί θέλει πραγματικά να μεταφέρει τη γνώση. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει και μια άλλη πλευρά και μια άλλη πλευρά. Και κάπου εκεί είναι πραγματικά σαν να είναι, καταλαβαίνω, αυτές τις πολλές προσωπικότητες που είναι η ίδια μας η κοινωνία, η Δεσποινής Μαργαρίτα.
1: Ακριβώς, ακριβώς έτσι είναι. Και ξεκινάει, όπως είπατε πολύ σωστά, λέγοντας κάποια πράγματα για το πώς θα κυλήσει το μάθημα και ποιοι είναι οι κανόνες μέσα στην τάξη, και σιγά σιγά η διδασκαλία έτσι μετατρέπεται σε έναν μηχανισμό ελέγχου. Η αγάπη που τους λέει ότι νιώθει για αυτού, για τους μαθητές, γίνεται χειραγώγηση, η πειθαρχία γίνεται καταπίεση. Έτσι το μάθημα γίνεται μια πολιτική, θα λέγαμε, και ψυχολογική εξουσία. Ενώ οι προθέσεις της φαίνονται να είναι
0: αγαθές, ας το πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό. Ο τρόπος που κάνει το μάθημα είναι βίαιος, απολυταρχικός, εξουσιαστικός, σκληρός.
0: Ακόμα και ένα κομμάτι εύθραυστο που μπορεί να βγάλει κρύβει απελπισία η Δεσποινής Μαργαρίτας. Νομίζω, συμφωνείτε?
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα και χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε. Ναι, ενώ δείχνει να είναι πάρα πολύ σκληρή, πολύ άκαμπτη σε αυτά που πιστεύει, θέλει με πάθος να τα μεταδώσει, θέλει να υπακούσουν. Γι' αυτό και τους λέει από πολύ νωρίς ποια είναι τα παιδάκια που οι δασκαλοί αγαπούνε, τα παιδάκια που υπακούνε.
0: Τα καλά παιδιά.
1: Αυτό είναι το μότο του, το μότο της. Παρ' όλα αυτά έχει στιγμές μέσα, έχει ρογμές μέσα που η ίδια η Μαργαρίτα σπάει, και αυτό το κάνει και πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρον.
0: και πιο ανθρώπινο και πιο,
1: και πιο ανθρώπινο.
0: Όλη η αντιφατικότητα που έχει έτσι, έτσι αναδεικνύεται.
1: Και κάποιος, κάπως φαίνεται ότι το ίδιο το σύστημα το οποίο υπηρετεί με τέτοια θέρμη η Μαργαρίτα είναι το ίδιο σύστημα που την καταβάλει τελικά.
0: Ακριβώς. Εξαιρετικά, κύριε Παπαπαύλου, έχετε ήδη ξεκινήσει στο θέατρο Αλκμίνη. Εσείς έχετε τη σκηνοθεσία, τη δραματουργική επεξεργασία. Είσαστε κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4, σωστά?
1: Το θέατρο Αλκμίνη και παίζουμε μόνο αυστηρά, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε δυνατότητα για παράταση μέχρι τις 26 Μαΐου. Έχουμε άλλα τρία δευτερότριτα.
0: Τρία δευτερότριτα ακόμα, να πούμε και επί σκηνής.
1: Είναι η Φρίνη Αγραφιώτη της Πανούδη, η Αγγελίτσα Κουλουλία, η Νίκη Κουτελιέρη, η Δήμητρα Λιγύρου, η Λουκία Μεϊδάνη, ο Θάνος Ρούμπος και ο Βασίλης Τσιάκας, όλοι νέα παιδιά, πρωτοεμφανιζόμενοι. Και υπήρξαν όλοι οι μαθητές μου στη δραματική σχολή.
0: Εξαιρετικά. 7 χαρακτήρες λοιπόν που συνθέτουν την Μαργαρίτα και την κοινωνία μας, θα έλεγα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παπαπαύλου. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη για τρία ακόμα δευτερότριτα Δεσποινής Μαργαρίτα του Ρομπέρτο Ατάιντε στο Θέατρο Αλκμίνη, 9 και 4 ξεκινάτε, ναι.
1: Πολύ σωστά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: σε ένα από τα ιστορικά θέατρα της πόλης, αυτό της Οδού Κυκλάδων Λευτέρης Βοιατζής. Με λίγες μέρες έκανε πρεμιέρα η παράσταση «Νταντόν, η ανατομία μιας επανάστασης». Είναι μια ελεύθερη διασκευή του έργου του Γκέωργ Μπίχνερ, «Ο θάνατος του Νταντόν». Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μάνο Βαβαδάκη, ο οποίος και παίζει στην παράσταση, αλλά έχει και τη σκηνοθεσία της παράστασης. Καλησπέρα σας, κύριε Βαβαδάκη.
1: Καλησπέρα, κυρία Ταραμπίκου.
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Έχετε ήδη ξεκινήσει, 7 του μήνα ξεκινήσατε, έτσι, και
1: ναι,
0: θα είστε μέχρι τέλος Μαΐου στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων Λευτέρης Βοιατζής, στην Κυψέλη. Μιλήστε μας λίγο για αυτό το έργο, αυτή τη διασκευή που έχετε κάνει, διότι ξεκινάω με αυτό που γράφετε. Η επανάσταση πρέπει να σταματάει μόνο όταν ολοκληρώνεται η ευτυχία.
1: Ναι, αυτό είναι μια ιστορική φράση ενός εμβληματικού χαρακτήρα της Επανάστασης, του Σεντζής, ο οποίος εμφανίζεται στο έργο. Είναι ένα από τα ελάχιστα πρόσωπα που έχουμε κρατήσει στη διασκευή μας και δείχνει πραγματικά αυτό το αδιέξοδο και της Γαλλικής Επανάστασης και ίσως κάθε εξέγερσης, κάθε κινήματος, στο πώς εκπληρώνει τελικά η σκοπή του και ποιος αποφασίζει αν οι σκοποί έχουν εκπληρωθεί. Δηλαδή, το τι είναι ευτυχία και μάλιστα δημόσια ευτυχία είναι ένας όρος ο οποίος ο καθένας τον ερμηνεί διαφορετικά και φυσικά φαίνεται ότι είναι και πολύ δύσκολο να εκπληρωθεί συνολικά.
0: Η έννοια της επανάστασης είναι η ίδια διαχρονικά?
1: Η ίδια είναι. Ο τρόπος που διαχειριζόμαστε είναι διαφορετικός. Δηλαδή, αν σκεφτούμε τους πρώτους τυρανοκτόνους, να μέχρι τώρα πάντα υπάρχει μια προσπάθεια των κοινωνιών να αποτινάξουν τους τυράννους και τους ζυγούς που τους καταπιέζουν.
0: Άρα η επανάσταση είναι ξεκάθαρη απέναντι στην εξουσία.
1: Ναι. Κάθε μορφή εξουσία.
0: Κάθε μορφή εξουσία. Αυτό ήθελα. Εδώ είναι λοιπόν. Τελικά, πώς αντέχει μία επανάσταση? Κάνετε και το εξής ερώτημα. Πώς απαιτούμε από μία επανάσταση να αντέχει περισσότερο από έναν έρωτα?
1: Αυτό είναι και το όχι μόνο το ζητούμενο, είναι και το θλιβερό. Το θλιβερό με την αυτή τους ανθρώπους, με την ανθρώπινη ζωή. Ότι ενώ έχουμε αυτή την ορμή προς τα πράγματα και προς τον έρωτα, αλλά και προς την, να αλλάξουμε την κοινωνία, τον κόσμο, κάποια στιγμή, όπως το κορμί κουράζεται από την έκρηση των ορμονών όταν είναι ερωτευμένο, κουράζεται και η κοινωνία από τη διεκδίκηση. Αν όμως το μάθουμε και το κατανοήσουμε αυτό το πράγμα, τότε μάλλον θα βρεθεί και ο τρόπος να διατηρηθεί ζωντανή η επανάσταση μέσα στον χρόνο.
0: Η απόσταση που χωρίζει τη Γαλλική Επανάσταση με το σήμερα είναι μεγάλη.
1: Ευτυχώς είναι μεγάλη, θα έλεγα.
0: Ευτυχώς είναι μεγάλη.
1: Ευτυχώς.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Ναι.
1: Πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Και δεν κολυμπάμε στο αίμα, τουλάχιστον στις δυτικές κοινωνίες.
0: Τουλάχιστον εδώ στις δικές μας κοινωνίες. Έχετε ήδη ξεκινήσει. Ο κόσμος πώς το βλέπει? Ποιες ήταν οι πρώτες εντυπώσεις των θεατών? Εσείς πώς το νιώσατε?
1: Εγώ θέτω πάντα ένα ερώτημα στους θεατές που περιμένουν μετά για να μας μιλήσουν. Ναι. Είναι το «Δαντών ή Ροβεσπιέρος». Ποιο δρόμο θα επιλέγατε? Αυτό είναι το ενδιαφέρον με τους θεατές, ότι υπάρχουν βέβαια πολλοί που διαλέγουν, αλλά πάρα πολλοί δεν ξέρουν τι να κάνουν.
0: Τι να επιλέξουν.
1: Φανερώνει το πόσο δύσκολο να διαχειριστείς την εξουσία μας, τη δώσουν στα χέρια.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, έχετε ήδη ξεκινήσει, θα είστε τις ημέρες που είστε, είναι Πέμπτη,
1: Παρασκευή,
0: Σάββατο και Κυριακή. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 9, Κυριακή στις 6, σωστά?
1: Ναι.
0: Ωραία. Η μετάφραση είναι του Γιώργου Δεπάστα. Να πούμε και επί σκηνής.
1: Βέβαια. Εμφανίζονται ο Νέστορ Κοψιδάς, η Κατερίνα Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Πλεμένος, η Κατερίνα Ζησούδη και εγώ, ο φαινόμενος. Ναι.
0: Λοιπόν, θα ξεκινάτε σε λίγο, είναι 7:25, σε μία μισή ώρα περίπου. Ναι, στις 9.
1: Προλαβαίνετε να έρθετε.
0: Προλαβαίνω να έρθω. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βαβαδάκη. Εύχομαι καλή συνέχεια. Πραγματικά, εντάξει, είναι από τις αυτές παραστάσεις που λέω της Άνοιξης, που είναι μια καινούρια θεατρική σεζόν, τα τελευταία χρόνια δηλαδή. Περιμένουμε και πραγματικά ανεβαίνουν εξαιρετικές παραστάσεις. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.

Σαββατοκύριακο στην πόλη, Σαββατοκύριακο 9-10 Μαΐου, ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο και απ' όλα έχει αυτή η πόλη, ό,τι θέλει η ψυχή του καθενός. Μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους, ταινίες, εκθέσεις. Βέβαια το καλλιτεχνικό μουσικό γεγονός της ημέρας είναι η Metallica στο ΟΑΚΑ. Πρόκειται για μια πραγματικά εντυπωσιακή από ό,τι λένε όλοι που έχουν κάνει εμφάνιση, που έχουν ήδη ξεκινήσει από το 2000, η περιοδία τους έχει ξεκινήσει νομίζω από το Άμστερνταμ, αν δεν κάνω λάθος, το 23. Λοιπόν, η περιοδία ξεκινά σήμερα στην Αθήνα και μετά πηγαίνει Βουκουρέστη, Ζυρίχη, Βερολίνο, Μπολόνια, Κλασκόβη. Έχει χαρακτηριστεί από τα διεθνή μέσα ως μια αδιαμφισβήτητα επική συναυλία και ένα σόου που κόβει την ανάσα. Όσοι βρεθούν εκεί, που ήδη είναι πάρα πολύ, είναι σίγουρο ότι θα το απολαύσουν. Για άλλο μουσικό κλίμα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, εκεί που η Φιλαρμόνια Ορχήστρα με τον βιολονίστα Κιάννη Σόλτανη και μουσική διεύθυνση του Λεωνίδα Καβάκου δίνει μια μεγάλη συναυλία. Η Φιλαρμόνια Όρκεστρα και ο Λεωνίδας Καβάκος, αυτή τη φορά όμως ο ίδιος θα είναι στο πόντιουμ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τον διακεκριμένο βιολοντσελίστα Κίαν Σόλτανη.

Στη σημερινή τους παρουσίαση, η Cinema Paradiso Project ερμηνεύουν τραγούδια και μουσικές από τη λεγόμενη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Άλλωστε και ο τίτλος των εμφανίσεών τους έχει πάρει την ατάκα από ελληνική ταινία «Γυρίσατε». Στο μπαράκι της Διδότου, ο Αντώνης Μιτζέλος συνεχίζει τις ζωντανές του εμφανίσεις. Επιστρέφει λοιπόν για μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια από τους Τερμίτες μέχρι και σήμερα. Ο σαξοφωνίστας David Lynch, γνωστός για τον τρόπο που πλάθει ατμοσφαιρικές μουσικές ανάμεσα στη jazz και τον αυτοσχεδιασμό, σήμερα στο Jazzed Music Hall.

Πάμε θέατρο, όπου συνεχίζονται οι πρεμιέρες. Πρεμιέρα σήμερα στο Μικρό Κεραμικό με το έργο «Μισή Πατρίδα» από τη Φίλια Δενδρινού. Πρόκειται για την προσωπική αφήγηση της Λουτράρισσας των Χαμάμ της Μύρνης, όπου συναντά στιγμές και γεγονότα από το διωγμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Ουσιαστικά είναι ένα ταξίδι μνήμης στη χαμένη πατρίδα, όπου στην κύρια αφήγηση υπάρχουν και παραμυθητικές δοξασίες της περιοχής εκείνης. Μία θεατρική μετάπλαση των γεγονότων της ιστορίας με οδηγό μία γυναίκα που συνδιαλέγεται με το στοιχείο του θρύλου. Από σήμερα στο θέατρο στο Μικρό Κεραμικό, Μισή Πατρίδα, και όλα τα Σάββατα στο Μικρό Κεραμικό. Το Μπάιος, η ζωή στα χέρια της, του Βασίλη Κατσικονούρη. Κεντρική ηρωίδα η Φωτεινή, που καλείται να πάρει τη ζωή στα χέρια της, ισορροπώντας ανάμεσα στην ευθραυστότητα και την εσωτερική δύναμη. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης, και παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Στυλιανού. Στο Μπάιος μέχρι και τις 31 Μαΐου, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, η ζωή στα χέρια της, του Βασίλη Κατσικονούρη.

Διαφορετικό θεατρικό ύφος, Ηφηγένεια, η Εναυλίδη του Ευρυπίδη στο θέατρο Άτης. Η ομάδα Σημείο 0 και ο σκηνοθέτης Σάββας Στρούμπος παρουσιάζουν την τραγωδία του Ευρυπίδη, συνεχίζοντας την έρευνά τους στα θεμελιώδη κείμενα του αρχαίου δράματος. Σκηνοθεσία Σάββας Στρούμπος, παίζουν Έλλη Ιγκλής, Ανά Κόπακα, Νίκος Ντάτσης, Μυρτό Ροζάκη, Ηφηγένεια ή Εναυλίδη, έως τις 7 Ιουνίου στο θέατρο Άτης.

Μια παράσταση που πραγματικά ενθουσίασε το κοινό το χειμώνα επαναλαμβάνεται για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Πορεία. Πρόκειται για μια εξαιρετική πραγματικά διασκευή της νουβέλας του Ντοστογεύσκη «Ήμερη» με τον υπότιτλο «Η ανατομία μιας πτώσης».

Η παράσταση διατηρεί τη μεταφυσική ατμόσφαιρα του Ντοστογεύσκη, ενώ συνομιλεί με το σήμερα, με ένα κόσμο που συνεχίζει να εγκλωβίζει, να απομονώνει, να τιμωρεί. Ο έρωτας μετατρέπεται σε πράξη εξουσίας, η αγάπη σε αιμονή και η λύτρωση σε αδιέξοδο. Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης του Γιάννη Νταλιάνη, έχει τη διασκευή και τη σκηνοθεσία και επισκηνής ο Γιάννης Νταλιάνης, η Όβη Φραγκάτου, Δήμητρα Σταύρου, Γιώργος Κορομπίλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 24, μέχρι το τέλος Μαΐου μάλλον, στο Θέατρο Πορεία. Ήμερη, η ανατομία μιας πτώσης.

μεγάλη επιτυχία του Εθνικού Θεάτρου, ο Βυσσινόκηπος του Τσέχοφ σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, από σήμερα και για λίγες ακόμα παραστάσεις για όσους δεν είδαν αυτή την πραγματικά εξαιρετική πρόταση. Βυσσινόκηπος του Τσέχοφ σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου στο Εθνικό Θέατρο. Πρόκειται για το τελευταίο έργο του Τσέχοφ, γραμμένο λίγους μήνες πριν από το θάνατό του. Ένα έργο που μιλά για την ελαφρότητα, για το ανέμελο παρόν, που συμπιέζεται ανάμεσα σε ένα νοσταλγικό παρελθόν και σε ένα αβέβαιο μέλλον. Διασκευή σκηνοθεσία Έκτορας Λυγίζος, παίζουν Γιάννης Κλίνης, Ιβόνη Μαλτέζου, Μαρία Μοσχούρη, Αμαλία Μουτουσιρά, Νια Οικονομίδου, στο Εθνικό Θέατρο, στο κτίριο Τσίλερ, στην κεντρική σκηνή, από σήμερα και ως τις τέλος του μήνα, μάλλον όχι, ως 24 Μαΐου. Βυσσινόκηπος του Τσέχοφ στο Εθνικό Θέατρο.

και από το Εθνικό Θέατρο στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, εκεί όπου παρουσιάζεται το έργο «Ο Παρήσαχτος» του Κωνσταντίνου Αβράμη. Το έργο είναι εμπνευσμένο από το ομώνυμο βιβλίο του Ζαν Λικ Νανσί. Το έργο παρουσιάζει μια σκηνική αφήγηση για τη διαδικασία μεταμόσχευσης καρδιάς, ακολουθώντας την προσωπική εμπειρία του φιλοσόφου. Επί σκηνής, Γιώργος Γκιώκας, Κώστας Γκόζιας, Ναταλία Λουιζάκη, δραματουργία σκηνοθεσία, Κωνσταντίνος Αβράμης, μέχρι τις 31 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ο Παρήσακτος του Κωνσταντίνου Αβράμη. Και να λοιπόν που ανοίγουν τα θερινά, γίνονται και ανεβαίνουν και θεατρικές προτάσεις όπως αυτή. Το νέο stand-up με τίτλο 5 του Βίρονα Θεοδωρόπουλου και του Μιχάλη Μαθιουδάκη παρουσιάζεται στο θέατρο Παναθήνα, που είναι ο θερινός κινηματογράφος, ως τις 31 Μαΐου. Οι δύο κομικοί παρουσιάζουν ένα κοινό σετ με παρατηρήσεις, ανατροπές, ειλικρίνεια και πολύ αυτοσαρκασμό. 5 λοιπόν, το νέο stand-up των Βίρονα Θεοδωρόπουλου και Μιχάλη Μαθιουδάκη στα Παναθήναια, το γνωστό θερινό.

Και βέβαια στην πόλη μας από πρώτη του μήνα έχει ξεκινήσει το φεστιβάλ της Αθήνας και αυτό το Σαββατοκύριακο έχει να προσφέρει πολλά. Και όταν λέω το φεστιβάλ του Δήμου της Αθήνας, έτσι. Μέχρι τις 11 το βράδυ στην πλατεία Κλαθμόνος η Αθήνα Λατίνα επιστρέφει ως μια μεγάλη πολιτιστική γιορτή όπου Λατινική Αμερική και Καραϊβική θα βρίσκονται και βρίσκονται ήδη από το μεσημέρι είναι στην καρδιά της πρωτεύουσας με μουσική, γεύσεις, χορό και ενέργεια. Στο πλαίσιο λοιπόν του φεστιβάλ, η πλατεία Κλαθμόνος έχει μεταμορφωθεί σε ένα πολύχρωμο μοσαϊκό όπου καλλιτέχνες και κοινότητες συναντιούνται για μια εμπειρία πολιτιστικής ανταλλαγής. Αθήνα Λατίνα μέχρι τις 11 το βράδυ σήμερα, πλατεία Κλαθμόνος, εννοείται με ελεύθερη είσοδο. Τώρα ακούτε τι γίνεται στο Ζάπιο. Κάτω από τα δέντρα και όλη αυτή την ομορφιά του Ζαπίου, δύο ομάδες στείνουν ένα υπαίθριο κλαμπ που συνδυάζει σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο, μια ιδιαίτερη αισθητική και μια εμπειρία που είναι φτιαγμένη στην κάθε της λεπτομέρεια. Σήμερα ως τις 11 το βράδυ στο Ζάπιο Μέγαρο, ένα υπαίθριο κλαμπ.

βέβαια δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στο Λυκαβιτό που έχουμε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. On a seven month, seven doctors say. Το καθιερωμένο πάρτι του φεστιβάλ επέστρεψε έχοντας αποκτήσει το δικό τους πια τη δικιά της αστική κουλτούρα της πόλης. Πρόκειται για το Athens All Star Party στο πάρκινγκ του Λυκαβιτού από το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, που ουσιαστικά γίνεται ένας άτυπος θεσμός της πόλης.

Απόψε λοιπόν στο πιο ψηλό μπαλκόνι της πόλης χιλιάδες κόσμος θα χορεύει μέχρι τις 11 τουλάχιστον το βράδυ, καθώς το Athens All Star Party στο πάρκινγκ του Λυκαβητού είναι γεγονός, ελεύθερη είσοδος.

Και καθώς το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων εκτελείται κάθε μέρα στην πόλη, να πούμε ότι αύριο από τις 7 το απόγευμα και ως τις 9 στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο έχουμε το Quintetto Seasons, και αυτό έχει να κάνει με την συνεργασία του Δήμου Αθηναίων και την πρεσβεία της Βουλγαρίας στην Αθήνα, όπου παρουσιάζεται ένα από τα πιο καταξιωμένα συγκροτήματα της σύγχρονης βουλγαρικής μουσικής. Από κλασικά αριστουργήματα μέχρι σύγχρονες συνθέσεις, αλλά και πρωτότυπη μουσική από το Quintetto Seasons, αύριο στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο το απόγευμα από τις 7 και μετά, όλα αυτά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και στη συνεργασία με την Πρεσβεία της Βουλγαρίας στην Αθήνα. Και για αύριο κάτι ξεχωριστό, ιδιαίτερο, ρυθμός. Ένας κρυμμένος νόμος της φύσης στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής. Πρόκειται για μία πρωτότυπη παράσταση μουσικού θεάτρου που γεννήθηκε μέσα από την βιωματική διαδικασία των εργαστηρίων του προγράμματος. Επί σκηνής, οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα λειτουργούν ως ένα ενιαίο σώμα, ενώ τρεις ηθοποιοί αφηγητές καθοδηγούν το κοινό. Να πούμε ότι αυτό γίνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής αύριο στις 11 η ώρα, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βραδάκι. Τίτλος: Ρυθμός. Ένας κρυμμένος νόμος της φύσης στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Έχουμε και ταινίες. Η ταινία «Θα φύγω μία μέρα», σε σενάριο και σκηνοθεσία Αμελή Μπονέν, Billy Eilish, τον James Cameron και Billy Eilish. Η πρεμιέρα έγινε την Πέμπτη που μας πέρασε. Έχουμε και μία ταινία τρόμου για τους εραστές του είδους, του Damian McCarthy, «Hokum» ο τίτλος της.

Και μην ξεχνάμε μια καταπληκτική παράσταση στη στέγη, απόσταση του Τιάνγκο Ροντρίγκες, το πιο πρόσφατο έργο του που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Αβινιόν, παρουσιάζεται στην κεντρική σκηνή της στέγης.

Λοιπόν, πλησιάζουμε 8. Αυτό σημαίνει δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και τον Γιώργο Καριωτάκη. Αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά και τον Τάσο Επιτρόπου. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 7 και κάτι. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από το 6ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη και εξαπέλυσε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές αλλά η ενίσχυση της άμυνας με τα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες, ενώ για το μεταναστευτικό τόνισε ότι ο βράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά και αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας. Παράλληλα δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα ποτέ ξανά δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Για την οικονομία έκανε λόγο για μείωση του δημόσιου χρέους και στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος ωστόσο ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι το Πασόκ πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά πως η ιστορία τιμωρεί όσους την ξεχνούν, ειδικά όταν οι αρχιτέκτονες της χρεοκοπίας ζητούν να τους εμπιστευτούν ξανά. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το Πασόκ μεταξύ άλλων δηλώνει προς τον Πρωθυπουργό ότι αποδείχθηκε άριστος ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου του. Γι' αυτό και αποζητά το σκιάχτρο του. Για τα σκάνδαλα στον ΕΠΕΚΕΠΕ ούτε μια κουβέντα. Για τις παρακολουθήσεις ούτε μια λέξη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Πατριωτισμός δεν είναι μόνο να ψωνίζεις όπλα. Πατριωτισμός είναι να τα χρησιμοποιείς για να προστατεύσεις το Αιγαίο, να απαντάς σε προκλήσεις όπως την Κάσο και να καταρρύπτεις ό,τι εχθρικό παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Ελλάδας, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών. Το βαρέλι εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στην θαλάσσια περιοχή του Αστακού. Παράλληλα, εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων συνεχίζουν να εξετάσουν τον ντρόουν, το οποίο φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, ερευνώντας την προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Ένα ντρόουν επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι, σχολίασε εκ μέρους του Πασόκ ο Μιχάλης Κατρίνης. Τελικά ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές του οποίου καταθέτουν και σχετική ερώτηση στη Βουλή. Αναπάντητα τα αμήλικτα ερωτήματα για το πλωτό ντρόουν και την εθνική ασφάλεια, σημειώνει η Νίκη. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο με αφορμή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού για τις τράπεζες και τα υπερκέρδη τους. Ο κύριος Τσίπρας άσκησε δρυμία κριτική στις τράπεζες, κάνοντας λόγο για κρατικά εγγυημένη εσχροκέρδια και επισημένοντας ότι τα κέρδη τους ξεπέρασαν τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο πρώην Πρωθυπουργός πρότεινε την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπερκέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και την κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι ως πρωθυπουργός έκλεισε τις τράπεζες, επέβαλε capital controls και ήταν αυτός που κατάργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας, τονίζοντας ότι σήμερα επιχειρεί να εμφανιστεί ως υπερασπιστής των αδύναμων. Παράλληλα υποστήριξε ότι η κυβέρνηση απαντά με μέτρα όπως η κατάργηση χρεώσεων στις βασικές τραπεζικές συναλλαγές, το σύστημα IOS θα πλεύσει προς την Ολλανδία για απολύμανση. Παράλληλα, ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενεργοποιήσει σχέδια απομακρύνσης πολιτών τους. Στην Ισπανία βρίσκεται και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Γκεμπρεγέσους, για τον συντονισμό της επιχείρησης.

0: Επίσης, την ίδια ώρα οι Ιταλικές αρχές έχουν θέσει σε ενεργή επιτήρηση 4 επιβάτες πτήσεις της KLM προς Ρώμη, στην οποία είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά η γυναίκα από το Χόντιους, η οποία αργότερα νοσηλεύτηκε στο Johannesburg και κατέληξε.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Νότιοι άνεμοι αρχικά, βόρειοι στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική η
2: θερμοκρασία. Ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα.

0: δρόμος δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Earth News Radio 105,8.

0: στη σέντρα η Μπαλαδόρη του Σαββάτου. Βράδυ η Μπαλαδόρη, εδώ κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 η ώρα σφυρίζουμε, στις 8 και 5 σφυρίζουμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσής σας. Ροκάρουμε σήμερα. Okay, δεν ακούμε τώρα βέβαια Metallica. Metallica δεν είναι αυτή που έχουμε πάει στο ΆΚΑ, Δημήτρη?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Ακούμε AC/DC. Δεν μπορεί να είναι λαιμός του που τραγουδάει έτσι αυτός.
1: Δεν τραγουδάει, δεν τραγουδάει κάθε μέρα.
0: Σωστό. Δημήτρης Καϊμάς
1: και Τάσο Πιτρόπου,
0: αλλά και Χάρης Κουτουλογέννη στην κονσόλα των ηχών. Γιατί γελάς?
1: Δεν μπορεί να λεμός του.
0: Δεν ξέρω, δεν τον ακούς πως κάνει. Εντάξει, η ACDC είναι δύναμη. Εντάξει, να ακούσουμε και Μετάλλικα. Το έχουμε παρακάτω, φίλε Χάρη. Τα έχει εκεί έτοιμα, ο Χάρης τα έχει έτοιμα τα ρίξει. Η Μαριάτζελα έχει φροντίσει για όλα.
1: Γίνεται χαμούλη στα social media με τους μεν και δε. Οι μεν είναι οι φίλοι των Μετάλλικα ή αυτοί που συμπαθούν τον Μετάλλικα.
0: Υπάρχουν και οι εχθροί των Μετάλλικα.
1: Ναι, αυτοί οι μαλλιάδες, οι σατανιστές.
0: Καλά, εντάξει, άμα
1: βλέπεις τέτοια, ναι. Μετά το άλλο, καλά, όλοι αυτοί αν πηγαίνουν να ψηφίζουν θα είναι αλλιώς τα πράγματα. Διάφορα τέτοια πράγματα. Επειδή υπήρχε ένα βιντεάκι που άνοιγε.
0: Από τους 80.000 που πήγαν.
1: Άνοιξε 6 ώρα και ήταν εκεί πέρα, ξέρω εγώ, 50 άτομα αυτό που πήγανε τρέχοντας. Άνοιγαν τέτοια ορμήκε στην καθημερινότητα. Τέτοια πράγματα που ήταν πάρα πολύ ωραία για να σχολιάσεις και εσύ από κάτω μετά, έτσι. Να πάρεις μέρος. Ή τέλος πάντων, καπνίζεις δεν καπνίζεις, να πάρεις τσιγάρο, πάρεις καφέ και να διαβάζεις. Ή όπως λέει άλλος, popcorn και να διαβάζεις τι λένε από κάτω.
0: Όχι τσιγάρο, μακριά από τσιγάρο.
1: Εντάξει, εγώ είμαι πλέον μη καπνιστής εδώ και 4 χρόνια, αλλά λέω γενικότερα, έτσι. Περνάει η ώρα ευχάριστα και δωρεάν.
0: Λοιπόν, δύο ειδήσεις υπάρχουν σήμερα και μία που θα προκύψει σε λίγο. Σημαντικά, πολλές ειδήσεις υπάρχουν. Καταρχάς, ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής νταμπλούχος στο βόλι. Νίκησε και τον ΠΑΟΚ και μέσα στη Μίκρα με 3-1 σετ και πανηγυρίζει δικαιωματικά με Νίλσεν, Γιόντζο, Κακή, Ανδρεόπουλος. Έκανε ένα τρομερό παιχνίδι και ήταν και καλό το μάτς με γεμάτα σετ και όλα τα σχετικά. 22-25, 34-32, 24-26, 20-25. Εντάξει, μεγάλη υπόθεση. Και σύμφωνα με την ΕΣΑΠ, η οργανώτρια, είναι το 23ο και σύμφωνα με τους πράσινους το 28ο. Το διευκρινίζει αυτό.
1: Γιατί έτσι? Γιατί είναι η διαφωνία μας?
0: Γιατί
1: ξέρεις, ρωτάμε, ξέρεις.
0: Ναι, η Ομοσπονδία δεν αναγνωρίζει κάποια.
1: Εντάξει,
0: τώρα είναι σαν τους άλλους που ο Άρης έχει 3 πρωταθλήματα Ελλάδος στο ποδόσφαιρο.
1: 3 έχει.
0: Ναι, αλλά όταν δεν υπήρχε αυτό και όταν
1: τι να κάνουμε, έτσι ήταν τότε.
0: Τότε παίζαν έτσι. Τι να κάνουμε.
1: Όπως λένε, ας πούμε, για τον Παναθηναϊκό όταν πήγε το 81 στο τελικό του πρωταθλητριών, αλλά τότε ήταν 8 ομάδες. Τι να κάνουμε, τόσες ήταν τότε οι ομάδες. Δεν ήταν.
0: Τότε πήγαιναν οι πρωταθλήτριες μόνο.
1: Ναι, τόσες ήταν λίγες. Αφού ήταν τόσο εύκολο, γιατί δεν πήγες και εσύ.
0: Ναι.
1: Έτσι, όπως λέμε και για τον Άρη, αφού ήταν τόσο εύκολο, γιατί τον πήρες εσύ τότε και άφησε το πάρει ο Άρης.
0: Ναι, στο
1: τότε, τα χρόνια του, ναι. Μπορεί να ήταν λίγες οι ομάδες και εκεί, αλλά τι να κάνουμε, ας το πήρες εσύ. Τι να λέω, ότι έχω πάρει 200.
0: Ο Άρης της δεκαετίας του 80 που έπαιζε μπάσκετ. Εντάξει, είναι η αγάπη μας η μεγάλη.
1: Αν
0: έπαιζε αυτή η ομάδα στην Ευρωλίγα τώρα, δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί, γιατί είναι τελείως διαφορετική η διαδικασία.
1: Ήταν και μόνο 6 παίκτες.
0: Ναι, εγώ σου λέω 7. Αλλά τώρα πλέον βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός που πάει τρένο και πέρασε και μετά.
1: Έχει 15 παίκτες.
0: 18 έχει.
1: Δηλαδή έβγαινε
0: 5.
1: Έβγαινε ο Βίλτζερ και κατέρει το σύστημα.
0: Ναι.
1: Έβγαινε ο Γιαννάκης και
0: τέλειωσε. Άλλες εποχές, ρε παιδιά. Αλλά με τα δεδομένα της εποχής τότε ήταν δικαίως πρωταθλητής. Δικαίως πήγαινε στα Final Four. Αδίκως ενδεχομένως έχασε και μια ευκαιρία να παίξει και το τελικό. Ξέρω εγώ αυτά. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά γίνονται να πούμε. Έτσι γράφεται η ιστορία. Να κοιτάτε πώς θα τις προδιαγραφές για μετά. Δηλαδή μετά το. Για το
1: όχι, μέλλον. Για τον Άρη μετά τόσο εύκολο, γιατί δεν το έκανε αυτό ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, μόνο τώρα.
1: Ο μπασκετικός είναι έτσι.
0: Η δεύτερη είδηση, μία βασικά ήταν αυτή. Έτσι.
1: Ωραία, η δεύτερη.
0: Σώθηκε και η Φυσιά.
1: Ναι, με το, με το διπλό.
0: Με το διπλό στι Σέρε, σώθηκε και η Φυσιά.
1: Εντάξει, ήταν, αλλά μαθηματικά.
0: Εντάξει, για μαθηματικά μιλάμε τώρα. Δεν...
1: Και τώρα γίνεται χαμούλη από κάτω, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, γίνεται χαμός, θα τα πούμε βεβαίως και αυτά. Λοιπόν, η Κηφισιά εδώ τώρα κοιτάζω. Η Κηφισιά έχει 8 νίκες, 13 ισοπαλίες και 12 ήττες φέτος στο πρωτάθλημα. Η ομάδα αυτή στην πρώτη της παρουσία, είναι η δεύτερη αυτή φέτος, έτσι, στη Super League, την πρώτη της παρουσία είχε μία νίκη. Έπεσε. Τώρα έχει κάνει 8 νίκες, δηλαδή ξεπέρασε κατά πολύ τα αρχικά της στάντα.
1: Σε ένα βαθμό ήταν ο πρώτος γύρος, σε ένα βαθμό, έτσι, με Τετέι Παντελίδη. Σε ένα βαθμό. Αλλά μετά...
0: Με την...
1: Τετέι και Παντελίδη. Πρώτος ναι, γύρος.
0: Τώρα, για τώρα.
1: Ναι, ναι, για τώρα.
0: Καλά, έκανε κι άλλο.
1: Σε ένα βαθμό,
0: λέω. Πάλι,
1: αλλά και μετά όταν βρήκε τα πατήματά της, όταν φεσφεύγουν οι δύο κορυφαίοι, δεν είσαι Ολυμπιακός και ΠΑΟ και ΑΕΚ.
0: Δεν είναι Μπαρτσελόνα να παράγει συνέχεια και παίχτες.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Για εντάξει τώρα, τρελαθούν.
1: Αυτή, μετά βρήκε μετά από κανένα μήνα τα πατήματα και ήταν πάλι μια χαρά. Δίκαιο του χρόνου δεν νομίζω να είναι από τις ομάδες που θα κινδυνεύσει.
0: Ναι, καλά.
1: Είναι νωρίς ακόμη. Πολύ, πολύ νωρίς.
0: Είναι άλλο τώρα. Αυτά. Αλλά η τρίτη και επίσης, όχι επίσης, πολύ πιο σημαντική ενδεχομένως γιατί παίζεται ένα τίτλο.
1: Σε εξέλιξη.
0: Είναι στις 9 η ώρα. Όχι, στις 9 η ώρα.
1: Ναι, σε εξέλιξη ενώ είναι.
0: Ναι, το περιμένουμε. Το περιμένουμε. Είναι στις 9 η ώρα, παίζει η ΑΕΚ τελικό Champions League στο μπάσκετ και εκεί στη. Και αυτό τη δική του
1: σχέση.
0: Στην Μπαταλώνα, ναι. Και διεκδικεί ένα ακόμη τρόπαιο. Η ΑΕΚ έχει πάρει το 68 το Κυπελούχων, το 2000 το Σαπόρτα, το 18 το Champions League, έχει πάρει το 19 το διπυρωτικό και τώρα διεκδικεί ακόμη ένα σπουδαίο τρόπαιο και νομίζω ότι είναι και μέσα στα φαβόρι. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι είναι και το φαβόρι πάντα γιατί είναι τελικός μπλα μπλα μπλα, να μην τα λέμε τα ίδια.
1: Κοίταξε, σε δύο αγώνες που δεν είναι φαβόρι, με Μπαταλώνα πριν να μπουν στα play-off, πριν να μπουν στο Final Four, δεν ήτανε. Την ξεπεράσε 2-1 και νομίζω και χθες με την Μάλαγα ή την Ερήφη. Με τη Μάλαγα πάλι δεν ήταν νομίζω φαβορή.
0: Ναι, δεν ήταν φαβορή, αλλά η ΑΕΚ πέρασε με 18 άρα έριξε στη Μάλαγα. Η Ρίτας που είναι αντίπαλος, θα το πούμε και αυτό σε 9 η ώρα, είναι αντίπαλος της ΑΕΚ, η Λιθουανή, 18 πόντους στην Τενερίφη. Δικαίως παίζουν στον τελικό. Σε αυτό το Final Four είναι καλύτερες ομάδες. Και πρόσεξε τώρα η ιδιαιτερότητα γι' αυτό. Η καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης είναι η Ρίτας και η καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης είναι η ΑΕΤ. Είναι και αυτό κάτι σημαντικό. Έχουμε όμως την ευκαιρία τώρα να ακούσουμε και κάποια αποσπάσματα από δηλώσεις που έχουν κάνει. Αρχικά να ακούσουμε το Σάκοτα, κάποιες ατάκες από αυτά που έχει δηλώσει. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Όταν ετοιμάζεις το παιχνίδι πρέπει να προβλέψεις και ότι άλλη ομάδα θα αντιδράσει. Δεν είναι λογικό η Μάλαγα να παίζει επιθετικά έτσι όπως το έπαιξε. Αλλά που παίξαμε εμείς καλή άμυνα και ελέγχαμε τα πράγματα, κάποια στιγμή σίγουρα θα έρθει η στιγμή που μπορούν να βάλουν κάποιο εφηδιασμό ή τρίποντο. Είναι ομάδα η οποία είναι απτέμπτη όπως είναι όλες τις πανικές ομάδες. Είπαμε ότι δεν θα είναι όπως ήταν στο πρώτο ημίχρονο, ούτε το μυαλό μας πιστεύω ήταν έτοιμο να αντιδράσει. Η άποψή μου είναι κόσμο είναι δεδομένη από καιρό και αυτή η βοήθεια είναι ένας μεγάλος παράγοντας του παιχνίδι μας. Μας βοηθάνε, έρχονται σε όλα τα γήπεδα και με χαρά το πάντα λέω. Όλοι ξέρουν ότι οι σχέσεις μας είναι τόσο καλές που πιστεύουμε ένας τον άλλο. Στην ουσία είμαστε ένα πράγμα, εμείς και ο κόσμος.
0: Ο Σάκοτα στάθηκε στην αυτή την τρομερή σχέση που έχει με τον κόσμο και η ομάδα, με τον κόσμο της ΑΕΚ. Εντάξει, ο Σάκοτα είναι ένα μυθικό πρόσωπο, όχι μόνο για την ΑΕΚ, γενικά για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και ειδικά για το ελληνικό μπάσκετ. Έχει συνδυάσει το όνομά του με πολύ μεγάλες επιτυχίες της Ένωσης. Εντάξει, είναι και ένας γκουρού, θα έλεγα. Μάλιστα, ο Σάκοτα αναδύθηκε και ο κορυφαίος προπονητής της διοργάνωσης, όπως και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, πολυτερμότερος παίκτης. Αλλά το Σάκοτα το βράβευσε ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Κάτι είπε και ο Γιαννάκης, για να τον ακούσουμε.
3: Η ΑΕΚ έπαιξε πολύ καλά στο ημιτελικό. Έδειξε μια σοβαρότητα, μια εξέλιξη στο παιχνίδι από την αρχή της χρονιάς, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ελπίζουμε το ίδιο καλά και ακόμα καλύτερα να παίξει εναντίον της Ρήτας, η οποία είναι μια επικίνδυνη ομάδα και χρειάζεται προσοχή.
4: Δώσατε εσείς το βραβείο στον Dragan Σάκοτα. Τελειώνουμε αυτή την
3: ερώτηση. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει δώσει πολλά στο ελληνικό μπάσκετ. Ήθελα να τον ευχαριστήσω και χάρηκα πάρα πολύ που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία μέσω από αυτή τη απονομή. Αλλά δεν ήταν μόνο στο ελληνικό μπάσκετ, σε όλο το ευρωπαϊκό. Τον αγαπάμε και να συνεχίσει να μας δίνει τις συμβουλές.
0: Εντάξει, Παναγιώτη Γιαννάκη, τα ίδια είπαμε. Πιστεύω βεβαίως. Όταν μιλάει ο Παναγιώτης Γιαννάκης για το Σάκοτα, έτσι, καταλαβαίνετε ότι τα λόγια τα δικά μας περιδεύουν. Και να ακούσουμε και τον Κολτεμπέλα, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην ΑΕΚ. Εντάξει, είναι παθιασμένος με την ΑΕΚ, την αγαπάει. Να ακούσουμε τον Κολτεμπέλα, ο οποίος, όπως παλαιότεροι γνωρίζουν, μιλάει και πολύ καλά ελληνικά. Πάμε να ακούσουμε τον Κολτεμπέλα.
5: Δύο ομάδες πολύ physical και τα δύο παίζουν καλή άμυνα. Στο BCL η ΑΕΚ είναι τόσα χρόνια πάντα εκεί, σε Final Four, σε τελικός. Δεν είναι magician, τα βλέπω τα πράγματα. Σίγουρα έχει πολύ πλάκα ότι είμαστε εδώ δίπλα στην. Δηλαδή, όλο το κόσμο FIBA είναι εδώ αυτές τις μέρες. Δίπλα έχουμε τα γραφεία της EuroLeague. Εύχομαι όλοι το μπάσκετ στην Ευρώπη να γίνεται κοντά. Νομίζω αυτό θα είναι καλό για όλους.

0: Guns N' Roses. Paradise City. Λοιπόν, σε 9 η ώρα, Τσάμπολ απέναντι στην Ρίτας για να διεκδικήσει ένα ακόμη ευρωπαϊκό τρόπαιο. Φυσικά, κάλυψη του αγώνα, τον βασιλισμό της εκεί στη Μπαταλώνα από την Ερασπορ και από την Κοσμοτέσπορ 4 τηλεοπτικά. Η χθεσινή είδηση βέβαιως είναι πολύ βαρβάτη και εντυπωσιακή, καθώς ήδη στις ημέρες αυτές, εκτός από το μπασκετικά και τι είχαμε με το Παναθηναϊκό και την ήττα του, είχαμε στο Μύτικ της Ακρόπολης, εκεί όχι της Ακρόπολης, Μύτικ Ακρόπολης, εκπληκτική επίδοση στο Ολυμπιακό στάδιο εκεί από τον 20χρονο Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο, που έκανε χρόνο 1.54.12, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ, εξασφαλίζοντας παράλληλα και το όριο για το παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 26 στο Παρίσι και το 27 στη Βουδαπέστη αντίστοιχα. Μάλιστα έσπασε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ από το Μάιο του 25, που τερμάτισε με χρόνο 1.54.66 τότε, 1.54.12. Και μάλιστα αυτό το 1.54.12 που έκανε, αν ο Σίσκος το έκανε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού,
1: θα έπαιρνε μετάλλιο.
0: Όχι, θα έπαιρνε μετάλλιο, θα ήταν χρυσό μετάλλιο, γιατί ο Ούγγρος Ολυμπιονίκης αθληταράς εκεί στο Παρίσι, ο Χούμπερ Μπελακός, που κατέκτησε την πρώτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες με 1.54.26, 1.54.12 έκανε ο Σίσκος. Και να θυμίσω εδώ ότι με 1.54.82 και πανελλήνιο τότε ρεκόρ έκανε ο Απόστολος Χρήστου και πήρε το ασημένιο μετάλλιο ο Χρήστου. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η επίδοση είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή και είναι λογικό στον κόσμο της Κολύμβησης να έχει κάνει το γύρο του κόσμου. Έχουν ξεκινήσει και οι αγώνες και οι σημερινοί. Εν τω μεταξύ, εκεί έχουν καταγραφεί, ίσως αν βρούμε και χρόνο αύριο μέσα στη φούρια των αγώνων των ποδοσφαιρικών, να πούμε και περισσότερα. Έχουν καταγραφεί ήδη 8 πανελλήνια ρεκόρ, εντυπωσιακές επιδόσεις από τους περισσότερους Έλληνες πρωταθλητές.

0: Ημίχρονο έχουμε στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πανετολικός 1-0 από το 7ο λεπτό με τον γκολ του Τσούμπερ. Προηγείται ο Ατρόμητος, ο Πανετολικός, ο οποίος ψάχνει κάτι, Δημήτρη, για να σιγουρέψει και αυτός να μην μπλέξει σε περιπέτειες. Νωρίτερα όμως η ΑΕΛ πάλι δεν κατάφερε να νικήσει, 1-1 με τον Αστέρα, ένα αποτέλεσμα που δεν το ήθελε, ήθελε νίκη βεβαίως, όπως και ο Αστέρας όμως παλεύει και αυτός για τη σωτηρία του. Και αυτός που ο κερδισμένος σε όλες τις ιστορίες, όπως σας είπαμε και προηγουμένως, είναι η ομάδα της Κηφισιάς, η οποία νίκησε 2-1 στις Σέρες τον Πανσεραϊκό. Έκλεισαν και στόματα τώρα, η αλήθεια είναι, γιατί λέγανε ότι στον πρώτο γύρο που νίκησε ο Πανσεραϊκός ήταν, ξέρεις,
1: αβαβά.
0: Ήταν αβαβά τώρα.
1: Αυτά που γράφονται τώρα εδώ που θα λέμε χρόνια και χρόνια για διάφορα τέτοια, εντάξει, είναι...
0: Μα βγαίνουν και σε ιστοσελίδες και τα γράφουν. Δεν είναι ότι τα social media και ο κάθε επικραμμένος γράφουν και χαζομάρες, ας πούμε.
1: Μα στα social media ο καθένας εμάς που γράφει έχει και την άποψή του, αλλά από κάπου κάτι κάποιος έχει γράψει κάτι και το, αφού έχει γραφτεί μια φορά ή έχει υποθεί μια φορά, ας πούμε στο ραδιόφωνο, θεωρείται δεδομένο ότι έτσι είναι.
0: Σολάρουμε και λίγο παραπάνω σήμερα με τις ροκές μας.

0: τα νιάτα. Αν και νομίζω ότι ήταν και μεγαλύτερη σε ηλικία, δεν ήταν μόνο τα νιάτα. Λοιπόν, συνεχίζεται, είμαστε στο ημίχρονο, έτσι, Ατρόμητος Πανετολικός. Να πούμε εδώ και λίγο τη βαθμολογία. Τι γίνεται με τα play out. Ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, βεβαίως έχει ένα αγώνα λιγότερο από τους υπόλοιπους. Η Κηφισιά έφτασε στους 37 και τελείωσε ουσιαστικά και την υπόθεση παραμονή. Ο Πανετολικός στους 31 έχει το άγχος του, γιατί είναι 2 βαθμούς μόλις, βεβαίως έχει άλλο ένα ημίχρονο τώρα. Είναι σε απόσταση από τον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος έχει 29 με το βαθμό που πήρε. Στους 28 ο Πανσεραϊκός, 26 η ΑΕΛ. Εντάξει, είναι ένα θεματάκι. Νομίζω ότι έχει εμβόλυμη αγωνιστική η επόμενη. Θα λέω καλά. Την Τρίτη. Την Τρίτη παίζουν. Ναι, Τρίτη πρώτα τα play out και μετά θα παίξουν τα play offs Τετάρτη. Λοιπόν, να πω και την επόμενη αγωνιστική, μιας και αναφερθήκαμε στα play out. Την Τρίτη λοιπόν, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός, στις 7 η ώρα είναι όλα τα παιχνίδια. Κηφισιά Ατρόμητος, ένα παντελώς αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι. Και Πανετολικός ΑΕΛ. Πολύ σημαντικά παιχνίδια, ειδικά και για τον Πανετολικό τώρα έτσι όπως είναι, αλλά και για την ΑΕΛ, Πανσεραϊκό και Αστέρας Άκτορ, οι οποίοι έχουν την
1: καλή. Και πέρα είναι όλα ταυτόχρονα, έτσι. Είναι ταυτόχρονα. Την έχουμε αγωνιστική, είναι πλέον όλες οι αγωνιστικές. Ώρα τις αγώνες είναι την ίδια ώρα.
0: Ναι, όπως και το. Ναι, για τα play-out. Για τα play-out. Στα play-offs έχουμε τις ίδιες ώρες τους αγώνες, προγραμματισμένοι βέβαια. 5 ως 8 στις 5 η ώρα παίζουν Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Τα έχουμε ξαναπεί, δεν έχουν κανένα νόημα πλέον μετά την κατάκτηση του τροπέου του κυπέλου Ελλάδος από τον Όφη. Άρης Όφη, Βόλος Λεβαδιακός. Απλά έτσι για να απασχολούμαστε με κάτι, αλλά το επικεντρωνόμαστε βεβαίως και το ενδιαφέρον εκεί πέφτει στις 7:30, άρα μέχρι τις 9:30 εμείς έχουμε μέχρι τις 10 εκπομπή, θα είμαστε εδώ στον αέρα για να σας ενημερώσουμε. Ενδεχομένως να υπάρχει εξέλιξη και να φτάσει και ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στο κατάξι του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή έχει 6 βαθμούς, αν πάρει 3 θα πάει 9, αν έρθει σοπαλία θα μείνουν στους 8 βαθμούς η διαφορά, που νομίζω ότι ύστερα δεν μπαλώνεται με τίποτα από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ΑΕΚ Παναθηναϊκός στις 7:30 την ίδια ώρα, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Πολύ σημαντικό παιχνίδι και αυτό στο Καραϊσκάκης, γιατί μπορεί να κυνηγάνε την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, όμως επί της ουσίας το μυαλό τους είναι και στη δεύτερη θέση. Θέλουν σε καμία περίπτωση να μπουν στη διαδικασία της τρίτης θέσης, καθώς τους βάζει σε προκριματική ροή του Champions League η δεύτερη θέση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά τα παιχνίδια έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 61, όσους και ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός εντελώς αδιάφορος, οριστικά και απετάκλητα στη τέταρτη θέση με 51 βαθμούς. Ο Λεβαδιακός για τα playoffs 5-8 λέω έχει 25, ο Άρης 22, ο Όφη 20 και ο Βόλος 17 βαθμούς. Είναι το group των αδιάφορων, να τους χαρακτηρίζω έτσι, καθώς δεν κερδίζουν τίποτα, είτε χάσουν είτε κερδίσουν, παρά μόνο για το γόητρο και για κάποια πράγματα που θέλουν να δουν ενδεχομένως οι προπονητές.

0: συμπληρώσουν το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού με τον κόουτς Ανδρόπουλο στον πάγκο, ο οποίος όπως όλα δείχνουν.
1: Έχει ανανεώσει.
0: Ανανέωση και επίσημα.
1: Νομίζω έχει ανανεώσει.
0: Εντάξει, ό,τι και να είναι, πάντως είναι ο πλέον πετυχημένος προπονητής στο Παναθηναϊκό, το οποίο τον πήρε πριν από αρκετά χρόνια στα όρια της εξαθλίωσης, θα έλεγα, με ένα μπαράζ εκεί που, για να κρατηθεί στην κατηγορία. Ναι, ο Παναθηναϊκός, ο πρωταθλητής, όλα αυτά. Πάλευε για τη σωτηρία του, γιατί τα οικονομικά προβλήματα τον είχαν πνίξει. Κατάφερε για την
1: κατάσταση. Δεν έχει πέσει και Α2.
0: Δεν έχει πέσει, έπαιξε μπαράζ.
1: Έπαιξε
0: μπαράζ για να σωθεί.
1: Ναι, κάποια άλλα κομμάτια δεν υπήρχαν, είχαν αποσυρθεί, ήταν Α2.
0: Ήταν μια άλλη ιστορία. Ναι, αλλά τελικά κατάφερε ο Ανδρεόπουλος, με το ανέλαβε και έφερε την ομάδα στον δρόμο της. Αγωνιστικά, γιατί επί της ουσίας ο Ερασιτέχνης ισχυροποιήθηκε, έπεσαν χρήματα, βοηθήθηκε η ομάδα. Και νομίζω ότι και με τη δημιουργία του νέου γηπέδου, και επειδή θα έχει και έδρα εκεί μόνιμη,
1: όλα μαζί,
0: θα λύσει αρκετά προβλήματα.
1: Γιατί η έδρα, δεν θα δίνεις χρήματα αλλού για να νοικιάζεις στο γήπεδο.

0: θα υπάρχουν πολλά τα έσοδα από τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό μέσω των εισιτηρίων. Πάντα θα υπάρχει ένα μπόνους θα δίνεται στον αεραστέχνη.
1: Είναι σημαντικά πράγματα.
0: Δεν πάει αλλού μετά.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα έγινε ανοιχτή προπόνηση για την ΑΕΚ, η οποία έχει συνδεθεί πάρα πολύ με τον κόσμο της και υπάρχει αυτή η όθηση από τον κόσμο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. 10.000 οπαδοί της ΑΕΚ δημιούργησαν μια φαντασμαγορία, ένα μπαζουρλισμό στη Νέα Φιλαδέλφια. Πήγαν, είδαν την προπόνηση, αποθέωσαν τους παίχτες, χειροκρότησαν, είπαν συνθήματα, ζήτησαν νίκη αύριο με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κάθε μέρα που περνάει μετράει και μια απώλεια. Τώρα νομίζω ότι τραυματίστηκε και ο Μπακασέτας μετά τον Νίγκασον και τον Μπελίστρη, συν του όλου άλλου τραυματισμού που είχε και την πάει όλου αυτού. Δεν ξέρω τι σύνθεση θα κατεβάσει.
0: Μπορούσε κάποιο να πει έτσι, ορίστε, θέλω να πάνε όλοι διακοπέ.
1: Ναι, θέλω να πάνε όλοι διακοπέ.
0: Αλλά δεν πάνε διακοπέ, έτσι. Όταν είναι τραυματίε, ο άλλο ναι. Μένει πίσω.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι θέλω να πάνε διακοπέ.
0: Όχι, όχι. Σε αυτά, επειδή εγώ το κατά καιρού το διαβάζω, δεν σημαίνει επειδή είναι τραυματία, φεύγω και κάνω ό,τι θέλω. Ίσα είναι χειρότερα.
1: Ναι, ναι,
0: δεν εξρεπώ, ναι. Πρέπει να κάνεις αποθεραπεία.
1: Βέβαια, μα την προπόνηση θα πάει.
0: Αποθεραπεία.
1: Στο κοροπή θα πάει ο παίχτης για να κάνει την αποθεραπεία του, να κάνει τα απαραίτητα όταν είσαι τραυματίας. Δεν λουφάρει. Αφού εκεί ήθελα να καταλήξω. Εν πάση περιπτώσει, έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η επικαιρότητα. Να κοιτάξω λιγάκι για την ΑΕΚ, μήπως υπάρχει κάτι διαφορετικό για το ΑΕΚ με τη Ρίτα Βίλνιους. Εντάξει, πριν από λίγο μπήκε και ο Σάκοτα, με τον κόσμο να έχει μαζευτεί, περισσότεροι από 1.000 ήταν στην εξέδρα, όπως το πρώτο παιχνίδι, λίγο περισσότεροι είναι τώρα, εννοείται. Αποθέωσαν το Σάκοτα, λογικό είναι. Και μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ έχει καθαρίσει δύο ισπανικές ομάδες, έτσι, και την Πανταλώνα και τη Μάλαγα. Δεν είναι λίγο.
0: Τα Ταλόνα που θα διοργάνωνε, οπότε το θέλανε πώς και πώς, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Να πάνε στο Final Four.
1: Αρκετός κόσμος στο γήπεδο και γιατί πάνω από 1.200 δεν είναι τα αποκρίσεις ότι είναι εκεί. Και νωρίτερα έπαιξε η Μάλαγα, πήρε και την τρίτη θέση, επικράτησε στο μικρό τελικό της Τενερίφης. Να δω και το σκορ μόνο, 85-80, ένας ισπανικός εμφύλιος, ένα εντελώς αδιάβρο παιχνίδι. Και νομίζω στην εποχή που τα καλαντάρια είναι τόσο φορτωμένα και οι παίχτες...
0: Είναι υπερβολή να υπάρχουν.
1: Ναι, τώρα μικρός τελικός δεν βοηθάει σε τίποτα, δεν προσφέρει τίποτα, ακόμα και οικονομικά να ήταν να στα μοιράσουν τα χρήματα, να τα πάρουν οι δύο ηττεμένοι και να τελειώνει η ιστορία, δηλαδή αν ήταν αυτό το θέμα τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτοί έχουν το. Δηλαδή η Ευρωλίγα άργησε, αλλά το κατάλαβε και κατεργήθηκε. Άρα και φέτος δεν θα έχουμε. Τελευταίο μικρός τελικός ήταν αυτός στο Ντουμπάι. Στο Ντουμπάι δεν έγινε.
0: Ναι, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν είχε Ολυμπιακός, αλλά κανένας δεν ασχολήθηκε.
0: Θυμάσαι τι θα γίνει στη θέση του μικρού τελικού, ένας τελικός νεαρών.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν έχει και νόημα τώρα. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Η χρέωση των εισιτηρίων είναι για 4 αγώνες. Τώρα με 3 αγώνες έπρεπε να μειώσουν τα εισιτήρια. Εδώ αυξήθηκαν οι τιμές. Τέλος πάντων, να τα λέμε για αυτά, γιατί όχι. Εντάξει, είναι σημαντικό. Λοιπόν, θέλουμε περίπου 20 λεπτά ακόμη για την έναρξη για το τζάμπολ. Εντάξει, εννοείται ότι αύριο θα έχουμε ένας ρεπορτάζ για το τι συνέβη στην Μπανταλώνα. Λίβερπουλ Chelsea νωρίτερα 1-1, Brighton Wolves 3-0, Sunderland United 0-0 και έλα γιατί United, Fulham Bournemouth 0-1 και City Bradford αυτή τη στιγμή είναι στο 0-0. Αναφέρομαι στο πρωτάθλημα Αγγλίας, εκεί όπου όλα έχουν τη δική του σημασία. Γιατί το λέω αυτό? Διότι παίζονται και οι θέσεις του Champions League, φυσικά παίζεται το πρωτάθλημα και οι υποβιβασμοί για 18η θέση, παράδειγμα, την West Ham με 36 βαθμούς σε 35 παιχνίδια και στα ίδια παιχνίδια η Tottenham έχει 37 βαθμούς. Είναι μόλις ένα βαθμό από πάνω. Η Nottingham έχει 42 βαθμούς σε 35 αγώνες και μπαίνουν ακόμη 3 αγωνιστικές. Η Arsenal σε 35 αγώνες έχει 76 βαθμούς και αυτή τη στιγμή η City έχει 71 και κυνηγάει. Ναι, 71 και κυνηγάει την Arsenal, έτσι. Παίζει αυτή τη στιγμή με την Bradford, γι' αυτό το λέω. Ουσιαστικά με το βαθμό αυτό έχει 72, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι πιθανές γκέλες στη City μπορεί να στρέψουν πρωταθλήτρια την Arsenal. Η United που κυνηγάει το Champions League είναι σταθερά στην τρίτη θέση, έχει 65 βαθμούς, έναντι 59 της Liverpool, η οποία που έχει και 36 αγώνες όπως και η United. Αλλά επί της ουσίας η Liverpool με την απώλεια βαθμών με τη Chelsea έμεινε στους 59 στην τέταρτη θέση. Η πέμπτη αυτή τη στιγμή η Aston Villa με 58 και η Bournemouth έχει 55. Καραδοκή που λένε. Οπότε γίνεται ένας χαμός. 53 βαθμούς η Brighton, παραδείγματι, στην 7η θέση κυνηγάει το Conference League, και στους 52 η Bradford που παίζει αυτή τη στιγμή με τη City. Είναι στην ισοπαλία. Αν πάρει την ισοπαλία, θα πάει 52. Έχει 51 ουσιαστικά. Η Chelsea συνεχίζει να προβληματίζει. 49 βαθμούς στην 1η θέση, δεν βγαίνει καν Ευρώπη. Κυνηγάει το κύπελο, μήπως και βοηθηθεί από εκεί. Εντάξει, η Αγγλία έχει άλλο suspense. Wolfsburg Bayern είναι στο 0-0 στο 51. Τώρα παίζουν για να παίζουν, αλλά νομίζω ότι για τη Wolfsburg είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Να τσεκάρω λιγάκι τη βαθμολογική της κατάσταση. Όχι απλά είναι σημαντικό, είναι ζωής και θανάτου, καθώς είναι στη 16η θέση, πάει σε μπαράζ παραμονής αν παραμείνει εκεί. Η Werder Bremen έχει 32 και η Wolfsburg έχει 26. Οπότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και ισοβαθμοί μάλιστα με τη Σαν Πάουλη, οπότε ακόμη πιο δύσκολα. Και η Χάτενχάιμ, η οποία την είχαν τελειωμένη, έχει 23, δηλαδή ουσιαστικά είναι τρεις βαθμούς. Σε τρεις βαθμούς παίζονται και τρεις θέσεις. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι μόνο να σωθούν, αλλά αν δεν τα καταφέρουν, να πάρουν τη 16η θέση για να πάνε στον μπαράζ με τον τρίτο της δεύτερης κατηγορίας.
0: Τσβάιλιγκα.
1: Ναι, Τσβάιλιγκα. Τα λέμε και ελληνικά. Ισοφάρισε ο Πανετολικός. Ισοφάρισε, βλέπω, ο Πανετολικός. Να το τσεκάρω. Ναι. Το Μάταν 1-1 στο 52, μόλις ξεκίνησε σχεδόν αμέσως το παιχνίδι, ο Μάτσαν, Αλεξάνδρου Μάτσαν, έκανε το 1-1. Για τους βαθμούς που κυνηγάει τώρα αυτή τη στιγμή ο Πανετολικός είναι ζωτική σημασία για να μην λήξει σε περιπέτειες, έτσι.

0: Λοιπόν, τι πρόσθετο έφαγε ο Βαλβέρδε με τον Τσουαμενί?
1: Από αυτό ήθελε στο σχολείο από χτες πάνω στην Ρεσπούρ. Μισό μίριο.
0: Μισό εκατομμύριο.
1: Ο καθένας.
0: Ο καθένας, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είχαν μετατρέψει.
1: Καλώς έγινε, έτσι εδώ που θα λέμε.
0: Ναι, εντάξει, καλώς, κακώς.
1: Έχει,
0: δηλαδή.
1: Το πρόστιμο.
0: Ότι και λίγο είναι. Ενδεχομένως. Okay. Το θέμα να μην γινότανε.
1: Ήταν με τραυματισμό του Βαλβέρδε. Βέβαια. Να πάει στο νοσοκομείο. Στην αρχή λέγαμε ότι έφαγε μπουνιές. Αλλά ο ίδιος λέει μετά, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μάλλον δεν ξέρουμε τι έγινε. Αν δεν είσαι από διπτήρια, ότι γλίστρισα. Από το σπρώξιμο και έπεσα στο τραπέζι και έτσι χτύπησα. Και δεν είναι κάτι, λέει, αλλά θα μείνει έξω για 2 εβδομάδες.
0: Ναι, κάτι, αλλά δεν είναι κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Με τον Τζαμένη είναι που τσακώθηκε. Είχε γίνει και άλλο επεισόδιο πριν από λίγες μέρες.
1: Και ο Μπαπέ, νομίζω, έτσι, πρωταγωνιστής, νομίζω ήταν. Παράλληλα, τότε περισσότερα.
0: Όχι, όχι. Με τον Ρούντιγκερ και τον Καρέρας. Το Χαστούκι.
1: Είναι Ρούτιγκερ. Τρίτο, είναι και ο Μπαπέ υπάρχει σε επεισόδιο.
0: Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα εκεί πρέπει να είναι αυτό που λένε, να ρίξει μια χειροβομβίδα, να το ξαναχτίσω από την αρχή, γιατί η έγκλη του παρελθόντος δεν σου εγγυάται ότι και το μέλλον θα είσαι αυτός που είσαι. Πρέπει, αυτά τα πράγματα είναι λεπτές ισορροπίες στα αποδυτήρια.
1: Ίσως και η πιο ακριβή, σε διακόπτω, πιο ακριβή ομάδα.
0: Μα είναι πιο ακριβή ομάδα.
1: Δεν ξέρω, αλλά λέω
0: αν είναι η City, δεν είναι.
1: Βάλει 2-3 πιο ακριβή.
0: Μα ιστορικά είναι πάντα η πιο ακριβή ομάδα
1: η
0: Real Madrid. Και νομίζω αύριο είναι αυτό. Να το τσεκάρω τώρα. Νομίζω αύριο είναι, ναι. Παίζει Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης. Ωραίο. Για να το τσεκάρω. Αύριο έχουμε 10 του μηνός. Στις 10 η ώρα το βράδυ, Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Το δεν σημαίνει επειδή είναι για την πανηγύρια ότι θα χάσει. Μπορεί να κερδίσει κιόλα, έτσι. Να σου πει, παιδιά, σοβαρευτείτε.
0: Εντάξει, τώρα να κερδίσει την Μπαρσελόνα, η οποία
1: super duper,
0: θέλει ένα βαθμό να μην χάσει μόνο από εδώ, για να σταθεί και πρωταθλήτρια ουσιαστικά. Γιατί αν θυμάμαι καλά, στη βαθμολογία πλέον η διαφορά είναι τόσο αισθητή που και να χάσει.
1: Ναι, αυτό λέω ότι μην το δεν μου αφήνει ωραία να φάει πεντάρα.
0: 88 με 77, δηλαδή είναι 11 βαθμοί διαφορά.
1: Ναι, όχι, θα φάει πεντάρα,
0: και καλά, θέλει ακόμη 4 αγωνιστικές. Δεν προλαβαίνει. Δηλαδή, 4 αγωνιστικές είναι 12 βαθμοί, πρέπει να κάνει 4 συνεχόμενες ήττες. Ένας βαθμός τη φτάνει τη Μπαρσελόνα. Και παίζουν αύριο στις 11 η ώρα. Βεβαίως, οι μάχες γίνονται για τα θέσει του Champions League και όλα αυτά. Με τη Θέλτα να απειλεί μέχρι και την Πέτη που είναι στην 5η θέση και παίρνει εισιτήριο Champions League. Η Γετάφε έχει 44 και η Athletic Bilbao 44 για τη θέση του Conference. Γίνεται και ένας μικρός χάμος και εκεί. Η Sociedad που βγαίνει στο Europa League μπορεί να είναι στην ένατη θέση, αλλά έχει πάρει το κύπελο, οπότε ασφάλισε την ευρωπαϊκή της συμμετοχή. Χαμός γίνεται και προς τα κάτω. 28 η Οβιέδο που έχει πέσει, η Λεβάντε 36, 37 η Αλαβές, είναι οι ομάδες που πέφτουν αυτή τη στιγμή. Η Τσιρόνα και η Μαγιόρκα όμως, 37 οι Αλαβές επαναλαμβάνω, έχουν 38 βαθμούς και Εσπανιόλ 39, όπως και η Βαλένθια και η Έλτσε.
1: Η Τσιρόνα που πήγαινε τρένο περίπου, έτσι.
0: Πρόπερση.
1: Πρόπερση, σωστά, πρόπερση.
0: Πρόπερση.
1: Ναι, εντάξει. Πέραν τα χρόνια.
0: Ναι, πέραν τα χρόνια, σωστό. Αλλά παλεύουν για τη σωτηρία τους όλες οι ομάδες. Δηλαδή έχουν 1, 2, 3 ομάδες 39 βαθμούς, 2 ομάδες 38 και οι Αλαβές που πέφτει, η τρίτη καλύτερη που πέφτει, έχει 37, όπως και λέγονται, 36. Χαμός. Και πάνω από αυτές όλες, η πλέον προβληματική ομάδα, η Σεβίλη, με την εικόνα που είχε, έκανε κάποιες νίκες τώρα τελευταία και μπόρεσε και πήρε μια ανάσα και έχει βάσει στους 40 βαθμούς, χωρίς αυτό να σημαίνει
1: ότι
0: ουσιαστικά είναι 3 βαθμούς από τον υποβιβασμό.
1: Και ήταν 4 αγώνες.
0: Δηλαδή έχουμε ένα χώρο ομάδων, 2, 4, 6, 8 ομάδες, βγάζω τον Ιωβιέ εδώ έξω γιατί δεν έχει νόημα, 8 ομάδες, η Ιωβιέ εδώ ήδη έχει πέσει, οι οποίες παλεύουν να μην μπουν σε αυτές, να μην είναι οι δύο
1: που θα πέσουν,
0: μέσα στις δύο που θα πέσουν. Οπότε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στην Ισπανία το πρωτάθλημα. Αυτά όσον αφορά και το πρωτάθλημα της Ισπανίας. Στην Ιταλία Καλιάρι Ουντινέζε 0-2, Λάτσιο Ίντερ 0-3 και Λέτσε Ιουβέντους παίζουν στις 10 παρατέταρτο. Έχει αυτό το δικό του ενδιαφέρον. Όχι για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, καθώς η Ίντερ το έχει πανηγυρίσει ήδη. 85 βαθμούς έχει τώρα, έναντι μόλις 70 της Νάπολη, που δεν είναι και λίγο να μαζέψει 70 βαθμούς στο καμπιονάτο, αλλά είναι πολύ μακριά από το πρώτο. Η Μίλαν 67, 65 Γιουβέντες στην τέταρτη προνομιούχο θέση για το Champions League, αλλά από κοντά η Ρώμα με 64 βαθμό διαφορά από τη Γιουβέντους, και η Κόμο, η οποία είναι σε θέση Conference League αυτή τη στιγμή, έχει 62, δηλαδή 3 βαθμούς από την Γιουβέντους. Και αυτή είναι στο κόλπο, είναι 36η αγωνιστική, έχει ακόμη, οι μισές ομάδες έχουν 36 αγώνες και άλλες μισές 35, στη 38η αγωνιστική δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει μέχρι το τέλος.

0: Λοιπόν, ο Λουίς Ενρίκε αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Εντάξει, είναι πολύ επιτυχημένος προπονητής έτσι και αλλιώς από τη φύση του, αλλά και από την πορεία του με την Παρί. Και μάλιστα να ανανεώσει για τα επόμενα 4 χρόνια. Ηγεμονικό συμβόλαιο του ετοιμάζουν. Έκανε και μια δήλωση μάλιστα που λέει ότι είμαι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο. Δεν το είπε όμως σε στυλ Μουρίνιο, το είπε με τη λογική ότι το λέω αυτό για να φτιάξω τους παίχτες να ξέρουν ποιο μιλάνε και τι κάνουν. Εννοείται ότι δεν αισθάνομαι έτσι και αισθάνομαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί συνέχεια, αλλά επί της ουσίας το είπε και μπορεί να το καφιέται και ενδεχομένως και μετά τον τελικό του Champions League, αν το πάρει απέναντι στην Arsenal, τότε θα είναι όντως ο καλύτερος. Και βραβεύτηκε και ως καλύτερος προπονητής την προηγούμενη σεζόν.
1: Αν θα πάρει 2 συνεχόμενα Champions League, χωρίς να είσαι ακριβότερη, δεν είπε ότι είναι καμία φτωχή ομάδα. Πώς είσαι ακριβότερη ομάδα.
0: Εντάξει, είναι πολύ ακριβή ομάδα.
1: Εντάξει, δεν είναι αυτό που λέμε.
0: Δεν σου εγγυάται τίποτα κανένα στα χρήματα.
1: Βεβαίως, το έχουμε δει αυτό. Ορίστε, Παναθηναϊκός μπάσκετ. Να πάμε εδώ στα δικά μας.
0: Παναθηναϊκός, ο οποίος πρέπει να το πούμε και αυτό, την Τετάρτη παίζει την ύπαρξή του στην Ευρωλίγκα. Την ερχόμενη Τετάρτη σε 5ο παιχνίδι στη Βαλένθια, απέναντι στη Βαλένθια, η οποία είτε πατάει εκτός γραμμής είτε κάνει φάουλ. Λοιπόν, βρήκα ένα στατιστικό. Τώρα σου άλλαξα κουβέντα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει σημασία. Βρήκα ένα στατιστικό και θα πρέπει να το αναφέρουμε αυτό. Λοιπόν, ο Ναν στα 2 παιχνίδια με την Βαλένθια τα εντός έδρας, ο Ναν, γιατί το λέω για τον Ναν, γιατί ο Ναν είναι αυτός που παίρνει την περισσότερες φορές την μπάλα στα χέρια του και αυτός που εκφράζει επιθετικά.
1: Σε λέμε ο Γκάλης.
0: Ναι, εντάξει, okay, με,
1: ναι, κάνουμε μια σύγκριση.
0: Ωραία.
1: Και σε αυτούς που ξέρουν λιγότερο μπάσκετ, ναι, έτσι.
0: Ωραία. Και, λοιπόν, ο Γκάλης παίρνει την μπάλα. Πώς θα το σταματήσεις? Άλλος έλεγε να το κλειδώσουμε στα αποδυτήρια, άλλος θα το κάνουμε φάουλ μέχρι να πονέσουν τα χέρια του. Λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, ο τύπος αυτός δεν έχει πάρει ούτε μία βολή.
1: Ενώ ο Γκάλης έπαιρνε βολές. Και καλώς έπαιρνε, έτσι.
0: Δηλαδή... Καλά, μην συγκρίνουμε τώρα με τον Γκάλη, μην τον πλέξουμε.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν, μηδέν βολές.
0: Ναι, μηδέν βολές.
1: Μηδέν φάουλ, μάλλον.
0: Και, μηδέν βολές. Δεν εκτέλεσε καμία βολή. Και το οποίο ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι στα 3 τελευταία. Στα 3 τελευταία.
1: Ο Μοντερό.
0: Ο Ναν,
1: ναι, ναι,
0: δεν έχει πάρει καμία βολή, εκτέλεσε όμως μία για φλόπινγκ που έκανε ένα παίκτη της Βαλένθια. Δηλαδή πήγε να κλέψει, να εκβιάσει ένα τέτοιο, τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή. Τη βολή αυτή την εκτέλεσε ο Ναν. Αυτή είναι όλη η ιστορία.
1: Και νομίζω δεν υπήρχαν και ένα. Και μία τεχνική ποινή, νομίζω, στο πρώτο παιχνίδι.
0: Εγώ μιλάω για τα 3 τελευταία παιχνίδια.
1: Ναι, ένα ακόμη εκεί, και στο πρώτο.
0: Στο πρώτο δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω ότι αυτό πάλι που είδα.
0: Λέω, στο δεύτερο παιχνίδι εκτέλεσε μία βολή από τεχνική ποινή, όχι από φάουλ που κέρδισε. Από τεχνική ποινή και όχι σε βαρός του. Δηλαδή δεν ήταν εμπλεκόμενο στη φάση, ήταν άλλο στη φάση. Και στα 2 παιχνίδια με τη Βαλένθια δεν πήρε ούτε μία βολή. Ο παίκτης ο οποίος δικαιούται να διαμαρτύρεται. Πολάκης, διότι του έχουν κάνει πάρα πολλά φάουλ. Εδώ πήγε να καρφώσει και του χτύπησαν τα χέρια και τον ξάπλωσαν κάτω και δεν έδωσε τίποτα. Και άλλα πολλά. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα προσέξουν και λιγάκι, γιατί έχουμε αθλητές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ οι οποίοι χρυσοπληρώνονται. Τουλάχιστον να υπάρχει και μια ισορροπία στα σφυρίγματα. Γιατί εδώ είναι εξωφρενικό το ότι δεν το προσέξανε. Εδώ είναι. Δεν το πρόσεξε στον ένα αγώνα, δεν το πρόσεξε στον δεύτερο αγώνα, δεν το πρόσεξε στον τρίτο αγώνα. Επάβει να είναι και η σύμπτωση. Είναι σαν να λες, δεν θέλω να του δώσω φάουλ του συγκεκριμένου.
1: Και πάμε μετά, ο αντίπαλος Ναν, έτσι, που είναι ο Μοντέρο, κατά κάποιο τρόπο, έτσι να κάνουμε.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή ο παίκτης που παίρνει τα περισσότερα σουτ, πόσες ελεύθερες βολές εκτέλεσε.
0: Ναι.
1: Και όταν ένα παιχνίδι κρίνεται στο τρίποντο.
0: Εγώ δεν κρίνω το συγκριτικό. Διότι μπορεί του Μοντέρο ενδεχομένως να είναι βολές ενδεχομένως.
1: Ναι, αλλά στον άλλο δεν δίνει.
0: Στον άλλο όμως δεν το δίνει. Και μιλάμε για μια σειρά η οποία έχει κριθεί στους 3 πόντους, στους 4 πόντους, στον 1 πόντο, στους 2 πόντους. Εντάξει, δεν γίνεται τώρα. Είναι πολύ σύγκοψη του ξηραφιού αυτά τα παιχνίδια. Ανέβηκαν στη σκηνή του Ολυμπιακού Σταδίου η Μετάλλικα και γίνεται ένας πραγματικός χαμός, έτσι. Πολλοίς κόσμος εννοείται κατάμεσο το Ολυμπιακό Στάδιο, οι οποίοι τους λένε μεγάλους σε ηλικία και όλα αυτά, που είναι μεγάλοι, okay, αλλά τους βλέπω, έχουν τρομερή ενέργεια. Βλέπω πλάνα τώρα από το Earth News, γι' αυτό και το αναφέρω, και εντυπωσιάζουν οι τύποι. Εντάξει, και πάθος και από τον κόσμο. Ωραίοι, ωραίοι. Μπράβο τους. Ακούμε και εμείς Μετάλλικα τώρα, έτσι, για να το ευχαριστούμε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, Δημήτρη.
1: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Παλαδόρη.
0: Φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν η βραδινή Παλαδόρη, Παλαδόρη του Σαββάτου, εδώ από το Air News Radio 105,8. Αύριο στις 8 η ώρα ξανά, 8 και 5, το ραντεβού μας για την πλήρη και αναλυτική ενημέρωσή σας σε ένα δύο ώρο γεμάτο αθλητισμό. Καλή συνέχεια σε όλους. Ακολουθεί ο Γιώργος Χαριωτάκης με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο αγαπημένος μας ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος θα μας βάλει σε ροή της 7ης τέχνης. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ηρεμών νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από το 6ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη και εξαπέλυσε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, αλλά η ενίσχυση της άμυνας με τα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες, ενώ για το μεταναστευτικό τόνισε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά και αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας. Παράλληλα δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα ποτέ ξανά δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Για την οικονομία έκανε λόγο για μείωση του δημόσιου χρέους και στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος ωστόσο ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι το Πασόκ πήρε την σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά πως η ιστορία τιμωρεί όσους την ξεχνούν, ειδικά όταν οι αρχιτέκτονες της χρεοκοπίας ζητούν να τους εμπιστευτούν ξανά. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το Πασόκ μεταξύ άλλων δηλώνει προς τον Πρωθυπουργό ότι αποδείχθηκε άριστος ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου του, γι' αυτό και αποζητά το σκιάχτρο του. Για τα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε μία κουβέντα, για τις παρακολουθήσεις ούτε μία λέξη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Πατριωτισμός δεν είναι μόνο να ψωνίζεις όπλα, πατριωτισμός είναι να τα χρησιμοποιείς για να προστατεύσεις το Αιγαίο, να απαντάς σε προκλήσεις όπως την Κάσο και να καταρρύπτεις ό,τι εχθρικό παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Ελλάδας, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε άνοιχτα της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών. Το βαρέλι εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στην θαλάσσια περιοχή του Αστακού. Παράλληλα, εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων συνεχίζουν να εξετάζουν το ντρόουν, το οποίο φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, ερευνώντας την προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Ένα ντρόουν επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι, σχολίασε εκ μέρους του Πασόκ ο Μιχάλης Κατρίνης. Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές του οποίου καταθέτουν και σχετική ερώτηση στη Βουλή. Αναπάντητα τα αμήλικτα ερωτήματα για το πλωτό ντρόουν και την εθνική ασφάλεια, σημειώνει η Νίκη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε σήμερα ότι θεωρεί επαφές υψηλού κινδύνου που πρέπει να παρακολουθηθούν για 42 ημέρες όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού και το οποίο αναμένεται να φτάσει αύριο τα ξημερώματα στις Κανάριες νήσους. Η ισορρός του επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο μαζί με μέρος του πληρώματος, ενώ στη συνέχεια το σκάφος θα πλεύσει προς την Ολλανδία για απολύμανση. Παράλληλα, ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενεργοποιήσει σχέδια απομάκρυνσης πολιτών τους. 20 Βρετανοί επιβάτες του Χόντιους θα μεταφερθούν αύριο προς ένα νοσοκομείο κοντά στο Λίβερπουλ της Αγγλίας για μία περίοδο απομόνωσης, γνωστοποιήθηκε στο γαλλικό πρακτορείο από το Βρετανικό Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας αναφέρει ότι το τεστ για ύποπτο κρούσμα στο Αλικάντε ήταν αρνητικό και ότι ο ασθενής θα υποβληθεί ξανά σε τεστ προληπτικά. Την ίδια ώρα, οι Ιταλικές αρχές έχουν θέσει σε ενεργή επιτήρηση 4 επιβάτες πτήσης της KLM προς Ρώμη, στην οποία είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά γυναίκα από το Χόντιους, η οποία αργότερα νοσηλεύτηκε στο Johannesburg και κατέληξε. Στον εντοπισμό και την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας κοκαίνης βάρους 530 γραμμαρίων, καθώς και στη σύλληψη ενός 22χρονου, προχώρησαν στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά μετά από καταδίωξη.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Νότιοι άνεμοι, αρχικά βόρειοι, στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα για ένα ακόμα Σάββατο από τη συχνότητα του Earth News Radio στους 105,8. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και ακούτε την εκπομπή Συνεπώς, που σήμερα ξεκινάει με το κομμάτι Πλητουρίθνη Πλανινάτα από την Στεύκα Σαμπατίνοβα. Γκρεμίστηκε το βουνό και πλάκωσε δύο βοσκούς. Δύο βοσκούς, δύο φίλους. Ο πρώτος το παρακαλάει. Έχω αραβωνιαστικιά που θρυνεί. Ο δεύτερος βοσκός το παρακαλάει. Έχω μητέρα που θα θρυνεί. Απαντάει το βουνό. Αχ, εσείς, δύο μου βοσκοί. Η αραβωνιαστικιά θρυνεί από το πρωί έως το σούρουπο. Η μητέρα θρυνεί μέχρι τη μέρα του θανάτου της. Γκρεμίστηκε το βουνό και πλάκωσε δύο βοσκούς. Ένα τραγούδι που λέει μια ολοκληρωμένη ιστορία.

πέρασε μια εβδομάδα που μάλλον το κακό προσπάθησε να επιβληθεί στην καθημερινότητά μας με κάθε τρόπο. Είδατε κάποιοι ίσως αναφορές στις ειδήσεις, άλλοι στην προσωπική σας ζωή. Ας πούμε τότε και η δική μου εβδομάδα δεν ήταν από τις καλύτερες. Δεν πειράζει όμως. Όταν θυμόμαστε μέσα από τα τραγούδια κάτι που μας ξυπνάει συναισθήματα, όταν πηγαίνουμε στις κινηματογραφικές ταινίες που λένε ιστορίες άλλων ανθρώπων που κάπου θα καθρεφτιστούν και αυτές μέσα στην ψυχή μας, κάτι συμβαίνει και αισθανόμαστε ότι το βάρος έχει μοιραστεί. Και τελικά, ίσως αυτό χρειάζεται όταν δεν έρχεται η δικαιοσύνη με τον τρόπο που θα επιθυμούσαμε να έρθει. Τώρα θα μου πείτε τι ήταν αυτό που είπα τώρα, Τρίχες Κατσαρές. Θα σας πω ότι Τρίχες Κατσαρές ήταν όμως η τέταρτη ταινία στο box office της προηγούμενης εβδομάδας, με 4.933 εισιτήρια την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα σίγουρα θα έχουν προσθεθεί περισσότερα. Ας πιάσουμε λοιπόν το ελληνικό box office να δούμε το τι επιλέξατε να δείτε την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτο στο box office, Ο Διάβολος Φοράει Πράδα, το δεύτερο μέρος. Νομίζω το είχαμε όλοι φανταστεί. Πλησιάζει τις 100.000 εισιτήρια μέχρι στιγμής. Άνοιξε το πρώτο τριήμερο στις 74.528 εισιτήρια, όπως διαβάσαμε στο Αθηνόραμα. Με δεύτερο το Michael, το οποίο συνεχίζει σε σχεδόν ίδιο αριθμό αιθουσών, 30 λιγότερες περίπου, το οποίο συνολικά όμως έχει φτάσει πάνω από τις 140.000 εισιτήρια. Μάλλον πάει να σπάσει ρεκόρ και να γίνει η πρώτη μουσική βιογραφία με τους περισσότερους θεατές, να κάνει το Bohemian Rhapsody, να κλαίει στη γωνία του, ό,τι και αν προσπαθεί να κάνει. Ακολουθεί το Super Mario Galaxy, η ταινία που μπορεί, είπαμε, αρκετοί κριτικοί να μην την υποστήριξαν, δεν ήμουν ένας από αυτούς, η οποία συνολικά έχει φτάσει τις 160.000 κοντά εισιτήρια. Τρίχες Κατσαρές στην τέταρτη θέση. Ήμουν μια ικανοποιητικά σε σχέση με το άνοιγμά της και Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αγγίζει τις 35.000 εισιτήρια στην πέμπτη θέση. Το Hokum με τις ελάχιστες προβολές, να το τονίσουμε αυτό, γιατί δεν ήταν το πλήρες ανοιγμά του την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα είναι, και γι' αυτό θα το συζητήσουμε αργότερα. Είναι στην έκτη θέση. Ας προχωρήσουμε. Έβδομη θέση, μια παιδική ταινία, το Οικογένεια Dinosaurus. 8η θέση, το Αποστολή Χαίρε Μαρία. Μεσίως 10 εβδομάδες στους κινηματογράφους. Το ενδιαφέρον σε αυτή την ταινία είναι ότι δεν σπάει πρακτικά ρεκόρ, αλλά το ότι κοντεύει αυτή τη στιγμή τις 100.000 εισιτήρια και συνεχίζει μετά από τόσες εβδομάδες και είναι στις αίθουσες, κάτι λέει. Η τελευταία κλίση, η μοναδική ελληνική ταινία που υπάρχει στο box office, το top 10, με συνολικά εισιτήρια περισσότερα από 170.000. Και τέλος η 10η θέση, όχι κατεϊδρωμένο, ήταν περίπου η θέση που μπορούσαμε να υπολογίσουμε λόγω του είδους της ταινίας, το Dolly. Κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε το box office των ταινιών της προηγούμενης εβδομάδας. Λίγο πριν μπούμε στις κριτικές για αυτή την εβδομάδα και ακούσουμε κάτι έτσι σε ήχους που δισκοφέρνουν, αλλά δεν είναι καθαρή δίσκο, δισκίζει μάλλον, δισκίζει. Δισκίζει και μποσανοβίζει και ό,τι άλλο θέλετε βάλτε. Η διάθεση σήμερα δεν είναι κινηματογραφική. Η διάθεση είναι μια συνάρτηση του να ανέβει δική μας η διάθεση, και έτσι να μπορούμε, αν μη τι άλλο, να μην είμαστε δυσάρεστοι σε εσάς σήμερα. Θα το προσπαθήσουμε, θα το προσπαθήσουμε έντιμα. Αυτό το δηλώνω, και σε αυτό μάλλον θα μας βοηθήσουν και οι ταινίες εβδομάδας, που θα σας πω την αλήθεια, είναι μια από τις εβδομάδες που μπορεί να μην λάτρεψα αρκετές ταινίες. Σίγουρα όμως έχω να σχολιάσω αρκετά για πολλές. Ξεκίνησαμε πριν με το Hokum, που το αναφέραμε ως ταινία που είχε ξεκινήσει με ειδικές προβολές. Ας το πιάσουμε και αυτό λοιπόν, γιατί ο Ντέμιαν Μακάρθι επιστρέφει κινηματογραφικά με μια ταινία αρκετά ατμοσφαιρική. Μας βάζει σε ένα ξενοδοχείο που ένας πολύ πετυχημένος συγγραφέας προσπαθεί να ολοκληρώσει το τελευταίο βιβλίο της συλλογής βιβλίων που βγάζει με μεγάλη επιτυχία. Βρίσκεται στην Ιρλανδική Ήπεθρο, εκεί που είχαν περάσει οι γονείς του τον μήνα του μέλητος, και αυτός θέλει με κάποιο τρόπο να αφήσει τις τάχτες του και να κλείσει ένα κεφάλαιο της ζωής του και της ζωής των γονιών του. Εκεί πέρα όμως θα συναντήσει μία σερβιτόρα η οποία θα του σώσει κυριολεκτικά
αν όχι τη ζωή, την αξιοπρέπεια μια βραδιά. Και καταλήγοντας ο ίδιος στο νοσοκομείο και μετά από την ανάρρωσή του, αποφασίζει να γυρίσει στο ξενοδοχείο για να την ευχαριστήσει. Εκεί ανακαλύπτει όμως ότι η σερβιτόρα δεν βρίσκεται στο πόστο της και πιθανότατα να έχει συμβεί κάτι τραγικό σε εκείνη. Όταν θα αρχίσει όμως να σκαλίζει τις υποθέσεις, ξέρετε, ό,τι σκαλίζουμε το μυρίζουμε, λέει και σοφά ο λαός μας, και δεν έχει πέσει καθόλου έξω σε αυτή την περίπτωση. Είναι λοιπόν ένα θρίλερ το οποίο είναι επιβλητικό ως προς την αισθητική του, ως προς την αφήγησή του, όμως θεωρώ το ότι την πατάει, γιατί η φόρμα γίνεται πολύ πιο ισχυρό μέσο αφήγησης από ότι η ίδια ιστορία, και έτσι υπάρχουν τόσες πολλές ανισότητες που ακόμα και ο Άνταμ Σκοτ, που στον πρωταγωνιστικό ρόλο πραγματικά δηλαδή υδρώνει φανέλα, σε κάνει να νιώθεις ελαφρώς αμήχανα μέσα σε όλο αυτό. Δεν ολοκληρώνονται οι ιστορίες ούτε με αληθοφάνεια ούτε με ιδιαίτερη ποίηση για να μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε το κομμάτι του φανταστικού κινηματογράφου και των μύθων που προσφέρεται μέσα από την ταινία. Είναι όμως μια αξιοπρεπής προσπάθεια. Άμα θέλετε να δείτε μια ταινία που να είναι στην κατηγορία των thriller, που θα σας βάλει σίγουρα σε κάτι ελαφρώς πιο καλέσθητο από αυτά τα οποία μας έχουν συνηθίσει οι blockbusterίλες που μυρίζουν και τη φανέλα, εκτός από να την υδρώνουνε.

πώς καταλαβαίνουμε το ότι πλησιάζουμε στη θερινή σεζόν ή ίσως και πατήσαμε στις πρώτες ημέρες της. Όχι μόνο από τους θερινούς κινηματογράφους που συνήθως από την ταχύτητα της ημέρας δεν βλέπουμε αν έχουν ανοίξει, δεν βλέπουμε αν έχουν φώτα, δεν βλέπουμε αν έχουν μπει καινούργιες αφίσες από την προηγούμενη σεζόν. Μπορούμε όμως να το κατανοήσουμε καλύτερα όταν βλέπουμε ότι βγαίνουν γαλλικές ταινίες με κωμικά στοιχεία. Και ναι, αυτή την εβδομάδα ίσως έχουμε ένα καλό δείγμα γαλλικού κινηματογράφου για τους θερινούς κινηματογράφους. Και λέω καλό δείγμα γιατί συνήθως η γαλλική σαβουρία σκάει μία μετά την άλλη. Ιδιαίτερα όταν πλησιάζουμε Αύγουστο μήνα και τέλη Ιουλίου Αύγουστο, βγαίνουν όλες οι επιδερμικές κρυάδες στην γαλλική γλώσσα, ίσα-ίσα για να ξεφορτώνουν τους καταλόγους τους οι εταιρείες διανομής. Παρ' όλα αυτά, το Θα φύγω μια μέρα είναι από τις ταινίες που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με πορεία πέρυσι στο Φεστιβάλ των Κανών και σε πάρα πολλά άλλα φεστιβάλ, από αυτές τις ρομαντικές κωμωδίες τύπου rom-com που την υδρώνουν την φανέλα και αυτή. Πολύ ίδρωμα φανέλας λέω, μάλλον με έχει πειράσει προηγούμενη εκπομπή. Φροντίζουν να πούν κάποια ιστορία έστω με διαφορετικό τρόπο, και αυτό τους το δίνουμε απλόχερα. Τι συμβαίνει λοιπόν σε αυτή την ταινία? Νικήτρια ενός reality μαγειρικής επιστρέφει στο πατρικό της και παράλληλα στο εστιατόριο των γονιών της μετά από ένα θέμα υγείας που είχε ο πατέρας της, και θέλει με κάποιο τρόπο να επαναπροσδιορίσει και την σχέση της με την μαγειρική και να υποστηρίξει την τοπική επιχείρηση που έχει η οικογένειά της εκεί, αλλά να έρθει αντιμέτωπη με το παρελθόν της. Όλα αυτά κινητοποιούνται από κάτι πολύ ιδιαίτερο, το οποίο σε αρκετές γυναίκες αλλάζει τη γεύση, τη διάθεση, τα πάντα. Μια εγκυμοσύνη. Σε αυτή λοιπόν την ταινία της Αμελή Μπονέν, που έχουμε αναρτήσει και στο site του Earth News ήδη την αποκλειστική μας συνέντευξη που κάναμε στο πλαίσιο της UniFrance, βλέπουμε μία από τις καλοδουλεμένες κωμωδίες που δεν σε κάνουν να ξεκαρδίζεσαι στο γέλιο, σου φέρνουν όμως ένα χαμόγελο γιατί έχει ασταμάτητα ρομαντική διάθεση. Το ιδιαίτερό της είναι το ότι όταν η ηρωίδα δεν μπορεί να πει αυτά που αισθάνεται η ψυχή της, εμφανίζονται τραγούδια τα οποία τραγουδάει εκείνη και όλοι οι υπόλοιποι τριγύρω της και τα χορεύουν. Γαλλικές επιτυχίες που οι περισσότεροι τις γνωρίζουμε και μας κάνει κιόλας εντύπωση γιατί διαφορετικό νόημα πιάνει κάθε κομμάτι. Δηλαδή θα ακούσετε συγκεκριμένα ένα κομμάτι της Νταλιντά ανάμεσα στα υπόλοιπα, το οποίο δεν το έχετε ξανακούσει έτσι, μάλλον δεν έχετε προσέξει την δύναμη των στίχων που μπορεί να έχουν σε συνάρτηση με αυτό που γίνεται στην ταινία. Ας πούμε το ότι από επιλογή δεν βυθίζεται στα βαθιά των χαρακτήρων και των ψυχών των χαρακτήρων που μας παρουσιάζει, δεν τη λες άτολμη, δεν τη λες τολμηρή. Καταλαβαίνεις περίπου που το πάει, περνάς όμως σίγουρα ευχάριστα και ναι, που να μας πάρει και να μας σηκώσει είναι έστω μια ταινία στη γαλλική γλώσσα που δεν λες «Ωχ Παναγία μου».

δεν μπορώ να λέει Come on and dance και να μην μιλήσουμε για την επόμενη ταινία που είναι μια επανέκδοση, το Πίνα. Η βιογραφία της Πίνα Μπάους θα μπορούσαμε να λέγαμε, δεν είναι όμως ακριβώς αυτό. Σίγουρα όμως όσοι δεν γνωρίζετε για την Πίνα Μπάους, βλέποντας αυτό το δραματοποιημένο εν μέρη ντοκιμαντέρ του Wim Wenders, θα μπορέσετε να μάθετε πολύ περισσότερα από τις αφηγήσεις άλλων ανθρώπων και από την ίδια της δουλειά για εκείνη, παρά άμα ήταν ένα talking head ντοκιμαντέρ. Ταινία που είχε βγει και τότε στις αίθουσες σε τρισδιάστατη έκδοση. Στον κινηματογράφο που προβάλλεται αυτή την εβδομάδα, θα σας πω ότι το προβάλλουν και τρισδιάστατο, από ό,τι κατάλαβα. Είδα τώρα περνώντας από εκεί τα κουτιά με τα γυαλιά, λέω πολύ ωραία. Έτσι πρέπει να το δεις αυτό το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Η Πίνα Μπάους ήταν μία από τις σημαντικότερες χορογράφους του αιώνα που πέρασε. Ανατρέποντας την σημασία της κίνησης, επαναπροσδιορίζοντας τους τρόπους με τους οποίους ένα σώμα μπορεί να εκφραστεί, μπορεί να δημιουργήσει εικόνες, μπορεί να δημιουργήσει σχήματα, να εκφράσει συναισθήματα, να γίνει ένα εργαλείο και του ιδίου του καλλιτέχνη, αλλά και του χορογράφου που το χρησιμοποιεί σαν μια ψηφίδα απέναντι σε μια πιο ολοκληρωμένη χορογραφημένη εικονογραφία, αν μου επιτραπεί αυτός ο όρος. Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο το έχω σαν ανάμνηση γιατί δεν το ξαναείδα στην επαναπροβολή του, θα σας πω το ότι αυτό που μου είχε αφήσει σαν αποτύπωμα, και διαβάζοντας κιόλας λίγο το ότι λίγο πριν πεθάνει η Πίνα Μπάους έδωσε την άδεια λίγες μέρες κυριολεκτικά στον Wim Wenders για να κάνει αυτό το ντοκιμαντέρ, θα συμμετείχε και η ίδια, δεν τα κατάφερε. Θεωρώ ότι το συναισθηματικό φορτίο, έτσι που ήταν τόσο έντονα φορτισμένο, σου επιτρέπει να γνωρίσεις μία δημιουργό που δεν ήθελε να σου μιλήσει για την κίνηση, ούτε ήθελε να επηρεάσει χορογράφους καλή ώρα σαν τον Παπαϊωάννου, που σίγουρα τον έχει επηρεάσει, δηλαδή βλέπεις πολλά στοιχεία από το έργο της στο δικό του έργο, όχι ως κλοπή, να μην μπουν αυτές οι λέξεις στο στόμα μου, αλλά με διακειμενική διάθεση. Θα ζήσετε κάτι το οποίο είναι καθαρά διονυσιακό, είναι πάρα πολύ γεμάτο συναισθήματα. Από τους χορευτές της και από την ομάδα της κατανοείς την αγάπη, και μετά θα σας κάνει να πάτε να δείτε και τα ντοκιμαντέρ που έχουν γυρίσει στο παρελθόν και τις κινηματογραφημένες παραστάσεις της και το Αλμοδόβαρ το Μίλα της, που είναι μια από τις πιο συγκινητικές σκηνές στην αρχή της ταινίας, που έχει κινηματογραφήσει την ίδια την Πίνα Μπάους σε μια ανατριχιαστική χορογραφία. Θα πω έτσι συνειρμικά το ότι έχει χρησιμοποιήσει εμπνεύσεις από τη δουλειά της Πίνα Μπάους και στο παρελθόν, παλιότερα ο Αλμοδόβαρ, σε άλλη μια ταινία, το Μυστικό μου Λουλούδι. Βέβαια ήταν χορογραφία του Χουακίν Κορτές, ενός πάρα πολύ διάσημου χορευτή φλαμέγκο. Αχ, ασυνάρτητες σκέψεις, μη μου δίνετε σημασία σήμερα. Θα σας πω πάντως ότι το σώμα, όπως παρουσιάζεται στις χορογραφίες της Πίνα Μπάους, ανατρέπει αυτό το οποίο τώρα προσπαθούν να κάνουν κινήματα σχετικά με τον body shaming ή τις ελευθερίες που σχολιάζει το διάβολος φοράει πράγματα και το πώς πρέπει να είναι τα σώματα. Αυτά τα έχει κάνει η Πίνα Μπάους πριν από πάρα πολλούς και χωρίς να φωνάξει στιγμή.

σε λίγο θα κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο της εκπομπής και γι' αυτό θα σας αφήσουμε λιγάκι μουσικά να μην σας πρίξουμε περισσότερο. Έχουμε όμως και άλλες ταινίες. Παραμείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8 και η εκπομπή συνεπώς θα επιστρέψει όπως και οι παλιοί κινηματογράφοι μετά από ένα μικρό διάλειμμα.

Επιστρέψαμε 9 και 32 σχεδόν 33 πρώτα λεπτά στο Earth News Radio στους 105,8. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και η κινηματογραφική εκπομπή συνεπώς. Διαβάζω μηνύματά σας, κάποια που ήρθαν τώρα, κάποια από προηγούμενες ώρες, με όσο μου το επιτρέπει η όρασή μου αυτή τη στιγμή. Θα πούμε και κάποια από τα ονόματα. Η Ιώτα έστειλε πριν από λίγο το ότι εξηγεί κάποιες σκέψεις της σχετικά με τον κινηματογράφο και το για ποιο λόγο θεωρείτε ότι ο κόσμος παλιότερα πήγαινε περισσότερο στον κινηματογράφο. Θεωρώ ότι οφειλόταν στο γεγονός ότι δεν υπήρχε τεχνολογία τότε όπως σήμερα. Έχει ένα δίκιο, δεν μπορούμε να πούμε κάτι σε αυτό. Ο Βασίλης έστειλε επίσης κάποιες σκέψεις σχετικά με τις ταινίες που ήθελε να δει και ο Σάκης. Για αυτό βεβαίως από προηγούμενη ώρα, αλλά μάλλον και τις προηγούμενες ώρες μίλησαν για κινηματογράφο. Μια χαρά. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν σας πολύ προτείνω συνήθως να επικοινωνούμε μέσω του Viber, γιατί δεν προλαβαίνουμε συνήθως. Τώρα όμως που βρέθηκε λίγος χρόνος, ήταν μια καλή ευκαιρία να πούμε κάποια λίγα πρώτα πράγματα. Και με αυτή την ευκαιρία ας συνεχίσουμε με τις ταινίες της εβδομάδας όπως σας έχουμε υποσχεθεί. Και θα πάω με διάθεση τελείως τρολ στο Mortal Kombat 2, μια ταινία όπου πάλι έχει φάει το ξυλίκι της αρκούδας, όσο ξύλο τρώνε στο βιντεοπαιχνίδι τόσο τρώει και από την κριτική. Ας διαφωνήσω κι εγώ, δεν ξέρω, έχω γίνει καλός άνθρωπος, κάτι έχει αλλάξει μέσα μου, δεν το μάθουμε ποτέ. Όσο λοιπόν υπάρχει όμως αυτή η διάθεση, θα σας πω ότι εγώ πέρασα, ψυχαγωγήθηκα όσο λίγες φορές σε αυτή την ταινία, ακριβώς γιατί αισθάνθηκα το ότι δεν παίρνει σοβαρά τον εαυτό της και προσπαθεί να τιμήσει όχι το προηγούμενο μέρος της ταινίας αλλά την πρώτη απόδοση της ταινίας Mortal Kombat και ίσως και το βιντεοπαιχνίδι στην μορφή έτσι που μεγάλωσε γενναίες και γενναίες. Έχει φθηνά οπτικά εφέ τα οποία παραπέμπουν ακριβώς στο βιντεοπαιχνίδι και αυτό το κάνει ακόμα πιο ευχάριστο. Έχει ασταμάτητες σκηνές δράσης. Θυμίζει πάρα πολύ τη δομή του βιντεοπαιχνιδιού, όλα τα ωραία σαρδάμ σε μια πρόταση, όπως το είχαμε συνηθίσει. Και πραγματικά τα comic relief που εμφανίζονται, εξαφανίζονται και οι μικρολεπτομέρειες για τους gamer, όπως και μια πολύ ωραία ψυχαγωγική ατάκα που υπάρχει που συνδυάζει τον πολίτη Kane με έναν χαρακτήρα της ταινίας, θα πω το ότι κάνει του συνεφίλα, μα αν μπείτε με διάθεση να περάσετε καλά, θα περάσετε καλά. Και το ξυλίκι σας θα το δείτε και την πλαστική λαστινή εικόνα θα την απολαύσετε και τη βιντεήλα έτσι που τη βλέπεις και κανονικά ως βιντεήλα σε κάποια φάση, δηλαδή βλέπεις και τη σάρωση. Όλα αυτά τα στοιχεία συντελούν στο να διασκεδάσετε με κάτι το οποίο δεν έχει φτιαχτεί για να είναι σοβαρό ή σοβαροφανές. Δεχτείτε το έτσι και έλεος πια με την πικρίλα σε κάθε προσπάθεια να αναλύσουμε το βάθος. Είναι μια ταινία η οποία δεν πουλάει το βάθος και νομίζω ότι η κριτική, αν θέλει να κάνει κάτι έτσι λίγο πιο δημιουργικό και λειτουργικό, καλό θα ήταν να σκέφτεται τις προθέσεις της ταινίας και όχι το προσωπικό μας γούστο ή την εμπειρία μας. Ένας δάσκαλος σε ένα σχολείο δεν θα πάρει ένα παιδί το οποίο έχει συγκεκριμένο θέμα συμπεριφοράς και θα το τσακίσει ή θα το εξισώσει με τα υπόλοιπα παιδιά. Θα πρέπει να βρει ο ίδιος τον κώδικα. Εδώ λοιπόν, όταν ο κώδικας έχει

διατυπωθεί στα σημεία από τους ίδιους τους δημιουργούς, καλό είναι να σεβόμαστε το περιβάλλον το οποίο μας φιλοξενεί, γιατί δεν το φιλοξενούμε εμείς, αυτό μας φιλοξενεί στην αφήγηση της ιστορίας του.

φαλακρή του κόσμου ενωθείτε για να μιλήσουμε για την επόμενη ταινία, τους μαλλιαρούς detective. Ναι, δεν είναι ακριβώς αυτό που φαντάζεστε. Θα σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Μαλλιαροί λοιπόν γιατί είναι πρόβατα, και μαλλιαροί γιατί ξέρουν το ότι με ένα hair flip μπορούν να αλλάξουν όλη τη δομή της ιστορίας. Ένα πολύ λοιπόν γλυκό φτιαγμένο family movie είναι το Μαλλιαρή Detective. Παρουσιάζει την ιστορία ενός μοναχικού βοσκού που μαθαίνουμε ότι έχει και περιουσία στην πορεία. Δυστυχώς όταν το μαθαίνουμε έχει ήδη φύγει από την ζωή. Έχει αφήσει τα πρόβατα τα οποία τα υπεραγαπά, και το καθένα έχει το δικό του όνομα, έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Μαθαίνουμε τι συμβαίνει και με πρόβατα τα οποία γεννιούνται συγκεκριμένη εποχή και για αυτό το λόγο είναι παραγκονισμένα από το ίδιο το κοπάδι. Και ενώ νομίζουμε ότι θα δούμε κάτι με λαογραφία, με αγροτουρισμό ή τέλος πάντων με πολλά κλισέ, αλλάζουν όλα. Τα πρόβατα αρχίζουν και μιλάνε μεταξύ τους σε μια γλώσσα που μπορούσε να την κατανοήσει μάλλον με το συναίσθημά του ο πρωταγωνιστής, ο Τζόρτζ. Δεν μπορούν όμως οι υπόλοιποι να τα ακούσουν και αποφασίζουν να αλλάξουν πολλές από τις ρουτίνες τους, όπως το να παραμένουν μόνο στο λιβάδι. Θέλουν να βρουν το για ποιο λόγο τους στέρισαν τον τσοπάνι τους. Για ποιο λόγο βρέθηκε νεκρός ο τσοπάνις τους, αυτός που τα υπεραγαπούσε, αυτός που ήξερε για το καθένα την μικρή προσωπική του ιστορία, τους διάβαζε ιστορίες. Αυτός λοιπόν είναι αυτή η μορφή του πατέρα-μητέρας που σε όλα τα παραμύθια βλέπουμε, ανακαλύπτουμε και έχουν να μας πούνε κάτι πολύ ανθρώπινο που θα αγγίξει τις ψυχούλες μας. Το καταφέρνει λοιπόν αυτή η ταινία, η οποία μας θυμίζει λίγο το Babe, αν θυμάστε, ήταν μια ταινία η οποία είχε βγάλει δύο διαφορετικές, είχε και μια συνέχεια, που εκεί πέρα ένα γουρουνάκι μαζί με το κοπάδι του κοινού ήθελε να γίνει τσοπανόσκυλο. Εδώ πέρα τα πρόβατα καταφέρουν να γίνονται detective, καταφέρουν να λύσουν μυστήρια, με την ανοησία τους, την αφέλεια, την παιδικότητά τους, όλα αυτά τα μαζεύουν, και αντί για να γίνουν μαλλιά κουβάρια, νομίζω ότι ξεπλέκουν το νήμα και καταλήγει σε κάτι πολύ γλυκό, πολύ βρετανική σκοπής, πολύ ανθρώπινο, με μια Emma Thompson που είχαμε καιρό να την απολαύσουμε σε έναν διαφορετικό από τους συνηθισμένους της ρόλους, ένα Hugh Jackman πάρα πολύ γλυκό και ανθρώπινο και πολύ όμορφες ιστορίες που πλαισιώνουν το αρχέτυπο, το ότι τα πρόβατα πρέπει να είναι ανόητα. Δεν είναι ανόητα. Πάνε με το κοπάδι. Και γιατί πάνε με το κοπάδι? Γιατί εκεί βρίσκουν κάπου να εναποθέσουν αυτό το οποίο γνωρίζουν ως οικογένεια, αυτό που αντιλαμβάνονται ως οικογένεια. Και δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο για να δημιουργείς αναμνήσεις μαζί με τα παιδιά σου σε ένα κινηματογράφο, είτε το δεις στη μεταγλωτισμένη έκδοση, είτε στην έκδοση με τους υπότιτλους.

Όσο εμείς λοιπόν παρουσιάζαμε τις ταινίες εβδομάδας, τις περισσότερες δηλαδή από αυτές, ένα μεγάλο πάρτι που αγκαλιάζει τον κινηματογράφο μέσα από τα κείμενά του, μέσα από τις σκέψεις του, μέσα από τις συνεντεύξεις, μέσα από την ιστοσελίδα, αυτή τη στιγμή λαμβάνει χώρα. Είχε ξεκινήσει με τον DJ Νίκο Πετρουλάκη, ακολούθησαν τα καλογεράκια, μάλλον τώρα σε λίγο βγαίνουν ζωντανά, δηλαδή αν είστε κοντά στο μοναστηράκι τρέξτε. Κωνσταντίνος Β' στην συνέχεια και άλλοι DJ μέχρι τις 2 τα χαράματα θα κρατήσει αυτό. Τι είναι όμως αυτό το οποίο σας περιγράφουμε και δεν έχουμε πει τίποτα για την ίδια τη γιορτή αυτή των 15 χρόνων? Μα φυσικά είναι το πάρτι το οποίο κάνει η ιστοσελίδα Flix. Flix είναι μια κινηματογραφική σελίδα από κριτικούς κινηματογράφου που αγαπάνε βαθιά τον κινηματογράφο, που έχουν αφιερώσει την ζωή τους και δεν έχουν διακριτά όρια στο τι είναι δουλειά, τι είναι απόλαυση, τι είναι παρέα και πώς όλα αυτά μπορούν να συνδυαστούν και να δημιουργήσουν ένα πιο δεμένο πλαίσιο ανθρώπων που διαβάζουμε τα κείμενά τους, παρακολουθούμε τις σκέψεις, βλέπουμε τα ταξίδια τους στα φεστιβάλ. Η Λίδα, ο Μανώλης και η αγαπημένη πόλη είναι ο κεντρικός πυρήνας αυτού του Flix. Και πριν σας παρουσιάσω αυτό, έτσι, τα 15 χρόνια του που να γιορτάσει 15 και 15 ακόμα και 15 ακόμα και μετά να μην θυμάται πόσα 15 χρόνια έχει γιορτάσει, συνειδητοποίησα το ότι όταν χρησιμοποιείς ομαδοποιημένα μια καινούργια έννοια που δεν υπήρχε στο παρελθόν και λες η ομάδα του Flix ή τα Flixάκια ή του Flix ή οτιδήποτε άλλο το οποίο πηγάζει από την ίδια την σελίδα, σημαίνει το ότι κάτι κάνουν καλό. Ακόμα και αν κάποιος θέλει να το πει με διαφορετική διάθεση ή να το σχολιάσει, το ότι αποτυπώσανε τις δικές τους σκέψεις, την δική τους ιδεολογία, τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τον κινηματογράφο σε εποχές κατά ψέματα κρίσης, και το πάθος τους, αυτό είναι το ωραίο. Διαβάζεις κείμενα και δεν αισθάνεσαι ότι έχει μπει ένας αυτόματος διορθωτής και τα έχει επεξεργαστεί. Κάθε κείμενο, κάθε κριτική, αισθάνεσαι ότι έχει βγει από έχει εμποτιστεί μάλλον από προσωπικά βιώματα του καθενός, τα οποία δεν φοβάται να τα εκθέσει, όπως θα έκανε ένας σχολιαστής του τεχνών, όπως ο Ουμπέρτο Έκο έκανε με τα περισσότερα κείμενα που ήταν βέβαια πάνω στο αντικείμενό του στην φιλοσοφία. Εδώ είναι άνθρωποι οι οποίοι μπερδεύουν τον κινηματογράφο με αναφορές από τη μία ταινία στην άλλη, σου δείχνουν το πόσο πολύ έχει γίνει η ζωή τους ένα και το αυτό με την ίδια την κινηματογραφική τέχνη, και τι καλύτερα από το να τη γιορτάζουν. Παιδιά, χρόνια σας πολλά, 15 χρόνια γεμάτα, 15 χρόνια που δημιουργήσατε το έδαφος για να υπάρχουν και άλλες ιστοσελίδες που εστιάζουν στην κινηματογραφική τέχνη. Πολλοί σας έχουν αντιγράψει, πολλοί θα ήθελαν να είναι το καινούριο Flix. Το Flix όμως είναι μόνο ένα και ζει 15 χρόνια και να σβήσει τα κεράκια του με πολλές καινούργιες ευχές και ακόμα περισσότερους αναγνώστες.

Εμπνευσμένος λοιπόν από την επόμενη εκπομπή που θα ακούσετε, γιατί σε λίγη ώρα εμείς θα πούμε τα αντίο μας, δηλαδή την εκπομπή της Ντέπης Βρετού, το Μουσικής 24 Καρέ, που έχει ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Eurovision, θα είναι λιγότερο κινηματογραφική, είπα να σκεφτώ έναν τρόπο έτσι να ενδυναμώσω το κινηματογραφικό κομμάτι της Eurovision για να σας προλογίσω την εκπομπή της που έχει χτυπήσει έτσι τα κορυφαία κομμάτια που έχουμε ακούσει σε αυτόν τον θεσμό. Σε μια εβδομάδα θα έχουμε και τη μεγάλη βραδιά. Εδώ θα είμαστε εμείς. Δεν ξέρω αν θα συζητήσουμε για Eurovision. Σίγουρα θα μας εμπνεύσει στο να την εντάξουμε κινηματογραφικά. Θα σας πω πάντως ότι υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες που έχουν χρησιμοποιήσει κομμάτια από την Eurovision και βλέποντάς τες σε μια έτσι προσπάθεια να θυμηθώ αρκετές από αυτές, οι περισσότερες χρησιμοποιούν τη μεγάλη επιτυχία των ABBA, το Waterloo και το Volare. Το Volare όμως δεν είναι ένα από τα νικηφόρα κομμάτια και αυτό μας κάνει εντύπωση. Αυτός λοιπόν ο διαγωνισμός κατάφερε να αναδείξει 3-4 πολύ σπουδαία ονόματα στον χώρο της μουσικής, τον Logan φυσικά, του Σάμπα που αναφέραμε, αλλά και να ενδυναμώσει και μουσικά ταλέντα από την κάθε χώρα. Ο κινηματογράφος έχει χαρίσει μια ταινία, όπου θα χαρίσει και ένα musical σύντομα από αυτή την ταινία, που θα αποτελέσει τον βασικό μας κορμό μουσικά την επόμενη εβδομάδα, το Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga, που έγινε εξ αρχής για λογαριασμό μιας γνωστής πλατφόρμας. Θα έβγαινε και κινηματογραφικά σε αρκετές χώρες, αλλά ξέρετε, λίγο lockdown, λίγο η δυστυχία εκείνων των ημερών, λίγο η προσπάθεια του να διασκεδάσει ο κόσμος έστω μέσα στα σπίτια του, κυκλοφόρησε τότε στην πλατφόρμα. Αυτό θεωρώ ότι είναι από τα πιο εύστοχα στον σχολιασμό τους δείγματα κινηματογράφου για το τι σημαίνει ο διαγωνισμός της Eurovision, πόσο σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά πρέπει να τον παίρνουμε, για ποιο λόγο μας διασκεδάζει μέχρι σήμερα, πόσο σημαντική είναι η υπερβολή σε όλες τις τέχνες, την οπτικοποιημένη τέχνη του κινηματογράφου, αλλά ακόμα και τα τραγούδια και τις χορογραφίες, και για ποιο λόγο εμείς έχουμε την ανάγκη να ζήσουμε αυτή την αποκριά στη σκηνή πάνω, να μπορούμε να τη σχολιάσουμε, να μπορούμε να βγάλουμε τον καλό μας, τον κακό μας σε αυτό, τον πονηρό μας σε αυτό, αυτόν που κλείνει το μάτι, και να είμαστε σε μία γιορτή σπιτιού που την προσφέρει η συχνότητα της ΕΡΤ, από τα στοιχεία έτσι που έχουν δεχτεί πολύ έντονη κριτική στο παρελθόν. Τώρα πια έχει μεγαλύτερο αγκάλιασμα αυτός ο θεσμός. Με αυτές λοιπόν τις ακατάστατες σχέσεις και 10 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή, εγώ θα σας πω τα αντίο μου, λέγοντας ότι με μια κυκλική δομή, αυτό που σχολίασα και στην αρχή, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για ανθρώπους που αγαπάω, που έχασαν τα κατοικίδια που τους συντρόφευαν στη ζωή τους. Ένας αυτή την εβδομάδα, ένας λίγο τις προηγούμενες εβδομάδες, σαν η ζωή να ήθελε να πονέσει δύο ανθρώπους που αγαπάω ιδιαίτερα με αυτή την απώλεια. Όμως μας άφησε και άλλα δείγματα απίθμενης κακίας η προηγούμενη εβδομάδα, και αυτό το οποίο μας μένει τελικά είναι νομίζω ιστορίες. Είναι πολύ ανακουφιστικό να μοιραζόμαστε τον πόνο μας, τον προβληματισμό μας, τη σκέψη μας, να απαντάμε σε ένα τηλέφωνο άμα χρειαστεί, να δεχόμαστε μια κλίση, να δεχόμαστε μια αγκαλιά από το πουθενά από έναν άνθρωπο που δεν το φανταζόμαστε. Αυτό κάνει ο κινηματογράφος. Αυτό κάνει ο αναθεματισμένος κινηματογράφος και αυτή η υπέροχη τέχνη που μας επιτρέπει να πονάμε λιγότερο βλέποντας τον πόνο κάποιου στην οθόνη. Μας κάνει να σκεφτόμαστε πιο λειτουργικά όταν δεν έχουμε κάποια καθαρή απάντηση στο μυαλό μας για κάτι που μας συμβαίνει. Μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε τον άλλον σαν ίσως κάτι που γίνεται οικείο ακριβώς επειδή το έχουμε δει οπτικοποιημένο σε κάποια ιστορία. Μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε μέρη της ιστορίας ως το όλον της ιστορίας, άμα τα βάλουμε όλα σε μία γραμμική σειρά και δούμε 5 ταινίες που κάτι έχουν να πούν η καθεμία πάνω σε ένα κοινό θέμα. Στο διατάφτα, ζωή και κινηματογράφος μπορούν να συνυπάρχουν, αλλά δεν είναι το ίδιο. Και
ενώ έμοιαζαν όλα το ότι θα έκλεινε αρνητικά ή έστω με μια σκέψη πόνου. Ας ευχαριστήσουμε τον κινηματογράφο που υπάρχει στις ζωές μας, ας ευχαριστήσουμε τον κινηματογράφο που γίνεται η αφορμή να κάνουμε τους μονολόγους μας πίσω από το μικρόφωνο του World News Radio αυτή τη στιγμή. Ας ευχαριστήσουμε τον κινηματογράφο που όταν δεν μπορούσαμε να διαβάσουμε ένα βιβλίο ήρθε και μας είπε δεν πειράζει, θα σου πω εγώ το πώς το αντιλαμβάνομαι αυτό το βιβλίο. Και ας ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που ήρθαν μαζί μας στον κινηματογράφο και αυτούς που μας στήσανε και δεν ήρθαν στον κινηματογράφο και είδαμε μια ταινία μόνοι μας. Γιατί όλα αυτά τελικά ζωή είναι. Ακολουθεί σε λίγη ώρα το Δελτίο Ειδήσεων. Ήμουν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και η εκπομπή συνεπώς σε διαφορετικό ρυθμό, αρκετά πιο φλίαρη, με σίγουρα μουσικές που δεν ήταν ιδιαίτερα ταιριαστές σε αυτό που σας έχουμε συνηθίσει. Ας σας αφήσουμε λοιπόν τα τελευταία 7-8 λεπτά να απολαύσετε μουσική σε ρυθμούς δίσκο και πάρτι, και το βράδυ θα ανανεώσουμε το ραντεβού με όσους θέλετε να βρεθείτε τηλεοπτικά κοντά στους δέκτες σας. 1:30 περίπου λοιπόν από τη συχνότητα του World News τηλεοπτικά θα παρουσιάσουμε κάποιες από τις συνεντεύξεις που δεν μας έχει δοθεί ευκαιρία να παρουσιάσουμε, ίσως λόγω επικαιρότητας, μέσα από τις άλλες πλατφόρμες που συνεργαζόμαστε στην ΕΡΤ, το Δελτίο Ειδήσεων και κάποιες άλλες εκπομπές. Καλό σας βράδυ.

επόμενος δίσκος στήχησε σε κάποιον 84 φράγκα όταν τον πήρε στη Γαλλία και η μεταπόλησή του έγινε στις 1450 δραχμές με μια μικρή έκπτωση, 1300 έφτασε, έχει ακόμα και τις σημειώσεις πάνω αυτός ο δίσκος. Ολοκληρώνουμε λοιπόν την εκπομπή μας, αν και είπαμε ήδη τα αντίο μας, με ένα κομμάτι που συγκινεί ακόμα την κυρία Δάφνη, το L'Italien από τον Serge Reggiani.

0: pétrie de bonne manière tous les dimanches matin. Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε σήμερα ότι θεωρεί επαφές υψηλού κινδύνου που πρέπει να παρακολουθηθούν για 42 ημέρες όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερό πλοίο Χοντάιους, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού και το οποίο αναμένεται να φτάσει αύριο τα ξημερώματα στις Καναρίες νήσους. Η σωρός του επιβάτη που έχασε την ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο μαζί με μέρος του πληρώματος, ενώ στη συνέχεια το σκάφος θα πλεύσει προς την Ολλανδία για απολύμανση. 20 Βρετανοί επιβάτες του Χοντάιους θα μεταφερθούν αύριο προς ένα νοσοκομείο κοντά στο Λίβερπουλ της Αγγλίας για μία περίοδο απομόνωσης, γνωστοποιήθηκε στο γαλλικό πρακτορείο από το Βρετανικό Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας αναφέρει ότι το τεστ για ύποπτο κρούσμα στο Αλικάντε ήταν αρνητικό και ότι ο ασθενής θα υποβληθεί ξανά σε τεστ προληπτικά. Την ίδια ώρα οι ιταλικές αρχές έχουν θέσει σε ενεργή επιτήρηση 4 επιβάτες πτήσης της KLM προς Ρώμη, στην οποία είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά γυναίκα από το Χοντάιους, η οποία αργότερα νοσηλεύτηκε στο Johannesburg και κατέληξε. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από το 6ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη και εξαπέλυσε εχμές κατά της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, αλλά η ενίσχυση της άμυνας με τα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες, ενώ και το μεταναστευτικό τόνισε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά και αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα ποτέ ξανά δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Για την οικονομία έκανε λόγο για μείωση του δημόσιου χρέους και στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος ωστόσο ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε την σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων δηλώνει προς τον Πρωθυπουργό ότι αποδείχθηκε άριστος ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου του, γι' αυτό και αποζητά το σκιάχτρο του. Για τα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε μία κουβέντα, για τις παρακολουθήσεις ούτε μία λέξη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών. Το βαρέλι εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού. Παράλληλα, εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων συνεχίζουν να εξετάζουν το ντρόουν, το οποίο φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, ερευνώντας την προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Ένα ντρόουν επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι, σχολίασε εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο Μιχάλης Κατρίνης. Τελικά ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές του οποίου καταθέτουν και σχετική ερώτηση στη Βουλή. Οι δηλώσεις του Νίκου Δένδια τεκμηριώνουν ότι η κυβέρνηση είναι άκρως επικίνδυνη για την εθνική ασφαλεία, ανακοίνωσε η Ελληνική Λύση. Αναπάντητα τα αμήλικτα ερωτήματα για το πλωτό ντρόουν και την εθνική ασφάλεια, σημειώνει η Νίκη. 90 και πλέον χιλιάδες φανς των Metallica έχουν γεμίσει το ΟΑΚΑ δίνοντας το παρόν στην ιστορική συναυλία του ροκ συγκροτήματος, την πρώτη μετά από 16 χρόνια στην χώρα μας. Για την εξυπηρέτηση του κοινού η γραμμή 1 του μετρό ενισχύθηκε με επιπλέον σειρμούς, ενώ το ωράριο θα παραταθεί για όσο χρειαστεί και ανάλογα με την ροή αποχώρησης των θεατών. Η Ουκρανία και η Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν σήμερα για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός τριών ημερών, την οποία διαπραγματεύτηκαν οι ΗΠΑ και η οποία ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Από την αρχή της ημέρας ο αριθμός των επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον επιτιθέμενο έφτασε τις 51, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Από την πλευρά του, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι Ουκρανικές Ενόπλες Ομάδες εξαπέλυσαν επιθέσεις με τη βοήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυροβολικού εναντίον των θέσεων των στρατευμάτων μας, χωρίς να αναφέρει τον ακριβή αριθμό.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Νότιοι άνεμοι αρχικά, βόρειοι στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Πρώτη doesn't know, μας είπαν η Λούστρα. Δεν ξέρω αν θυμάστε αυτό το κομμάτι. Είναι εκεί όπου ο νεανίας Matt Damon με ξυρισμένο κεφάλι τραγουδάει. Ένας τιμιότατος μικρός ρόλος έκπληξη από τον Matt Damon που ήδη είχε χτίσει ένα μεγάλο όνομα στο Hollywood, αλλά ψήθηκε να σκάσει guest star στην ταινία των φίλων του. Και μιλάμε για το Eurotrip από το μακρινό 2004. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Jeff Saffer, ενώ το σενάριο ο Jeff Saffer μαζί με τους Alec Berg και David Mandel. Και θα μου πείτε γιατί θυμήθηκα αυτή την ταινία.

Γιατί σαν σήμερα, στις 9 Μαΐου του 1950, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ρομπέρ Σουμάν, έδωσε στη δημοσιότητα μια δήλωση με την οποία καλούσε τη Γερμανία, τη Γαλλία και άλλες χώρες να ενώσουν την παραγωγή τους στον άνθρακα και το χάλιβα ως το πρώτο συγκεκριμένο θεμέλιο μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Γνωστή και ως διακήρυξη Σουμάν, είναι η αρχή της δημιουργίας της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το σημαδιακό αυτό γεγονός για τη δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου και είναι γνωστή ως η Μέρα της Ευρώπης.

Ακούσαμε το Wild One από τους Wakefield και πάμε να ακούσουμε ένα πολύ γνωστό κομμάτι, 99 κόκκινα μπαλόνια από τους Goldfinger.

Το story λοιπόν είναι το εξής. Στην πόλη Χάτσον του Οχάιο, ο Σκότι Τόμας εγκαταλείπεται από την κοπέλα του Φιώνα αμέσως μετά την αποφύτισή του από το Λύκειο το 2004. Με τον καλύτερο του φίλο, Κούπερ Χάρις, ο Σκότι παρευρίσκεται σε ένα πάρτι αποφύτισης εκείνο το βράδυ, όπου το συγκρότημα ερμηνεύει το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, το Scotty Doesn't Know, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τη σχέση που είχε η Φιώνα με τον τραγουδιστή του συγκροτήματος Ντόνι. Ο Σκότι επιστρέφει σπίτι μεθυσμένος και θυμωμένος και διαβάζει ένα email από το γερμανό φίλο του μέσω αλληλογραφίας, τον Μίκη, τον οποίο ο Σκότι αποκαλεί Μάικ, εκφράζοντας συμπάθεια για τον Σκότι και προτείνοντας να συναντηθούν αυτοπροσώπως.

Αυτή ήταν η The Jam, ένα αγγλικό rock συγκρότημα από τα 70s και μας είπαν το κομμάτι In The City. Πολύ rock soundtrack που κυκλοφόρησε μαζί με την ταινία το 2004 από την δισκογραφική εταιρεία της DreamWorks, την DreamWorks Records, αν και αυτό το διαχειρίστηκε η δισκογραφική εταιρεία που ειδικεύεται στη μουσική, η Milan Records. Για την ιστορία να πούμε ότι η ex-DreamWorks Records είχε πωληθεί στην Universal Music Group το Νοέμβριο του 2003 έναντι 100 εκατομμυρίων δολαρίων και θα έκλεινε μέχρι το 2005.

Ύστερα λοιπόν από αυτή τη συνάντηση, για να συνεχίσουμε με το story του Σκότι με τον Μάικ, ο Σκότι αποφασίζει να ταξιδέψει στην Ευρώπη με τον Κούπερ για να βρει την Μίκη και να ζητήσει συγγνώμη αυτοπροσώπως.

Σκότι και Κούπερ φτάνουν πρώτα στο Λονδίνο, όπου γίνονται φίλοι με μια ομάδα χούλιγκαν της Manchester United με επικεφαλής τον Mad Maynard. Μετά από μια νύχτα ποτού, ο Σκότι και ο Κούπερ ξυπνούν σε ένα λεωφορείο καθοδόν προς το Παρίσι με τους χούλιγκανς. Στο Παρίσι συναντούν τους συμμαθητές τους, την Τζένι και τον Τζέιμι, διζυγωτικά δίδυμα που κάνουν μαζί περιοδία στην Ευρώπη. Η Τζένι και ο Τζέιμι αποφασίζουν να συνοδεύσουν τον Σκότι και τον Κούπερ για να βρουν τη Μίκη στο Βερολίνο. Η ομάδα ταξιδεύει στο Άμστερνταμ, όπου ο Τζέιμι πέφτει θύμα ληστείας, ενώ δέχεται έτσι μια επίθεση σεξουαλική, χάνοντας τα χρήματα, τα διαβατήρια και τα εισιτήρια του τρένου όλων.

Εδώ ακούμε ένα remix του κομματιού Scotty Doesn't Know. Το ταξίδι συνεχίζεται. Προσπαθούν να κάνουν auto-stop μέχρι το Βερολίνο, αλλά λόγω μιας γλωσσικής παρεξήγησης καταλήγουν στην Πρατισλάβα. Βρίσκοντας μια εξαιρετική συναλλαγματική ισοτιμία με το δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών, η ομάδα πηγαίνει σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Μεθυσμένοι από αψέντη, η Τζένι και ο Τζέιμι φιούνται με μάρτυρες του Σκότι και του Σκούπερ και τρομοκρατούνται όταν συνειδητοποιούν τι κάνουν. Την επόμενη μέρα, ένας Σλοβάκος τους οδηγεί στο Βερολίνο. Ο Σκότι και ο Κούπερ μαθαίνουν ότι η Μίκε έχει φύγει με μια ομάδα καλοκαιρινών εκδρομέων και θα φτάσουν στην Ρώμη μόνο για λίγο. Ο Τζέιμι πουλάει τη φωτογραφική μηχανή Λέικα για τα αεροπορικά εισιτήρια για τη Ρώμη για να βρει τη Μίκε.

Make My Dreams Come True και το ταξίδι λοιπόν συνεχίζεται. Στη Ρώμη η ομάδα κατευθύνεται προς την πόλη του Βατικανού, όπου η Μίκη περιοδεύει πριν από το καλοκαίρι της στη θάλασσα. Μέσα στο Βατικανό, ο Σκότι και ο Κούπερ ψάχνουν για τη Μίκη και χτυπούν κατά λάθος την καμπάνα του Αγίου Μάρκου, η οποία σηματοδοτεί τον θάνατο του Πάπα. Ο Σκότι εμφανίζεται σε ένα μπαλκόνι και εντοπίζει τη Μίκη στο πλήθος που ζητοκραυγάζει από κάτω, το οποίο τον έχει μπερδέψει με τον νεοκλεγέντα Πάπα. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο νυν Πάπας παρακολουθεί ζωντανά την τηλεόραση. Οι Ελβετοί φρουροί συνειδητοποιούν τι συμβαίνει και συλλαμβάνουν το Σκότι και τον Κούπερ για τις πράξεις τους. Ωστόσο, οι χούλιγκανς της Manchester United από το Λονδίνο εμφανίζονται ξαφνικά στο Βατικανό και απαιτούν από τους φρουρούς να απελευθερώσουν τον Σκότι και τον Κούπερ. Ο Σκότι τελικά συστήνεται στη Μίκη και ομολογεί την αγάπη του.

Inşaat.

Κλείνοντας το Eurotrip, να πούμε ότι δεν είναι μια ταινία που σε κάνει να σκεφτείς, αλλά είναι η ταινία που θες να δεις όταν θες να χαλαρώσεις και να γελάσεις με απλοϊκές καταστάσεις.

Το cast της ταινίας Eurotrip πλαισιώνουν ο Scott McLoach, ο Jacob Pitts, ο Travis Wester και η Michelle Trachtenberg, η οποία έφυγε από τη ζωή το Φεβρουάριο του 2025 σε ηλικία 39 ετών.

Η παγκόσμια ειρήνη δεν μπορεί να διαφυλαχτεί αν δεν αναλυφθούν δημιουργικές προσπάθειες ανάλογες των κινδύνων που την απειλούν. Η συμβολή που μπορεί να έχει μια οργανωμένη και ζωντανή Ευρώπη στον πολιτισμό είναι απαραίτητη για τη διατήρηση ειρηνικών σχέσεων. Διαδραματίζοντας για περισσότερα από 20 χρόνια το ρόλο πρωτεργάτη για μια ενωμένη Ευρώπη, η Γαλλία είχε πάντα ως ουσιαστικό στόχο να υπηρετεί την ειρήνη. Επειδή δεν επιτεύχθηκε η Ευρώπη, είχαμε πόλεμο. Κάπως έτσι ξεκινά η διακήρυξη του Ρομπέρ Σουμάν και εμείς κάπως έτσι είπαμε να κλείσουμε για να σκεφτούμε όλοι πώς είναι η Ευρώπη σήμερα και τι θα θέλαμε πραγματικά να είναι. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ τον Νίκο Σαβοργινάκη που ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο.

0: με στάς. Σου είπα φέρτο.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε σήμερα ότι θεωρεί επαφές υψηλού κινδύνου που πρέπει να παρακολουθηθούν για 42 ημέρες όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερό πλοίο στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού και το οποίο αναμένεται να φτάσει αύριο τα ξημερώματα στις Καναρίες νήσους. Η ισορρός του επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο μαζί με μέρος του πληρώματος, ενώ στη συνέχεια το σκάφος θα πλεύσει προς την Ολλανδία για απολύμανση. 20 Βρετανοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου θα μεταφερθούν αύριο προς ένα νοσοκομείο κοντά στο Λίβερπουλ της Αγγλίας για μία περίοδο απομόνωσης. Γνωστοποιήθηκε στο γαλλικό πρακτορείο από το Βρετανικό Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας αναφέρει ότι το τεστ για ύποπτο κρούσμα στο Αλικάντε ήταν αρνητικό και ότι ο ασθενής θα υποβληθεί ξανά σε τεστ προληπτικά. Την ίδια ώρα οι ιταλικές αρχές έχουν θέσει σε ενεργή επιτήρηση 4 επιβάτες πτήσης της KLM προς Ρώμη, στην οποία είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά η γυναίκα από το Χόντιους, η οποία αργότερα νοσηλεύτηκε στο Johannesburg και κατέληξε. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από το 6ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη και εξαπέλυσε εχμές κατά της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, αλλά η ενίσχυση της άμυνας με τα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες, ενώ και το μεταναστευτικό τόνισε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά και αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα ποτέ ξανά δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Για την οικονομία έκανε λόγο για μείωση του δημόσιου χρέους και στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος ωστόσο ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι το Πασόκ πήρε την σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του «όχι σε όλα». Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, το Πασόκ μεταξύ άλλων δηλώνει προς τον Πρωθυπουργό ότι αποδείχθηκε άριστος ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου του, γι' αυτό και αποζητά το σκιάχτρο του. Για τα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε μια κουβέντα, για τις παρακολουθήσεις ούτε μια λέξη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών. Το βαρέλι εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στην θαλάσσια περιοχή του Αστακού. Παράλληλα, εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων συνεχίζουν να εξετάζουν τον ντρόουν, το οποίο φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, ερευνώντας την προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Ένα ντρόουν επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι, σχολίασε εκ μέρους του Πασόκ ο Μιχάλης Κατρίνης. Τελικά ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες, διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές του οποίου καταθέτουν και σχετική ερώτηση στη Βουλή. Οι δηλώσεις του Νίκου Δένδια τεκμηριώνουν ότι η κυβέρνηση είναι άκρως επικίνδυνη για την εθνική ασφάλεια, ανακοίνωσε η Ελληνική Λύση. Αναπάντητα τα αμήλικτα ερωτήματα για το πλωτό ντρόουν και την εθνική ασφάλεια, σημειώνει η Νίκη. «Νομίζω ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της», δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν σε δημοσιογράφους, κατακρίνοντας τις δυτικές χώρες για τη βοήθεια που παρήχαν στην Ουκρανία και εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα του για το τέλος του πολέμου στην Μέση Ανατολή, καθώς εάν αυτό δεν συμβεί, όπως είπε, τότε όλοι θα βγουν χαμένοι. Η Ουκρανία και η Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν σήμερα για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός τριών ημερών, την οποία διαπραγματεύτηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η οποία ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. 90 και πλέον χιλιάδες φανς των Μετάλλικα στην ιστορική συναυλία του ροκ συγκροτήματος, την πρώτη μετά από 16 χρόνια στη χώρα μας. Για την εξυπηρέτηση του κοινού, η γραμμή 1 του μετρό ενισχύθηκε με επιπλέον σειρμούς, ενώ το ωράριο θα παραταθεί για όσο χρειαστεί και ανάλογα με την ροή αποχώρησης των θεατών.
0: Ο καιρός.
1: σχεδόν έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Νότιοι άνεμοι, αρχικά βόρειοι, στη συνέχεια έως 5 μποφόρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 13 έως 26. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

χόρευαν τάση στο ρυθμό του swing. Εδώ στο Earth News Radio. Στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Οι διάφορες μορφές της jazz είναι εδώ μαζί σας. Πάντοτε κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η ώρα, 11 με 12. Φανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων και το ταξίδι μας ξεκινά.

χορεύοντας στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Πάντα ζει Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Το ταξίδι μας συνεχίζεται.

Ήταν το χορεύοντα στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz σε αυτή την εβδομαδιαία συνάντησή μας κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για όλη την Ελλάδα από τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Παναζή.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι θεωρεί επαφές υψηλού κινδύνου που πρέπει να παρακολουθηθούν για 42 ημέρες όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερό πλοίο που εμφανίστηκε εστία Χανταϊού και το οποίο αναμένεται να φτάσει τα ξημερώματα στις Κανάριες νήσους. Η ισορρός του επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο μαζί με μέρος του πληρώματος, ενώ στη συνέχεια το σκάφος θα πλεύσει προς την Ολλανδία για απολίμανση. Παράλληλα, ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενεργοποιήσει σχέδια απομάκρυνσης πολιτών τους. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας αναφέρει ότι το τεστ για ύποπτο κρούσμα στο Αλικάντε ήταν αρνητικό και ότι ο ασθενής θα υποβληθεί ξανά σε τεστ προληπτικά. Την ίδια ώρα οι ιταλικές αρχές έχουν θέσει σε ενεργή επιτήρηση 4 επιβάτες πτήσης της KLM προς Ρώμη, στην οποία είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά γυναίκα από το Χόντιους, η οποία αργότερα νοσηλεύτηκε στο Johannesburg και κατέληξε. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και εξαπέλυσε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, αλλά η ενίσχυση της άμυνας με τα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες, ενώ για το μεταναστευτικό τόνισε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά και αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα ποτέ ξανά δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Για την οικονομία έκανε λόγο για μείωση του δημόσιου χρέους και στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος ωστόσο ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι το Πασόκ πήρε την σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, το Πασόκ μεταξύ άλλων δηλώνει προς τον Πρωθυπουργό ότι αποδείχθηκε άριστος ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου του, γι' αυτό και αποζητά το σκιάχτρο του. Για τα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε μία κουβέντα, για τις παρακολουθήσεις ούτε μία λέξη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών. Το βαρέλι εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού. Παράλληλα, εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων συνεχίζουν να εξετάζουν το ντρόουν, το οποίο φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, ερευνώντας την προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. «Νομίζω ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της», δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν σε δημοσιογράφους, κατακρίνοντας τις δυτικές χώρες για την βοήθεια που παρήχαν στην Ουκρανία και εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα του για το τέλος του πολέμου στην Μέση Ανατολή, καθώς εάν αυτό δεν συμβεί, τότε όλοι θα βγουν χαμένοι. Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός 3 ημερών, την οποία διαπραγματεύτηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η οποία ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. 90 και πλέον χιλιάδες φανς των Μετάλλικα στην ιστορική συναυλία του ροκ συγκροτήματος, την πρώτη μετά από 16 χρόνια στην χώρα μας. Για την εξυπηρέτηση του κοινού η γραμμή 1 του μετρό ενισχύθηκε με επιπλέον σειρμούς, ενώ το ωράριο παρατείνεται για όσο χρειαστεί και ανάλογα με την ροή αποχώρησης των θεατών.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με νεφώσεις παραδοτικά πιο πυκνές. Νότιοι άνεμοι αρχικά, βόρειοι στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νομίζω ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν σε δημοσιογράφους, ασκώντας κριτική στις δυτικές χώρες για την στήριξή τους προς το Κίεβο. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να τερματιστεί και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά όλοι θα βγουν χαμένοι. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε αναμονή για την επίσημη απάντηση του Ιράν στην πρόταση που έχει κατατεθεί για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Αξιός, ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Στίβ Βίτκοφ συναντήθηκαν στο Μαϊάμι με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ στο πλαίσιο προσπαθειών για αποκλιμάκωση. Οι Ιρανικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου λόγω προβλημάτων εφοδιασμού από τον Αμερικανικό αποκλεισμό. Στο Λίβανο, οι Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα της χώρας προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, αλλά η ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας, αναφερόμενος στα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού. Για το μεταναστευτικό τόνισε ότι ο φράκτης στον Εύρο προχωρά κανονικά και αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα ποτέ ξανά δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Παράλληλα εξαπέλυσε εχμές κατά της αντιπολίτευσης, ενώ για την οικονομία έκανε λόγο για μείωση του δημόσιου χρέους και μέτρα στήριξης της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος πάντως ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Επιτέθηκε επίσης το Πασόκ λέγοντας ότι πήρε την σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, το Πασόκ σχολίασε ότι ο Πρωθυπουργός αποδείχθηκε άριστος ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου του. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης δήλωσε για τα σκάνδαλα στον ΟΠΚΕΠΕ ούτε μία κουβέντα, για τις παρακολουθήσεις ούτε μία λέξη. Σε εξέλιξη οι έρευνες τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη στην θαλάσσια περιοχή του Αστακού. Όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκε εστία Χανταϊού και το οποίο αναμένεται να φτάσει στα ξημερώματα στις Κανάριες νήσους θα παρακολουθούνται 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ισορρός επιβάτη που έχασε τη ζωή του παραμένει στο πλοίο, το σκάφος θα κατευθυνθεί προς την Ολλανδία για απολίμανση. Παράλληλα, ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργοποίησαν σχέδια απομάκρυνσης πολιτών τους. Σε επιτήρηση 4 επιβάτες της KLM προς Ρώμη, στην οποία είχε επιβιβαστεί γυναίκα από το κρουαζιερόπλοιο, η οποία κατέληξε μετά από νοσηλεία στο Johannesburg. Περισσότεροι από 90.000 fans των Metallica βρέθηκαν στην ιστορική συναυλία του συγκροτήματος, την πρώτη μετά από 16 χρόνια στην Ελλάδα, η οποία ολοκληρώθηκε στις 11 το βράδυ μέσα σε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.
0: Καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, νότιοι άνεμοι αρχικά, βόρειοι στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νομίζω ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν σε δημοσιογράφους, ασκώντας κριτική στις δυτικές χώρες για την στήριξη τους προς το Κίεβο. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να τερματιστεί και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά όλοι θα βγουν χαμένοι. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν την επίσημη απάντηση του Ιράν στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Αξιός, Μάρκο Ρούμπιον και Στίβ Ουίτκοφ συναντήθηκαν στο Μαϊάμι με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ στο πλαίσιο των προσπαθειών για αποκλιμάκωση. Πάντως, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αναμένουν διαταγή για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων εάν δεχθούν επίθεση ιρανικά δεξαμενόπλια ή εμπορικά πλοία. Παράλληλα, οι Ιρανικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου λόγω προβλημάτων εφοδιασμού από τον αμερικανικό αποκλεισμό. Στο Λίβανο, οι Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα της χώρας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 6ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές αλλά η ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας, αναφερόμενος στα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού. Παράλληλα, εξαπέλυσε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, ενώ για την οικονομία έκανε λόγο για μείωση του δημόσιου χρέους και μέτρα στήριξης της ελληνικής οικογένειας έναντι της ακρίβειας. Επιτέθηκε στο Πασόκ λέγοντας ότι πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, το Πασόκ σχολίασε ότι ο Πρωθυπουργός αποδείχθηκε άριστος ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου του. Παράλληλο, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης δήλωσε για τα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε μία κουβέντα, για τις παρακολουθήσεις ούτε μία λέξη. Σε εξέλιξη έρευνες τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη στην θαλάσσια περιοχή του Αστακού. Όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται στο κρουαζιερό πλοίο όπου εντοπίστηκε εστία Χανταϊού και το οποίο αναμένεται να φτάσει τα ξημερώματα στις Κανάριες νήσους, θα παρακολουθούνται 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η ισορρός επιβάτη που έχαζε τη ζωή του παραμένει στο πλοίο, το οποίο κατευθύνεται προς την Ολλανδία για απολίμανση. Παράλληλα, ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργοποίησαν σχέδια απομάκρυνσης των πολιτών τους. Σε επιτήρηση, 4 επιβάτες της KLM προς Ρώμη, στην οποία είχε επιβιβαστεί γυναίκα από το κρουαζιερόπλοιο, η οποία κατέληξε μετά από νοσηλεία στο Johannesburg. Περισσότεροι από 90.000 fans των Metallica βρέθηκαν στην ιστορική συναυλία του συγκροτήματος, την πρώτη μετά από 16 χρόνια στην Ελλάδα, η οποία ολοκληρώθηκε στις 11 το βράδυ μέσα σε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Νότιοι άνεμοι αρχικά, βόρειοι στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ασκώντας παράλληλα κριτική στις δυτικές χώρες για την στήριξή τους προς το Κίεβο. Εξέφρασε την ελπίδα να τερματιστεί και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά όλοι θα βγουν χαμένοι. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν την επίσημη απάντηση του Ιράν στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Στίβ Ουίτκοφ συναντήθηκαν στο Μαϊάμι με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ στο πλαίσιο προσπαθειών αποκλιμάκωσης. Συζήτησαν την αμερικανική υποστήριξη και το στενό συντονισμό για την αποτροπή των απειλών, σημειώνει σχετική ανακοίνωση. Πάντως, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αναμένουν ανά πάσα στιγμή διαταγή για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων εάν δεχθούν επίθεση ιρανικά δεξαμενόπλια ή εμπορικά πλοία. Παράλληλα, οι Ιρανικές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου λόγω προβλημάτων εφοδιασμού από τον αμερικανικό αποκλεισμό. Στο Λίβανο, οι Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα της χώρας προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, αλλά η ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας, αναφερόμενος στα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού. Επιτέθηκε επίσης στο Πασόκ λέγοντας ότι πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης υπήρξε αντίστοιχη κριτική. Σε εξέλιξη έρευνες τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη στην περιοχή του Αστακού. Όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται στο